Ο Κώστας Παπάς διαβάζει διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

στις φράσεις, στα μικρά αυτά επιγραμματικά κείμενα, διαπιστώνονται παραπλήσιες και συχνά συγκλίνουσες θέσεις για τα παραπάνω φλέγοντα θέματα από διάφορους ανθρώπους, ανεξαρτήτως θρησκείας, φυλής, χρώματος.

Αυτό δεν είναι ανεξήγητο για την ορθόδοξη διδασκαλία, αφού κάθε άνθρωπος είναι δημιούργημα του Τριαδικού Θεού. Η σφραγίδα της ενέργειάς του δεν εξαλείφεται ποτέ, ακόμη και στη χειρότερη του εκδοχή.

όλες αυτές οι ενδιαφέρουσες θέσεις αποκτούν δυναμική στον καθημερινό μας βίο, όταν κάποιος ενώνεται με τον Χριστό εν Αγίω Πνεύματι, με τον Χριστό που κινεί ανεπαίσθητα τα νήματα της ιστορίας σε ένα αίσιο τέλος, το οποίο προεικονίζεται κάθε φορά που συνερχόμαστε με φυσική παρουσία για να τελέσουμε την Θεία Λειτουργία.

Διαβάζονται αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Χριστιανισμός και πολιτισμός».

Η ιστορία δεν θα σβήσει τελείως, ούτε και στον μέλλοντα αιώνα, εάν η συγκεκριμένη ζωή του ανθρώπου πρόκειται να διατηρηθεί. Φυσικά, ουδέποτε μπορούμε να χαράξουμε οριστική γραμμή μεταξύ εκείνων των πραγμάτων που έχουν εσχατολογική έκταση και εκείνων που θα πεθάνουν στο εσχατολογικό κατόφλι.

Όλα όσα είναι επιδεικτικά μεταμορφώσεως θα μεταμορφωθούν. Αυτή η μεταμόρφωση κατά κάποια έννοια αρχίζει ήδη από αυτή την πλευρά που γίνεται το εσχατολογικό σχίσιμο.

Οι εσχατολογικοί θησαυροί πρέπει να αποκτηθούν και σε αυτή ακόμα τη ζωή. Αλλιώς αυτή η ζωή είναι μάταιη. Κάποια πραγματική πρόβλεψη των εσχάτων ήδη βρίσκεται στη διάθεσή μας. Διαφορετικά η νίκη του Χριστού αποβαίνει μάταια.

Η Καινή Κτήσης άρχισε ήδη. Η χριστιανική ιστορία είναι κάτι περισσότερο από προφητικό σύμβολο, σημείο ή υπαινιγμός.

Έχουμε πάντα κάποιο αμυδρό αίσθημα για τα πράγματα που δεν έχουν και δεν μπορεί να έχουν κάποια αιώνια διάσταση και τα αποκαλούμε μάταια και μηδαμινά.

χριστιανισμός είναι βασικά ιστορικός. Η ιστορία είναι πορεία καθιερωμένη. Εξάλλου ο χριστιανισμός κηρύσσει πως θα γίνει κρίση στην ιστορία και έτσι προχωρεί σε ό,τι είναι πέραν της ιστορίας.

Η χριστιανική θέση στην ιστορία και τον πολιτισμό προόριστε να είναι αντινομική. Οι χριστιανοί δεν θα έπρεπε να απορροφηθούν στην ιστορία, μα δεν έχουν διέξοδο σε ένα είδος φυσικής καταστάσεως.

Οι χριστιανοί πρέπει να ξεπεράσουν την ιστορία για χάρη εκείνου που δεν μπορεί να περιέχεται στα γήινα όρια. Προς τούτης και η εσχατολογία είναι κάθε αυτήν πάντοτε τελείωση.

Η ιδέα μιας εκκλησιαστικοποιημένης αυτοκρατορίας ήταν αποτυχία. Η αυτοκρατορία διαμελίστηκε σε αιματηρές συγκρούσεις, εκφυλίστηκε στην απάτη, στον επαμφωτερισμό και τη βία.

Η έρημος όμως πέτυχε καλύτερα. Θα παρεμένει παντοτινή μαρτυρία για τη δημιουργική προσπάθεια της Ανατολικής Εκκλησίας με την βυζαντινή της θεολογία, τη λατρεία και την τέχνη.

Και μέχρι ακριβώς την παραμονή της πτώσεως, της φθοράς του Βυζαντίου, εξακολουθεί η λαμπρή ανάπτυξη της μυστικής σκέψεως στο Άγιον Όρος και η αναγέννηση στην τέχνη και στη φιλοσοφία που επρόκειτο να προετοιμάσει και τη δυτική αναγέννηση.

Ο χριστιανισμός είναι βασικά κοινωνική θρησκεία. Υπάρχει ένα παλιό ρητό που λέει «Ένας χριστιανός ίσον κανένας».

Ο χριστιανισμός δεν είναι πρωταρχικά δόγμα ή τάξη που τα άτομα θα μπορούσαν να υιοθετήσουν για προσωπική τους χρήση και καθοδήγηση. Ο χριστιανισμός είναι ακριβώς κοινότητα, δηλαδή η Εκκλησία.

Οι χριστιανοί είναι ο νέος Ισραήλ. Η όλη φρασιολογία των γραφών είναι εξόχως οδηγητική. Η Διαθήκη, η Βασιλεία, η Εκκλησία, έθνος Άγιον, λαός περιούσιος. Ο αφηρημένος όρος χριστιανισμός είναι προφανώς μεταγενέστερος.

Το να οικοδομήσουμε την Εκκλησία του Χριστού σημαίνει να οικοδομήσουμε νέα κοινωνία και κατά συνέπεια να οικοδομήσουμε την ανθρώπινη κοινωνία σε νέα βάση.

Ένα από τα παλαιότερα ονόματα των χριστιανών ήταν απλώς αδελφοί. Η εκκλησία ήταν και έπρεπε να γίνει δημιουργική εικόνα κατά το θείο υπόδειγμα. Τρία πρόσωπα, μα ένας Θεός. Κατά ταύτα στην εκκλησία όλοι έπρεπε να ολοκληρωθούν σε ένα σώμα.

Δεν πρόκειται να υπενιχθούμε πως όλες οι κοινωνικές φιλοδοξίες του χριστιανισμού είχαν ουσιαστικά πραγματοποιηθεί στην έμπρακτη ζωή της χριστιανικής Ανατολής. Τα ιδεώδη ουδέποτε πραγματοποιήθηκαν πλήρως. Η Εκκλησία είναι ακόμη στη μέση του δρόμου και πρέπει να παραδεχθούμε την οδυνηρή αποτυχία της Ανατολής να γίνει και να διατηρηθεί αληθινά χριστιανική.

Υπάρχει ακόμα, όπως υπήρξε επί αιώνες, ισχυρό κοινωνικό ένστικτο στην Ανατολική Εκκλησία, παρόλες τις ιστορικές περιπλοκές και οπισθοδρομήσεις. Και ίσως αυτό είναι η κύρια προσφορά που μπορεί να κάνει η Ανατολική Εκκλησία στο σύγχρονο διάλογο για κοινωνικά ζητήματα.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Ακούσατε την εκπομπή «Η αλήθεια ελευθερώνει». Ο Κώστας Παπάς διάβασε διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

Η δημιουργία των φυτών κατά την γένεση. Μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εμείς, αγαπητοί ακροατές, περιμένουμε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222. Εσείς μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στη διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στο περιβάλλον, εμείς συνεχίζουμε να συζητούμε για το περιβάλλον μέσα στο γενικότερο τίτλο αυτή την εβδομάδα, σε αυτή τη σειρά των εκπομπών, του Κυρίου η Γη και το πλήρωμα αυτής. Ο τίτλος είναι πολύ χαρακτηριστικός. Αυτή την ώρα θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για την χλωρίδα και την πανίδα της γης, και σήμερα ξεκινούμε με βάση την Αγία Γραφή, το πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, με βάση λοιπόν την Γένεση, να δούμε τι έχουμε, τι αναφορές έχουμε και τι βρίσκουμε ακριβώς στο βιβλίο αυτό σχετικά με την δημιουργία των φυτών. Μείνετε κοντά μας, αγαπητοί ακροατές, έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα σήμερα. Να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας. Είναι ο αναπληρωτής καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Αθανάσιος Παπαρνάκης. Κύριε Παπαρνάκη, χαίρετε.
1: Χαίρετε, κύριε Σπυρόπουλε.
0: Και ευχαριστούμε
1: πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς για την αποδοχή της πρόσκλησής μας να μιλήσουμε σήμερα, κύριε Παπαρνάκη. Από πού θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε, κάνοντας μια μικρή εισαγωγή, αν θέλετε, ένα μικρό πρόλογο στην κουβέντα μας, στη συζήτησή μας?
1: Ναι, αφόσον ασχολείστε με το θέμα αυτό της δημιουργίας της χλωρίδας των φυτών, ασφαλώς ξεκινώντας από τους σύγχρονους προβληματισμούς που έχει ο άνθρωπος σήμερα σχετικά με το περιβάλλον, και κυρίως τις απειλές που αυτό δέχεται και τις καταστροφές από τη δραστηριότητά μας, είναι πολύ χρήσιμο, νομίζω, και ενδιαφέρον να ρίξουμε και ένα βλέμμα και στην Αγία Γραφή, η οποία δεν το αφήνει και το θέμα αυτό απαρατήρητο, ούτε τον άνθρωπο απληροφόρητο, καθώς κάνει λόγο για την δημιουργία των φυτών μέσα στο γενικότερο και ευρύτερο πλαίσιο της δημιουργίας του κόσμου, στο πολύ γνωστό σε όλους μας ασφαλώς βιβλίο της Γενέσεως, και ειδικά στα τρία πρώτα κεφάλαια, όπου εκεί πέρα έχουμε αναφορά, όχι μια γενική αναφορά στη δημιουργία του κόσμου, αλλά και στα επιμέρου στοιχεία που απαρτίζουν στον κόσμο, και μεταξύ αυτών και των φυτών. Είναι αυτό το, θα το χαρακτήριζα, καταπληκτικό κείμενο που περιλαμβάνεται μέσα στην Αγία μας Γραφή, μέσα στην Αποκάλυψη του Θεού, όπου...
0: Και που ενδεχομένως, κύριε Παπαρνάκη, συγγνώμη που σας διακόπτω, δεν το γνωρίζουμε και τόσο καλά, έτσι, αρκετοί από εμάς, το κείμενο αυτό.
1: Είναι αλήθεια, κύριε Σπυρόπουλο, νομίζω επιτυχής η παρατήρησή σας. Έχει την εξής ιδιαιτερότητα το κείμενο αυτό: να είναι πάρα πολύ απλό, που να μπορεί κανείς να το απομνημονεύσει, δηλαδή όποιον και να ρωτήσει σήμερα θα πει, ποιος δεν θα σου απαντήσει, ότι Θεός δημιούργησε τον κόσμο σε 6 μέρες, πρώτα έκανε το ένα, μετά το άλλο κτλ. Αλλά την ίδια στιγμή που, ενώ φαίνεται ότι είναι πολύ γνωστό, επειδή ακριβώς δεν έχει προσεχθεί και δεν έχει μελετηθεί, έχει τόσες πολλές λεπτομέρειες που αποκαλύπτουν τόσες πολλές ενδιάμεσες πτυχές της υπόθεσης δημιουργία, η άγνοια των οποίων οδηγεί, ή μάλλον η ημιμάθεια οδηγεί, σε τραγικές παρεξηγήσεις και σε τραγική άγνοια των πραγμάτων. Και ίσως εδώ η περίπτωση των φυτών που θα ασχοληθούμε σήμερα μπορεί να είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα αυτών των παρεξηγήσεων. Θεωρείται από πολλούς το κείμενο αυτό, και νομίζω θα άξιζε τον κόπο από εκεί να ξεκινήσουμε, έτσι ένα πάρα πολύ απλοϊκό, ενίοτε για ανοήτους ανθρώπους, έτσι, κείμενο, το να πιστέψει κανείς αυτά τα οποία γράφει. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν μετά από την τόσο μεγάλη ανάπτυξη των φυσικών επιστημών και την γνώση την οποία έχουμε αποκομίσει με την πρόοδο της επιστήμης γύρω από όλα αυτά τα θέματα, Ακούγεται όντως πάρα πολύ απλοϊκό έως και αφελές και ανόητο το κείμενο της γενέσεως. Χώρια από το ότι είναι, μπορεί να το χαρακτηρίσει κανείς και πολύ ανακριβές, που δεν ταιριάζει καθόλου με την ακριβή επιστημονική πληροφορία και περιγραφή της δημιουργίας όπως τη γνωρίζουμε. Εάν όμως παρατηρήσουμε τα πράγματα με περισσότερη λεπτομέρεια, νομίζω ότι εύκολα θα διαπιστώσουμε ότι πρόκειται για ένα εντελώς ξεχωριστό κείμενο, το οποίο, και ας κάνουμε τη διάκριση αυτή, δεν είναι επιστημονικό κείμενο και δεν έχει σκοπό να μας περιγράψει το πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος. Γι' αυτό και είναι άστοχες όλες οι προσπάθειες που κάνουν οι άνθρωποι να το χρησιμοποιήσουν, ότι να, έτσι δημιουργήθηκε ο κόσμος και αλλιώς δημιουργήθηκε ο κόσμος, γιατί έτσι το λέει η Αγία Γραφή. Αυτό δημιουργεί, αυτή η προσπάθεια δημιουργεί νομίζω ένα μεγάλο μέρος των παρεξηγήσεων που αφορούν στο κείμενο περί δημιουργίας του κόσμου. Και μάλιστα θα έλεγα ότι μία έτσι πηγή όλων αυτών των παρεξηγήσεων είναι και εκείνη η προτεσταντική ομάδα των έτσι φονταμενταλιστών ευαγγελικών, οι οποίοι παίρνουν κατά γράμμα και κατά λέξη τις περιγραφές της Αγίας Γραφής και αντιπαρατίθεται με την επιστήμη, δημιουργώντας από την άλλη πλευρά την αντίστοιχη αντίδραση, με αποτέλεσμα όλο αυτό το κλίμα να υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σήμερα οι οποίοι λένε ότι η επιστήμη απέδειξε ότι η Αγία Γραφή είναι ένα παραμύθι. Είναι μια τεράστια πλάνη όλη αυτή η ιστορία, διότι απλούστατα η Αγία Γραφή δεν ανταγωνίζεται καμία επιστήμη και δεν έχει κανένα σκοπό να περιγράψει το πώς δημιουργήθηκε αυτός ο κόσμος και μάλιστα με λεπτομέρειες. Αυτό το οποίο είναι το βιβλικό κείμενο είναι ένα θεολογικό κείμενο και θέλει να διακηρύξει στον άνθρωπο ότι ο κόσμος είναι δημιούργημα του Θεού. Θέλει να πει το ποιος δημιούργησε τον κόσμο και αν θέλετε και το γιατί δημιουργήθηκε ο κόσμος, που είναι η αγάπη και η αγαθότητα του Θεού. Και όχι το πώς. Το πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος ανήκει όντως στη σφαίρα της επιστήμης. Η επιστήμη είναι αυτή η οποία θα μας το περιγράψει με τη λεπτομέρεια, χρησιμοποιώντας όλα αυτά τα εργαλεία της γνώσης και της λογικής της, τα οποία φέρει ο άνθρωπος ως προσόντα από την φύση του, είναι αυτά τα οποία προσυδειάζουν στον δημιουργό του και από εκεί θα προέλθει αυτή η γνώση. Αρκεί βεβαίως αυτή η γνώση να είναι τίμια, να είναι ειλικρινής από πλευρά της επιστήμης και να μένει μέσα στα όρια τα οποία έχει. Δηλαδή ο παρόν κόσμος, το επιστητών, άξιο και επιστήμη. Και όχι να μπαίνει στα χωράφια της πίστης, του υπερφυσικού, του υπερβατικού, που ανήκει ασφαλώς στο χώρο της αποκάλυψης και της πίστης και της θρησκείας, αν θέλετε, γενικότερα. Αυτό το μπέρδεμα είναι που προκαλεί τα προβλήματα. Ενώ λοιπόν, το θαυμαστό όμως είναι το εξής. Ενώ πρόκειται ακριβώς για ένα τέτοιο κείμενο το οποίο δεν ανταγωνίζει την επιστήμη, γιατί δεν είναι επιστημονικό, είναι ένα θεολογικό κείμενο, ένα θρησκευτικό κείμενο, που θέλει να απαντήσει στα υπαρξιακά, τα προϊόνια, ερωτήματα του ανθρώπου, από πού έρχομαι και πού πηγαίνω. Το παράδοξο με το βιβλικό κείμενο είναι ότι ο τρόπος που επιλέγει να δώσει απαντήσεις σε αυτό το θεολογικό ερώτημα παραμένει επίκαιρος, τόσο επίκαιρος που ενώ είπαμε προηγουμένως ότι δεν απορρίπτουμε αυτή την αντιπαράθεση μεταξύ βιβλικού κειμένου και επιστημονικών έτσι, απόψεων και θεωριών και γνώσεων που έχουμε σήμερα, την ίδια στιγμή φαίνεται ότι το κείμενο αυτό της Αγίας Γραφής έχει κάποια φόντα, θα λέγαμε, ή κάποιες βάσεις, ούτως ώστε να μπορεί να συσχετιστεί, όχι να αντιπαρατηθεί, αλλά να συσχετιστεί με την επιστημονική γνώση όπως την έχουμε σήμερα. Διότι έχει δύο πάρα πολύ χαρακτηριστικά το βιβλικό κείμενο. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι ότι δεν είναι ένα κείμενο κατά τα γνωστά μυθολογικά κείμενα της αρχαιότητας και ιδιαίτερα της Ανατολής, όπου, όπου περιλαμβάνονται έτσι πολλές χονδροειδείς περιγραφές του κόσμου και των αντιλήψεων των ανθρώπων για τις θεότητες και τον κόσμο των θεοτήτων. Αλλά πρόκειται για ένα, θα λέγαμε, πάρα πολύ έτσι δυνατόν να υπάρξει κείμενο. Ένα πάρα πολύ με δυνατότητες ιστορικότητας κείμενο.

0: πρώτο κεφάλαιο της γενέσεως, τη δημιουργία του κόσμου και μέσα από αυτό τα επιμέρου στοιχεία που απαρτίζουν τον κόσμο μας, τα περιγράφει με τέτοια λεπτομέρεια σαν να έχει προηγηθεί μια επιστημονική ανάλυση, μια πάρα πολύ προσεκτική παρατήρηση. Γιατί τι είναι η επιστήμη? Η επιστήμη είναι η προσεκτική παρατήρηση του κόσμου. Και χρησιμοποιώντας μάλιστα τα εργαλεία τα οποία έχουμε ανακαλύψει, μικροσκόπια, τηλεσκόπια και το κατεξής, και τα άλλα όργανα, τα επιστημονικά, μπορούμε να κάνουμε πολύ λεπτομερέστερες παρατηρήσεις. Ο βιβλικός συγγραφέας δεν είχε αυτά φυσικά στην κατοχή του, είχε μόνο τα μάτια του και το μυαλό του, όπως και όλος ο αρχαίος κόσμος. Λοιπόν, περιγράφει λοιπόν τον κόσμο με τέτοια λεπτομέρεια επιστημονικής φύσης που θα μπορούσαμε να πούμε ότι ενδεχομένως και στο κείμενο αυτό της γενέσεως αντικατοπτρίζεται ότι μπορούσε επιστημονικός να γνωρίζει ο άνθρωπος την εποχή εκείνη που γράφτηκαν αυτά τα κείμενα. Και κατά τούτο θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουν έτσι μία πρόσβαση στη γνώση και στην πληροφορία και μία πιθανή συσχέτιση με τη σύγχρονη επιστημονική γνώση. Ένα δεύτερο στοιχείο το οποίο έχει αυτό το κείμενο. Τα λέμε αυτά και ως νομίζω είναι μία γνώση που θα μας είναι χρήσιμη για όσα θα αναφέρουμε συνέχεια για τα φυτά. Το δεύτερο στοιχείο γνώρισμα του κειμένου αυτού είναι το όλος παραδόξος στοιχείο της εξελικτικής δημιουργίας του κόσμου. Βλέπουμε ο ιερός συγγραφέας να παρουσιάζει τη δημιουργία του κόσμου σε 6 ημέρες από το Θεό. Και η δημιουργία αυτή να γίνεται εξελικτικά, σταδιακά. Η επιστήμη γνωρίζουμε μόλις από τον 18ο αιώνα ξεκίνησε να συζητά το θέμα αυτό της εξέλιξης. Λοιπόν, ξεκινώντας από την υπόθεση αυτή με την θεωρία των ειδών, τη βιολογία του Δαρβίνου και στη συνέχεια ασφαλώς μπαίνοντας και στην επιστήμη της φυσικής με την δημιουργία και την εξέλιξη του σύμπαντος. Λοιπόν, αυτό που έχουμε σήμερα ως επιστημονική γνώση βλέπουμε να υπάρχει, να προϋπάρχει μέσα στο βιβλικό κείμενο ως μια εξέλιξη και όχι ως μια εξέλιξη κάποιων γεγονότων όπως έχουμε στις αρχαίες μυθολογίες, πως μάχονταν οι θεοί μεταξύ τους και το ένα γεγονός διαδεχόταν το άλλο, αλλά ως μια εξέλιξη της δημιουργίας των ειδών που απαρτίζουν τον κόσμο μας, το περιβάλλον μας, από τα απλούστερα στα συνθετότερα.
1: Υπάρχουν λοιπόν στάδια, έτσι, αυτό γίνεται σε στάδια, σταδιακά ακριβώς, και σε διαφορετικές φάσεις.
0: Ακριβώς, ναι. Σε κάποια στάδια προχωρώντας από τα απλούστερα έτσι, κατασκευαστικά θα λέγαμε αντικείμενα που υπάρχουν στον κόσμο μας στα συνθετότερα, που το συνθετότερο όλων είναι ο άνθρωπος. Λοιπόν, και αυτά τοποθετούνται σε μια αυστηρά λογική σειρά όπου θα μπορούσαμε να πούμε λίγο πολύ εναρμονίζεται ή μπορεί να συσχετιστεί και με την βασική λογική με την οποία περιγράφει και σήμερα η επιστήμη την εξελικτική διαδικασία του κόσμου. Mm-hmm. Από τα απλούστερα, από τα δομικά στοιχεία της ύλης, τα στοιχειώδη σωματίδια όπως ονομάζονται στη φυσική, μέχρι τη δημιουργία, την εμφάνιση της ζωής, των έμβιων οργανισμών και φυσικά τον άνθρωπο, ο οποίος κατά κοινή ομολογία είναι το συνθετότερο πλάσμα που υπάρχει πάνω στον κόσμο, γιατί δεν είναι μόνο μία σύνθεση βιολογικών, πολύπλοκων βιολογικών λειτουργιών της ζωής που υπάρχουν και στα άλλα έμβια όντα, αλλά έχει και αυτή την ψυχική διάσταση, την πνευματική διάσταση ύπαρξής του που κάνει τα πράγματα ακόμα δυσκολότερα.
1: Μάλιστα. Κύριε Παπαρνάκη, πριν προχωρήσουμε θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα στο σημείο αυτό, μια μικρή ανάπαυλα και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ πάλι με τη βοήθειά σας για να συνεχίσουμε την συζήτησή μας.

0: για τη δημιουργία των φυτών σύμφωνα με το βιβλίο της Γενέσεως της Παλαιάς Διαθήκης συζητούμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και κοντά μας είναι ο κύριος Αθανάσιος Παπαρνάκης, αναπληρωτής καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε Παπαρνάκη, να συνεχίσουμε από εκεί που σας διακόψαμε προηγουμένως.
1: Ναι, βεβαίως. Και λέγαμε για τον χαρακτήρα και τα χαρακτηριστικά του βιβλικού κειμένου για τη δημιουργία του κόσμου, που είπαμε είναι δύο τα βασικά του. Το πρώτο είναι η λεπτομερής, ενίοτε όπως τα λέγαμε επιστημονική λεπτομέρεια με την οποία περιγράφει τον κόσμο ο βιβλικός συγγραφέας και όχι έτσι χονδροειδής και ανάκατα. Και το δεύτερο είναι η λεπτομερής εξελικτική διαδικασία την οποία παρουσιάζει ο βιβλικός συγγραφέας να δημιουργείται ο κόσμος, όχι εν είδη μυθολογίας αλλά εν είδη στέρεης επιστημονικής γνώσης. Και κατά τούτο λέγαμε ότι φαίνεται να εμπίπτει ή να συσχετίζεται με την επιστημονική γνώση όπως την γνωρίζουμε σήμερα, η οποία αποδέχεται το φαινόμενο της εξελίξεως σήμερα και το περιγράφει και το μελετά σε όλα τα επίπεδα, από την δημιουργία της ανόργανης ύλης μέχρι της οργανικής, της έμβειας, της ζωής. Λοιπόν, και αυτό το πράγμα το κάνει ο συγγραφέας, ο ιερός συγγραφέας, χιλιάδες χρόνια πριν. Και κατά τούτο, ενώ είπαμε ότι ενώ το κείμενο είναι θεολογικό και δεν είναι επιστημονικό, και ως θεολογική έτσι μελέτη δεν έχουμε ανάγκη την επιστήμη για να μελετήσουμε και να αποδεχθούμε αυτά τα οποία λέει το κείμενο, βρισκόμαστε τελικά το βιβλικό κείμενο της Αγίας Γραφής να είναι το μοναδικό από όλα τα αρχαία κείμενα, από τις αρχαίες μυθολογίες, που μπορεί να έχει κάποια σημεία επαφής και συσχέτισης με τη σύγχρονη επιστημονική γνώση. Και είπαμε ότι ένα από αυτά είναι αυτή ακριβώς η εξελικτική διαδικασία που οδηγείται από τα απλούστερα και τα ατελέστερα στα συνθετότερα, τα πολυπλοκότερα και τελειότερα. Και αποδέχεται και σήμερα η επιστήμη ότι το απλούστερο στοιχειώδες σωμάτιο είναι το φωτόνιο και το πολυπλοκότερο όν πλάσμα που υπάρχει πάνω στον κόσμο είναι ο άνθρωπος. Αυτή ακριβώς είναι και η σειρά με την οποία τα περιγράφει ο συγγραφέας. Και έτσι βρισκόμαστε τελικά ένα θεολογικό κείμενο να μπορεί να συσχετιστεί με τη σύγχρονη επιστημονική γνώση. Ειδικά τώρα για τα φυτά. Σύμφωνα με αυτή την περιγραφή που έχουμε στο πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως, των έξι ημερών, βλέπουμε ο φυτικός κόσμος να δημιουργείται την τρίτη ημέρα της δημιουργίας και μάλιστα στο δεύτερο μισό της τρίτης ημέρας. Υπενθυμίζω, την πρώτη ημέρα δημιουργήθηκε το φως, τη δεύτερη ημέρα δημιουργείται το στερέωμα, το οποίο είναι ο ουράνιος θόλος, που διαχωρίζει σύμφωνα με τη βιβλική αντίληψη τα κοσμικά ύδατα σε δύο μέρη, αυτά που βρίσκονται πάνω από τον ουράνιο θόλο και αυτά που βρίσκονται από κάτω, και κάτω από τον ουράνιο θόλο ξεπροβάλλει κατά την τρίτη ημέρα η ξηρά με την πρώτη δημιουργική εντολή, όπου τα ύδατα που υπάρχουν κάτω από τον ουράνιο θόλο δίνει εντολή ο Θεός να συγκεντρωθούν σε κοιλότητες και να εμφανιστεί η ξηρά. Και έτσι έχουμε τη δημιουργία της γης, ενός άλλου ενδιάμεσου σταδίου, το οποίο διαχωρίζει ως μια πλάκα, ένας δίσκος, όπως τότε είχαν αντίληψη για την γη, από τα, και συγκρατεί τα ύδατα τα οποία γίνονται υπόγεια πλέον. Ενώ ήταν στην αρχή κάτω από τον ουράνιο θόλο το στερέωμα, τώρα γίνονται κάτω από τη γη και δημιουργείται ένας κενός χώρος ανάμεσα στον ουράνιο θόλο το στερέωμα και στη γη. Και έχουμε την τρίτη μέρα λοιπόν, στην πρώτη της φάση, τη δημιουργία της ξηράς, και στη δεύτερη φάση έχουμε την δημιουργία της χλωρίδας των φυτών. Ακολουθώντας ή μάλλον δίνοντας τα πρώτα έτσι δείγματα ότι αυτός ο δημιουργός που ξεκίνησε να δημιουργεί τον κόσμο έχει έτσι και μία διάθεση καλεσθησίας, θα λέγαμε. Αυτό το οποίο δημιουργεί θέλει και να το ομορφαίνει. Και εδώ μπορούμε να βάλουμε στο νου μας τις δύο αυτές οι διαφορετικές εικόνες, ενός ξερότοπου με πετρώματα και σκέτο χώμα, λοιπόν, από τη μια μεριά, και μια καταπράσινη έτσι πεδιάδα από την άλλη, ποια είναι η πιο όμορφη. Είναι ντυμένη η γη στη δεύτερη περίπτωση και είναι ασφαλώς πολύ πιο όμορφη και πολύ πιο ελκυστική.
0: Και βλέπουμε την περιγραφή, κύριε Παπαρνάκη, που είναι πολύ χαρακτηριστική μέσα από το κείμενο, το βιβλίο της Γενέσεως, από τον 11ο στίχο δηλαδή μέχρι τον 13ο στίχο.
1: Έτσι, θα πάμε και σε αυτό, αλλά πριν όμως από αυτό πρέπει να επισημάνουμε ένα στοιχείο, το γεγονός ότι δημιουργείται ο φυτικός κόσμος την τρίτη ημέρα. Γνωρίζουμε σήμερα από την βιολογία ότι φυτικός κόσμος δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τον ήλιο. Έτσι. Άντε για τα ύδατα και χωρίς το νερό. Για τα ύδατα και τα νερά να πούμε ότι υπάρχουν, διότι γίνεται λόγος για τα ύδατα, όπως είπαν προηγουμένως, τα κοσμικά, τα επίγεια, τις θάλασσες κτλ. Λοιπόν, αλλά χωρίς τον ήλιο πώς παράγεται, πώς εμφανίζεται χλωρίδα, πώς εμφανίζεται πρασινάδα, όπως θα μας την περιγράψει μετά και θα το αναφέρω με λεπτομέρεια. Είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα γιατί ο ήλιος δημιουργείται την επόμενη μέρα, την τέταρτη ημέρα. Βεβαίως είπαμε ένα θέμα το οποίο δεν μας απασχολεί, διότι δεν έχουμε να κάνουμε επιστημονικό κείμενο, ούτε περιμένουμε επιστημονική ακρίβεια από αυτό το κείμενο. Και επομένως, κατά την επιστημονική γνώση που έχουμε σήμερα, αυτό είναι αδύνατον να συμβεί. Εδώ έχουμε μία υπέρβαση, μία, θα λέγεται, ας πούμε, ποιητική, τέλος πάντων, έτσι, υπερβολή του συγγραφέα και του καθεξής, αν και μπορούμε να διακρίνουμε, θα αναφέρω στη συνέχεια, και θρησκευτικούς λόγους, θεολογικούς λόγους για την αναστροφή αυτή των πραγμάτων όπως τη γνωρίζουμε. Και νομίζω ότι αυτό φτάνει. Δεν περιμένουμε και δεν θέλουμε, όπως είπα προηγουμένως, και την εναρμόνιση με την επιστημονική μας γνώση. Δεν ξέρω όμως, και αυτό σας το αναφέρω έτσι προσωπικά ως μελετητής των κειμένων αυτών, δεν ξέρω όμως ότι εάν αυτό είναι αρκετό και δεν προϋποτίθεται κάποια γνώση την οποία ίσως δεν έχουμε ακόμη αποκτήσει με την επιστήμη. Βεβαίως, σήμερα η επιστήμη της βιολογίας, με την ανάλυση που έχει κάνει και την αναγνώριση των οργανισμών κτλ., αναγνωρίζει τη δυνατότητα ύπαρξης ένδυων οργανισμών, όπως είναι τα βακτηρίδια κτλ., χωρίς την ύπαρξη του ηλίου, που ζουν και σε μεγάλα βάθη και μάλιστα και μέσα στη θάλασσα που δεν φτάνει ο ήλιος και κάτω από τη γη και το καθεξής. Αυτού του είδους όμως η χλωρίδα, όπως φαίνεται εδώ στην τρίτη μέρα της γενέσεως, δεν φαίνεται να είναι δυνατόν να υπάρξει χωρίς την ύπαρξη του ηλίου. Δεν ξέρω εάν θα μπορούσαμε να το αντιστοιχίσουμε με το αντίστοιχο πρόβλημα που υπήρχε παλαιότερα με την πρώτη ημέρα. Καθώς την πρώτη ημέρα είπαμε ότι γίνεται λόγος για τη δημιουργία του φωτός. Η αντίρρηση που υπήρχε τότε είναι πώς είναι δυνατόν και τι είδους φως είναι αυτό, εφόσον ο ήλιος, που είναι η μοναδική πηγή φωτός πάνω στον κόσμο και για τον φυσικό παρατηρητή της εποχής εκείνης, είναι η πηγή του φωτός. Τι φως είναι αυτό? Και αυτό το θέμα το αντιμετώπισαν από την εποχή των πατέρων ακόμα. Οι οποίοι οι πατέρες κάνουν λόγο για ένα άειλο φως, για ένα φως το οποίο εκπέμπει, δημιουργείται από το Θεό και τα λοιπά. Ένα υπερκόσμιο φως που προηγείται της όλης δημιουργίας και γίνεται μετά η όλη δημιουργία μέσα στο φως.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπαρνάκη, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά θα πρέπει να κάνουμε μια μικρή διακοπή ελάχιστον δευτερολέπτων και επανερχόμαστε αμέσως μετά, συνεχίζοντας από την τελευταία σας φράση.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος και για σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Περιμένουμε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Σήμερα συζητούμε με τον κύριο Αθανάσιο Παπαρνάκη, αναπληρωτή καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για την δημιουργία των φυτών κατά την γένεση, σύμφωνα με το βιβλίο της Γενέσεως, στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στο περιβάλλον. Αυτή την εβδομάδα θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με γενικό τίτλο «Η χλωρίδα και η πανίδα της γης». Κύριε Παπαρνάκη, να συνεχίσουμε όμως από εκεί που σας διακόψαμε προηγουμένως.
1: Να συνεχίσουμε από το σημείο που λέγαμε ότι τα φυτά, η δημιουργία των φυτών τοποθετείται την τρίτη ημέρα της δημιουργίας και η δημιουργία αυτή των φυτών προηγείται της δημιουργίας του ηλίου και της σελήνης, που όπως ξέρουμε σήμερα από τη γνώση μας, χωρίς τον ήλιο δεν μπορεί να υπάρξουν φυτά. Και τίθεται ασφαλώς ένα πρόβλημα, ένα ερώτημα, που είπαμε ότι ασφαλώς δεν αφορά την βιβλική ερμηνεία ή την αποδοχή του κειμένου, γιατί δεν είναι ένα επιστημονικό κείμενο, είπαμε το κείμενο αυτό της δημιουργίας. Όμως τελικά, εκ των πραγμάτων και με την γνώση που η επιστήμη μας φέρνει, σε πολλές περιπτώσεις έρχονται πάρα πολύ κοντά οι δύο πηγές αυτής της πληροφόρησης, το κείμενο το βιβλικό και η φυσική επιστήμη. Έλεγα λοιπόν ότι προσωπικά αυτό το βάζω σε ένα ερώτημα, όπως παλαιότερα είχαμε το ερώτημα πώς είναι δυνατόν να υπάρχει φως την πρώτη ημέρα ενώ ο ήλιος δημιουργείται την τέταρτη. Κατά αναλογία να πούμε πώς είναι εδώ να υπάρχει χλωρίδα την τρίτη ημέρα ενώ ο ήλιος δημιουργείται πάλι την τέταρτη ημέρα. Για το πρώτο πρόβλημα της δημιουργίας του φωτός ήρθε η επιστήμη μόλις πρόσφατα, τον 20ο αιώνα, από τότε που στα μέσα του αιώνος δημιουργείται αυτή η θεωρία της μεγάλης εκρήξεως, για να μας πει ότι το πρώτο πράγμα το οποίο έγινε αντιληπτό στο σύμπαν ήταν το φως. Όταν μετά από τη μεγάλη έκρηξη τα φορτισμένα στοιχειώδη σωμάτια κρύωσαν και απομακρύνθηκαν τόσο πολύ ώστε να δημιουργούν τα φωτόνια και να αρχίσουν να διασχίζουν το χώρο και το χρόνο πλέον που πρωτοδημιουργήθηκε από τη μεγάλη έκρηξη. Και μάλιστα η επιστήμη έφτασε σε αυτό το καταπληκτικό σημείο ώστε να το φωτογραφίσει και αυτό το πρώτο φως τα 300.000 χρόνια μετά από την στιγμή της μεγάλης έκρηξης. Και έτσι λοιπόν άρθει τόσο κοντά, ίσως εγκύτερα από ποτέ, σε αυτό που το βιβλικό κείμενο έχει γράψει πριν από εκατομμύρια, από χιλιάδες χρόνια. Θα έλεγα λοιπόν μήπως, και αυτό θα μας το πει ασφαλώς η επιστήμη όταν θα προοδεύσει και θα προχωρήσει στη γνώση, μήπως τελικά θα μπορέσει και αυτή η φαινομενική, ας πούμε, ασυμβατότητα του βιβλικού κειμένου με την επιστημονική γνώση κάποια στιγμή επιληθεί και δι' αυτού του τρόπου. Εν τούτης όμως, πίσω από αυτά τα οποία είπαμε ότι δεν μας ενδιαφέρουν, στηριζόμαστε σε αυτά και περιμένουμε μια επιβεβαίωση, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι τη θεολογική επιμονή του Ιερού Συγγραφέως και στην περίπτωση του φωτός αλλά και εδώ στην περίπτωση των φυτών, να εξαρτά την ύπαρξή τους από την δύναμη του δημιουργού και όχι από οποιοδήποτε φυσικό αίτιο, κυρίως τον ήλιο, ο οποίος ήλιος γνωρίζουμε σε όλες τις αρχαίες παραδόσεις μέχρι σε πολύ μεταγενέστερες εποχές να λατρεύεται ως Θεός. Και μόνο να αναφέρουμε ότι και στους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες ο αυτοκράτορος ο Ρωμαίος έφερε την επωνυμία του ανίκητου ήλιου και λατρευόταν ως Θεός. Η ηλιολατρεία είναι ένα κοινό στοιχείο όλων των αρχαίων λαών και πώς δεν θα μπορούσε να είναι όταν αναγνωρίζουμε όλοι οι άνθρωποι από τότε που υπάρχουν στη γη ότι η πηγή της ζωής μας είναι ο ήλιος και το φως που αυτό δίνει πάνω στον κόσμο. Λοιπόν, και γι' αυτό λατρευόταν ως Θεός. Ο Ιερός Συγγραφέας εδώ, ο βιβλικός συγγραφέας, αποσυνδέει αυτά τα δύο στοιχεία. Το φαινόμενο της ζωής και της ύπαρξης των όντων από τον ήλιο ή οποιοδήποτε κτιστό αντικείμενο, οποιοδήποτε υλικό αντικείμενο στον κόσμο μας, και τα συνδέει όλα με την δημιουργική δύναμη του Θεού. Και αυτό είναι, αν θέλετε, το θεολογικό συμπέρασμα που έχουμε να εξάγουμε από την περιγραφή αυτή της δημιουργίας των φυτών και σε αυτό το σημείο. Και ο φυτικός κόσμος, όλη η χλωρίδα οφείλει την ύπαρξή της στην δημιουργία στη δημιουργική δύναμη του Θεού. Και ξέρει αυτός πώς μπορεί να τα αναπτύξει με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να μην έχουν ανάγκη τον ήλιο. Έχει τη δύναμη. Να βάλουμε βέβαια ότι υπάρχει και η αμυδρή προϋπόθεση της ύπαρξης αυτού του πρώτου φωτός, έτσι της πρώτης ημέρας, το οποίο είναι και αρκετό για την ύπαρξη της χλωρίδας. Για να πάμε τώρα σε αυτό ακριβώς που είπατε και να δούμε με λίγο περισσότερη λεπτομέρεια πώς περιγράφεται η δημιουργία των φυτών. Με τη δεύτερη λοιπόν δημιουργική εντολή, ο Θεός την τρίτη ημέρα λέγει: «Και αφού εμφανίστηκε η ξηρά και τα νερά μαζεύτηκαν στις σκυλότητες που απαρτίζουν τις θάλασσες και τους αποτελούν τις θάλασσες και τους ωκεανούς», λέγει ο Θεός. Μετά είπε ο Θεός, αφού εμφανίστηκε η γη: «Να πρασινίσει η γη, να βλαστήσουν πάνω σε αυτή χορτάρια που να βγάζουν σπόρους και καρποφόρα δέντρα που ανάλογα με το είδος τους να κάνουν καρπούς, οι οποίοι να περιέχουν τους σπόρους τους». Έτσι και έγινε. Πρασίνησε η γη, βλάστησε χορτάρια που έβγαζαν σπόρους ανάλογα με το είδος τους και καρποφόρα δέντρα που οι καρποί τους περιείχαν τους σπόρους τους ανάλογα με το είδος τους. Και είδε ο Θεός ότι ήταν καλό, ήρθε το βράδυ, ήρθε το πρωί, τρίτη ημέρα. Λοιπόν, τι έχουμε να παρατηρήσουμε εδώ? Το πρώτο που έχουμε να παρατηρήσουμε είναι η αλλαγή που κάνει ο Ιερός Συγγραφέας στο ρήμα με το οποίο εκφέρεται η δημιουργική εντολή. Να θυμηθούμε, στην πρώτη ημέρα η πρώτη εντολή είναι «γεννηθεί το φως».
0: Να γίνει το φως, ναι.
1: Στη δεύτερη ημέρα είναι «γεννηθεί το στερέωμα». Να δημιουργηθεί το στερέωμα. Στην τρίτη ημέρα η πρώτη εντολή είναι «συναχθεί το είδο», να συγκεντρωθεί το νερό. Εδώ τώρα το ρήμα είναι «βλαστισάτο η γη». Δεν αναλαμβάνει ο Θεός, θα λέγαμε με μία ενεργητική εντολή, να δημιουργήσει τα χόρτα, αλλά δίνει εντολή στη γη να φυτρώσει αυτή τα χόρτα, να βγάλει αυτή τα χόρτα. Μπαίνει δηλαδή, θα λέγαμε, ενώ στις πρώτες προηγούμενες είναι ο Θεός ο άμεσος δημιουργός των αντικειμένων που περιγράφονται, εδώ μπαίνει ένας ενδιάμεσος που είναι η γη και αυτή δέχεται την δημιουργική εντολή του Θεού να γίνει γόνιμη και να παράξει τη χλωρίδα, να παράξει τα φυτά. Που, τι μας λέγει αυτό? Αυτό μας λέγει αφενός μεν ότι αντικατοπτρίζεται εδώ πέρα η πανάρχαια, έτσι, βαθιά θεμελιωμένη αντίληψη των ανθρώπων ότι τα πάντα προέρχονται από τη μητέρα, η μητέρα γη, δεν λέμε από τη γη, λέμε η μητέρα γη, τα πάντα προέρχονται από αυτή. Λοιπόν, και βλέπουν ότι η γη, ακόμα και εκεί που είναι ξερή και άνεδρης και το χώμα, όταν δεχθεί κάποιες προϋποθέσεις, τον ήλιο και το νερό, αμέσως
0: βλαστίζει, καρποφορεί και...
1: είναι γόνιμη, παράγεται το και αυτό το οποίο παράγει η γη είναι η χλωρίδα, είναι τα φυτά. Λοιπόν, μας λέγει εδώ ο συγγραφέας ότι αυτή η γόνιμη δύναμη της γης προέρχεται από την δημιουργική εντολή του Θεού που έδωσε στη γη αυτή τη δυνατότητα να είναι γόνιμη και να παράγει ζωή. Και η ζωή που παράγει είναι τα φυτά. Λοιπόν, και αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο, αν παρατηρήσουμε εδώ, λέγει «να βλαστήσουν χορτάρια που βγάζουν σπόρους». Στο αρχαίο κείμενο των Εβδομήκοντα λέει «βλαστισάτο η γη βοτάνιν χόρτου σπύρων σπέρμα κατά γένος και μετά και ξύλων κάρπιμων ποιούν καρπών». Εδώ βλέπουμε μια πολύ λεπτομερή, έτσι, τη λεπτομερή παρατηρητικότητα του βιβλικού συγγραφέα. Μας μιλάει ο συγγραφέας εδώ πέρα για τρία διαφορετικά είδη φυτών που παράγονται με την διαδικασία αυτή που ορίζει ο Θεός με τη βλάστηση. Το ένα είναι τα βοτάνια, η βοτάνη, που είναι το τρυφερό χόρτο, η πόα, η πόδιστα έτσι,
0: θετικές,
1: ναι, θετικές βλαστήσεις. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ο χόρτος, που είναι τα χόρτα τα οποία βγάζουν καρπό, όπως είναι τα στάρια και τα λοιπά. Και το τρίτο είναι τα ξύλα, τα δέντρα δηλαδή, τα οποία παράγουν καρπούς που έχουν μέσα σπόρους. Λοιπόν, βλέπουμε δηλαδή ότι δεν τα έχει ο συγγραφέας έτσι όλα χίδιν τα φυτά τοποθετημένα μέσα στο μυαλό του και λέει να φυτρώσει η γη φυτά.
0: Υπάρχει και εδώ λοιπόν μια εξελικτική πορεία, έτσι, μια εξελικτική διαδικασία.
1: Και εδώ βλέπουμε πάλι έτσι αυτή την εξελικτικότητα που είναι από τα απλούστερα φυτικά όντα που είναι η χλώη και πηγαίνουμε στα πιο σύνθετα που ασφαλώς είναι μετά τα χόρτα με καρπό και με σπόρους και στη συνέχεια τα δέντρα. Και ενδιαφέρεται ο συγγραφέας να παρουσιάσει με αυτή τη λεπτομέρεια, γιατί θα λέγαμε σαν να απολαμβάνει ο συγγραφέας τις περιγραφές αυτές, γιατί απολαμβάνει να περιγράφει το Θεό του, ότι είναι ένας Θεός ο οποίος με πολύ λεπτομέρεια και προσοχή και αγάπη και ομορφιά δημιούργησε τα πάντα, δίνοντας όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Και βλέπουμε δύο πράγματα εδώ. Το πρώτο είναι ότι δημιουργούνται τα ίδια τα φυτά, αλλά και το δεύτερο είναι ότι δημιουργείται αυτή τη στιγμή και η διαδικασία αναπαραγωγής των φυτών αυτών. Δεν θα είναι ο δημιουργός αυτός που κάθε φορά θα χρειάζεται να επέμβει για να βγουν τα φυτά, αλλά με τη δημιουργική του εντολή όχι μόνο δημιουργεί τα όντα, τα φυτά, αλλά δημιουργεί και την διαδικασία αναπαραγωγής τους, την οποία μπορούμε σήμερα, όπως τη μελετά η επιστήμη της βιολογίας, λοιπόν, να δούμε πόσο περίπλοκη, πόσο ακριβής και πόσο τέλεια διαδικασία είναι, η οποία διατηρείται τώρα για χιλιάδες, για εκατομμύρια χρόνια. Λοιπόν, και που δείχνει εδώ ακριβώς ένα άλλο δοξολογικό στοιχείο του συγγραφέα για αυτόν τον δημιουργό, όπου τα πάντα τα δημιουργεί όμορφα και τέλεια.
0: Μάλιστα.
1: Και βλέπουμε ότι όπως σε όλες τις περιπτώσεις, έτσι και εδώ, μετά από την δημιουργική εντολή ακολουθεί και η εφαρμογή της, η εκτέλεσή της, χωρίς να μεσολαβήσει καθόλου χρόνος. Το λέγει ο Θεός και αμέσως αυτό εφαρμόζεται. Και εδώ ίσως θα πρέπει να πούμε ότι εμφανίζεται μεν και αυτή η εξελικτική διαδικασία και αυτός ο διαχωρισμός των φυτών, αλλά δεν θέλει πάλι και εδώ ο συγγραφέας να μας οδηγήσει σε αυτήν την σε πολύ χρόνο ανάπτυξη των φυτών, όπως μας το περιγράφει σήμερα η επιστήμη, αλλά απλώς το μόνο που ενδιαφέρεται είναι ότι με αυτή την τόσο λεπτομερή κατάταξη του φυτικού βασιλείου δημιουργείται σύνολος ο κόσμος, χωρίς τον ενδιαφέρει ο χρόνος, τον ιερό συγγραφέα, και όλα μαζί, γι' αυτό τα βλέπει σε μια στιγμή, στην τρίτη ημέρα, όλα απριτισμένα από το απλοϊκό χορταράκι μέχρι τα καρποφόρα δέντρα. Κάνει μια γενική περιγραφή ο συγγραφέας, μαζί με τη λεπτομέρεια που αναφέραμε προηγουμένως, αλλά διατηρεί τη γενικότητα ώστε να μην χάσει το στόχο του, που είπαμε ότι ο στόχος του είναι, δεν είναι να μας πει το πώς αυτά τα πράγματα και σε πόσο χρόνο εξελίσσει τη δημιουργία τους, αλλά ότι ο Θεός τα δημιουργεί, και αν θέλετε μπορούμε να πούμε ότι όντως απαρτίζεται στην πληρότητά της η δημιουργία του φυτικού κόσμου, όπως και όλου του κόσμου, την ίδια ακριβώς στιγμή. Διότι λίγη σημασία έχει εάν ένα συγκεκριμένο σπόρος ή ένα φυτικό κύτταρο το οποίο δημιουργείται στην αρχή θα φτάσει να γίνει ένα μεγάλο δέντρο με καρπούς. Διότι όλη αυτή η πληροφορία, όπως μας λέει και σήμερα η επιστήμη, ενυπάρχει ήδη μέσα στο DNA του φυτικού κυττάρου. Όλες οι πληροφορίες για το τι πρόκειται να γίνει αυτό το συγκεκριμένο κύτταρο, το συγκεκριμένο σπόρος.
0: Μάλιστα.
1: Λίγη σημασία έχει το πότε θα φανεί αυτό το πράγμα. Σημασία έχει ότι μέσα στο σπόρο και μέσα στη γη που φυλάσσει αυτούς τους σπόρους, σε αυτά τα πρώτα τις πρώτες έμβιες μορφές, τις πρώτες μορφές ζωής, εν υπάρχει όλη η πληροφορία που είναι απαραίτητη, ούτως ώστε κάποια στιγμή να εμφανιστεί στην πληρότητά του ο φυσικός κόσμος.
0: Στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως, κύριε Παπαρνάκη, έχουμε ακόμη μια αναφορά προς το τέλος, έτσι, στον 29ο στίχο, αν δεν κάνω λάθος, όπου βλέπουμε εκεί να μιλά ο Θεός και να δίνει, θα λέγαμε, κάποιες συμβουλές, κάποιες εντολές, έτσι δεν είναι, στον άνθρωπο.
1: Ακριβώς. Σε αυτό το στίχο έχουμε, μετά από, από την τρίτη ημέρα, έτσι στο στίχο 13 που είπαμε, δεν γίνεται ξανά άλλη αναφορά στο φυτικό βασίλειο. Επόμενη αναφορά που έχουμε στο φυτικό βασίλειο είναι σε αυτόν τον στίχο 29 που λέτε, όπου έχουμε εδώ πέρα την διατύπωση της αποστολής αυτού του φυσικού βασιλείου. Αν παρατηρήσουμε με προσοχή το σκοπό της δημιουργίας του, παρατηρήσουμε προσοχή όλο το βιβλικό κείμενο, τη δημιουργία των έξι ημερών, θα δούμε ότι δεν δημιουργείται τίποτα τυχαία. Όλα τα αντικείμενα που κατασκευάζει ο Θεός σε αυτόν τον κόσμο, όλα έχουν μία αποστολή και ένα σκοπό. Και όλα αλληλοσυνδέονται μεταξύ τους για να δημιουργήσουν ένα αρμονικό και τέλειο σύνολο. Λοιπόν, εδώ τώρα, στον στίχο 29, ο οποίος, αν θέλετε να τον διαβάσουμε, λέγει, είναι ο στίχος εκείνος που περιλαμβάνεται στα λόγια που απευθύνει ο Θεός στους πρωτοπλάστους.
0: Ακριβώς.
1: Που ευλογεί τους πρωτοπλάστους να αυξηθούν και να πληθυνθούν πάνω στη γη και να γίνουν οι κυρίαρχοι όλων των ζώων τα οποία υπάρχουν πάνω στη γη. Αυτή είναι η πρώτη οδηγία, και η δεύτερη εντολή που λέει στη συνέχεια, λέει και συνέχισε ο Θεός. Να, όλα τα φυτά πάνω στη γη που βγάζουν σπόρους, σας τα δίνω, καθώς και όλα τα δέντρα που έχουν καρπούς γεμάτους σπόρους, αυτά θα είναι για τροφή σας. Και όλα τα χλωρά χόρτα τα δίνω για τροφή στα ζώα της γης, σε όσα πετούν στον ουρανό και σε όσα έρπουν στη γη και έχουν ζωή. Έτσι και έγινε. Τι μας λέει λοιπόν τώρα εδώ το κείμενο, ότι το φυτικό βασίλειο, ο φυτικός κόσμος, δημιουργήθηκε από το Θεό για να παράσχει την τροφή στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος ως δημιουργημένος με και αυτός από τη γη, η μητέρα γη που είπαμε, και έχοντας υλικό σώμα το οποίο έχει ανάγκη υλικής τροφής, λοιπόν, ο Θεός εξασφαλίζει στον άνθρωπο το τελειότερο δημιούργημά του, τις ανάγκες της υλικής τροφής, από το φυτικό βασίλειο. Αυτό θα είναι η τροφή του. Και όχι μόνο για το φυτικό βασίλειο, αλλά και για το ζωικό βασίλειο και για τα ζώα τα οποία δημιούργησε πριν από τον άνθρωπο. Λοιπόν, και βλέπουμε εδώ αυτή την πρόνοια και τη φροντίδα του Θεού, ώστε ο άνθρωπος να ζήσει επάνω στη γη έχοντας όλα όσα του χρειάζονται για αυτή τη ζωή. Το δεύτερο το οποίο υπενήσεται αυτή η περιγραφή, η αναφορά της χρήσης του φυτικού βασιλείου και από τον άνθρωπο και από τα ζώα για την τροφή, και μάλιστα να είναι επαρκής αυτή η τροφή, δείχνει, υπενήσεται, δεν φαίνεται σε πρώτο έτσι πλάνο, αλλά σε ένα δεύτερο, να το σκεφτούμε, υπενήσεται μία τέλεια αρμονική συμβίωση ανθρώπων και ζώων, και ζώων μεταξύ τους. Η γνώση μας σήμερα και η εμπειρία μας σήμερα από τον κόσμο είναι πως ο άνθρωπος σκοτώνει τα ζώα, γίνεται εχθρός με τα ζώα γιατί τα σκοτώνει για να τα τρώει, αλλά και τα ζώα γίνονται εχθροί μεταξύ τους για να τρώει το ένα το άλλο. Και όλο αυτό μαζί το ονομάζουμε με μία λέξη ζούγκλα, όταν θέλουμε να πούμε έτσι αυτήν όλη την αντιπαλότητα, την εχθρότητα και το φωνικό το οποίο έχει σκύψει υπάρχει στη ζωή μας. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ ότι στη σκέψη του Ιερού Συγγραφέως δεν υπάρχει αυτή η αντιπαλότητα, ούτε μεταξύ των ζώων, ούτε μεταξύ των ζώων και του ανθρώπου. Καθώς όλοι έχουν τα αθώα, θα λέγαμε και ανυπεράσπιστα, χορτάρια για τροφή τους, τα χορτάρια αυτά, το φυτικό βασίλειο, είναι άφθονο σε όλη τη γη και επαρκές για να καλύψει τις ανάγκες και του ανθρώπου και των ζώων. Επομένως, μπορούμε να σκεφτούμε ότι η συμβίωσή τους είναι αρμονική και φιλική επάνω στη γη. Και αυτή είναι η πρώτη εντολή του Δημιουργού, το πρώτο σχέδιο του Δημιουργού. την κρεοφαγία, και μάλιστα εδώ είναι το ενδιαφέρον ότι ο βιβλικός συγγραφέας δεν το παραλείπει και το στοιχείο αυτό της κρεοφαγίας, που δείχνει ότι ήταν σημαντικό για την εποχή εκείνη. Το στοιχείο της κρεοφαγίας μπαίνει μέσα στην ανθρώπινη ζωή μετά από τον κατακλυσμό και μετά από την διαβεβαίωση πλέον ότι ο άνθρωπος ζει μέσα στην αμαρτία και δεν πρόκειται να σηκώσει κεφάλι από αυτήν και να γλιτώσει από αυτήν.
0: Μετά την πτώση των πρωτοπλάστων, έτσι.
1: Μετά την πτώση των πρωτοπλάστων, μετά τον κατακλυσμό του Νόε, στο ένατο κεφάλαιο θα διαβάσουμε ότι δίδει εκεί ο Θεός την εντολή και επιτρέπει τους ανθρώπους και τα ζώα να τρώνε και σάρκα, να γίνουν και σαρκοβόρα εκτός από φυτοφάγα. Τα τρώτε, λέει, και τα ζώα όπως τρώτε και τα φυτά. Που είναι ένα στοιχείο που η σαρκοφαγία συνδέεται ακριβώς με αυτή την πτώση και την κατηφόρα στην αμαρτία την οποία έχει υποστεί ο άνθρωπος. Και αν θέλετε μπορούμε ίσως να το συσχετίσουμε και με τη γνώση πάλι που έχουμε σήμερα από την επιστήμη, η οποία μας λέει ότι όντως οι φυτικές τροφές όχι μόνο είναι υγιεινότερες, έτσι, αλλά και είναι επαρκέστατες για την διατήρηση της ζωής. Μία πολύ χαρακτηριστική διήγηση, και νομίζω αξίζει τον κόπο να την περιγράψουμε, να την αναφέρουμε εδώ πέρα, έχουμε στο βιβλίο του Δανιήλ, όπου αναφέρεται εκεί πέρα πως τα τρία Εβραιόπουλα είχαν μεταφερθεί στην αυλή του Ναφουχοδονόσορα εχμάλωτα, μεταξύ των οποίων και ο Δανιήλ, και πως εκεί πέρα η αυλική του Ναφουχοδονόσορα ήθελαν να τους περιποιηθούν και να τους έβαζαν από τις τροφές αυτές τις πλούσιες βασιλικές που είχαν εκεί, αλλά αυτοί επειδή είχαν από τον νόμο, από την Ιουδαϊκή θρησκεία, να μην τρώνε χοιρινά και τα λοιπά, τέτοιους κρέατα ό,τι απαγόρευε ο νόμος, νίστευαν και έτρωγαν μόνο, λέει, σπόρους, μόνο φυτικά είδη έτρωγαν. Και μετά από αρκετό διάστημα παρατήρησαν, λέει, αυτοί που φρόντιζαν τα Εβραιόπουλα, τον Εσδράχνη Μισάχ και Αβδεναγώ, να είναι, λέει, με πολύ πιο κόκκινα μάγουλα και πολύ πιο υγιή από τα δικά του τα Βαβυλωνόπουλα που τρώγαν όλες τις άλλες τροφές. Βλέπουν δηλαδή αυτό που λένε και σήμερα, έτσι, οι γιατροί, ότι το φυτικό διαιτολόγιο είναι καλύτερο για τον άνθρωπο, υγιεινότερο, τον κρατά σε γρήγορση και όλα αυτά. Και πόσο σοφή είναι και η νηστεία της Εκκλησίας μας και όλοι οι κανόνες αυτοί που έχουν ορίσει οι πατέρες μας, οι οποίοι κλείνουν ακριβώς αυτό το πράγμα. Νηστεία τι είναι? Η αποχή στην ουσία του κρέατος και ο περιορισμός μας μόνο στα φυτικά είδη για τη διατροφή μας. Και πόσο αυτό είναι και υγιεινό για τη βιολογική μας ζωή, αλλά και για την πνευματική κτλ. Λοιπόν, επομένως έχουμε αυτή τη δεύτερη οδηγία εδώ, στον 29 στίχο, όπου η αποστολή της ύπαρξης του φυτικού βασιλείου είναι η τροφή των ανθρώπων και των ζώων. Και και η επόμενη, θα λέγαμε τώρα σε αυτό το πλαίσιο, και μετά θα κάνω και μία ενδιάμεση αναφορά παρενθετική, είναι η ολοκλήρωση και τελειοποίηση του φυτικού βασιλείου, που βλέπουμε από τον 8ο στίχο στο δεύτερο κεφάλαιο μετά, όπου περιγράφεται ο παράδεισος.
0: Ο κήπος Εδέμ, ναι. Και με αυτό ο να κήπος... κλείσουμε, κύριε Παρνάκη, γιατί περίπου 2 λεπτά έχουμε ακόμη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, θα πούμε μόνο αυτό το πράγμα, ότι από όλη αυτή τη γη η οποία διακοσμείται με το φυτικό βασίλειο, και νομίζω ότι είναι στην εμπειρία, τη φυσική εμπειρία του καθενός, να κυριαρχεί το φυτικό βασίλειο σε οποιοδήποτε θέα που έχουμε της γης, είναι το αυτονότερο και το πολυπληθέστερο, και είναι αυτό που δίνει την ομορφιά στο περιβάλλον, το φυτικό βασίλειο. Λοιπόν, αυτό τώρα τελειοποιείται σε ένα συγκεκριμένο χώρο που τοποθετείται στην Ανατολή και ονομάζεται κήπος της Εδέμ, παράδεισος, που στην γνώση, στην αντίληψη του αρχαίου Ισραηλίτη, ο οποίος ζούσε και στις ερήμους εκεί πέρα, είναι ένας περιφραγμένος κήπος, κάτι σαν μια όαση μέσα στην έρημο. Λοιπόν, όλο αυτό το φυτικό βασίλειο που καλύπτει όλη τη γη και την ομορφαίνει, σε αυτόν τον συγκεκριμένο τόπο όπου τοποθετείται ο άνθρωπος, αυξάνει στην ανώτερη του, στην κορυφαία του μορφή και έκφραση όλα τα φυτά, και διακοσμείται αυτός ο συγκεκριμένος κήπος με κάθε είδους χρώματα, γεύσεις και αρώματα τα οποία έχει όλο το φυτικό βασίλειο, και γνωρίζουμε σήμερα τα εκατομμύρια τα διαφορετικά είδη που υπάρχουν στα φυτά, με τα χρώματα, τα αρώματα, αλλά και στα δέντρα, με τους καρπούς, με όλη αυτή την ποικιλία.
0: Το λέει και το ίδιο το κείμενο εδώ πολύ χαρακτηριστικά, στον ένατο στίχο: έκανε να βλαστήσουν από τη γη όλα τα είδη των δέντρων, ήταν ωραία στην εμφάνιση και οι καρποί τους ήταν εύγευστοι. Έτσι, πολύ χαρακτηριστικά αναφέρω απλώς δύο φράσεις από το κείμενο.
1: Ακριβώς, το κείμενο που δείχνει αυτή την πληρότητα και την ομορφιά του φυτικού βασιλείου που μας περιβάλλει, και μαζί με αυτήν λέει παρακάτω το κείμενο ότι ο άνθρωπος τοποθετείται εκεί πέρα με δύο αποστολές, με δύο δουλειές. Εργάζεστε και φυλάσσιν αυτόν. Να το καλλιεργεί, αλλά και να το προφυλάσσει. Το οποίο δυστυχώς η αμαρτία το έφερε ανατροπή και αυτό, και κατάργηση και αυτής της οδηγίας του Θεού, που αντί να το καλλιεργούμε και να το φυλάσσουμε, το εξοντώνουμε στην καλλιέργεια, τις λεγόμενες εντατικές ή εξοντωτικές καλλιέργειες της γης, αλλά και αντί να το φυλάσσουμε, να το καταστρέφουμε δυστυχώς.
0: Κύριε Παπαρνάκη, δεν έχουμε δυστυχώς άλλο χρόνο, αλλά θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για το χρόνο που μας διαθέσατε σήμερα, για όσα μας είπατε. Ήταν πολύτιμη η βοήθειά σας. Να είστε καλά, ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Ο αναπληρωτής καθηγητής στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Αθανάσιος Παπαρνάκης, ήταν σήμερα κοντά μας, αγαπητοί ακροατές. Μαζί του συζητήσαμε για τη δημιουργία των φυτών κατά την γένεση. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα διαβάζουμε από το βιβλίο «Γίγαντες ταπεινοί» του Φώτη Κόντογλου, εκδόσεις Ακρίτας. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοταρίδης.

Συνεχίζουμε την αναφορά μας στο κεφάλαιο «Ιβάν ο Τρομερός και οι μάρτυρες της Ορθοδοξίας». Οι κληρικοί της Ρωσίας στεκόνταν πάντα μακριά από τα εγκόσμια και από την πολιτική. Αλλά βλέποντας τις παρανομίες που κάνανε οι κυβερνήτες, αναγκαστήκαν να αλλάξουν τη στάση τους και να ελέγχουν τους δυνατούς. Αυτό έγινε πριν από τον Ιβάν τον Τρομερό. Για τούτο, από τους 9 Μητροπολίτες της Μόσχας που περάσαν από το θρόνο της κατά τη βασιλεία του Τσάρου Βασιλείου και του γιού του Ιβάν του Τρομερού, μονάχα οι τρεις πεθάνανε έχοντας το αξίωμά τους, ενώ οι άλλοι πεθάνανε σαν απλοί καλόγεροι στην εξορία, στα πιο απόμακρα και στα πιο φτωχά μοναστήρια. Τότε φανερωθήκανε και στη Ρωσία κατά το υπόδειγμα του Βυζαντίου και οι λεγόμενοι διαχριστών σαλί, δηλαδή κάποιοι ασκητές σαν τους Μοχαμετάνους Ντερβίσιδες που κάνανε τον τρελό για να δοκιμαστεί πιο σκληρά η πίστη τους και που γυρίζανε κουρελιασμένοι. Στα ρωσικά τους λέγανε γυροντίβοι. Κάνανε ό,τι κάνανε οι προφήτες του Ισραήλ, κηρύχνοντας στο λαό το λόγο του Θεού, λέγοντας φωναχτά την αλήθεια, χωρίς να φοβηθούν κανέναν, αφού καταφρονούσανε κάθε καλοπέραση και την ίδια τη ζωή τους. Γυρίζανε μέσα στους δρόμους της Μόσχας και ο λαός τους άκουγε και κάνανε το σταυρό τους. Τόση δύναμη είχανε απάνω στον κόσμο που η κυβέρνηση φυλαγόταν να τους πειράξει, όπως έκανε και ο Αλή Πασάς με τους Ντερβισάδες. Ο ίδιος ο Ιβάν ο Τρομερός έχτισε μια μεγαλοπρεπέστατη εκκλησία στο όνομα ενός από αυτούς που τον λέγανε Βασίλειον των Μακάριων και που στάθηκε ο κορυφαίος των Ρώσων των διαχριστών σαλών. Αυτή η μεγάλη εκκλησία στέκεται σήμερα όρθια μπροστά στο Κρεμλίνο, απάνω στην κόκκινη πλατεία, και λογαριάζεται σαν ένα από τα στολίσματα της Μόσχας. Ένας από τους σπουδαιότερους Αγίους της Ρωσίας είναι ο Άγιος Φίλιππος του Σολόβσκι. Μπορεί να πει κανένας πως αυτός ο Άγιος είναι ο Χρυσόστομος της Ρωσίας, επειδή και αυτός βασανίστηκε, εξορίστηκε και πέθανε από τις κακουχίες για την πίστη του Χριστού, όπως είχε πεθάνει και ο Χρυσόστομος στα Κόμανα. Ο Άγιος Φίλιππος έζησε στα χρόνια του Ιβάν του Τρομερού. Το οικογενειακό του όνομα ήταν Κολίτσοφ και το λαϊκό του Θεόδωρος. Οι γονείς του βαστούσανε απορχοντικό αίμα, δηλαδή ήτανε μπογιάροι. Ήτανε γενιά με τους Ρωμανόβ και με τους Σερεμέντεβ. Ο παππούς του Θεόδωρου είχε κάνει πρεσβευτή στην Κρυμαία και φρούραχος του Νοβογκρότ. Ο πατέρας του ήταν διοικητής και παιδαγωγός του μεγάλου Δούκα Γιούρι, που ήταν αδελφός του τσάρου Ιβάν του Τρομερού. Ο θείος του ήταν συμβουλάτορας του πρίγκιπα Ανδρέα, που ήταν αδερφός του τσάρου Βασιλείου του Τρίτου, του πατέρα του Ιβάν. Όπως είπαμε παραπάνω, οι άρχοντες μπογιάροι καταδιωχθήκαν αργότερα από τους τσάρους και η οικογένεια του Κολίτσοφ ήταν ανάμεσα στις 30 πρώτες του Νοβγκορόντ που κρεμαστήκανε στο δρόμο που πηγαίνει από το Νοβγκορόντ στη Μόσχα. Ο Θόδωρος ήταν τότε 30 χρονών. Οι γονείς του τον είχαν σπουδάσει και ύστερα επιδόθηκε στα πολεμικά. Φαίνεται πως πολέμησε κατά πάνω στους Λιθουάνους και στους Τατάρους της Κρυμαίας. Είχε μεγάλη περιουσία. Η μητέρα του είχε μεγάλα κτήματα στην επαρχία του Νοβγκορόντ. Μια μέρα, στις 7 Ιουλίου 1537, μέρα που γιορτάζει η Αγία Κυριακή, ο Θεόδωρος πήγε στη λειτουργία και εκεί άκουσε το Ευαγγέλιο που έλεγε «Ου δίναστε δυσί κυρίς δουλεύειν Θεό και μαμονά». Αυτό το έκανε μεγάλη εντύπωση. Τυπώθηκε στο νου του
τόσο πολύ δίχως δισταγμό και αποφάσισε να αφήσει τον κόσμο. Σημείωσε πως εκείνο τον καιρό η οικογένειά του βρισκότανε σε μεγάλη ακμή. Ο πατέρας του ήταν φίλος και συμβουλάτορας της βασιλίσσης Ελένης και παιδαγωγός του μεγάλου ιού της. Ο Θεόδωρος από πολύ νέος είχε κλείσει στην καλογερική και για τούτο δεν παντρεύθηκε, ένα πράγμα σπάνιο για τον καιρό εκείνον. Κάποιοι από την αριστοκρατία γινότανε μοναχοί κατά την τότε συνήθεια, μα ζούσανε σαν άρχοντες μέσα σε αρχοντικά μοναστήρια, τρώγοντας και πίνοντας. Ο Θεόδωρος όμως είχε αληθινή αγάπη στον Χριστό και δεν πήγε να καλογερέψει σε κανένα από τα πλούσια μοναστήρια που υπήρχαν γύρω στη Μόσχα, αλλά διάλεξε το πιο μακρινό και το πιο αυστηρό μοναστήρι, το Σολόβκι, που βρισκόταν έξω από τον κόσμο, στην παγωμένη άσπρη θάλασσα. Έφυγε από το σπίτι τους δίχως να αποχαιρετήσει τους γονείς του. Πήρε μοναχά μαζί του λίγα ρούχα και πήρε το μακρινό δρόμο με τα πόδια. Ο δρόμος που πήρε ήταν γεμάτος λίμνες και βαλτοτόπους και επειδή ήταν τότε καλοκαίρι περίμενε να χειμωνιάσει για να παγώσουν και έτσι να μπορεί να περπατά πάνω στον πάγο. Ύστερα από πολλή ταλαιπωρία έφτασε σε ένα ξεχασμένο χωριό που βρισκόταν κοντά στη λίμνη Ονέγκα. Εκεί έγινε τσομπάνης και φύλαγε τα πρόβατα ενός χωριάτη. Έτσι άρχισε να μαθαίνει την ταπείνωση ο χθεσινός άρχοντας και πολεμιστής. Αφού πέρασε και άλλα βάσανα περπατώντας μέρα νύχτα, δίχως τέλος έφταξε στην άσπρη θάλασσα και είδε το περιπόθητο μοναστήρι του Σολόβκι, ταπεινό, φτωχό, μια-δυο μικρές εκκλησίες και λίγα κελιά, όλα κανωμένα από ξύλα, μαυρισμένα από τις παγωμένες βροχές και από τις ανεμοζάλες. Κείνη την ώρα βασίλευε ησυχία απάνω στα σιωπηλά νερά και στα πυκνά δάση.

σε αυτό το έρημο μέρος που βρίσκεται μακριά από τον κόσμο, στα βορεινά της Ρωσίας, μέσα στον απέραντο κόρφο που έχει σκάψει η άσπρη θάλασσα, βρίσκεται ένα αρχιπέλαγο από κάμποσα νησιά. Το πιο μεγάλο έχει μάκρος ως 10 μίλια και το λένε Σολοβέτς. Άχαρο μέρος, πετραδερός τέρφο. Το χειμώνα οι νύχτες είναι ατελείωτες και κατά την άνοιξη φανερώνονται οι λεγόμενες άσπρες νύχτες με κίνητη

1429 πήγανε κατά εκεί δύο ευλαβέστατοι καλόγεροι λεγόμενοι Σαββάτιος και Γερμανός. Γυρεύανε να σκητέψουνε στην άκρη του κόσμου, εκεί που δεν υπάρχει μήτε ίσκιος από άνθρωπο. Στήσανε λοιπόν ένα σταυρό και αποφασίσανε να κατοικήσουν εκεί πέρα, εμπιστευόμενοι το έλεος του Θεού. Ύστερα από λίγον καιρό κοιμήθηκε ο Σαββάτιος και αντί αυτόν πήγε ένας άλλος ασκητής, ο Ζωσιμάς. Αυτός έκανε μια μικρή εκκλησία με ξύλα και την εγκαινίασε με την ευλογία του Αρχιεπισκόπου του Νοβγκορόντ. Χειροτονήθηκε παπάς και αυτός και στάθηκε ο ιδρυτής του μοναστηριού. Η αγιότητά του ξακούστηκε στα γύρω μέρη και οι ειδωλολάτρες που ζούσαν σε εκείνους τους τόπους, Φίνοι, Καρελιάνοι, καθώς και οι Νορβηγέζοι, τρέξανε στο μοναστήρι και βαφτιστήκανε. Μάλιστα, κάποιοι από αυτούς γινήκανε και καλόγεροι και έτσι εκείνο το φτωχό μοναστήρι καταστάθηκε σπουδαίο και πήρε στην εξουσία του όλα τα νησιά. Από παντού στέλνανε ταξίματα. Ο τσάρος Ιβάν ο Τρίτος το πήρε στην προστασία του. Του δώρισε κάμποση γη απάνω στη Σεριά και δικαιώματα στα ψάρια που πιάνανε οι ψαράδες. Μα κάει και δύο φορές. Ωστόσο, το ξανάχτισε ο Ιβάν ο Τρομερός στα 1538 και του παραχώρησε τις αλικές που βρισκόντανε κοντά του. Τότε λοιπόν που πήγε στο μοναστήρι ο Θεόδωρος Καλιτσόφ, το μοναστήρι ήταν παραπάνω από 100 χρονών. Παρουσιάστηκε στον ηγούμενο Αλέξιο και τον παρακάλεσε να τον πάρει για δόκιμο, χωρίς να του πει από τι οικογένεια ήτανε. Τον βάλανε στις πιο βαριές δουλειές. Πότε έκοβε ξύλα, πότε έσκαβε, πότε κουβαλούσε το ένα και τ' άλλο. Όλα τα έκανε με προθυμία. Τον μαλώνανε και καμιά φορά τον χτυπούσανε. Μετά ένα χρόνο κουρεύτηκε μοναχός και πήρε το όνομα Φίλιππος. Η δουλειά του ήτανε φούρναρης και μάγειρας. Έτρωγε και καμιά ξυλιά. Για γέροντά του είχε ένα σεβάσμιο ξωμολόγο που τον λέγανε Ιωνά και εκείνος ήτανε ο πνευματικός οδηγός του. Του έμαθε τη διάταξη και το τυπικό της εκκλησίας και του δίδαξε τα δόγματα της Ορθοδόξου πίστεως. Κατόπιν έγινε εκκλησιάρχης. Τότε έφυγε από το μοναστήρι και πήγε και ασκήτεψε μέσα στο δάσος και εκεί επιδόθηκε στην προσευχή. Κάθισε εκεί πέρα κάμποσα χρόνια. Ο ηγούμενος Αλέξιος που είχε γεράσει τον πρότεινε για διάδοχό του και όλοι οι πατέρες το παραδεχθήκανε, μόλο που ο Φίλιππος δεν ήθελε να γίνει ηγούμενος. Μετά πολλά υπάκουσε. Τότε πήρε το μακρινό δρόμο για να πάγει στο Νοβγκορόντ για να χειροτονηθεί ιερεύς και για να πάρει την ευλογία του Αρχιεπισκόπου. Τον καιρό που έμεινε σε αυτή την πολιτεία ήρθε σε συνάφεια με την οικογένειά του και πήρε το μερίδιο της κληρονομιάς του. Ύστερα γύρισε στο μοναστήρι και αφιέρωσε σε αυτό τη μεγάλη περιουσία του. Μα δεν ανέλαβε την ηγουμενία, αλλά έφυγε και πήγε πάλι μέσα στο δάσος και εκεί κατάμονος μιλούσε με το Θεό. Ω, τι μεγάλη δύναμη είχε εκείνη η ψυχή και βάσταξε μέσα σε εκείνη την παγωμένη ερημιά ανάμεσα στις πυκνές οξιές, προπάντων τις ατελείωτες νύχτες που βογκούσανε από τον άνεμο που κατεβαίνανε από το βόρειο πόλο. Κατάμονος, τέτοια ανδρεία δίνει στον αδύναμο τον άνθρωπο μοναχά η πίστη και η ελπίδα του στη βοήθεια του Θεού. Εκεί, μέσα στο πυκνό δάσος, κάθισε ώσπου κοιμήθηκε ο ηγούμενος Αλέξιος. Τότε τον ξαναεκλέξανε ηγούμενον οι μοναχοί για δεύτερη φορά και ξαναπήγε
στον Οφκό.

Ροντ για να ανανεώσει το διορισμό του από τον Αρχιεπίσκοπο. Γυρίζοντας πίσω στο μοναστήρι, επιδόθηκε με πολύ ζήλο στα χρέη του. Και αληθινά, το μοναστήρι το έκανε αγνώριστο. Με τη διοίκησή του μεγάλωσε. Οι μοναχοί πληθύνανε. Κατά πρώτο, από ξύλινο το χτίσε με πέτρα και με τούβλα που τα ψήνανε οι ίδιοι μοναχοί σε ένα καμίνι. Με φοβερή και σκληρή δουλειά ένωσε 52 βαλτόλακους, πήγε το νερό στο μοναστήρι και έσκαψε μία λίμνη που είχε μάκρος 1500 μέτρα για να βάλει σε κίνηση ένα μήλο. Έχτισε αραξιές στο λιμάνι και μεγάλες κόρδες από κελιά. Μέσα σε 5 χρόνια έχτισε μια πολύ μεγάλη εκκλησία αφιερωμένη στη μεταμόρφωση του Χριστού, καθώς και μια τράπεζα που τρώγανε όλοι μαζί πατέρες, και σε αυτά ξόδεψε τα πατρογονικά χρήματά του. Ο τσάρος έστειλε ένα μαλαματένιο σταυρό στολισμένο με μαργαριτάρια και με ακριβά πετράδια για να στολίσουν την Αγία Τράπεζα. Ο Φίλιππος σε όλα τούτα δούλεψε σαν ένας απλός εργάτης. Ακόμα έκανε κάποια κελιά απάνω σε ένα από τα κοντινά νησάκια για τους πατέρες που επιθυμούσανε να αποτραβηχθούνε και να ασκητέψουνε μονάχοι τους. Ο ίδιος αποτραβιότανε κάθε τόσο κοντά σε μια μικρή λίμνη, σε εκείνο το μέρος που το λένε ακόμα έρημο του Φιλίππου.

Το μοναστήρι είχε εκείνον τον καιρό 200 μοναχούς απάνω κάτω και 300 εργάτες. Παρεκτός από τα λαχανικά που καλλιεργούσανε, κάνανε και κοπάδια από ζωντανά που βοσκούσανε στα βοσκοτόπια που ανοίξανε στο δάσος. Ο ηγούμενος έφερε κοπάδια από κάτι μεγάλα ελάφια με μεγάλα παράξενα κλαδωτά κέρατα που τα λένε ελάνους και που ζούνε στα παγωμένα μέρη. Έκανε και εργαστήρια ταμπάκικα για να δουλεύσουν τα πετσιά και άλλα για να κατεργάζονται τα χαυλιόδοντα από τις μεγάλες φώκες που τις λένε ελέφαντες της θάλασσας. Το μοναστήρι του Σολόβκη, αυτή η παγωμένη Θηβαίδα, ήτανε ο φάρος του Χριστού στο πιο βορεινό μέρος του κόσμου. Μαζί με τη θρησκεία πήγανε και ήμεροι άνθρωποι σε εκείνη την άγρια έρημο που δεν είχε καμιά παρηγοριά για τον άνθρωπο. Συστήθηκε μια αποικία από Ρώσους απάνω στη μεγάλη στεριά με μεγάλα κτήματα και βοσκοτόπους. Αυτοί οι άνθρωποι κυβερνιόντανε από το μοναστήρι που είχε βάλει νόμους και σύμφωνα με αυτούς δικαζόντανε. Αυστηρά απογορευόντανε τα πιωτά και τα χαρτιά. Οι αλικές βγάζανε πολύ αλάτι και τα κέρδη από την πώλησή του γινόντανε το περισσότερο η συντήρηση του μοναστηριού. Μεγάλα καραβάνια κουβαλούσανε τα λάτι από το ποτάμι Ντβίνα και το πηγαίνανε μέσα στη Ρωσία, παρεκτός από τα καράβια, και το κάνανε τράμπα με σιτάρι. Ο πατέρ Φίλιππος, μόλις αυτές τις σκοτούρες, βρήκε τον καιρό και πήγε στις συνόδους που γίνηκανε στη Μόσχα κατά το 1550 και 1551. Ο Ιβάνο Τρομερός είχε ακόμα το μυαλό του καθαρό και έδειχνε μεγάλο ζήλο για τα εκκλησιαστικά. Ο πάτερ Φίλιππος ευχαριστούσε το Θεό που έστειλε στη Ρωσία έναν τσάρο θεοσεβούμενο και άξιο. Μα σε λίγα χρόνια άλλαξε ο χαρακτήρας του Ιβάν. Μια μέρα πήγε στο μοναστήρι για να βρει καταφύγιο ένας από τους πιο ευλαβείς και σπουδαίους κληρικούς, λεγόμενος Σίλβεστρος, που ήταν ο εξομολόγος του τσάρου, γιατί είχε πέσει σε δυσμένεια. Από αυτόν έμαθε ο Φίλιππος όσα είχαν γίνει στη Μόσχα, πως ο Ιβάν είχε γίνει άγριος, πως ο κόσμος φοβότανε μήπως νικηθεί η Ρωσία στον πόλεμο που είχε αρχίσει με τη Λιβόνια, τις πρώτες καταδίκες που είχε κάνει ο τσάρος και άλλα τέτοια. Ο Σίλβεστρος πήγε στο μοναστήρι στα 1562. Στα 1566 έφταξε στο Σολόβκι ένας ταχυδρόμος και έφερε στον ηγούμενο μια διαταγή του τσάρου που τον πρόσταζε να πάγει γρήγορα στη Μόσχα. Εκεί ο Μητροπολιτικός θρόνος ήταν άδειος, επειδή ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, άγιος άνθρωπος, είχε κοιμηθεί από τα 1564 και στη θέση του είχε μπει ο Αθανάσιος. Μα κι αυτός, επειδή δεν επικροτούσε τις απάνθρωπες πράξεις του τσάρου, αναγκάστηκε να παρατηθεί και να αποτραβηχθεί σε ένα μοναστήρι. Αλλά και ο διάδοχος του Γερμανός, Μητροπολίτης του Καζάν, έδωσε την παρέτησή του, γιατί δεν έστεργε στα κακά καμώματα του φοβερού τσάρου. Τότε ο Ιβάν έβαλε στο νου του τον Φίλιππο και έστειλε και τον κάλεσε στη Μόσχα. Τον ήξερε από παιδί και εκτιμούσε τη φρόνηση που έδειξε στη σύνοδο του 1551 και είχε μάθει το μεγάλο έργο που έκανε στην άσπρη θάλασσα. Με όλα τα εγκλήματα που έκανε, ο Ιβάν είχε την επιθυμία να λάμψει η εκκλησία με έναν ιεράρχη αγιασμένον και δραστήριο. Νόμιζε πως ο Φίλιππος θα περιοριζότανε στα εκκλησιαστικά χρέη του και δεν θα τον εμπόδιζε σε ό,τι ήθελε να κάνει. Πού να ξέρει πως ο νέος αρχιεπίσκοπος ήταν πιο αυστηρός
από όσους είχε διώξει για τον έλεγχο που του έκανε. Μόλις έφταξε ο Φίλιππος στην πρωτεύουσα, οι Μητροπολίτες και οι Αρχιεπίσκοποι κάνανε σύνοδο και τον εκλέξανε με όλους τους κανόνες στις 20 Ιουλίου 1566. Αλλά την ίδια μέρα ήρθε σε διάσταση με τον Τσάρο, γιατί ζήτησε από αυτόν να διαλύσει τους οπρίτσνικους, δηλαδή τη φρορά που είπαμε πως είχε συστήσει από 6.000 σκληρούς σωματοφύλακες, και να ενώσει το έθνος όπως ήταν πριν. Και του είπε πως αν δεν θελήσει ο Τσάρος να το πράξει, αυτός δεν δεχόταν να γίνει Μητροπολίτης της Μόσχας. Ο Ιβάν σκύλιασε από το θυμό του, μα όπως συνήθισε, του πέρασε θυμός και παραδέχθηκε να του δίνει τις συμβουλές του. Έτσι, παραδέχθηκε ο Φίλιππος να ανεβεί στον αρχιεπισκοπικό θρόνο της Μόσχας. Η ενθρόνησή του έγινε στις 25 Ιουλίου στον καθεδρικό ναό της Αναλήψεως και σε αυτήν πήρανε μέρος 10 αρχιεπίσκοποι. Ο Ιβάν του έδωσε τη χρυσή ράβδο και του είπε: «Η παντοδύναμος Αγία Τριάς, η οποία μας ενεπιστεύθη την αυτοκρατερική διακυβέρνηση ολοκλήρου της Ρωσίας, σύ παραδίδει των ιερών θρόνων του Αγίου Αρχιεπισκόπου και Μητροπολίτου Πέτρου, ανάβηθη επί της καθέδρας ταύτης και εκέδευε τον Θεόν και τους Αγίους του διημάς, δια τα τέκνα μας και διόλων των Ορθόδοξων λαών. Ήθε ο Κύριος να σοι χαρίζει υγείαν και μακροημέρευσιν. Αμήν». Μετά την ιεροτελεστία, ο νέος αρχιεπίσκοπος έκανε το γύρο του Κρεμλίνου, βαστώντας στο χέρι του ένα σταυρό και καθισμένος σε ένα γαϊδούρι κατά το παράδειγμα του Χριστού, που το οδηγούσανε δύο μπογιάρι. Μπροστά πηγαίνανε οι ψαλτάδες, τα εξαπτέρυγα και οι λαμπάδες. Ο αρχιεπίσκοπος ευλόγησε τους άρχοντες, το κλήρο και τον λαό που ήταν μαζεμένος στις πλατείες, και ύστερα μπήκε στην κατοικία του και κάθισε σε μια μεγαλόπρεπη τράπεζα που του πρόσφερε ο Τσάρος. Από εκείνη τη μέρα επί 18 μήνες δεν ακούστηκε πως σκοτώθηκε κατά τη διαταγή του Τσάρου κανένας κατάδικος. Ο Φίλιππος εκτελούσε με ζήλο τα καινούργια χρέη του, χειροτώνησε επισκόπους, παρακολουθούσε τις πράξεις του και κάθε χρόνο έκανε τη σύνοδο της Εκκλησίας. Έκανε ό,τι μπορούσε για να ανακουφίσει το λαό από την πανούκλα που φανερώθηκε στη Ρωσία. Ωστόσο, δεν λησμόνησε το μοναστήρι του. Το έστελνε δωρεές και φρόντισε να τελειώσουν τα έργα που είχε αρχίσει.

Κατά το φθινόπωρο του 1567, ο Ιβάν γύρισε από την εκστρατεία στεναχωρημένος, γιατί δεν πέτυχε αυτά που ήθελε. Και σαν ξεσκεπάστηκε μια προδοσία, άρχισε να σκοτώνει πάλι τους ύποπτους που, όπως φάνηκε, είχανε δοσοληψία με το βασιλιά της Πολωνίας, το μεγάλο εχθρό της Ρωσίας. Οι οπριτσνίκοι τρέχανε μέσα στους δρόμους της Μόσχας, ντυμένοι με σιδεροπουκάμισα και αρματωμένοι με τσεκούρια, βαστώντας γραμμένους στο χαρτί τους ύποπτους που τους σκοτώνανε μέσα στο δρόμο. Ο Φίλιππος, βλέποντας αυτή την κατάσταση, πήγε γρήγορα στο παλάτι και σαν είδε τον τσάρο, του μίλησε απότομα για τα κακουργήματά του. «Ισχυρέ βασιλιά», του είπε, «έχεις απάνω σου την πιο μεγάλη εξουσία, μια εξουσία σχεδόν θεϊκή. Μα το σκύπτρο σου είναι πολύ αδύνατο, ένας ίσιος μπροστά στο σκύπτρο του Θεού. Δίνοντάς ο Θεός αυτό το σκύπτρο, σε κατέστησε υποχρεωμένον να διδάσκεις στους ανθρώπους να ζουν σύμφωνα με την αλήθεια, να είσαι πιστός στο θεϊκό νόμο, να κυβερνάς ειρηνικά, σύμφωνα με τους νόμους. Η θέση σου είναι υψηλή, αλλά το σώμα σου είναι σαν το σώμα όλων των ανθρώπων. Μπορεί να λέγεται αυτοκράτορας μοναχά εκείνος που εξουσιάζει τον εαυτό του, εκείνος που δεν είναι δούλος στα πάθη του, αλλά τα νικά με την αγάπη. Άκουσες ποτέ πως οι ευσεβείς τσάροι μολύνανε τη δύναμή τους όπως κάνεις εσύ? Ο Ιβάν έγινε θηρίο και φώναξε. «Τι έχεις, παλιό καλόγερε, και ανακατεύεσαι στις υποθέσεις μου? Δεν έχεις να κάνεις άλλο παρά να σοπάσεις, να εγκρίνεις τις πράξεις μου και να μου δίνεις την ευλογία σου». Του λέγει ο Φίλιππος, «Είμαι ο ποιμήν της Εκκλησίας του Χριστού και έχω το χρέος, όπως έχεις και εσύ, να ξαγρυπνώ για την ειρήνη του Ορθοδόξου Ποιμνίου. Δεν μπορώ να σωπαίνω. Αν σώπαινα, σαν άλεγα πως εγκρίνω τα σφάλματά σου. Αν δεν φωνάξω την αλήθεια, γίνομαι ανάξιος να έχω το αξίωμα του επισκόπου. Αν υποκλίνομαι μπροστά σε κάθε ανθρώπινη θέληση, τι θα αποκριθώ στον Χριστό κατά την ώρα της κρίσεως? Σε παρακαλώ να διώξεις από κοντά σου εκείνους που σε σπρώχνουν στην απώλεια, εσένα και το βασίλειό σου». Τότε ο Ιβάν γίνηκε αληθινά φοβερός και του είπε, «Μην πολεμάς την εξουσία μου αν δεν θέλεις να τραβήξεις την οργή μου». Ιδαλλιώς άφησε τον τίτλο του Μητροπολίτη. Ο Φίλιππος αποκρίθηκε, «Δεν έκανα τίποτα για να αποκτήσω αυτό τον τίτλο. Εσύ με έβαλες από τη μοναξία που ζούσα στην έρημο. Λοιπόν, κάνε ό,τι θελήσεις». Ύστερα, από τη λογομαχία που έγινε ανάμεσα στον Ιβάν τον Τρομερό και στον Αρχιεπίσκοπο Φίλιππο, η κατάσταση σκοτίνιασε. Ο τσάρος κατάλαβε πως έπαθε μεγάλη προσβολή από το δεσπότη που τον μάλωσε για όσα είχε κάνει και που του έδειξε ποια είναι η δικαιοσύνη και ο δρόμος του Θεού που έπρεπε να κρατά ένας βασιλιάς. Και ο θυμός του μεγάλωνε σαν συλλογιζότανε πως ο Φίλιππος βαστούσε από αρχοντικό γένος, από τους μπογιάρους που τους εχθρευότανε πάρα πολύ. Ο Αρχιεπίσκοπος όμως δεν δίλιασε καθόλου. Κάθε φορά που συναπαντούσε τον τσάρο, του μιλούσε με παρησία, λέγοντάς του πως έπρεπε να δείχνει επιείκεια και συγγνώμη, και κάθε φορά εκφραζότανε με περισσότερη αυστηρότητα, φοβερίζοντας τον Ιβάν και λέγοντάς του πως θα τον τιμωρούσε ο Θεός. Βλέποντας όμως πως ο τσάρος απέφευγε στο τέλος να τον δει
και πως κρυβόταν από αυτόν, αποφάσισε να εκθέσει την αντιγνωμία του με τον τσάρο σε όλο το έθνος. Στις 22 Μαρτίου του 1568 ο Ιβάν και η Βασιλική Συνοδεία μπήκανε στη Μητρόπολη για να ακούσουν τη λειτουργία. Ο τσάρος ήταν εντυμένος με ένα μαύρο ράσο σαν καλόγερος. Οι σωματοφύλακοί του φορούσανε στα κεφάλια τους κάτι σιδερένιες περικεφαλαίες που τους κάνανε να φαίνονται ίδιοι Χαλδαίοι, όπως είχε γράψει ένας χρονογράφος που τους είδε. Ο Ιβάν πήγε κοντά στον αρχιεπίσκοπο 3 φορές, μα εκείνος στεκότανε χωρίς να σαλέψει και χωρίς να δώσει προσοχή στους μπογιάρους που του λέγανε με σιγανή φωνή: «Ο τσάρος είναι εκεί, περιμένει την ευλογία σου». Δεν ακουγότανε ανασαμιά. Άξαφνα ακούστηκε η φωνή του Μητροπολίτη: «Μεγαλειότατε, σε σένα δεν αναγνωρίζει πια κανένας έναν τσάρο. Η όψη του προσώπου σου είναι σκοτεινή. Από τότε που λάμπει ο ήλιος στον ουρανό, ποτέ δεν είδε ο κόσμος τους ευλαβείς βασιλιάδες να θαμπώνουνε με αυτόν τον τρόπο την εξουσία τους. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί υποφέρουν. Επιτελούμεν εδώ, σε αυτή την Αγία Τράπεζα, μια ανέμακτη θυσία για τη σωτηρία των ανθρώπων, και έξω από την Εκκλησία χύνονται αίματα, πεθαίνουν ανθώοι άνθρωποι. Λυσμόνησες πως κι εσύ έχεις απάνωση τη μοίρα που έχουν όλοι οι άνθρωποι και πως έχεις χρέος να ζητήσεις τη συγχώρηση των αμαρτιών σου. Οι Τάταροι και οι ειδωλολάτρες έχουν ένα νόμο και μια δικαιοσύνη. Μα στη Ρωσία δεν υπάρχει πια δικαιοσύνη. Σε όλο τον κόσμο οι κατάδικοι ζητούν να τους σπλαχνιστούν οι βασιλιάδες και τους δίνουν συγχώρηση. Αλλά στη Ρωσία δεν υπάρχει πια ευσπλαχνία, μήτε για τους αθώους και για τους δικαίους. Ο Θεός σε ύψωσε σε τούτο τον κόσμο, εν τούτης είσαι πάντα ένας άνθρωπος θνητός και θα σου ζητήσει απόκριση για το αίμα των ανθών. Οι πέτρες που είναι κάτω από τα πόδια σου θα φωνάξουν αν οι ζωντανοί σωπαίνουν για να σε κατηγορήσουν και να σε κρίνουν. Έχω χρέος να σου μιλήσω με αυτόν τον τρόπο και να σου πω τη θέληση του Θεού, και αν ακόμα ο θάνατος θα είναι η πληρωμή για αυτό που κάνω». Ο Ιβάν έγινε κατακίτρινος και φώναξε: «Θα ρεις, Φίλιππε, πως θα λυγίσεις τη θέλησή μου? Σήκωσες κεφάλι κατά πάνω μου? Ως τώρα έδειξα επιείκεια για σένα και για τους συντρόφους σου, μα τώρα θα μάθετε ποιος είμαι». Λέγοντας αυτά, χτύπησε τη γη με τη ράβδο του που είχε σιδερένια μύτη. Ο αρχιεπίσκοπος αποκρίθηκε: «Είμαι ένας περαστικός από τη γη. Ήρθα σε τούτο τον κόσμο όπως όλοι οι πατέρες μου, έτοιμος να πεθάνω για την αλήθεια». Ο τσάρος, μελανός από το θυμό του, βγήκε από την εκκλησιά και από πίσω του οι φοβεροί σωματοφύλακές του. Την άλλη μέρα ξαναρχίσανε οι σκοτωμοί κατά διαταγή του Ιβάν. Πολλοί από τους μπογιάρους και από τους ανθρώπους της Μητρόπολης μπήκανε στα βασανιστήρια για να ομολογήσουνε πως είχανε κάνει συνωμοσία μαζί με το αρχιεπίσκοπο. Μα άδικα. Μεγάλη τρομοκρατία σκέπασε τη Μόσχα όλο το καλοκαίρι του 1568. Οι γενίτσαροι του Ιβάν ρημάξανε τα χωριά που ήταν γύρω στην πρωτεύουσα. Γκρεμνήσανε σπίτια, σφάξανε ζωντανά, ατιμάσανε γυναίκες. Σφάξανε και έναν ανιψό του αρχιεπισκόπου. Μα ο Ιβάν δεν τολμούσε ακόμα
να χτυπήσει τον ίδιο τον Μητροπολίτη. Τα λόγια που είχε πει με τόσο θάρρος στον τσάρο μαθευτήκανε γρήγορα σε όλη τη Ρωσία και ο λαός τον θαύμαζε.

Στις 28 Ιουλίου, ο Τσάρος πήγε με τη συνοδεία του να λειτουργήσει στο μοναστήρι της Παναγίας που βρισκόταν σε ένα προάστιο της Μόσχας. Ο αρχιεπίσκοπος από τον θρόνο του είδε μέσα στους σωματοφύλακες έναν που δεν έβγαλε την κάσκα του μπαίνοντας στην εκκλησία και φώναξε. Ο Τσάρος γύρισε να δει, μα στο μεταξύ ο στρατιώτης ξεσκουφώθηκε και από τους άλλους δεν τόλμησε κανένας να τον δείξει. Ο Τσάρος τότε φώναξε στον αρχιεπίσκοπο: «Ψεύτη, επαναστάτη!» Κανένας δεν έβγαλε ανασαμιά και η λειτουργία εξακολούθησε. Μα ο τύραννος είχε πάρει απόφαση να παιδέψει τον Φίλιππο και για να φανεί πως κράτησε τους τύπους, κάλεσε μια ψευτοσύνοδο για να βρει κάποια κατηγορία κατά πάνω στον Άγιο. Μη βρίσκοντας κανένα φταίξιμο σε αυτόν, κάνανε μια επιτροπή από 3 πρόσωπα και τη στείλανε στο μοναστήρι του Σολόβκη για να εξετάσουνε τι έκανε ο Φίλιππος τον καιρό που ήταν ηγούμενος. Μα οι μοναχοί καταθέσανε υπέρ του Φιλίππου. Τότε οι ανακριτές φοβερίσαν τον ηγούμενο και ίσως του τάξανε πως θα γινότανε επίσκοπος, και εκείνος ο άθλιος κατηγόρησε τον Φίλιππο για ένα σωρό εγκλήματα χωρίς να φέρνει καμιά απόδειξη. Σαν γυρίσανε πίσω στη Μόσχα, η σύνοδος συνεδρίασε με μεγάλη επισημότητα στον καθεδρικό ναό της Αναλήψεως, παρόν και ο Φίλιππος, που άκουγε τις κατηγόριες δίχως να μιλήσει, πράος και ήσυχος. Κατόπιν σηκώθηκε και δήλωσε πως δίνει την παραίτησή του από το αξίωμα του αρχιεπισκόπου. Αλλά ο Τσάρος με μια προστακτική χειρονομία το σταμάτησε. Την άλλη μέρα ο αρχιεπίσκοπος λειτουργήσε όπως πάντα. Στο μεταξύ η σύνοδος συνεδρίασε χωρίς να είναι παρόν ο κατηγορούμενος και έβγαλε την απόφαση πως καταδικάζεται σε εκθρόνηση και σε κλείσιμο σε μοναστήρι. Την ώρα που τελείωσε η λειτουργία, ένας από τους αξιωματικούς των οπρίτσνικων, ο Αλέξης Μπασμάνοφ, τριγυρισμένος από τους στρατιώτες του, μπαίνει στη Μητρόπολη βαστώντας μια μεμβράνα και διαβάζει φωναχτά την απόφαση της Συνόδου. Παρευθείς, οι στρατιώτες προχωρούν προς τον αρχιεπίσκοπο, τραβάνε από πάνω του τα άμφια, του ρίχνουν στην πλάτη του ένα κουρελιασμένο καλογερίστικο ράσο και τον ανεβάζουν απάνω σε μια καζάκα, έλκυθρο, βρίζοντάς τον και χτυπώντας τον με τις σκούπες τους. Ο Άγιος γύρισε και ευλόγησε το λαό που έκλαιγε και είπε πως είναι έτοιμος να πεθάνει για την πίστη του Χριστού και για την αγάπη που δίδαξε ο Κύριος. Στο τέλος φώναξε: «Η αγάπη σας θα μου πλέξει ένα στέφανον αμάραντον στους αιώνες». Οι κακούργοι τον σέρνανε από το ένα μοναστήρι στάλο γύρω στη Μόσχα για να μην μάθει ο κόσμος που τον πήγανε. Στο τέλος τον χώσανε σε ένα μπουντρούμι αλυσοδεμένο. Λένε πως ο Τσάρος του έστειλε τυλιγμένο σε ένα τσουβάλι το κεφάλι ενός συγγενής του και οι επισταλμένοι του είπανε στον Άγιο: «Βλέπεις πως οι μαγείες σου δεν γλιτώσανε τον άνθρωπο που αγαπούσες τόσο πολύ». Ωστόσο πλήθος λαός μαζεύθηκε μπροστά στην πόρτα του μοναστηριού που τον είχαν φυλακισμένο και θέλανε να τον δούνε, λέγοντας με δάκρυα τα τελευταία λόγια του. Γι' αυτό ο Ιβάν έδωσε διαταγή να τον πάρουνε και να τον πάνε μακριά, σε ένα μοναστήρι κοντά στο Τουβέρ. Δεν πέρασε πολύ καιρός και ο φοβερός Τσάρος ξεστράτεψε για να τιμωρήσει τον Νοβγκορόντ και χάλασε όλες τις πολιτείες που έβρισκε στο δρόμο του. Καήκαν εκκλησίες και μοναστήρια.
σφαχθήκανε παπάδες και καλόγεροι. Οι γενιτσάροι φτάξανε και στο Τβέρ, που βρισκόταν το μοναστήρι που ήταν φιλοκισμένος ο Άγιος Φίλιππος. Τότε ο τσάρος έστειλε έναν Μαλιούντα Σκουράτοφ, τον πιο θηριόψυχον από τους οπρίτσνικους, για να ζητήσει τάχα την ευλογία του, αλλά με σκοπό να τον θανατώσει. Ο Άγιος από μέρες είχε νιώσει πως πλησιάζει το τέλος του και το έλεγε στους καλόγερους. Στις 23 Δεκεμβρίου μετάλαβε και σε λίγο έφταξε ο Μαλιούτας, μπήκε στο κελί του και του δώσε τη διαταγή του τσάρου. Ο Άγιος του είπε μοναχά: «Τέκνον μου, κάμε το έργο για το οποίο ήλθες». Είπε μια σύντομη προσευχή και πριν να τελειώσει, ο κακούργος τον έπνιξε με ένα μαξιλάρι. Έτσι μαρτύρησε για την πίστη του Χριστού ο Άγιος Φίλιππος, αρχιεπίσκοπος της Ρωσίας, όπως είχε μαρτυρήσει και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολεως, πριν από 1160 χρόνια. Ο Ιβάν, κατά τα συνηθισμένα του, μετάνιωσε για το κακούργημά του. Φυλάκουσε το συκοφάντη ηγούμενο του Σολόβκη σε ένα άλλο μοναστήρι και τιμώρησε πολλούς από τους κατηγόρους του Αγίου Φιλίππου. Ύστερα από 20 χρόνια, αφού πέθανε ο Ιβάν, ο ηγούμενος του Σολόβκη Ιακώβ, σταλμένος από την κοινότητά του, πήγε και ζήτησε το σώμα του Αγίου από τον Θεόδωρο, τον ιό του Ιβάν, που βασίλεψε ύστερα από τον πατέρα του. Το Άγιο Λείψανο ήταν θαμμένο πίσω από την Αγία Τράπεζα της Εκκλησιάς στο μοναστήρι που μαρτύρησε. Σαν το ξεθάψανε, το βρήκανε άβλαβο και απείραχτο. Το μεταφέρανε στο Σολόβκι και το βάλανε στο μέρος που είχε διαλέξει ο ίδιος για τον τάφο του, μέσα στην εκκλησιά του Σαββατίου και του Ζωσιμά. Αμέσως γίνηκανε πολλά θαύματα. Άρρωστοι θεραπευτήκανε και πολλοί προσκυνητές είδαν τον Άγιο ζωντανόν. Από το 1636 η Ρωσική Εκκλησία άρχισε να γιορτάζει στη μνήμη του σε όλη την απέραντη εκείνη χώρα. Στα 1652 το Άγιο Λείψανο το μεταφέρανε στη Μόσχα, στη Μητρόπολη της Αναλήψεως. Ο τσάρος Αλέξιος Μιχαήλοβιτς, που βασίλεψε στα 1645, άνθρωπος ευσεβής που σεβότανε την Εκκλησία και είσαι σε μεγάλη τιμή τους Έλληνες πατέρες, πήγε στην Άσπρη Θάλασσα μαζί με τους πρίγκιπες και τους άρχοντες και με τον Νίκονα, τον αρχιεπίσκοπο του Νοβκορόντ, που έγινε ύστερα πατριάρχης, και με μεγάλη πομπή βάλανε απάνω στον τάφο του Αγίου Φιλίππου μια επιγραφή που περιλάβαινε μια προσευχή του τσάρου προς τον Άγιο. Ο τσάρος τον παρακαλούσε να συγχωρήσει τα παραπτώματα που έκανε ο πρόγονός του και γονάτισε μπροστά του για να στείλει τη χάρη του και για να ξαναγυρίσει το πνεύμα του στην παλιά πρωτεύουσα. Στις 25 Ιουλίου του 1652 έγινε η ανακομιδή του Λειψάνου στο Κρεμλίνο και η πομπή πέρασε από τους δρόμους της Μόσχας, που ήταν γεμάτη κόσμο. Τη Λειψανοθήκη τη βαστούσε ο ίδιος ο τσάρος με το ένα χέρι και με το άλλο το σκύπτρο. Το ίδιο βράδυ έγραψε ένα γράμμα συγκινητικό και γεμάτο από πίστη στο συμβουλάτορά του, τον πρίγκιπα Οντόβσκι, για να του περιγράψει τις θεραπείες που γινήκανε την ίδια μέρα μέσα στην εκκλησία της Μητροπόλεως. Το έγραφε ακόμη τη μεγάλη χαρά του, γιατί αποκαταστάθηκε η μνήμη του Αγίου Φιλίππου, που υπόφερε τόσα βάσανα για την αλήθεια και για την δικαιοσύνη, και παρακαλούσε το Θεό να του δωρήσει την πίστη και τη δύναμη για να ακολουθήσει το παράδειγμά του. Η ύμνη που ψέλνει ίσαμε σήμερα η Ρωσική Εκκλησία στη μνήμη του Αγίου Φιλίππου τον ονομάζουν στήλον της Ορθοδοξίας, αγωνιστή της αλήθειας, καλό ποιμένα, ώστις έδωσε την ζωή του υπέρ του ποιμνίου του.

η αληθινή θεολογία. Είπαμε πως εδώ στην Ελλάδα όχι μοναχά δεν διαβάζουμε, αλλά καν δεν ξέρουμε αν υπάρχουν οι μυστικοί πατέρες που φωτίσανε την Ορθοδοξία. Για τους θεολόγους η Ορθοδοξία κατάντησε μια κούφια λέξη, αφού η μυστική ουσία της τους είναι άγνωστη, όπως και η παράδοσή τους. Οι δικοί μας θεολόγοι παίρνουν τα φώτα από τη Δύση, γιατί εκεί η θεολογία έχει γίνει επιστήμη και η ματαιοδοξία τους κολακεύεται από αυτό το πράγμα. Η πίστη για αυτούς δεν έχει καμιά σημασία. Θα μου πείτε, θεολογία χωρίς πίστη γίνεται? Μα κι εγώ σας ρωτώ, με την ίδια πορεία, γίνεται θεολογία χωρίς πίστη? Ωστόσο, στις δυτικές χώρες και στην Αμερική, πολλοίς κόσμος έχει στραφεί προς την Ορθοδοξία από τη δίψα της αληθείας. Στην Ελλάδα, μοναχά λιγοστοί άνθρωποι και κάποιοι παλαιομυρολογίτες διαβάζουν τα βιβλία των πατέρων εκτός του Βασιλείου και του Χρυσοστόμου, που τους παίρνουν οι θεολόγοι για ρήτορας και για φιλολόγους της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Τα βιβλία των μυστικών πατέρων δεν ξανατυπώνονται πια και καταντήσανε σπάνια. Η επίσημη εκκλησία τυπώνει προχειρολογήματα διάφορων νεοτοριστών θεολόγων χωρίς καμιά ουσία, που φανερώνουν μοναχά την απίστευτη γύμνια εκείνων που τα γράφουν. Μοναχά τώρα τελευταία άρχισε να τυπώνει η Αποστολική Διακονία την πατρολογία του Μίγνε. Μα και αυτή η έκδοση είναι για τους θεολόγους και όχι για τους πιστούς, αφού είναι τυπωμένη στην αρχαία γλώσσα. Εκτός από αυτό, η έκδοση της πατρολογίας δεν έχει καμιά βαθύτερη δικαίωση με το δυτικό χαρακτήρα που έχει η γενική μόρφωση των θεολόγων μας, που δεν έχουν καμιά βαθύτερη γνώση της ουσίας της Ορθοδοξίας, ούτε και της παράδοσής μας. Έτσι, και αυτή η έκδοση καταντά ένα γεγονός χωρίς βαθύτερη σημασία, αφού δεν υπάρχει το κατάλληλο ορθόδοξο χώμα για να ριζοβολήσει. Στο να στραφούν οι δυτικοί και οι προτεστάντες στους πατέρες της Εκκλησίας και της Ορθοδοξίας, συντελέσανε πολλοί οι λευκορώσοι θεολόγοι, που σκορπίσανε στις διάφορες χώρες και φωτίσανε τις ψυχές με τα σοφά κηρύγματά τους, με την αρετή της ζωής τους και με την τυπική ευσέβειά τους. Ενώ οι κληρικοί που στέλνουμε εμείς στις διάφορες παρικίες είναι οι πιο ανίδεοι στο τι θα πει η Ορθοδοξία. Και οι εκκλησίες μας στο εξωτερικό δεν έχουν κανένα θρησκευτικό προορισμό, αλλά έχουν καταντήσει κέντρα κοινωνικής συγκεντρώσεως των ομογενών κάθε Κυριακή. Έτσι η Ορθοδοξία, δηλαδή η πρώτη και απαραμόρφωτη μορφή της Εκκλησίας, έγινε πάλι το στήριγμα όλων των ανθρώπων που ζητάνε λιμάνι σωτηρίας και ο κανόνας της χριστιανικής πίστης. Στην Ευρώπη και στην Αμερική έχουν μεταφραστεί έως τώρα σε διάφορες γλώσσες η Φιλοκαλία, το μέγα και θαυμαστό αυτό βιβλίο, που στην Αθήνα το βρίσκει κανένας μοναχά στις συλλογές των βιβλιοφίλων να κάθεται στο ράφι άχρηστο, σαν κανένα αρχαιολογικό αντικείμενο. Ο Ευεργετινός, οι επιστολές του Αγίου Βασιλείου και κάποιων άλλων πατέρων, οι λόγοι Σημεών του Νέου Θεολόγου, μερικά από τα έργα του μαθητού του Νικήτα Στιθάτου και κάποια άλλη. Εμείς, αλίμονο, τυρβάζομεν περί του πώς θα φανούμε επιστημονικοί και ευρωπαϊκότεροι από τους Ευρωπαίους. Μοναχά, κανένας θρησκόληπτος, καθυστερημένος κατά τους νεοτεριστάς αυτούς παπαγάλους, διαβάζει αυτά τα βιβλία. Οι λόγοι του Αγίου Σημειών του Νέου Θεολόγου είναι μεταφρασμένοι στα γαλλικά, στα γερμανικά, στα εγγλέζικα, εκτός από τα ρωσικά, που έχουν μεταφραστεί από τον καιρό που πρωτοτυπωθήκανε στα ελληνικά
από τα αρχαία χειρόγραφα. Στην απλή ελληνική γλώσσα υπάρχει μια θαυμάσια μετάφραση καμωμένη με ευλάβεια παρά του Παναοσολογητάτου Διονυσίου Ζαγοραίου, του ενασκήσαντος εν τη ερημονήσω τη καλουμένη πιπέρι απέναντι του Αγίου Όρους, τυπωμένη στη σύρα στα 1886. Πού να καταδεχθούμε εμείς να διαβάσουμε τέτοια πράγματα, μεταφρασμένα μάλιστα από έναν αγράμματο καλόγερο που καθόταν και έγραφε απάνω σε κάποιο βράχο στο ρημονήσι πιπέρι μαζί με τσουγλάρους. Εμείς διαβάζουμε τους σοφούς και αξιοπρεπείς καθηγητάδες, που γράφουν καθισμένοι στις πολυθρόνες στα Παρίσια και στα Βερολίνα. Δεν ακούμε τι λέγει ο Θεός με το στόμα του προφήτη. Επί τι να επιβλέψω, αλλά επί των ταπεινών και ησύχιων και τρέμοντά μου τους λόγους, να το πω πάλι αυτό, επί τι να επιβλέψω, αλλά επί των ταπεινών και ησύχιων και τρέμοντά μου τους λόγους, που να υποπτευθούμε το μυστικό πλούτο που κρύβεται μέσα σε τέτοιες αγίες ψυχές.

Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε από το βιβλίο «Γίγαντες ταπεινοί» του Φώτη Κόντογλου, των εκδόσεων Ακρίτας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Κοταρίδης. Στον ήχο, ο Αριστίδης Ευαγγελάτος.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Τον ήχο ρυθμίζει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr.

0: Για μία ακόμα φορά λοιπόν είμαστε μαζί σας ραδιοφωνικά και έχουμε και σήμερα τη χαρά και την τιμή και σε αυτή την εκπομπή να συζητάμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος καθηγητής έχει και την επιμέλεια όλης αυτής της σειράς των εκπομπών. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν σε μία ακόμη ραδιοφωνική μας συνάντηση.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Παπά για την πρόσκληση και για την τιμή που είναι δικιά μου.
0: Συνεχίζουμε λοιπόν, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, να διαβάζουμε και να ερμηνεύουμε τους ψαλμούς εκείνους από τους οποίους επιλέγονται ορισμένοι στίχοι ως προκείμενα των αποστολικών αναγνωσμάτων της Θείας Λειτουργίας. Σήμερα λοιπόν θα δούμε τους ψαλμούς 31 και 44, στίχοι των οποίων συγκροτούν τα προκείμενα των αποστολικών αναγνωσμάτων της Θείας Λειτουργίας του Σαββάτου και των εορτών που είναι αφιερωμένες στην Παναγία αντίστοιχα. Ξεκινάμε λοιπόν με τον ψαλμό 31. Όπως κάνουμε συνήθως, θα διαβάσουμε τον ψαλμό σε μετάφραση από την έκδοση ψαλτήριων της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας, που κυκλοφορεί με πρόλογο του μακριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερονίμου. Να υπενθυμίσουμε σε όλους, σε όσους από τους ακροατές μας βρίσκονται αυτή την ώρα στο σπίτι και θέλουν να παρακολουθούν το σχολιασμό, να ανοίξουν την Αγία Γραφή στον ψαλμό 31 του κειμένου των Εβδομήκοντα ή στον ψαλμό 31 αν διαθέτουν κάποια μετάφραση από το εβραϊκό κείμενο. Κύριε καθηγητά, ποιο είναι λοιπόν το περιεχόμενο του ψαλμού 63?
1: Πριν μιλήσουμε για τον ψαλμό 63, να πούμε ότι το ξέρουν βεβαίως οι περισσότεροι από τους ακροατές μας, ότι η μέρα του Σαββάτου είναι σύμφωνα με το εβδομαδιαίο λειτουργικό κύκλο της Ορθόδοξης Εκκλησίας αφιερωμένη στην μνήμη των κεκοιμημένων. Επομένως, το προκείμενο του Αποστολικού Αναγνώσματος έχει ανάλογο χαρακτήρα και προέρχεται, όπως είπατε, από τον ψαλμό 31. Τώρα για τον ψαλμό 31 να πούμε ότι είναι ένας ψαλμός που μακαρίζει όλους εκείνους οι οποίοι εξομολογήθηκαν τις αμαρτίες τους και ο Θεός τους απάλλαξε από τις τρομερές συνέπειες τους. Είναι ο δεύτερος από τους λεγόμενους ψαλμούς μετανοίας και φαίνεται πιθανό ότι κατά την προχριστιανική περίοδο συνόδευε την προσφορά κάποιες θυσίες για συγχώρηση των αμαρτιών στο ναό της Ιερουσαλήμ. Ξέρουμε ότι υπήρχαν τέτοιες θυσίες περί μετανοίας, περί αφέσεως των αμαρτιών κτλ. Με την πρώτη στροφή ο ποιητής μακαρίζει τους εκείνους τους οποίους, όπως είπαμε, ο Θεός συγχώρεσε τις αμαρτίες και περιγράφει στη συνέχεια στους στίχους 3 έως 4 τις αρνητικές συνέπειες της αμαρτίας και στο στίχο 5 τις θετικές εμπειρίες του από πριν και μετά την εξομολόγηση των αμαρτιών του. Οι δύο επόμενες στροφές αναφέρονται στη φροντίδα του Θεού να προστατεύει και να καθοδηγεί τους πιστούς και ο ψαλμός ολοκληρώνεται με ένα δίδαγμα που πηγάζει από την εμπειρία του ποιητή στο στίχο 10 και με μια προτροπή για πάνδημη δοξολογία του Θεού. Θα διαβάσω το κείμενο όπως κάνουμε συνήθως από τη μετάφραση, όπως είπατε, της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στο σχολιασμό του. Το κείμενο έχει μια επιγραφή του Δαβίδ, επιμελημένο ποίημα, και ξεκινάει αμέσως μετά με το κυρίως μέρος του ψαλμού: «Χαρά σε εκείνους που τους συγχωρέθηκαν οι ανομίες και που σβήστηκαν οι αμαρτίες τους. Χαρά στον άνθρωπο που ο Κύριος δεν θα του λογαριάσει αμαρτία, ούτε υπάρχει δόλος στα λόγια του. Επειδή αποσιώπησα την αμαρτία μου, ένιωσα φθορά στα κόκαλά μου, καθώς όλη τη μέρα αναστέναζα. Γιατί μέρα και νύχτα το χέρι σου έπεσε πάνω μου βαρύ. Ταλαιπωρήθηκα σαν να μπηχτήκανε αγκάθια στο κορμί μου». Ακολουθεί μια παύση των έγχορδων μουσικών οργάνων και συνεχίζει ο ποιητής την επόμενη στροφή: «Την αμαρτία μου τη φανέρωσα και δεν απέκρυψα την ανομία μου. Θα ομολογήσω, είπα, την ανομία μου στον Κύριο και εσύ τότε συγχώρεσες τις ασεβείς μου σκέψεις». Και πάλι μια σύντομη παύση των μουσικών οργάνων για να περάσουμε στην επόμενη στροφή που αλλάζει πάλι το κλίμα: «Γι' αυτό σε σένα θα προσεύχεται κάθε πιστός στον κατάλληλο καιρό. Πλημμύραν έρθει και νεροποντή, αυτόν δεν θα τον πλησιάσουν. σε σένα θα καταφεύγω όταν με περιζώνουν συμφορές. Εσύ που είσαι χαρά μου, λύτρωσέ με από όσους με κυκλώσανε. Και μια, πάλι μια σύντομη παύση των χόρδων, βλέπουμε ότι σε αυτό το ποίημα έχουμε πολλές παύσεις, καθώς σε αποστροφή σε στροφή φαίνεται να αλλάζει το θέμα και τώρα φαίνεται να μιλάει ο Θεός. Σύνεση θα σου δώσω, λέει ο Κύριος, και θα σου υποδείξω το δρόμο που θα πορευτείς. Δεν θα σ' αφήσω από τα μάτια μου. Μη γίνεστε καθώς το άλογο και το μουλάρι που σύνεση δεν έχουν. Με φήμωτρο και χαλινάρι σφίγγει στα σαγόνια τους όταν δεν θέλουν να σε πλησιάσουν. Το αμαρτωλού οι συμφορές είναι πολλές, ενώ εκείνον που στον Κύριο ελπίζει θα τον κυκλώσει η αγάπη του. Χαρείτε στις ειδικοί και αναγαλιάστε για όσα Κύριος έχει κάνει. Περήφανοι να είστε όλοι εσείς που σκέφτεστε με ευθύτητα. Όπως είπαμε, του Κυρίου Ψαλμού προηγείται μια επιγραφή που δηλώνει ότι πρόκειται για ένα ποίημα που ανήκει στην συλλογή των ψαλμών του Δαβίδ, ότι συντέθηκε με ιδιαίτερη επιμέλεια και ότι έχει διδακτικό χαρακτήρα. Ο Κύριος Ψαλμός αρχίζει με δυο μακαρισμούς που καλοτυχίζουν τους ανθρώπους που ο Κύριος τους συγχώρεσε και τους έκρινε αθώους. Το ρήμα του εβραϊκού πρωτοτύπου, που το Εβδομήκοντα μεταφράζει ως «αφέθησαν», είναι το ρήμα «νασά», που σημαίνει σηκώνω, μεταφέρω κάτι ή παίρνω κάτι. Τόσο το εβραϊκό ρήμα λοιπόν όσο και το ελληνικό εκφράζουν με παραστατικό τρόπο τη χαρά του ανθρώπου που νιώθει ότι απαλλάσσεται είτε από κάθε χρέος, όπως δηλώνει το ελληνικό ρήμα αφέθησαν, είτε από κάποιο βάρος, όπως δηλώνει το εβραϊκό ρήμα, που του σηκώθηκαν, που του πάρθηκαν οι αμαρτίες. Η χαρά στην προκειμένη περίπτωση προκύπτει από την απαλλαγή από ένα χρέος κατά την ελληνική απόδοση, από ένα βάρος κατά την εβραϊκή, και φυσικά είναι το βάρος ή το χρέος της αμαρτίας. Την ίδια χαρά δηλώνει και το ρήμα επεκαλύφθησαν, που σημαίνει ότι ο Θεός έχει καλύψει την αμαρτία, την έχει βγάλει δηλαδή από τα μάτια του, δεν βρίσκεται πια μπροστά του. Πρέπει βεβαίως να σημειωθεί στο σημείο αυτό, για να μην γίνει κάποια παρεξήγηση, ότι το είδος κάλυψης που υπονοεί εδώ ο ποιητής είναι εντελώς διαφορετικό από την τάση

0: ήταν αγκάθια στο κορμί μου, στο στίχο 4. Η αμαρτία, κύριε Παπά, θέλει, όπως ξέρουμε όλοι μας, να παραμείνει άγνωστη. Αποφεύγει το φως. Η αποσιώπηση όμως της αμαρτίας απομονώνει τον άνθρωπο, τον απομακρύνει από την κοινότητα. Και όσο πιο απομονωμένος είναι ένας άνθρωπος, τόσο πιο καταστροφική θα είναι η δύναμη της αμαρτίας πάνω του. Αξιοσημείωτο στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι ο ψαλμωδός δεν θεωρεί τη σωματική αδυναμία τιμωρία του Θεού για την αμαρτία, αλλά το φυσικό αποτέλεσμα ενός άρρωστου πνεύματος, και μόνο όσοι έχουν επίγνωση αυτής της εσωτερικής ανισορροπίας αισθάνεται την συνοδευτική σωματική ασθένεια. Η ασθένεια δηλαδή είναι συνέπεια της αμαρτίας, δεν είναι τιμωρία του Θεού. Είναι μια πολύ πρωτοποριακή ιδέα. Συνήθως ο κόσμος σκέφτεται, θα κάνω μια αμαρτία, θα με τιμωρήσει ο Θεός. Στην πραγματικότητα είναι ακριβώς αυτή η συνειδητοποίηση της εσωτερικής ανισορροπίας. Κατά συνέπεια, και κατά ειρωνικό θα έλεγα τρόπο, αυτοί που υποφέρουν από την αμαρτία είναι οι δίκαιοι, επειδή αυτοί έχουν επίγνωση της αμαρτίας τους και της κρίσης του Θεού, ενώ οι ασεβείς απλώς την αγνοούν. Οι δίκαιοι ομολογούν επίσης τις αμαρτίες τους, ακριβώς επειδή αισθάνονται την εξουσία του Θεού στη ζωή τους και έτσι βρίσκουν θεραπεία και πληρότητα, κάτι που δεν το κάνουν βεβαίως οι ασεβείς. Ο ποιητής έχει προσωπική εμπειρία αυτής της αποκατάστασης της εσωτερικής ισορροπίας και έτσι συνεχίζει το ποίημά του στο στίχο 5, προτείνοντας αυτήν την αποκατάσταση της εσωτερικής ισορροπίας στους ακροατές του ως διέξοδο από τον φαύλο κύκλο της αμαρτίας. Αμαρτία, απομόνωση, εσωτερική ανισορροπία, ασθένεια. Την αμαρτία μου τη φανέρωσα και δεν απέκρυψα την ανομία μου. Θα ομολογήσω, είπα, την ανομία μου στον Κύριο, και εσύ τότε συγχώρεσες τις ασεβείς μου σκέψεις.
1: Στο σημείο αυτό, κύριε καθηγητά, υπάρχει μια παύση των έγχορδων μουσικών οργάνων και στη συνέχεια ο ποιητής αναφέρεται σε πλημμύρες και νεροποντές που απειλούν τον άνθρωπο. Ποιο είναι το νόημα, κύριε καθηγητά, αυτών των αναφορών που δεν φαίνεται να σχετίζονται με τα προηγούμενα?
0: Όπως παρατηρήσαμε και καθώς διαβάζαμε τον ψαλμό, κύριε Παπά, πραγματικά υπάρχουν διάφορα θέματα που θίγει ο ψαλμωδός και τα οποία τα χωρίζει με αυτές τις σύντομες παύσεις των έγχορδων μουσικών οργάνων. Εδώ μιλάει για πάλι για τις για την εμπειρία του από τη σωτηρία του, από την απαλλαγή του από την αμαρτία, σε ένα διαφορετικό όμως ύφος. Ενθαρρυμένος δηλαδή από την προσωπική του εμπειρία, εκφράζει ο ψαλμωδός την ευγνωμοσύνη του προς το Θεό, διαβεβαιώνοντας το ακροατήριό του τώρα ότι εφόσον εμπιστεύονται το Θεό, ακόμα και οι πιο τρομερές απειλές δεν μπορούν να τις αγγίξουν. Για να διατυπώσει την πίστη του αυτή, χρησιμοποιεί την εικόνα του νερού. Πλημμύρα αν έρθει και νεροποντή, αυτόν δεν θα τον πλησιάσουν. Είναι γνωστό ότι σύμφωνα με τις αντιλήψεις της εποχής, οι αντίθεες δυνάμεις του χάους που απειλούν τη δημιουργία εκπροσωπούνται μέσα από τα νερά. Από το πρώτο κιόλας κεφάλαιο της βίβλου διακηρύσσεται ότι οι δυνάμεις αυτές βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο του Θεού. Στους ψαλμούς, απειλητικές για τη ζωή τρομερές δυνάμεις, αυτές οι τρομερές δυνάμεις περιγράφονται με ποικίλους παρόμοιους όρους. Έχουμε πάρα πολλούς όρους που χρησιμοποιούν οι ποιητές των ψαλμών: άβυσσος, καταράκτε, κύματα, μετεωρισμοί, ύδατα, βυθός, βάθη θαλάσσης, καταιγής, βαθέα ύδατα, καταιγής ύδατος, φρέαρ, ύδατα πολλά κλπ. Με την ίδια σημασία χρησιμοποιείται και στον παρόντα ψαλμό η έκφραση «κατακλυσμός υδάτων πολλών». Κάθε φορά δηλαδή που θέλουν να μιλήσουν για κάποια τρομερή απειλή που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος, μιλάνε για κατακλυσμό, για ύδατα, για καταιγίδες κλπ. Όμως ο ψαλμωδός απέναντι σε αυτές τις απειλές, όπως και σε κάθε κακό που απειλεί τη ζωή του, έχει καταφύγιο. Έτσι ολοκληρώνει την τέταρτη στροφή του ποίηματός του με την έκφραση της εμπιστοσύνης του στο Θεό και με μια έκκληση να συνεχίζει να τον προστατεύει. Σε σένα καταφεύγω όταν με περιζώνουν συμφορές. Εσύ που είσαι η χαρά μου,

0: ελευθέρωσέ μου από όσους με κυκλώσανε. Είναι αξιοσημείωτος ο τρόπος με τον οποίο ο μεταφραστής αποδίδει το δεύτερο ημιστίχιο του στίχου 7 που μόλις διάβασα. Σύμφωνα με το εβραϊκό κείμενο, ο ψαλμωδός, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη του στο Θεό, δηλώνει «με περιβάλλεις με χαρμόσυνες κραυγές απελευθέρωσης». Ο μεταφραστής αλλάζει αυτό το φραστικό, κρατάει όμως τις δύο βασικές λέξεις του πρωτοτύπου. Τη λέξη, το ουσιαστικό παλέ, που σημαίνει απελευθέρωση, και το ρήμα σαβά, που σημαίνει περιβάλλον. Τα κάνει και τα δύο ρήματα, και χρησιμοποιώντας αυτές τις δύο λέξεις ως ρήματα, λυτρώ και κυκλώ, μετατρέπει την έκφραση εμπιστοσύνης σε έκκληση για σωτηρίας. Λύτρωσέ με από τον κυκλωσάντον με. Έτσι. Λύτρωσέ με από όσους με κυκλώσανε. Η επιλογή των δύο αυτών λέξεων για τη διατύπωση της χαράς από τη συγχώρηση των αμαρτιών, είτε της έκκλησης για συνέχιση της προστασίας, είτε για την έκφραση της χαράς, υπογραμμίζει αυτή τη βασική θέση του ποιητή, ότι η εξομολόγηση σπάει τον φαύλο κύκλο της απομόνωσης στον οποίο έχει εγκλωβίσει τον άνθρωπο η αμαρτία και ανοίγει πάλι το δρόμο προς την κοινότητα. Η επιλογή δηλαδή των ρημάτων λύτρωσε και λυτρώ και κυκλώ δηλώνει ακριβώς αυτόν τον φαύλο κύκλο στον οποίο βρίσκεται κανένας όταν αποσιωπά την αμαρτία του, και το πώς απεγκλωβίζεται, λυτρώ ο άνθρωπος από την αμαρτία και μπορεί να ξανανοιχτεί στην κοινότητα, μπορεί να κοιτάζει τους συνανθρώπους του στα μάτια, δεν χρειάζεται να κρύβεται και να ντρέπεται όταν έχει καταφέρει να απαλλαγεί από το βάρος της αμαρτίας. Στη συνέχεια ο ψαλμωδός, αφού έχει περιγράψει την εμπειρία του από τη συγχώρεση των αμαρτιών του και αφού έχει παρακαλέσει τον Θεό να συνεχίσει να τον προστατεύει, αλλάζει πάλι το ύφος του. Η φωνή του ηκέτη που απευθύνεται στο Θεό μετατοπίζεται στη φωνή του δασκάλου που απευθύνεται στους μαθητές. Και όπως κάθε καλός δάσκαλος, ο ποιητής κάνει μια αναλογία με κάτι που οι μαθητές γνωρίζουν ήδη καλά, προκειμένου να καταδείξει την έννοια που προσπαθεί να επικοινωνήσει. «Μη γίνεστε καθώς το άλογο και το μουλάρι», λέει ο δάσκαλος. Η πειθάρχηση αυτών των ζώων ώστε να ακολουθήσουν τον σωστό δρόμο απαιτεί βεβαίως σωματικό περιορισμό. Τους λείπει η κατανόηση. Οι μαθητές από την άλλη πλευρά έχουν την ευκαιρία για κατανόηση, αρκεί βεβαίως να παραδοθούν στην κυδαιμονία του ομιλητή. Ο Ψαλμός 31 λοιπόν τελειώνει με τον ίδιο τρόπο που άρχισε, με μια ομιλία προς το γενικό ακροατήριο, παραθέτοντας ένα σοφόρητο. Το αμαρτωλού οι συμφορές είναι πολλές, ενώ εκείνον που στον Κύριο ελπίζει θα τον κυκλώσει η αγάπη του. Ο τελευταίος στίχος όμως δεν είναι ούτε οδηγία ούτε προσωπική μαρτυρία, αλλά μάλλον μια γρήγορη σειρά τριών προτροπών. Χαρείτε, αναγαλιάστε, περήφανοι να είστε. Η αναγνώριση της αμαρτίας και η εξομολόγηση οδηγούν στη συγχώρηση του ανθρώπου από το Θεό και στην απομόνωση της κοινωνίας μαζί του, αλλά και με τους ανθρώπους. Η βεβαιότητα αυτή, όπως και η διαβεβαίωση ότι όποιος ελπίζει στον Κύριο περιβάλλεται από την αγάπη του, αποτελούν πηγή χαράς, και σε αυτή τη χαρά καλεί ο ψαλμωδός να μετάσχει ολόκληρη η κοινότητα των δικαίων. Ο τελευταίος στίχος λοιπόν αλλάζει και πάλι το θέμα και είναι μια πρόσκληση προς όλους τους δικαίους να χαρούν μαζί με όλη την κοινότητα που καθώς ζουν απαλλαγμένοι πλέον από το βάρος της αμαρτίας.
1: Mm-hmm. Κύριε καθηγητά, αυτές οι εναλλαγές ανάμεσα σε οικεσίες, συμβουλές, δοξολογίες δεν δείχνουν μια δυναμία του ποιητή? Πού οφείλεται αυτή η συνεχή συναλλαγή των λογοτεχνικών ειδών με τα οποία εκφράζεται ο ποιητής?
0: Έχετε δίκιο σε αυτή την παρατήρηση, κύριε Παπά. Είναι αλήθεια ότι ο Ψαλμός 31 αποτέλεσε για περισσότερο από έναν αιώνα αντικείμενο ιδιαίτερης φιλολογικής ανάλυσης από ερευνητές οι οποίοι εργάζονταν κατά κύριο λόγο με την λεγόμενη μέθοδο της κριτικής των μορφών ή μορφοϊστορική μέθοδο. Να πούμε δύο λόγια για αυτήν την μέθοδο. Στόχος του ερμηνευτή ερμηνευτή που εργάζεται με τη μέθοδο αυτή, είναι μια μοντέρνα, σχετικά μοντέρνα εδώ και έναν αιώνα βέβαια, ερμηνευτική μέθοδος, είναι η κατανόηση των προθέσεων και του σκοπού του συγγραφέα ενός κειμένου, όσο αυτά είναι δυνατόν να αναγνωριστούν από τη χρησιμοποιούμενη γλώσσα και κυρίως από την επιλογή του λογοτεχνικού είδους. Γιατί ένας συγγραφέας επιλέγει το α λογοτεχνικό είδος και γιατί το άλλο. Η μορφή λοιπόν του λογοτεχνικού είδους παρέχει το λογοτεχνικό πλαίσιο και στη συνέχεια βοηθά να κατανοηθούν οι μικρότερες φράσεις και λέξεις μέσα στο πλαίσιο. Όταν διαβάζω παραδείγματος χάρη μια συνταγή μαγειρικής και ξέρω ότι είναι συνταγή μαγειρικής, όλες οι λέξεις που λέει τις κατανοώ ως οδηγίες για το πώς θα φτιάξω το φαγητό. Δεν τις κατανοώ στην κυριολεκτική της έκφραση. Λέμε πρέπει να ακούγεται το καρότο ή πρέπει να ακούγεται το αγκουράκι. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα το ακούσω με τα αυτιά μου. Το καταλαβαίνουμε επειδή ξέρουμε ότι διαβάζουμε μια συνταγή μαγειρικής. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι προσπαθώ να καταλάβω μέσα από το λογοτεχνικό είδος να καταλάβω τι μπορεί να σημαίνουν οι λέξεις. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικά τα λογοτεχνικά είδη, είναι πρότυπα γλώσσας, σηματοδοτούν δηλαδή την πρόθεση και δημιουργούν και λογοτεχνικές προσδοκίες. Στις περισσότερες φορές, εφόσον ο αναγνώστης βεβαίως διαθέτει επαρκή βαθμό πολιτισμικής παιδείας, τα λογοτεχνικά είδη διευκολύνουν το έργο της ανθρώπινης επικοινωνίας. Το πρόβλημα ωστόσο είναι ότι μερικές φορές η προσπάθεια των ερευνητών να κατηγοριοποιήσουν, να βάλουν ετικέτες, να βάλουν τα πράγματα σε μια τακτοποιημένη σειρά δεν λειτουργεί πάντα τόσο καλά και κάποιες φορές αντί να διευκολύνει την ερμηνεία οδηγεί σε ερμηνευτικούς ακροβατισμούς προκειμένου να υποστηριχθεί το πλαίσιο που καθορίστηκε από την αρχή. Ο ψαλμός 31 είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της θέσης που μόλις διατύπωσα. Όπως αναφέρθηκε από την εκκλησιαστική παράδοση, ο ψαλμός κατατάσσεται μεταξύ των ψαλμών μετανοίας. Παρόλα αυτά, κάποιοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι πρόκειται για ένα σοφιολογικό κείμενο, για ένα κείμενο δηλαδή που έχει διδακτικό χαρακτήρα. Ενώ άλλοι θεωρούν ότι αποτελεί έναν οικετήριο ψαλμό, έναν ψαλμό με τον οποίο κάποιος οικετεύει το Θεό για σωτηρία. Είναι αλήθεια από την ανάλυση που ήδη κάναμε και από τον ψαλμό που διαβάσαμε ότι κάποιοι στίχοι φαίνεται να δικαιώνουν τη μία ή την άλλη υπόθεση. Ενώ κάποιοι άλλοι στίχοι θυμίζουν ευχαριστήριο ύμνο ή δοξολογικό ψαλμό. Είναι κατά συνέπεια προτιμότερο αντί να προσπαθήσει κανείς να εντάξει τον ψαλμό σε μια συγκεκριμένη κατηγορία να θεωρήσει ότι πρόκειται για ένα κείμενο που διατρανώνει τη χαρά εκείνου που έχει βιώσει προσωπικά τη συγχώρεση του Θεού. Ο αρχαίος λοιπόν ποιητής που έψαχνε τα εκφραστικά μέσα για να δώσει φωνή σε αυτή τη χαρά θεώρησε περισσότερο πρόσφορο για το σκοπό του να δανειστεί στοιχεία από πολλές διαφορετικές κατηγορίες της Ισραηλιτικής λογοτεχνίας. Σοφία, προσευχή, ευχαριστία, δοξολογία, έκφραση μετάνοιας, έκφραση εμπιστοσύνης. Έτσι κάποιες φορές φαίνεται ο ποιητής να απευθύνει τα παράπονά του στο Θεό. Ένιωσα τη φθορά στα κόκαλά μου καθώς όλη τη μέρα να στέναζα. Ή στο στίχο 3 ή στο στίχο 4 μέρα και νύχτα το χέρι σου έπεσε πάνω μου βαρύ. Ταλαιπωρήθηκα σαν να μπηχτήκανε αγκάθια στο κορμί μου. Μερικές φορές πάλι δίνει την εντύπωση ότι απευθύνεται σε κάποιο ακροατήριο. Όπως στους πρώτους στίχους. Χαρά σε εκείνους που συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες. Χαρά στον άνθρωπο που ο Κύριος δεν του λογαριάζει την αμαρτία κλπ. Στο στίχο 5 φαίνεται να μιλάει στον εαυτό του. Θα ομολογήσω, είπα, την αμαρτία μου στον Κύριο. Ενώ στο στίχο 9, όπως το είδαμε, μοιάζει να δίνει συμβουλές όπως η σοφή. Μη γίνεστε καθώς το άλογο και το μουλάρι που σύνεση δεν έχουν. Με φήμωτρο και χαλινάρι σφίγγεις τα δόντια τους όταν δεν θέλουν να σε πλησιάσουν. Και τέλος δίνει την εντύπωση ότι απευθύνεται και πάλι σε κάποια σύναξη που συγκεντρώθηκε για λατρεία. Χαρείτε εσείς οι δίκαιοι και αναγκαλιάστε για όσα ο Κύριος έχει κάνει. Περήφανοι να είστε όλοι εσείς που σκέφτεστε με φθήτητα. Αυτή λοιπόν η εναλλαγή λογοτεχνικών ειδών δίνει ίσως την εντύπωση, όπως ήδη παρατηρήσατε, ενός κάπως άτεχνου ποίηματος, σαν να συγκροτήθηκε από στίχους άλλων ποίημάτων, νομίζει κανείς. Αν όμως αναλογιστεί κανείς το περιεχόμενο του ψαλμού, αντιλαμβάνεται ότι η μορφή δεν υπαγορεύεται από τους κανόνες της ποιητικής σύνθεσης, αλλά από τη χαρά της εμπειρίας της συγχώρεσης. Και στο σημείο αυτό υπάρχει ίσως κάποια έκπληξη για τον χριστιανό αναγνώστη του ψαλμού, καθώς είναι ευρύτατα διαδεδομένο το στερεότυπο ότι στην Παλαιά Διαθήκη κυριαρχεί ο νόμος και η κρίση του Θεού, ενώ στην Καινή Διαθήκη η χάρη και η συγχώρεση. Αλλά ένα τέτοιο στερεότυπο παραθεωρεί την αλήθεια ότι το θεολογικό υπόβαθρο του βιβλικού δόγματος της συγχώρεσης είναι ο χαρακτήρας του Θεού, ο οποίος σε πλήθος χωρίων αυτοπροσδιορίζεται ως ο ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Δεν χρειάζεται να παριθμίσω όλα τα χωρία, αλλά είναι πάρα πολλά με τα οποία ο Θεός προσδιορίζει τον εαυτό του με αυτά τα χαρακτηριστικά. Ο τελευταίος και ο πρώτος στίχος του ψαλμού αποτελούν το προκείμενο του αποστολικού αναγνώσματος του Σαββάτου, και αυτοί οι δύο στίχοι συνοψίζουν με τον καλύτερο τρόπο το περιεχόμενο του ψαλμού, που αναφέρεται στην χαρά που προκύπτει από τη συγχώρηση των αμαρτιών και την αποκατάσταση της κοινωνίας με τον με το Θεό. Χαρείτε εσείς οι δίκαιοι και αναγαλιάστε για όσα ο Κύριος έχει κάνει, χαρά σε εκείνους που τους συγχωρέθηκαν οι ανομίες και που σβήστηκαν οι αμαρτίες τους.
1: Και αφού ολοκληρώσαμε, κύριε καθηγητά, τα σχετικά με τον Ψαλμό 31, μπορούμε στο σημείο αυτό να κάνουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε αμέσως μετά.

0: Ακούτε κυρίες και κύριοι τον 89,5 και την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου» της αδελφής μου, η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Και στη σημερινή μας εκπομπή έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος καθηγητής έχει και την επιμέλεια αυτής της σειράς των εκπομπών για τους ψαλμούς. Και μετά το μουσικό μας διάλειμμα, μπορούμε τώρα να προχωρήσουμε στον δεύτερο ψαλμό που προγραμματίσαμε για τη σημερινή μας εκπομπή, τον ψαλμό 44 δηλαδή, στίχοι του οποίου αποτελούν το προκείμενο του Αποστολικού Αναγνώσματος των εορτών που είναι αφιερωμένες στην Παναγία. Κύριε καθηγητά.
1: Το προκείμενο του Αποστολικού Αναγνώσματος των εορτών που είναι αφιερωμένες στη Θεοτόκο είναι είτε το ίδιο με αυτό της Τετάρτης. Είχαμε πει ότι η Τετάρτη, η μέρα της εβδομάδος, είναι αφιερωμένη στην Παναγία, και το προκείμενο των Αποστόλων όταν έχει λειτουργία την Τετάρτη προέρχεται από τον ύμνο της Θεοτόκου που παραθέτει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Είναι η στίχη 46 και 48 του πρώτου κεφαλαίου του κατά Λουκάν Ευαγγελίου, είτε συγκροτείται από στίχους του ψαλμού 44. Συνήθως στις γιορτές προτιμάται ο ψαλμός 44 αντί η στίχη από το Ευαγγέλιο. Αφορμή για τη σύνθεση του ψαλμού 44, στο εβραϊκό κείμενο είναι ψαλμός 45, φαίνεται να αποτέλεσε ο γάμος κάποιου Ισραηλίτη βασιλιά με ξένη πριγκίπισσα. Ορισμένη σε κάποιος, στο στίχο 13 μάλιστα αναφέρεται και η Τύρος, και ορισμένοι ερευνητές, θεωρώντας την μνήα της πόλης αυτής ως ιστορική, υποθέτουν ότι η νύφη προέρχεται από εκεί, από την περιοχή του Λιβάνου δηλαδή, και κάποιοι μάλιστα την ταυτίζουν με την Ιεζάβελ, που ξέρουμε ότι ήταν, ότι προερχόταν από την περιοχή εκείνη, τη σύζυγο δηλαδή του βασιλιά Αχάβ, που αντιπαρατέθηκε με τον προφήτη Ηλία. Στον Ιουδαϊσμό ο ψαλμός ερμηνεύτηκε όμως μεσιανικά, οπότε ο βασιλιάς ταυτίστηκε με τον Μεσσία και η νύφη με τον λαό του Ισραήλ. Και έτσι εντάχθηκε μέσα στο ψαλτήρι, γιατί κατά τα άλλα είναι ίσως ο πιο κοσμικός από τους ψαλμούς που έχουμε μέσα στο ψαλτήρι. Μετά την εισαγωγική σημείωση στο στίχο 2, ο ποιητής εξυμνεί με υπερβολικούς χαρακτηρισμούς τον βασιλιά και στη συνέχεια την νύφη του. Το ποίημα ολοκληρώνεται με έναν ευνοϊκό χρησμό για τον βασιλιά, όπως βλέπουμε. Σε πρώτη ανάγνωση πρόκειται για ένα καθαρά κοσμικό ποίημα που έχει σκοπό να πενέψει το γαμπρό και την ύφη που είναι ο βασιλιάς και η βασίλισσα. Διαβάζω το κείμενο όπως κάνουμε από τη μετάφραση της βιβλικής εταιρείας. Οι ακροατές μας βεβαίως, εφόσον διαθέτουν, είναι στο σπίτι και διαθέτουν μια Αγία Γραφή, μπορούν να το παρακολουθούν από το πρωτότυπο. Και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στην ανάλυση του. Ξεκινάει με μια σχετικά εκτεταμένη επιγραφή για τον πρωτοψάλτη να ψαλεί όπως τα κρίδα. Επιμελημένο ποίημα των απογόνων του Κορέ, οδή για τον αγαπημένο. Έτσι ο κύριος ψαλμός αρχίζει από το στίχο 2. Η σκέψη μου ωραία λόγια ξεχυλίζει, εγώ τα ποίηματά μου θα τα απαγγείλω στο βασιλιά. Η γλώσσα μου σαν πένα θα είναι, γραμματέα ταχυγράφου. Στην ομορφιά είσαι ωραιότερος σ' όλο το γένος των ανθρώπων. Από τα χείλη σου ξεχύνονται λόγια χαριτωμένα. Γι' αυτό σε ευλόγησε για πάντα ο Θεός. Ζώσου το σπαθί σου δυνατέ πολεμιστή, να πέφτει πάνω στο μυρό σου και να φανεί η μεγαλοπρέπειά σου και το κάλος σου. Τέντωσε το τόξο σου, πέτυχε τον στόχο σου και βασίλευε. Υπερασπίσου την αλήθεια, την πραότητα και τη δικαιοσύνη, και η δύναμή σου θα σε οδηγήσει σε έργα θαυμαστά. Τα βέλη σου είναι ακονισμένα, δυνατέ πολεμιστή. Λαοί θα πέσουν να σου υποταχθούνε. Την καρδιά θα πετύχουν των εχθρών του βασιλιά. Ο θρόνος σου, Θεέ, αιώνιος και παντοτινός, σύμβολο ευθυκρισίας στο βασιλικό σου σκύπτρο. Αγάπησες τη δικαιοσύνη, την ανομία τιμήσισες. Γι' αυτό, Θεέ, σε ανέδειξε ο Θεός σου ως εκλεκτό του. Με μύρο σου δώσε χαρά πιότερη από τους συντρόφους σου. Σμύρνα, ρετσίνι εκλεκτό, και βοδιαστή κασία από τη φορεσιά σου αναδύονται. Από τα φιλτισένια σου ανάκτορα και σε γεμίζουνε χαρά. Βασιλοκόρες την τιμητική ακολουθία σου. Στάθηκε η βασίλισσα στα δεξιά σου με πέπλα χρυσοήφαντα, ντυμένη, στολισμένη. Άκουσε κόρη μου και δες και αφουγκρά σου και το λαό σου ξέχνατον και του πατέρα σου το σπίτι. Τότε την ομορφιά σου θα ποθήσει ο βασιλιάς, γιατί είναι αυτός ο Κύριος. Της Τύρου οι κάτοικοι με δώρα θα σε επισκεφθούν. Την εύνοιά σου θα εκλιπαρούν του λαού σου οι προύχοντες. Όλο μεγαλοπρέπεια μπαίνει στο παλάτι η πριγκίπισσα. Με χρυσαφένια κρόσια, τυλιγμένη, στολισμένη, θα οδηγηθεί στον βασιλιά με τις παρθένες τις ακολουθίες της. Οι φίλες της θα οδηγηθούν σε σένα. Θα οδηγηθούν μέσα σε πανηγύρι και χαρά. Θα φτάσουν στο βασιλικό παλάτι. Τη θέση των προγόνων σου η γη σου θα την πάρουν. Άρχοντες θα τους αναδείξεις ολόκληρη τη χώρα. Το όνομά σου θα είναι εξακουστό σε όλες τις γενιές. Έτσι οι λαοί θα σε δοξολογούν παντοτινά και ατέλειωτα μες στους αιώνες. Ο ψαλμός, όπως είπαμε, φέρνει μια εκτεταμένη επιγραφή η οποία καταλαμβάνει ολόκληρο τον πρώτο στίχο του ποίηματος. Η πρώτη πληροφορία απευθύνεται προς τον πρώτο ψάλτη και αφορά την πιθανότατα τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να εκτελεστεί μουσικά ο ψαλμός. Η εβραϊκή λέξη που το εβδομήκοντα αποδίδει αλλοιωθησόμενα σημαίνει κρίνα. Οπότε φαίνεται πολύ πιθανό ότι ο ψαλμός πρέπει να ψαλεί ως προσώμιο κάποιου γνωστού ύμνου με αυτόν τον τίτλο. Αντίθετα, άλλοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η λέξη δηλώνει κάποιο εξάχορδο μουσικό όργανο. Όπως και να έχει, δεν ξέρουμε, στην μετάφραση βιβλικής εταιρείας προτιμήσαμε την απόδοση να ψαλεί όπως τα κρίνα, που φαίνεται και η πιο πιθανή. Η επόμενη πληροφορία αφορά τη συλλογή στην οποία είναι ενταγμένη, τη συλλογή των απογόνων του Κορέ. Για τον Κορέ έχουμε μιλήσει και άλλη φορά. Ήταν ένας από τους ιερείς στην έρημο που τιμωρήθηκε από τον Θεό. Οι απόγονοι του όμως συνέχισαν στο ναό ως υπηρέτες του ναού και υπεύθυνοι για τις τελετουργίες. Ο ψαλμός λοιπόν ανήκει στην συλλογή των απογόνων του Κορέ και πρόκειται για ένα επιμελημένο ποίημα, ένα ποίημα δηλαδή το οποίο έχει διδακτικό χαρακτήρα. Τέλος, χαρακτηρίζεται ως λυρικό άσμα, οδή, που αναφέρεται στον αγαπημένο. Τι εννοεί με την λέξη αγαπημένο? Είναι η μοναδική φορά που την έχουμε στο ψαλτήρι, επομένως προφανώς υποθέτουμε ότι μπορεί να εννοεί τον βασιλιά του Ισραήλ. Αν και το ιστορικό πλαίσιο του ψαλμού 44 είναι, όπως είπαμε και εισαγωγικά, κάποιος αρχαίος βασιλικός γάμος, πολύ νωρίς η πρώτη εκκλησία είδε στο περιεχόμενό του να καθρεφτίζεται το πρόσωπο του Χριστού. Ήδη μέσα στην Καινή Διαθήκη προς Εβραίους Επιστολή παραθέτει τους στίχους 7 και 8 του ψαλμού ως αναφερόμενος στο δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Η εικόνα άλλωστε του γάμου για την περιγραφή των σχέσεων του Θεού με τον Ισραήλ χρησιμοποιείται ήδη από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Έχουμε το κλασικό παράδειγμα του προφήτη Οσιέ που παρομοιάζει τη σχέση του Θεού με τον Ισραήλ ως σχέση ενός συζύγου με την άπιστη σύζυγό του. Έχουμε επίσης το παράδειγμα του προφήτη Ιεζεκίλ αλλά και σε άλλους προφήτες συχνά απαντά αυτό το μοτίβο ότι Θεός και Ισραήλ είναι ένα ζευγάρι συζύγων και έτσι δηλώνεται η αγάπη του Θεού συζύγου προς τη σύζυγό του Ισραήλ. Οι Απόστολοι και οι πατέρες της Εκκλησίας ακολούθησαν αυτό το σχήμα, μετασχηματίζοντας όμως την εικόνα ως περιγραφική της σχέσης του Χριστού με την Εκκλησία. Αυτό το βλέπουμε και στην προς Εφεσίους Επιστολή, στο κεφάλαιο 5, στοιχοί 31-32, και στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, στο κεφάλαιο 16, στοιχοί 6-9, όπου και στις δύο περιπτώσεις παραλληλίζεται η σχέση του Χριστού με την Εκκλησία ως σχέση νυμφίου και νύμφης. Από εκεί βεβαίως προέρχονται και όλες οι παραστάσεις περί νυμφίου που έχουμε, του Χριστού ως νυμφίου. Η πρακτική αυτή καθορίζει κατά κάποιο τρόπο και το πλαίσιο ερμηνείας του ψαλμού, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι θα αγνοηθεί η έρευνα του πολιτισμικού περιβάλλοντος από το οποίο αντλεί τις εικόνες του ο ποιητής. Και πάμε λίγο να το δούμε αυτό, γιατί έχει σημασία για να καταλάβουμε τον υπερβολικό τόνο με τον οποίο επαινεί ο ποιητής τον βασιλιά. Στο χώρο της αρχαίας νοτιοδυτικής Ασίας και Αιγύπτου, ο βασιλιάς συχνά απεικονιζόταν ως αυτός που ενσάρκωνε τις καλύτερες ανθρώπινες ιδιότητες. Το βλέπουμε αυτό και στον ψαλμό εδώ, στους στίχους 3 έως 8, όπου ο ψαλμωδός εξαίρει τόσο την ηθική όσο και τη φυσική ομορφιά του βασιλιά. Δεν είναι μόνο ντυμένος με πλούσια ενδυμασία και αλυμένος με τα καλύτερα αρωματικά έλαια. Ο βασιλιάς είναι επίσης ένα πρόσωπο με ηθική ακεραιότητα που κυβερνά με δικαιοσύνη, ταπεινότητα και αλήθεια. Ο βασιλιάς λοιπόν πρέπει, σύμφωνα με τις αντιλήψεις αυτές, σε όλο το χώρο της αρχαίας Ανατολής, να εσαρκώνει όλες τις καλύτερες ιδιότητες που ο Θεός προορίζει όχι μόνο για τους μονάρχες, αλλά για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ως την πεμπτουσία του βασιλιά, η Αγία Γραφή αναγνωρίζει τον Δαβίδ. Είναι δυνατός, περιγράφεται δηλαδή στα διάφορα κείμενα, ως δυνατός, γενναίος, όμορφος, τολμηρός και σοφός. Ωστόσο, όπως δείχνουν οι κραυγαλαίες αμαρτίες και η οικογενειακή δυσλειτουργία που τον περιβάλλει, απέχει πολύ από το να είναι ο ιδανικός άνθρωπος. Ο Ιησούς αποκαλείται Υιός του Δαβίδ, όχι λοιπόν μόνο για την, λόγω της οικογενειακής του καταγωγής, αλλά επειδή αυτός, ο Υιός, ήρθε να ενσαρκώσει πλήρως αυτό που ο Δαβίδ δεν μπόρεσε. Έτσι λοιπόν, σε αυτόν αναφέρονται, σύμφωνα με τον συγγραφέα της Προεβραίους Επιστολής, οι στίχοι 7 και 8. Ο θρόνος του Θεέ αιώνιος και παντοτινός. Σύμβολο ευθυκρισίας το βασιλικό σου σκύπτρο. Αγάπησες τη δικαιοσύνη, την ανομία τιμήσισες. Γι' αυτό Θεέ σαν έδειξε ο Θεός ως εκλεκτό του. Με μύρο σου δώσε χαρά πιότερη από τους συντρόφους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει στους στίχους που μόλις διάβασα η διατύπωση των δύο τελευταίων ημιστοιχείων του στίχου 8 στο πρωτότυπο. Γι' αυτό έχρισέσαι ο Θεός σου έλεον αγαλιάσεως παρά τους μετόχους σου. Το ρήμα έχρισε, που η μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας αποδίδει ως σε ανέδειξε ως εκλεκτό του, υποδηλώνει το τυπικό ανάληψης της βασιλικής εξουσίας στον Ισραήλ, που περιλάμβανε επίχρηση λαδιού στο κεφάλι του νέου ηγεμόνα. Με το τυπικό αυτό, ο χρειόμενος αναδεικνυόταν σε εκλεκτό του Θεού και εντολοδόχο του. Για το λόγο αυτό, ο βασιλιάς του Ισραήλ έφερε τον τίτλο Χριστός, Χριστός Κυρίου, χρησμένος δηλαδή με λάδι. Ξεχωριστό ενδιαφέρον όμως για το στίχο αυτό, όπως και στον προηγούμενο, παρουσιάζει ο τίτλος Θεός που αποδίδεται στο βασιλιά. Κάτι που προφανώς είχε υπερβολικό στα αυτιά του σύγχρονου αναγνώστη. Βέβαια, στο πολιτισμικό περιβάλλον του Ισραήλ είναι σύνηθες οι βασιλιάδες των διαφόρων λαών να θεωρούνται θεοί. Γνωρίζουμε καλύτερα απ' όλα για τον βασιλιά της Αιγύπτου, για τον φαραώ της Αιγύπτου για παράδειγμα, ότι λατρευόταν ως πραγματικός θεός. Και οι βασιλιάδες της Μεσοποταμίας επίσης έφεραν αυτόν τον τίτλο, καθώς σύμφωνα με τους θρύλους που περιέβαλαν πάντοτε τον βασιλιά, ήταν γιος κάποιας θνητής την οποία ερωτεύτηκε ένας θεός και, και τον γέννησε. Στον Ισραήλ όμως η σχέση του βασιλιά με το Θεό περιγράφεται στην υπόσχεση που δίνει ο Θεός μέσω του προφήτη Νάθαν στο βασιλιά Δαβίδ σχετικά με το γιο του Σολομώντα. Αυτός είναι στο 7ο κεφάλαιο του δεύτερου βιβλίου των βασιλιών. Όταν ο Δαβίδ ήθελε να χτίσει ναό, ο προφήτης Νάθαν παρουσιάζεται και του το απαγορεύει και μεταφέρει τον λόγο του Θεού. Έχει σημασία να το δούμε λίγο. Αυτός θα μου χτίσει ναό και εγώ θα κάνω το θρόνο του ακλόνητο για πάντα. Θα είμαι γι' αυτόν πατέρας και εκείνος θα μου είναι γιος. Αν αμαρτήσει θα τον σοφρονίσω με πλήγματα όπως χτυπάνε τα παιδιά τους οι άνθρωποι. Δεν θα αποσύρω όμως από αυτόν την εύνοιά μου όπως την απέσυρα από τον Σαούλ και τον έδιωξα και έφερα στη θέση του εσένα. Οι απόγονοί του θα βασιλεύουν σταθερά μετά από σένα για πάντα και ο θρόνος του θα παραμείνει ακλόνητος παντοτινά. Με αυτή την έννοια κατανοούνται και οι στίχοι 7 έως 9 του δεύτερου ψαλμού, όπου ο ίδιος ο Θεός αποκαλεί τον βασιλιά γιο του, «Υιός μου εσύ, εγώ σήμερον γεγενικάς». Με τον τρόπο αυτό ο βασιλιάς του Ισραήλ προτυπώνει τον μελλοντικό απογονό του, που θα είναι πραγματικός Θεός και λυτρωτής του κόσμου, όπως είδαμε στο απόσπασμα που διαβάσαμε από την προς Εβραίους επιστολή. Ιδιαίτερα δυσνόητος είναι τέλος όρος μέτοχη στο τέλος του στίχου. Χαρά σου δώσε περισσότεροι από τους μετόχους σου. Δεν είναι σαφές αν με τον όρο αυτό δηλώνονται είτε οι φίλοι του βασιλιά, αυτοί δηλαδή οι οποίοι συγκροτούν τη βασιλική του αυλή και τους συμβούλους του, ή όσοι μετέχουν το ίδιο με αυτό αναξίωμα, δηλαδή οι άλλοι βασιλιάδες. Σου δώσε περισσότερη χαρά από όλους τους άλλους βασιλιάδες. Η ερμηνεία που προτιμήθηκε στη μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας συνάδει με το χωρίο της προς Εβραίους επιστολής, όπου σύμφωνα με τη συνάφεια, με τον όρο μέτοχοι, φαίνεται να δηλώνονται οι πιστοί στον Χριστό, οι οποίοι χρείονται από το Άγιο Πνεύμα. Αυτοί δηλαδή οι οποίοι πίστεψαν στον Χριστό, επομένως κρατήσαμε την πρώτη ερμηνεία, η οποία σημαίνει οι φίλοι του βασιλιά, αυτοί οι οποίοι σχετίζονται άμεσα με τον βασιλιά, και το αποδώσαμε με τη λέξη συντρόφου σου.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό, κύριε καθηγητά, ας κάνουμε μια ακόμη μικρή διακοπή, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα με την ανάλυση του ψαλμού μας.

0: Επιστρέφουμε, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, μετά το μουσικό μας διάλειμμα στην ερμηνευτική προσέγγιση του Ψαλμού 44 που αποτελεί το θέμα της σημερινής εκπομπής. Μετά τα εγκομιαστικά λόγια λοιπόν για το πρόσωπο του βασιλιά, στην επόμενη στροφή ο ποιητής εγκομιάζει επίσης με υπερβολικά κοσμητικά επίθετα τη βασίλισσα. Θέλετε να μας πείτε, κύριε καθηγητά, δύο λόγια για γι' αυτό?
1: Έχετε δίκιο, κύριε Παπά. Ο ψαλμός δεν είναι απλώς ένας ύμνος των φυσικών και ηθικών ιδιωτήτων του βασιλιά, όπως είδαμε πριν από το μουσικό μας διάλειμμα. Είναι ένα βασιλικό γαμήλιο τραγούδι. Ο βασιλιάς επέλεξε μια όμορφη νύφη, η οποία τώρα πρέπει να αφήσει την οικογένειά της και να ζήσει στο ελεφαντοστέινο παλάτι του βασιλιά. Έτσι την έχει στολίσει με τα καλύτερα ρούχα για την ημέρα του γάμου τους. Βεβαίως η νύφη του βασιλιά, όπως είπαμε, είναι η εκκλησία, έτσι ερμηνεύτηκε μέσα στην Καινή Διαθήκη, και εφόσον το αρχέτυπο της εκκλησίας θεωρείται η Θεοτόκος Μαρία, ορισμένοι στίχοι του ψαλμού έχουν ενταχθεί στα λειτουργικά κείμενα των γιορτών της Παναγίας. Στάθηκε η βασίλισσα στα δεξιά σου, με πέπλα χρυσοήφαντε ντυμένη στολισμένη. Άκουσε, κόρη μου, και δες και αφουγκρά σου και τον λαό σου ξέχνα τον και του πατέρα σου το σπίτι. Υποτίθεται ότι αυτά τα λόγια τα λέει ο πατέρας ως συμβουλές προς την κόρη του, την οποία την στέλνει να παντρευτεί τον βασιλιά, και τη συζητάει να εγκαταλείψει τα πάντα, δηλαδή να μην ξανά σκεφτεί τον λαό της, την καταγωγή της, το σπίτι του πατέρα της, πλέον ανήκει στον άντρα της. Πραγματικά η Παναγία εγκατέλειψε τα πάντα και παραδόθηκε ολοκληρωτικά στο θέλημα του Θεού. Δεν ήθελε να πραγματοποιήσει το δικό της θέλημα, αλλά να κάνει το λόγο του Θεού πραγματικότητα. Η υποταγή της Παναγίας στο θείο θέλημα θα της προσδώσει υπέρμετρη τιμή και λαμπρότητα. Σε αυτή την τιμή και τη λαμπρότητα αναφέρονται και οι επόμενοι στίχοι του ψαλμού, οι στίχοι 13 έως 16. Τη Τύρου οι κάτοικοι με δώρα θα σε επισκεφθούν. Την εύνοιά σου θα εκλυπαρίσουν του λαού οι προύχοντες. Όλο μεγαλοπρέπεια μπαίνει στο παλάτι η πριγκίπισσα, με χρυσαφένια κρόσια τυλιγμένη, στολισμένη. Θα οδηγηθεί στο βασιλιά με τις παρθένες της ακολουθίας της. Οι φίλες της θα οδηγηθούν σε σένα, θα οδηγηθούν μέσα σε πανηγύρι και χαρά, θα φτάσουν στο βασιλικό παλάτι. Η αναφορά στους κατοίκους της Τύρου μπορεί να είναι κυριολεκτική, όπως είπαμε και στα εισαγωγικά, αν η πριγκίπισσα για την οποία κάνει λόγο ποιητής καταγόταν από εκεί, ή μπορεί να είναι και μεταφορική, ότι οι κάτοικοι δηλαδή της πιο πλούσιας πόλης, της πόλης με παγκόσμια επιρροή, η Τύρος είχε αποικίες σε ολόκληρη, όπως ξέρουμε, τη λεκάνη της Μεσογείου, μέχρι την περιοχή της Ισπανίας, μέχρι της στήλης του, μέχρι το Γιβραλτάρ. Επομένως ήταν μια τις πλουσιότερες πόλεις, και οι κάτοικοι λοιπόν της πιο πλούσιας πόλης θα ζητήσουν την εύνοια της νέας βασίλισσας. Σε αυτήν την παγκόσμια αναγνώριση αναφέρεται και η ίδια η Παναγία στον ύμνο της που παραθέτει το Καταλουκάν Ευαγγέλιο. «Ιδού γαρ από του νυν μακαρίουσι με πάσε γενναίε, ότι επίησέ μη μεγαλεία ο δυνατός». Από τώρα και στο εξής όλες οι γενιές θα με μακαρίζουν, γιατί έκανε για μένα θαυμαστά πράγματα ο παντοδύναμος Θεός. Στην τελευταία στροφή του ψαλμού ο ποιητής αναφέρεται και πάλι στον βασιλιά, στους στίχους 17 έως 18 δηλαδή, διαβεβαιώνοντάς τον ότι θα αποκτήσει πολλούς απογόνους και όπως οι απρόγονοί του θα αναδειχθούν σε άρχοντες της χώρας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ότι η φήμη του θα παραμείνει για πάντα ζωντανή και τιμημένη.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό φτάσαμε στην ολοκλήρωση και της σημερινής μας εκπομπής. Να υπενθυμίσουμε ότι και σήμερα είχαμε τη χαρά και την τιμή να συζητήσουμε και να ακούσουμε τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος καθηγητής έχει και την επιμέλεια αυτής της σειράς των εκπομπών για τους ψαλμούς. Για ακόμα μια φορά λοιπόν θέλουμε, κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο σας, αλλά και για όσα πράγματα είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε από εσάς και στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, ευχαριστώ και, και τις ακροάτριες και τους ακροατές μας για την υπομονή τους να μας ακούσουν. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς.

Ακούσατε την εκπομπή «Διηγήσομαι το όνομά σου της αδελφής μου», η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο επιμελήθηκε ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα συνδεθούμε με τον Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αθηνών για την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
1: Καθεύδοντες εν τάφο, ον ουκ εμνείς φυσέτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντο με ελάκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επέ με επεστρίχθει ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού, εθεντό μη βδέλυγμα εαυτής. Παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προς σε, Κύριε, όλην την ημέρα, διεπέτασα προς σε τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιήσης θαυμάσια, οι ιατροί αναστήσουσι και εξομολογήσοντέσι. Μη δίγησε τέτοις εν το τάφο το ελαιός σου και την αληθιάν σου εν διαπουλία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμασιά σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσε, Κύριε, εκέτραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ηνατή, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου. Αποστρέφεις το πρόσωπον σου απ' εμού, το φως είμαι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε εταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ διήλθον εοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν με. Εκύκλωσά με ως είδωρ όλην την ημέραν, περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων, και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιον σου η προσευχή μου, κλείνω το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάν πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον επιλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενο πάσα στα γνώσεις σου. Τον λυτρούμενον εκθορά στη ζωή σου, τον στεφανούντα σε εν ελέη και ηχτυρμής. Τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού η νεότη σου. Ποιον ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Ουκ εις πέρος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μην ιή. Ουκ κατά τας ανομίας ημών επίσεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδω και νημήν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσιν ανατολέ από δυσμών εμάκρυνε αφημών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήρ Ιούς οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών. Ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήσθη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ως ηχόρθος ημέρε αυτού, ως η άνθος του αγρού, ούτως εξανθίσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό, και ουχ υπάρξει, και ουχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος, και έως του αιώνος, επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί εις ιών της φυλάσσουση την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντόλων αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο, πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο, πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, υπηούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο, πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δεήσιν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γη τη ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και κηδίασεν επέ με το πνεύμα μου, εν εμή εταράκθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας, Κύριος μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν συνειδάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγο. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξορροθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εις άκουσον, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Εις άκουσον, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σοι.

0: Κυρίας, παντός του Κλήρου και του Λαού, του Κυρίου δεηθόμεν,
1: Κύριε Ιησού.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό,

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίβει απαντός. Σίμωνο ήμαρτο και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μύτη μου. Η δούγαρ αλήθειαν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλύνεις με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μη αγαλίαση και εφροσύνη, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοι ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσύνη σου. Ότι ή θέλεις αστησία, έδωκα αν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις, θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόνο.

ότε κατά μάστας γλώσσας συνέχε, διεμέριζεν έθνη ο ύψιστος, ότε του πυρώστας γλώσσας διένυμε, εις ενότητα πάντα σε κάλεσε, και συμφώνως δοξάζομαι το Πανάγιο Πνεύμα.

ταχύαν και σταθυράν δίδου παραμυθίαν της δουλής σου Ιησού, εν το ακιδιάσε τα πνεύματα ημών, μη χωρίζου των ψυχών ημών εν θλίψεσι, μη μακρύνου των φρενών ημών εν περιστάσεσι, αλλά αΐ ημάς πρόφθασο, έγκυσον ημί, έγκυσον ο πανταχού, ως περ και της αποστόλης σου πάντοτε ευθυσινής, ούτω και της ποθούσιν ένωσον σε αυτόν ικτήρμον, ή να συνημένη σύ υμνώμεν και δοξολογώμεν το Πανάγιον σου Πνεύμα.

Ιούνιος, έχων ημέρας τριάκοντα, η ημέρα έχει ώρας 10 και 5 και η νύξ ώρας 9. Τη πρώτη του μηνός, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιουστίνου του Φιλοσόφου. Τη αυτή ημέρα, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ιούστου, Ιουστίνου, Χαρίτονος, Χαριτούς, Ευελπίστου, Ιέρακος, Πέωνος και Βαλεριανού. Τη αυτή ημέρα, μνήμη του Αγίου Θύρμου του Μάρτυρος. Τη αυτή ημέρα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θεσπεσίου. Διήγησης οφέλιμος Γεωργού Τινός Μετρίου ονομαζομένου. Ο Άγιος Ιερομάρτης και Επίσκοπος Πύρος ο Παρθένος εν ειρήνη τελειούτε. Τι αυτή η μέρα, Δευτέρα της Πεντηκοστής, αυτό το Πανάγιον και ζώπιον και παντοδύναμον εορτάζομεν πνεύμα, τον ένα της Τριάδος Θεών, το ομότιμον και ομοούσιον και ομόδοξον το Πατρί και το Υιό. Πάσα πνοή δόξαζε Πνεύμα Κυρίου, διού πονηρών πνευμάτων φρούδα θράση. Τι επιθυτήσει του Αγίου Πνεύματος, πρεσβείες των Αποστόλων σου Χριστέ ο Θεός,

0: Κυρίας των ψυχών ημών, Κυρίου δεηθούμεν,
1: Κύριε Ιησού,
0: επ' της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, επ' της θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών,

αυτός δέσπλα και την εσπλα κοινιά σου επιβλούψουν εφημάς και από τον Άγιον εικόν τούτων και ποιήσεων με θυμών και των συνευχομένων ημίν, πλούσια τα ελέησου και τους εκτιμούς, ότι πρέ...

πάντα και σου φύλαξαν. Αγίασαν τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασαν τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψιμάς τους ελπίζοντας επί σε. Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του

Αυτό ο συμφωνούσε μην κορυσάμενο προ ο και τη συγκέντρωση συμφωνούσε επί του ονόματι τη παρέχει και παγιδάμενο. Αυτό και γίνει τον δόλο σου τα αιτήματα που στο συμφέρον πλήρωσαν. Πορηγόνι μην εν το φορόν διόνι την επίγνωση τη αληθία και εν το μέλλον τη ζωή αιώνιων χαριζόμενο. Ότι αγαθό και

Υπεν ο Κύριος, οράτε, μη καταφρονήσετε ενός των μικρών τούτων. Λέγω γάρ ημίν, ότι οι άγγελοι αυτών εν ουρανείς διαπαντός βλέπουσι το πρόσωπο του Πατρός μου που εν ουρανείς. Ήλθε γάρ ο Υιός του ανθρώπου, σώσε το απολωλός. Τι μην δοκί, εάν γέννητε την η ανθρώπου εκατόν πρόβατα και πλανηθεί εν εξ αυτών, ουχή αφήστε εν ενήκοντα εννέα επί τα όρη, πορευθεί

έλεγξον αυτόν μεταξύ σου και αυτού μόνου. Εάν σου ακούσει, κέρδισας τον αδελφόν σου. Εάν δε μη ακούσει, παράλαβε με τα σου έτη ένα ή δύο, ή να επιστόματος δύο μαρτύρων ή τριών σταθεί παν ρήμα. Εάν δε παρακούσει αυτόν, υπέτει εκκλησία. Εάν δε και της εκκλησίας παρακούσει, έστωση ως περοεθνικός.

Αν δύο ημών συμφωνήσωσιν επί της γης, περί παντός πράγματος, ουε ανετήσονται, γεννήσετε αυτής παρά του Πατρός μου που εν ουρανείς. Ουγάρις οι δύο

Στάλιν και Πολάκης, συ προσπίπτωμεν και ουσουδεόμεθ άγαθε και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψες επί την δέησιν ημών, καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και δόησι μην ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου Σου Θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη σημείν, προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύευση, ανενόχος και κατακρήτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επωραγίας Σου Βασιλείας αξιοθύνε. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενη,

του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου και Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, το ευσεβούς ημών έθνους και του Φιλοχρίστου ημών στρατού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων εν τη πόλη και χώρα ταύτη, και πάντων ημών των προσευχόντων επί τη Θεία και Ιερά Μυσταγωγία ταύτη, και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων αδελφών ημών, των μακαρίων και ημίστων κτητόρων των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, των υπερπίστεως και πατρίδος ευκλεός αγωνισαμένων και εν δόξος πεσόντων πάλετε και επεσχάτων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς χειμένων και απανταχού ορθοδόξων, των γονέων ημών και διδασκάλων και πάντων όν τα ονόματα μνημονεύσουμεν τη Θεία και Ιερά προθέση ζώντων τέκη και κοιμημένων, και όν τα ονόματα εις έκριστος εξ ημών κατά διάνοια μνημονεύει. Νηστεί Κύριος ο Θεός

Θεό σου Παντοκράτων, ο μόνος Άγιος, ο δεχομένος της συνενέσεως προς την επικαρουμένη σου καρδία, πρόδειξε και ημών των αμαρτωλών, η δέησιν και προσάγει το Αγίου σου θυσιαστηρή. Και η κάνωσον ημάς προς τον Αγίην Συνόδο και της πνευματικά σου προς των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Και καταξίωσον ημάς ευρύν χάρην, ο οποίος σου γενέστη σε προαλευτούν και θυσίαν ημών, και επισκηνώσει το πνεύμα της χαριτός των αγαθών εφημάς και από τα προκείμενα δώρα ταύτα και επί πάντα των λαών. Δια των εκτιρμών του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητός, στο Παναγίο

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα, προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δήμας τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν

Γεωργίου Σέγγιν, Σι Ευχαριστήν, Σε προσκυνήν εν παντή τόπο της Δεσποτείας, συγχαρηθώς ανέκτος του Σεπαϊνόητος, αόρατος, αγατάληπτος, αιώνος αυτός όν, Σι και ομολογενήσου Υιός και το Πνεύμα Σου το Άγιο, Σι εκ του μη όντως στο είναι ημάς παρηγόγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν, και ου καπέστης πάντα ποιόν έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την Βασιλεία Σου εχαρίσω την μέλουσα. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν Σι και το μονογενή Σου Υιό και το Πνεύματί Σου το Αγίο, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς και γεννημένων. Ευχαριστούμεν Σι και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατ' εξίωσας και της υπαρεστήκασι χιλιάδες αγγέλων και μιλιάδες αγγέλων, τα χερβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα απολιώματα μετά τους επτερωτά.

ενδυνάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουρ Άγιον και νο αερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, ότι καταπέμψει ημίν

0: Σήμερα κατά τη θέμεθα την ζωή ημών άπασον και την ελπίδα, Δέσποτα φιλάνθρωπε, και παρακαλούμενσαι και δεόμεθα και οικειδεύομαι, καταξίωσον ημάς με τα λαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων, ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης με τα καθαρούς συνειδότος, εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρουσίαν την προσεμή, εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς Δέσποτε με τα Παρισίας, ακατακρίτως, τολμάν επικαλείσαι των επουράνιων Θεών Πατέρα και Λέγιν.
1: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά Σου, ελθέτω η Βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ούτι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός.

γεωμετρή του δυνάμου τα πάντα δημιουργήσεω και το πληθυ του ελαίου εξουκώντων στο είναι τα πάντα παραγωγών. Αυτό δέσπο ουρανό είναι επειδή επί τη υποκυπικότητα σε αυτόν κεφαλά που ερέκνε αρχή και αίμα τη ρωσή το φοβερό Θεό. Σύμουν δέσποτα τα προκειμένα πάσα να μείνει σε καθόν εξωμάησον και την εκράση του υγιή νεκρίαν τη πλεύση σύμπλευσον τη ελληπορού τη συνόδευσον του συνοσούντα ίασε ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρη του και εκτιμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου ιού με θεύλογε το όσπι στο Παναγία και αγαθό και το οποίο σου πνεύματι νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Πρόσκες Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μόνο εξ Αγίου Πατήριου σου και από θρονοδόξου βασιλιά σου και ελθέ εις το Αγιά σε ημάς ο άνθρωπος Πατήρ συγκαθήμενος και ο δε ημίνα ουρά των συνών και καταξιώσαν την κρατεά σου χειρήματα δουν ημίν το χάρα του σώματος και τιμίου αίματος και δημών πατή το λαό ο Θεός σου λάστη τιμή το όμα το λόγο και ελέησόντα.

Αμένει εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθών μέσα. Ευχαριστούμεν στη δέσποτα φιλάνθρωπε ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατεξίωσες ημάς των επουραγίων σου και θανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, κρούσον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και ηκεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Της Ιωγιασμός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

ο ευλογών τους ευλογούντας, Κύριε, και αγιάζων τους επισύπεπιθώτας, σώσον των λαών Σου και ευλόγησον Σου την ανομία Σου. Το πείραμα της Εκκλησίας Σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκους. Συ αυτούς αντιδόξωσον τη θεϊκή Σου δυνάμει και μη εγκαταλείψη μας τους ελπίζοντας επί Σε. Ειρήνην το κόσμο Σου δώρησον, τις Εκκλησίες Σου, τις ιερεύσεις Σου, τις άρχους συνημών, το στρατό και παντή το λαό Σου. Πάσα δώσεις αγαθή και παν, δόρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνων, εξού του Πατρός των φώτων, και συνδόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους

0: προσέλθευ ημάς, τι αυτού Θεία χάλη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα Σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίση μόνο δόξα Σοι. Ο εν είδη πυρηνών γλωσσών, ουρανώθεν καταπέμψας, το Πανάγιον Σου Πνεύμα επί τους Αγίους Αυτού Μαθητάς και Αποστόλους, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Δυνάμεων Ασωμάτων, και σίες του Τιμίου Ενδόξου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλνίκων Μαρτύρων των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Ιερομαρτύρων Ελευθερίου και Γρηγορίου του Πέμπτου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως και της Αγίας Ενδόξεως Ιερομάρτυρος Φιλοθέης Αθηναίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακήμ και Άγγις και των Αγίων Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Χρυσοστόμου, την Θεία Μυσταγωγέν επιτελέσαμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: αγιαζόμενοι αδελφοί μου, εξενός πάντες. Γι' αυτό να ευχηθούμε το Πανάγιον Πνεύμα που σήμερα εορτάζουμε, που εορτάζει η Εκκλησία μας και τιμά, αυτό να φωτίζει όλους εμάς, να μας καθοδηγεί εις νομάς σωτηρίας πάσα στα σήμερα στη ζωή μας, διότι κατεξοχήν όλοι μας το έχουμε ανάγκη, τόσο ώστε να πορευόμεθα σε αυτή τη ζωή και να φωτίζουμε το περιβάλλον μας με τα έργα της αγάπης μας και με τα λόγια της αληθείας και τους λόγους της σωτηρίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Όλων τα έτη να είναι πάμπολα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντας ημάς. Καλημέρα σας και του χρόνου.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών Ευαγγελισμού της Θεοτόκου για τον Όρθο και τη Θεία Λειτουργία σήμερα Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος 1η Ιουνίου 2026.

Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει «Το γεροντικό του Σινά». Εκδόσεις «Ιεράς Μονής του Θεοβάδης του Όρου Σινά».

Όταν πέσουμε σε θλίψη, σε απόγνωση, σε απελπισία, πρέπει να κάνουμε αυτό που έκανε ο Δαβίδ, δηλαδή να ανοίγουμε την καρδιά μας στο Θεό και να αναφέρουμε στον Κύριο τη δέηση και τη θλίψη μας όπως είναι. Να εξομολογούμεθα στον Θεό, επειδή μπορεί με σοφία να τακτοποιήσει τις υποθέσεις μας και τη θλίψη μας να την ελαφρύνει, αν είναι για το συμφέρον μας, και να μας γλιτώσει από την ολέθρια και φθαρτική λύπη. Λογισμούς που χωρίς να το θέλουμε υπάρχουν και είναι εδρεωμένοι στην καρδιά μας από τη φύση της, μπορεί να τους εξαφανίζει η επίκληση του ονόματος του Ιησού όταν γίνεται με νύψη και βαθιά μέσα από την καρδιά μας. Όπως λοιπόν χωρίς μεγάλο πλοίο είναι αδύνατο κανείς να διασχίσει το πέλαγος, έτσι είναι το ίδιο αδύνατο να αποκρούσει κανείς την επίθεση ενός πονηρού λογισμού χωρίς να επικαλεστεί τον Ιησού Χριστό. Ας μνημονεύουμε, αν είναι δυνατόν, ασταμάτητα τον θάνατο, γιατί με αυτή τη μνήμη αποθέτουμε τις φροντίδες και όλες τις ματαιότητες και πετυχαίνουμε φύλαξη του νου και συνεχή δέηση και νέκρωση του σώματος και μίσος για την αμαρτία. Και αν πρέπει να πούμε την αλήθεια, σχεδόν κάθε αρετή από αυτήν τη μνήμη πηγάζει. Γι' αυτό, αν είναι δυνατόν, σαν την αναπνοή μας να τη χρησιμοποιούμε. Αληθινός πράγματι μοναχός είναι εκείνος που κατορθώνει την ύψη και πραγματικά νυφάλιος είναι εκείνος που στην καρδιά του είναι μοναχός. Το άνθος είναι η αρχή της καρποφορίας. Η αρχή της φύλαξης του νου είναι η εγκράτεια από φαγητά και ποτά και η άρνηση και αποχή από κάθε λογής λογισμούς και η ησυχία της καρδιάς. Τα θεμέλια του σπιτιού είναι η λύθη. Όμως θεμέλια και οροφή αυτής της αρετής, δηλαδή της νύψης, είναι το άξιο προσκυνήσεως Άγιο όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Σίγουρα θα αναβαγίσει ο ανόητος πλοίαρχος αν σε ώρα τρικυμίας έχει διώξει τους ναύτες και έχει ρίξει στο πέλαγο στα κουπιά και τα πανιά και αυτός κοιμάται. Πιο σίγουρα όμως θα καταποντιστεί η ψυχή από τους δαίμονες αν αμελεί την ύψη και δεν επικαλείται το όνομα του Ιησού Χριστού όταν αρχίζουν οι επιθέσεις. Η μονόλογη προσευχή σκοτώνει και αποτεφρώνει τις απάτες των δαιμόνων. Γιατί όταν επικαλούμαστε ακούραστα και συνεχώς τον Θεό Ιησού, τον Υιό του Θεού, αυτός δεν τους επιτρέπει ούτε την επίθεση να αρχίσουν, την οποία ονομάζουν και προσβολή, ούτε να υποβάλουν κρυφά στο νου μας κάποια εικόνα διαμέσου του καθρέφτη της διάνοιάς μας, δηλαδή της φαντασίας μας, ούτε να πούνε κάποια πονηρά λόγια στην καρδιά μας.

Όταν δεν μπαίνει ύπουλα στην καρδιά μας κάποια δαιμονική εικόνα, τότε, όπως είπαμε, αυτή θα είναι άδεια και από πονηρούς λογισμούς, γιατί οι δαίμονες συνηθίζουν να συναναστρέφονται την ψυχή με λογισμούς και να διδάσκουν την κακία με ύπουλο τρόπο. Αν βέβαια κάθε αρετή δημιουργείται με την ψυχή και το σώμα, αν η ψυχή και το σώμα είναι κτίσματα του Θεού, από τα οποία, όπως είπα, απαρτίζεται η αρετή, πώς δεν είμαστε τρελοί σε τελευταία ανάλυση, αφού περηφανευόμαστε για ξένα στολίδια της ψυχής και του σώματος και ματαιοδοξούμε και στηριζόμαστε στην περηφάνεια μας σαν σε καλαμένιο ραβδί και τον Θεό που άπειρα υπερέχει από εμάς, τον προκαλούμε εναντίον μας. Και το πιο φρικτό, εξαιτίας της υπερβολικής ανομίας και ανοησίας μας, ο Κύριος όμως αντιτάσσεται στους υπερηφάνους και αντί να μιμούμεθα τον Κύριο με ταπείνωση εξαιτίας της περηφάνειας μας, πιάνουμε φιλία με τον εχθρό του Κυρίου, τον δαίμονα, από καινοδοξία και περήφανο φρόνημα. Πάνω σε αυτό έλεγε ο Απόστολος: «Τι έχεις που δεν το πήρες σαν δώρο?» Μήπως εσύ δημιούργησες τον εαυτό σου? Αφού το σώμα και την ψυχή, από τα οποία και στα οποία και με τα οποία η αρετή παίρνει σάρκα και οστά, τα πήρες από τον Θεό, γιατί καυχέσαι σαν να μην τα πήρες σαν δώρο? Ο Κύριος είναι που σου τα δώρισε όλα αυτά. Μακάριος είναι πραγματικά αυτός που έτσι έχει ταυτιστεί με την προσευχή με τον Ιησού στη διάνοιά του και ακατάπαυστα τον επικαλείται μες στην καρδιά του, όπως είναι ενωμένος ο αέρας με τα σώματά μας ή η φλόγα με το κερί. Όταν περνά ο ήλιος πάνω από τη γη, φέρνει τη μέρα. Το Άγιο όμως και σεβαστό όνομα του Κυρίου Ιησού, όταν λάμπει στη διάνοιά μας, γεννά αναρρύθμιτες λαμπρές σκέψεις.

Ησύχιος χορηβίτης. Δεν θα παραλείψω να σου διηγηθώ και την ιστορία του ησυχίου του χορηβίτη. Αυτός ζούσε πάντα με αμέλεια, μη φροντίζοντας καθόλου για τη σωτηρία της ψυχής του. Κάποτε λοιπόν αρρώστησε πολύ βαριά, ώστε επί μία ώρα να δίνει πράγματι την εντύπωση ότι πέθανε. Όταν συνήλθε πάλι, μας παρακαλεί όλους μας να φύγουμε αμέσως. Έκτισε την πόρτα του κελιού του και έμεινε μέσα 12 χρόνια, χωρίς να μιλάει καθόλου με κανένα και χωρίς να τρώει τίποτε άλλο παρά μόνο ψωμί και νερό. Καθόταν μόνο και έμενε θαμπωμένος για όσα είδε στην έκστασή του. Έμεινε έτσι συγκεντρωμένος στον εαυτό του, ώστε να μην μεταβληθεί ποτέ η συμπεριφορά του, και έτσι μόνιμα εκστατικός έχινε αθόρυβα και συνεχή θερμά δάκρυα. Όταν έφτασε η ώρα του θανάτου του, αποφράξαμε την πόρτα και μπήκαμε μέσα. Και αφού πολύ τον παρακαλέσαμε, τούτο μόνο ακούσαμε: «Συγχωρήστε με. Όποιος γνώρισε τι είναι μνήμη θανάτου, δεν θα μπορέσει ποτέ πια να αμαρτήσει». Και εμείς θαυμάζαμε βλέποντας αυτόν που προηγουμένως ήταν τόσο αμελής, τώρα να έχει τόσο ριζικά μεταμορφωθεί με τέτοια μεταβολή και μεταμόρφωση. Αφού τον θάψαμε ευλαβικά στο κημητήριο που είναι κοντά στο κάστρο, δηλαδή το μοναστήρι, μετά από μερικές μέρες αναζητήσαμε το Άγιο Λείψανό του, αλλά δεν το βρήκαμε. Με τον τρόπο αυτό ο Κύριος έδειξε πόσο αξιέπαινη είναι η επιμελής μετάνοια σε όλους αυτούς που θέλουν να διορθώσουν τον εαυτό τους ύστερα από πολλή αμέλεια. Ιουλιανός. Ο Ιουλιανός, που οι ντόπιοι τιμητικά τον ονόμαζαν Σάβα, το όνομα αυτό στην ελληνική γλώσσα σημαίνει γέροντας, έστησε την ασκητική του καλύβα στη χώρα που παλιά ονομαζόταν των Παρθιαίων, ενώ τώρα των Οστροϊνών. Η χώρα αυτή δυτικά εκτείνεται μέχρι τις όχθες του ποταμού Εφράτη, ενώ ανατολικά είναι το τέλος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Με αυτήν συνορεύει η Ασσυρία, που είναι στο δυτικό τμήμα της Περσικής Βασιλείας και που οι κατοπινοί ονόμασαν Αδιαβηνή. Σε αυτό το έθνος υπάρχουν πολλές μεγάλες και πολυάνθρωπες πόλεις, αλλά και μεγάλες περιοχές, άλλες κατοικημένες και άλλες ακατοίκητες και έρημες. Βέβαια, ίσως κάποιος από αυτούς που έχουν μάθει να κρίνουν έντονα και να κοροϊδεύουν τα καλά θα μπορούσε να πει ότι αυτή η διήγηση δεν αξίζει να αναφερθεί. Εγώ όμως την έχω προσθέσει κοντά στα άλλα θαύματα του Ανδρός, όχι μόνο επειδή θέλησα να παρουσιάσω σαν παράδειγμα το σεβασμό των μεγάλων ανδρών προς αυτόν, αλλά και επειδή πίστεψα ότι είναι ωφέλιμο να παρουσιάσω τη γλυκύτητα και τη σύνεση του χαρακτήρα του. Διότι ενώ ήταν τόσο μεγάλος και είχε τέτοια αρετή, δεν θεωρούσε τον εαυτό του άξιο ούτε για οποιαδήποτε μηδαμινή τιμή και την απέφευγε σαν να μην του άρμοζε καθόλου. Την ανεχόταν όμως, γιατί μπορεί να έκανε καλό σε αυτούς που την εκδήλωναν. Θέλοντας λοιπόν να αποφύγει αυτή την τιμή, γιατί με τη φήμη είχε γίνει γνωστός και έτρεχαν σε αυτόν όλοι όσοι αγαπούν το καλό, ξεκίνησε στο τέλος μαζί με λίγους, τους πιο κοντινούς του, για το όρο Σινά. Ταξίδευε χωρίς να περνά από πόλεις και χωριά, αλλά μέσα από την αδιάβατη έρημο που εκείνος την έκανε διαβατή. Και πάνω στους ώμους τους μετέφεραν την απαραίτητη τροφή, το ψωμί και το αλάτι εννοώ, ένα ξύλινο δοχείο και ένα σφουγγάρι δεμένο με σκοινί, ώστε αν κάποτε
έβρισκαν το νερό πιο βαθιά, να το απορροφήσουν με το σφουγγάρι και αφού το στραγγίσουν στο ποτήρι, να πιούν. Αφού λοιπόν ταξίδεψαν πολλές μέρες, φτάνουν στο ποθητό όρος και αφού προσκύνησαν τον κύριό τους, έμειναν εκεί πολύ χρόνο, γιατί θεώρησαν την ερημιά της περιοχής και την ησυχία της ψυχής πολύ μεγάλη απόλαυση. Σε εκείνη λοιπόν την πέτρα κάτω από την οποία κρύφθηκε ο Μωυσής, ο κορυφαίος των προφητών, αξιώθηκε να δει τον Θεό, όσο βέβαια ήταν δυνατό να τον δει. Αφού έκτισε εκκλησία και καθαγίασε θυσιαστήριο, το οποίο σώζεται μέχρι σήμερα, ξαναγύρισε στο παλιό του ασκητήριο.

0: Ίσαυρος. Υπήρξε εδώ κι άλλος ηγούμενος ονομαζόμενος Ίσαυρος, ο οποίος ήταν άνθρωπος με Άγιο Πνεύμα και είχε το χάρισμα να θεραπεύει. Έναν παράλυτο που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο τον επισκέφτηκε η δέσποινά μας η Αγία Θεοτόκος και του είπε: «Πήγαινε στον ηγούμενο, θα προσευχηθεί για σένα και θα γίνεις καλά». Ξεκίνησε λοιπόν ο παραλυτικός και με πολύ κόπο κατευθύνθηκε προς τον ηγούμενο. Κι έτσι τάφερε ο Θεός, όταν αυτός χτύπησε την θύρα, δεν βρέθηκε κανείς να βγει και να του ανοίξει παρά ο ίδιος ο ηγούμενος. Όταν βγήκε και του άνοιξε, ο παραλυτικός του έπιασε τα πόδια λέγοντας: «Δεν θα σε αφήσω, γιατί η Θεοτόκος με έστειλε σε σένα για να με θεραπεύσεις». Επειδή πιέστηκε πολύ ο γέροντας από αυτόν, έλυσε τη ζώνη του και του την έδωσε λέγοντας: «Πάρ' την και φόρεσέ την». Όταν την πέρασε στη μέση του, αμέσως σηκώθηκε όρθιος και περπατούσε χαρούμενος, υμνώντας τον Θεό. Ιωάννης ηγούμενος Ραϊθού. Ο αβάς Ιωάννης ο Κύλιξ, ο ηγούμενος της Ραϊθού, έλεγε στους αδελφούς: «Παιδιά μου, όπως απομακρυνθήκαμε από τον κόσμο, έτσι ας απομακρυνθούμε και από τις αρκικές επιθυμίες». Είπε πάλι: «Ας μιμηθούμε τους πατέρες μας στην πολύ σκληραγωγία και ησυχία με τις οποίες πέρασαν τη ζωή τους εδώ. Ας μη μολύνουμε, παιδιά μου, τον τόπο αυτό που οι πατέρες μας καθάρισαν από τους δαίμονες. Ο τόπος αυτός είναι τόπος ασκητών και όχι εμπόρων».
1: Η ώρα είναι 10.

ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Ρήματα και Φθόγγι» με την Κυριακή Ελιανού.

Υπάρχουν δύο δρόμοι, ο ένας της ζωής και ο άλλος του θανάτου. Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε αυτούς. Ο δρόμος λοιπόν της ζωής είναι ο εξής. Πρώτον, να αγαπάς το Θεό που σε δημιούργησε. Δεύτερο, τον πλησίον σου, όπως αγαπάς τον εαυτό σου. Και όσα δεν θέλεις να γίνουν σε βάρος σου, να μην τα κάνεις και εσύ σε άλλον. Διδαχή των 12 Αποστόλων.

Προσελκύστε τους αδελφούς μας στην εκκλησία. Προτρέψτε τους πλανημένους. Συμβουλέψτε τους όχι μόνο με τα λόγια, αλλά και με έργα. Κι αν ακόμα τίποτα δεν πεις, αλλά βγεις από την Ιερή Σύναξη, δείχνοντας τους απόντες τι κέρδος που αποκόμισες από τον ναό. Αυτό είναι αρκετό για παρένεση και συμβουλή. Γιατί έτσι πρέπει να βγαίνουμε από τον ναό, σαν από τα ιερά άδυτα, σαν να κατεβαίνουμε από τους ίδιους τους ουρανούς. Δίδαξε όσους δεν εκκλησιάζονται ότι έψαλες μαζί με τα Σεραφείμ, ότι ανήκεις στην ουράνια πολιτεία, ότι συναντήθηκες με τον Χριστό και μίλησες μαζί Του. Αν έτσι ζούμε τη Θεία Λειτουργία, δεν θα χρειαστεί να πούμε τίποτε στους απόντες. Αλλά βλέποντας εκείνη τη δική μας ωφέλεια, θα νιώσουν τη δική τους ζημία και θα τρέξουν γρήγορα στην εκκλησία για να απολαύσουν τα ίδια αγαθά με τη χάρη και φιλανθρωπία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, στον οποίο μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα αιώνια ανήκει η δόξα. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Ένας Άγιος άνθρωπος, όταν είδε κάποιον να αμαρτάνει, δάκρυσε και είπε: «Αυτός αμαρτάνει σήμερα και εγώ σίγουρα αύριο. Γι' αυτό και αν πραγματικά αμάρτησε κάποιος μπροστά σου, μην τον κρίνεις, αλλά να θεωρείς τον εαυτό σου πιο αμαρτωλό από αυτόν». Από το γεροντικό.

Μόνο το Θεό πρέπει να σεβόμαστε. Τους δαίμονες να τους περιφρονούμε και να μην τους φοβόμαστε καθόλου. Αντίθετα, όσο οι δαίμονες μας πειράζουν, τόσο περισσότερο εμείς να εντείνουμε τον αγώνα εναντίον τους. Γιατί μεγάλο όπλο εναντίον των δαιμόνων είναι η ορθόδοξη ζωή και η πίστη προς το Θεό. Μέγας Αθανάσιος.

Εάν τηρείτε κανονικά την νηστεία, να μην υπερηφανεύεστε. Αν όμως υπερηφανεύεστε γι' αυτό, είναι προτιμότερο να τρώτε κρέας, διότι περισσότερο συμφέρει τον άνθρωπο να τρώει κρέας παρά να υπερηφανεύεται και να συμπεριφέρεται αλαζονικά. Αβάς Ισίδωρος.

Είναι αδύνατο να κρατήσει κανείς τον Ιησού στην καρδιά του παρά μόνο με κόπο, με ταπείνωση και με συνεχή προσευχή. Δηλαδή όπως ακριβώς ο ίδιος ο Θεός είναι αγάπη και χαρά και ειρήνη και καλοσύνη και αγαθοσύνη, έτσι να γίνει. Κατά χάρη και ο αναγεννημένος χριστιανικά άνθρωπος, Όσιος Μακάριος ο Αιγύπτιος.

Η αιτία του πολέμου βρίσκεται στο λογικό καθ' αυτό, αλλά στην υπερηφάνεια του πνεύματός μας. Με την υπερηφάνεια παίρνει δύναμη η ενέργεια της φαντασίας, ενώ αναχαιτίζεται από την ταπείνωση. Η υπερηφάνεια ξυπάζεται από την επιθυμία να δημιουργήσει το δικό της κόσμο, ενώ η ταπείνωση δέχεται με ευγνωμοσύνη τη ζωή από το Θεό. Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

Ο άνθρωπος γίνεται υπερήφανος όταν δεν γνωρίζει καλά τον εαυτό του. Γι' αυτό γνώρισε καλά τον εαυτό σου και με κάθε τρόπο προφύλαξε τον από την υπερηφάνεια και τη ματαιοδοξία, το μεγάλο αυτό ψυχικό κίνδυνο. Να ξέρεις όμως ότι δεν μπορείς να την αποφύγεις με κανέναν άλλο τρόπο παρά με συνεχή αυτοκριτική και ταπείνωση. Αβάς Ναζάριος.

τότε θα καταλάβεις ότι απαλλάχθηκες από αυτή τη βρωμιά, δηλαδή τη μνησικακία, όχι όταν προσεύχεσαι για εκείνον που σε λύπησε, ούτε όταν του προσφέρεις δώρα, ούτε όταν του στρώσεις τραπέζι, αλλά τότε μόνο όταν μάθεις ότι του συνέβη κάποια συμφορά ψυχική ή σωματική και πονέσεις και κλάψεις σαν να επρόκειτο για τον εαυτό σου. Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης.

να επεξεργάζεσαι όλα σου τα έργα με ταπεινοφροσύνη. Κι έτσι θα υψωθεί ο καρπός σου στον ουρανό, γιατί η υπερηφάνεια μοιάζει με πολύ ψηλό δέντρο που είναι σαπισμένο από παντού και έχει τα κλαδιά του εύθραυστα, και όποιος ανεβαίνει σε αυτό τσακίζεται από ψηλά. Όσιος Εφραίμ ο Σύρος.

αγώνας για την πνευματική πρόοδο δεν είναι δυνατόν να οδηγήσει την ψυχή μας μόνο στο ανθισμένο λιβάδι της εφροσύνης και της παρηγοριάς και να την αφήσει μόνιμα εκεί. Αναπόφευκτα, αργά ή γρήγορα, θα την οδηγήσει και στο δρόμο του Σταυρού. Γιατί σηκώνοντας το πνευματικό σταυρό μας, το σταυρό των θλίψεων και των πειρασμών, διδασκόμαστε την υπομονή και την υποταγή στο θέλημα του Κυρίου. «Με κάθε θλίψη», λέει κάποιος Άγιος, «ελέγχεται η κλίση του θελήματός μας, αν κλείνει προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά. Έτσι μπορούμε να ανιχνεύσουμε τα κρυφά πονηρά μας θελήματα και να τα πατάξουμε. Γι' αυτό κάθε θλίψη μοιάζει με παζάρι. Εκείνος που ξέρει να εμπορεύεται κερδίζει πολλά. Εκείνος που δεν ξέρει ζημιώνεται. Πρέπει λοιπόν να το γνωρίζεις από τώρα καθαρά πως οι πνευματικές παρηγορίες συνοδεύονται πάντοτε από ένα πνευματικό Γολγοθά. Όσιος Μακάριος της Όπτινα.

Για να αγαπήσει κανείς το Θεό και να υπομείνει τις θλίψεις υπέρ του Χριστού, θα πρέπει να ενώσει στην αγάπη την υπομονή και μάλλον να κλείσει την αγάπη στην υπομονή. Σαν να λέει, εάν αγαπάμε χωρίς να υπομένουμε, η αγάπη διαλύεται. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Καλημέρα αγαπητοί ακροατές, καλό μήνα, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά για σήμερα. Είναι η πρωινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, κάθε μέρα νέα μέρα, με τη Σμαραγδή Καράγιωργα στο μικρόφωνο και τον Τάσο Παπαδημητρίου στην επιμέλεια του ήχου. Το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-72-98-222. 1η Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Σήμερα ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή κάθε μέρα νέα μέρα μέχρι τις 12. Στις 12 θα ακούσουμε το Αλάτι της Γης, παραδοσιακή μουσική με το Λάμπρο Λιάβα. Στη μία τίτλη ειδήσεων και ακολουθεί το Άγιο Πνεύμα στη Θεία Ευχαριστία με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στις 2 το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας, 2,5 αναγνώσματα, ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει από το βιβλίο περί πνεύματος και ζωής του Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ. Στις 3 το μεσημέρι, λόγος περί του Αγίου Πνεύματος του Διδήμου του Τυφλού, αφιερωματική εκπομπή του σταθμού μας με τον Κωνσταντίνο Παπά να αναφέρεται στο λόγο περί του Αγίου Πνεύματος του Διδήμου του Τυφλού με τον πατέρα Κωνσταντίνο Παπαθανασίου, διδάκτορα θεολογίας. Στις 4 η μουσική των Αγγέλων, ύμνη της Πεντηκοστής με τον αείμνηστο Γεώργιο Κακουλίδη. Στις 5 ορθόδοξη προσέγγιση του μυστηρίου της Αγίας Τριάδος με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο. Στις 6 το απόγευμα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στην προσεφεσίους επιστολή, ο Βασίλης Πυρόπουλος συζητά αυτό το θέμα με τον Ιωάννη Κουκίδη, διδάκτορα τμήματος θεολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στις 7 η ακολουθία του Εσπερινού από το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη. 7:30 το απόγευμα αναγνώσματα με τη Μαρβίνα Πιτιχούτη να διαβάζει από τη συλλογή «Η εκλογή μου» του Νικηφόρου Βρετάκου, εκδόσεις Ποταμός. Στις 8 το βράδυ το Άγιο Πνεύμα στην Παλαιά Διαθήκη, δημιουργία, η Αδαμαντία Μπούρτζινου συζητά αυτό το θέμα με τον Τιμολέοντα Γαλάνη, επίκουρο καθηγητή Παλαιάς Διαθήκης της Θεολογικής Θεσσαλονίκης. Στις 9 η ακολουθία του Μικρού Αποδείπνου, 9:30 αναγνώσματα, ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει από το βιβλίο του Ιωάννη Χατζηφώτη, του Αείμνηστου, Μονές του Αγίου Όρους, εκδόσεις Χελάνδιον. Στις 10 το βράδυ το Άγιο Πνεύμα στους Προφήτες, ο Βασίλης Πυρόπουλος συζητά αυτό το θέμα με τον Αθανάσιο Παπαρνάκη, καθηγητή Παλαιάς Διαθήκης και Βιβλικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Στις 11 το βράδυ, το Άγιο Πνεύμα στην Καινή Διαθήκη, Ευαγγέλια και Πράξεις, ο Κώστας Παπάς συζητά αυτό το θέμα με τον Χρήστο Καρακόλη, καθηγητή Καινής Διαθήκης στη Θεολογική Αθηνών. Και τα μεσάνυχτα ξεκινά το νυχτερινό πρόγραμμα του σταθμού μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές με την Κυριακή Ελιανού. Στις 2 μετά τα μεσάνυχτα θα ακούσετε σε επανάληψη τον λόγο περί του Αγίου Πνεύματος του Διδήμου του Τυφλού. Στις 3 μετά τα μεσάνυχτα σε επανάληψη τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στην προς Εφεσίους επιστολή. Στις 4 μετά τα μεσάνυχτα σε επανάληψη την εκπομπή το Άγιο Πνεύμα στην Παλαιά Διαθήκη δημιουργία και στις 5 τα ξημερώματα από τη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 η Σωτηρία Μπαλαδήμα διαβάζει το βιβλίο «Ο Θεός, ο κόσμος και ο άνθρωπος» του πατρός Δημητρίου Στανιλωάε, εκδόσεις Αρμός. Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ακρόαση.

1η Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Σήμερα η Εκκλησία μας τιμά και τη μνήμη του Αγίου Ιουστίνου, του Απολογητού και Φιλοσόφου, του Αγίου Θεσπεσίου, την ανάμνηση της απαλλαγής της νήσου Λευκάδας από την αρρώστια Πανόλη το έτος 1743, των Αγίων Ιούστου Ιουστίνου Χαρίτονος, Χαρίτο, της Παρθένου, Ευελπίστου, Ιέρακος, Πέωνος και Λιβεριανού. Σήμερα διήγησε ωφέλιμη κάποιου Γεωργού Μετρίου ονομαζομένου. Σήμερα η μνήμη του Αγίου Νέωνος που μαρτύρησε διαξήφους. Σήμερα η μνήμη του Οσίου Πύρου, του Επισκόπου του Παρθένου που απεβίωσε ειρηνικά. Σήμερα η μνήμη του Αγίου Φύρμου, η μνήμη του Αγίου Γερασίμου που αναφέρεται στον υπαριθμό 53 κώδικα της Μονής Βλατέων. Καμία όμως άλλη πληροφορία δεν έχουμε για τη ζωή του Αγίου Γερασίμου. Σήμερα η μνήμη των Αγίων 10.000 μαρτύρων που μαρτύρησαν στην Αντιόχεια επί Αυτοκράτορα Δικίου. Η μνήμη των Αγίων δεν αναφέρεται στον συναξαριστή του Αγίου Νικοδήμου, αναγράφεται όμως αυτόν του Ντελαχέια και στον υπαριθμό 53 κώδικα των Βλατέων. Σήμερα του Οσίου Διονυσίου του Γλουτέτσκ, του Θαυματουργού. Σήμερα του Αγίου Αγαπητού, του Εντοσπηλαίου, του Αναργύρου και Αματικού, του Εκροσίας. Σήμερα του Αγίου Ιωστίνου Πόποβιτς στη Σερβία. Σήμερα του Αγίου Ουιστάν. Η μνήμη του Αγίου Καρπασίου, η μνήμη των Αγίων Φελινού και Γρατιανού των Μαρτύρων, η μνήμη του Αγίου Ρεβεριανού και του Αγίου Παύλου και των συναυτών. Σήμερα η μνήμη του Αγίου Κρεσκεντιανού, του Μάρτυρος. Ο Άγιος Μάρτης Κρεσκεντιανός ήταν στρατιώτης και μαρτύρησε το 287 επί Αυτοκράτορα Διοκλητιανού στη πόλη Σάλτο της Ιταλίας κοντά στο Καστέλο. Σήμερα του Αγίου Πρόκλου του Μάρτυρος. Ήταν Ρωμαίος αξιωματούχος και μαρτύρησε το 304 επί Αυτοκράτορα Μαξιμιανού στην πόλη Μπολόνια της Ιταλίας. Σήμερα του Αγίου Σεκούνδου του Μάρτυρα. Άθλησε το 304 επί Αυτοκράτορα Διοκλητιανού αφού τον έριξαν στον ποταμό Τίβερη κοντά στην πόλη Αμέλεια της Ουμβρίας της Ιταλίας. Σήμερα του Οσίου Ρουαδανού του της Κορνουάλης. Καταγόταν από τη Βρετάνη και σε τον 6ο αιώνα σκήτεψε Θεοφυλός στην περιοχή του Ταβίστοκ, της Κορνουάλης και της Βρετάνης και κοιμήθηκε με ειρήνη στην πόλη Λοκρονάν στη Βρετάνη. Σήμερα του Αγίου Φορτουνάτου ήταν πρεσβύτερος στην πόλη Τεριτά κοντά στο Σπολέτο της Ιταλίας, διακρίθηκε για τη φιλανθρωπία και το χάρισμα της θαυματουργίας το οποίο του δώρησε ο Κύριος, κοιμήθηκε με ειρήνη το 400. Σήμερα του Αγίου Σίου του Οσιομάρτυρα από τη Γεωργία, Σίος Γκαρεγγέλη. Έζησε στη Γεωργία το 17ο και 18ο αιώνα. Ασκήτεψε Θεοφυλός στην έρημο του Οσίου Δαβίδ στην Ανατολική Γεωργία και τελειώθηκε μαρτυρικά από τους μουσουλμάνους του Καυκάσου το 1700. Σήμερα των Αγίων Δαβίδ, Γαβρίλ και Παύλου των Εκγεωργίας. Σήμερα του Αγίου Ισχυρίωνος, μάρτυρος και τον συν αυτό. Κατάγονταν από την Αίγυπτο και ήταν αξιωματικός. Μαρτύρησε το 250 επί Αυτοκράτορος Δικίου μαζί με 5 από τους στρατιώτες του επειδή ομολόγησαν την πίστη του στο Χριστό. Η Εκκλησία τιμά επίσης τη μνήμη του στις 22 Δεκεμβρίου. Σήμερα γιορτάζει η Λευκάδα μας. Τη σύναξη της Παναγίας της φανερωμένη στη Λευκάδα γιορτάζει 50 ημέρες μετά από το Πάσχα. Με τον ίδιο τρόπο έχουμε και τη σύναξη της Παναγίας Περιβλέπτου Πολιτικών στη Χαλκίδα, τη σύναξη της Παναγίας της Τραπεζοφόρας στο Τραπεζάκι Κεφαλονιάς και της Αγίας Κόρης.

Γιορτάζει λοιπόν, τιμά, σήμερα η Εκκλησία μας τη μνήμη του Αγίου Ιουστίνου, του Απολογητού και Φιλοσόφου, ο οποίος γεννήθηκε στη Φλαβία Νεάπολη της Παλαιστίνης το 100. Οι γονείς του Έλληνες ειδωλολάτρες, τον πατέρα του έλεγαν Πρίσκο Βάκχιο, φρόντισαν ώστε ο γιος τους να λάβει εξαιρετική θεολογική αλλά και φιλοσοφική μόρφωση, η οποία ωστόσο δεν ήταν αρκετή για να δώσει απάντηση στα ερωτήματα που έθετε η ενήσυχη ψυχή του. Ο Θεός, βλέποντας την αγνότητα και την ειλικρινή πρόθεση των αναζητήσεών του, ανταποκρίθηκε θαυμαστά, και κάποια μέρα που ο Ιωστίνος βάδιζε κοντά στη θάλασσα, συνάντησε ένα γέροντα, ο οποίος ήταν βαθύτατα καταρτισμένος στις αλήθειες των θείων γραφών, ο οποίος μετά το διάλογο δίδαξε στον Άγιο τη χριστιανική διδασκαλία. Όταν αυτοκράτορος ήταν ο Αντωνίνος Πίος, ο Ιουστίνος μετέβη στη Ρώμη, όπου παρέδωσε στον αυτοκράτορα απολογία, στην οποία εξέθετε τις βασικές διδασκαλίες του χριστιανισμού και αναιρούσε όλες τις εναντίον των χριστιανών κατηγορίες και αποδείκνυε την πλάνη των ειδώλων, χρησιμοποιώντας επιχειρήματα από την Αγία Γραφή. Για την ενέργεια του αυτή εκλήθη και απολογητής. Η χριστομίμητη όμως δράση του Ιουστίνου, ο οποίος δεν έπαβε να κηρύττει τον Λόγο του Θεού και να συγγράφει έργα απολογητικού και ποιμαντικού χαρακτήρα, προκάλεσε τη μήνη των ειδωλολατρών. Για τον λόγο αυτό, ο μέγας φιλόσοφος και ευσεβής χριστιανός συνελήφθη και, αφού υπέστη διάφορα βασανιστήρια, αποκεφαλίστηκε το 165, αναδεικνυόμενος όχι μόνο απολογητής της Ορθόδοξης πίστης, αλλά και αθλοφόρος μάρτυρας. Πάμε τώρα στη Λευκάδα. Το νησί της Λευκάδας περί τα μέσα του 18ου αιώνα πέρασε μια μεγάλη δοκιμασία από το λοιμό της Πανόλης. Με βάση διάφορα στοιχεία, 1.800 κάτοικοι αφανίστηκαν από την Πανούκλα. Επίσης, ενετική φρουρά αποδεκατίστηκε. Το ίδιο και ολόκληροι οικισμοί, όπως τα κολυβάτα του ορεινού χωριού Αλέξανδρος. Τον Αύγουστο του 1743, ο ιερομόναχος Ματθαίος μετέφερε στη Λευκάδα από την Ιερά Μονή Δουσίκου κοντά στα Τρίκαλα την τιμία κάρα του Αγίου Βυσαρίωνος Αρχιεπισκόπου Λαρίσης, που γιορτάζει η Εκκλησία μας στις 15 Σεπτεμβρίου. Με τη βοήθειά του Αγίου, οι Λευκαδίτες σώθηκαν από τη φοβερή ασθένεια, ανοίγηραν μάλιστα ναό προς τιμή του στο χώρο όπου είχε στηθεί προηγουμένως το λιμοκαθαρτήριο και το παρεχώρησε ως μετόχη στη Μονή Δουσίκου. Η περιοχή εκείνη μέχρι σήμερα ονομάζεται Αγία Κάρα. Και μένουμε στη Λευκάδα για τη σύναξη της Παναγίας της Φανερωμένης. Λίγα χιλιόμετρα έξω από την πόλη, σε ένα μαγευτικό τοπίο, πάνω σε ένα καταπράσινο λόφο, βρίσκεται κτισμένο το μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης. Σύμφωνα με την παράδοση, στο μέρος αυτό παλαιότερα ήταν χτισμένος ναός της θεάς Αρτέμιδος, στον οποίο ο μαθητής του Αποστόλου Παύλου Ηρωδίωνας, γονατιστός, προσευχήθηκε με πίστη στο Θεό και το είδωλο της Αρτέμιδας έπεσε κάτω και έγινε θρύψαλα. Στη θέση αυτή οι χριστιανοί έχτισαν ένα μικρό ναό αφιερωμένο στην Παναγία. Το 332, τότε επίσκοπος Λευκάδος Αγάθαρχος και δύο πατέρες εκαθίστανται στο ναό, τον επεκτείνουν και χτίζουν τα πρώτα κελιά, θέτοντας έτσι τις βάσεις του μοναχισμού στο νησί. Μετά από λίγα χρόνια το μοναστήρι καταστράφηκε από μεγάλη

Από το θαύμα αυτό ονομάστηκε η εικόνα φανερωμένη. Στα χρόνια που ακολούθησαν, η Λευκάδα θα γνωρίσει πολλούς κατακτητές και το μοναστήρι θα δεχθεί αλλεπάλληλα χτυπήματα και καταστροφές. Το 1734, και ενώ το νησί είναι υπό ενετική κυριαρχία, χτίζεται ο κεντρικός ναός στη σημερινή του μορφή. Ο ίδιος αυτός ναός θα καλεί ολοκληρωτικά το 1886 για να αρχίσει για μια ακόμη φορά η ανακατασκευή και ανακαίνισή του. Το τέμπλο κατασκευασμένο το 1887 είναι έργο του Ευστράτιου Προσαλέντη, ενώ οι εικόνες προσθέθηκαν αργότερα το 1919 και φιλοτεχνήθηκαν από τους αδελφούς Χριστόδολο και Θωμά Ζωγράφο. Η εικόνα τώρα της Παναγίας που υπάρχει σήμερα είναι αντίγραφο της θαυματουργής εικόνας, φιλοτεχνημένο από τον ιερομόναχο Βενιαμίν Κοντράκη στο Άγιο Όρος το 1887. Κατά την πρώτου έτουσα αυτού παράδοση, η σύναξη της υπεραγίας στο τόκο της Φανερωμένης τελούταν το Σάββατο του Ακαθίστου, ενώ στις μέρες μας τελείται τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Είναι η κυρά της Λευκάδας, αγαπητή και τραγουδισμένη από πολλούς. Και ο Αριστοτέλης Βαραωρίτης μάλιστα έχει γράψει ένα ωραίο ποίημα για αυτήν. Η Φανερωμένη χαμογελάει ανατολή και ροδοκό κινίζει, ολίγο λίγο η καταχνιά που τα βουνά στολίζει. Λαλή τορνήθη της αυγής, το πρόβατο βελάζει, ξυπνούν στα πλάγια οι πέρδικες, η μια την άλλη κράζει. Ξυπνά και ο γερογούμενος, τον όρθρο του σημαίνει και μουρμουρίζοντας σιγά στην εκκλησιά πηγαίνει. Την Άγια εικόνα της κυράς σκυφτά να προσκυνήσει. Και εκεί που ετέντων ο παπάς τα χείλη να φιλήσει, του κάστησε πως έλειπε, παράδοξη ιστορία, από το θρονίτι στο χρυσό η δέσποινα Μαρία. Ετρόμαξε ο καλόγερος, στην πλάκα γονατίζει, χτυπά το μέτωπο στη γη, παρακαλίδρα κρίζει. Με μια σας τράφτει η εκκλησιά και αισθάνεται ένα χέρι όπου τον ανασήκωνε, μοσχοβολάει τα γέρι. Τα μάτια το άνοιξε ο παπάς, στο κάτασπρό του γέννη, το δάκρυ το έσταζε βροχή. Κοιτάζει καθισμένη, στο θρόνο βλέπει την κυρά που του χαμογελούσε και το παιδί που εχαίρετο και που τον ευλογούσε. Σε ποιο καλύβι αγνώριστο, σε ποια καρδιά θλιμμένη, να πέρασε τη νύχτα σου, κυρά φανερωμένη? Ποιο μαραμένο λούλουδο η χάρη σου, κυρούλα, κρυφά ανανάστησε σαν ουρανού δροσούλα? Το ποίημα αυτό το ωραίο, η Φανερωμένη, του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη. Και σήμερα έχουμε και τη μνήμη του Αγίου Ιωστίνου Πόποβιτς, που γεννήθηκε 25 Μαρτίου του 1894, ξημερώματα του Ευαγγελισμού, στην πόλη Βράνια της Νοτίου Σερβίας. Ο πατέρας του ονομαζόταν Σπυρίδων και η μητέρα του Αναστασία. Κατά την βάπτισή του έλαβε το όνομα Ευάγγελος. Η οικογένειά του πατέρα του ήταν εκ παραδόσεως ιερατική και είχε δώσει στην Ορθόδοξη Εκκλησία τουλάχιστον 7 ιερωμένους. Αυτό εξάλλου φανερώνει και το επώνυμο Πόποβιτς, στα ελληνικά Παπαδόπουλος. Από μικρό παιδάκι ακόμα συχνά επισκεπτόταν με τους γονείς του τον Άγιο Πρόχορο, τον θαυματουργό, στην κοντινή μονή Πτσίνσκι, όπου και είδε με τα μάτια του την θεραπεία της μητέρας του από βαριά ασθένεια. Ο Όσιος, ο Αββάς Ιουστίνος Πόποβιτς, εγκαταβίωσε στη μονή που τιμά την Μονή Τσέλια, που τιμά το καθολικό της στη σύναξη των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ. Βρίσκεται στη διοικητική δικαιοδοσία της Μητροπόλεως Σάμπατς και Βάλεβο. Ο μεγαλύτερος θησαυρός που η Μονή φυλάσσει και προσφέρει προς προσκύνηση, ευλογία και παρηγοριά των δεκάδων προσκυνητών είναι ο απέριτος τάφος σήμερα του Οσίου Αββά Ιουστίνου Πόποβιτς, ο οποίος εγκαταβίωσε στο μοναστήρι επί 28 συνεχόμενα έτη μέχρι της κοιμήσεώς του το 1979.

1η Ιουνίου λοιπόν σήμερα, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας λέει ότι ο καιρός σήμερα είναι γενικά έθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τα υπηρωτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και τοπικά στα πελάγη δυτικών διευθύνσεων μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά υπηρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική σήμερα γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, ασθενείς άνεμοι και το μεσημέρι απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 4 μποφόρ, 17 μέχρι 30 βαθμοί Κελσίου για την Αθήνα. Για τη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις μεσημέρι απόγευμα. Τις βραδινές ώρες οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Ασθενείς άνεμοι και το μεσημέρι απόγευμα νότιοι 3 με 4 μποφόρ, 16-31 βαθμοί Κελσίου για τη Θεσσαλονίκη. Γενικά έθριος είναι ο καιρός σε όλα τα διαμερίσματα, τα γεωγραφικά της Ελλάδας. Στην Μακεδονία, Θράκη θα φτάσει τους 33 βαθμούς, στην Δυτική Ελλάδα θα φτάσει τοπικά τους 32 βαθμούς, στην Ανατολική Στεριανή Ελλάδα θα φτάσει τους 34 βαθμούς, Κυκλάδες, Κρήτη μέχρι 28 βαθμοί Κελσίου, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου. Και για αύριο, Τρίτη, γενικά έθριος ο καιρός, στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τα υπηρωτικά θα αναπτύχουν νεφώσεις και στα κεντρικά και τα βόρεια θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανό μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά και την κεντρική Μακεδονία. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 στο Αιγαίο Πέλαγος, τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά υπηρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Και πάμε να δούμε και την κίνηση όπως μας τη δίνει η ελληνική αστυνομία στους δρόμους της Αττικής. Έχουμε σε πάρα πολλές περιοχές αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα. Στην Αθηνών Κορίνθου στην έξοδο, στην Αθηνών Λαμίας και στα δύο ρεύματα Αθηνών έως Κόβουν Καλυφτάκι έξοδο και στην είσοδο στον αντίστοιχο δρόμο. Στη Λεωφόρο Κηφισού και στην άνοδο και στην κάθοδο. Στην Θιβών, στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας και στη Λεωφόρο Μεσογείων. Στην Κατεχάκη στο ρεύμα προς Ηλιούπολη. Στη Λεωφόρο Κηφισίας και στην άνοδο και στην κάθοδο. Στη Βασιλίση Σοφίας και στην άνοδο και στην κάθοδο. Στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Πανεπιστημίου και στη Σταδίου, στην Πειραιός, στο λιμάνι του Πειραιά, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, Αλίμου έως Καραϊσκάκη ρεύμα προς Πειραιά και στη Λεωφόρο Σχιστού.

1η Ιουνίου σήμερα και σαν σήμερα ο μοναχός Τζον Κόρ καταγράφει την πρώτη γνωστή παρτίδα σκοτσέζικου ίσκι το 1495. Το 1792 το Κεντάκι γίνεται η 15η πολιτεία των ΗΠΑ και το 1796 το Τενεσί η 16η. Το 1812 στον Αγγλο-Αμερικανικό πόλεμο ο Αμερικανός πρόεδρος James Madison ζητά από το Κογκρέσο των ΗΠΑ να κηρύξει τον πόλεμο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το 1831 ο James Clark Ross γίνεται ο πρώτος Ευρωπαίος που φτάνει στο μαγνητικό Βόρειο Πόλο. Το 1855 ο Αμερικανός τυχοδιώκτης William Walker κατακτά την Νικαράγουα. Σαν σήμερα το 1863 πεθαίνει ο Γεώργιος Πάνου, Έλληνας αγωνιστής. Το 1876 σκοτώνεται στον έμμο Βούλγαρος επαναστάτης Χρήστο Μπότεφ. Το 1913 η Ελλάδα και η Σερβία αναπτύσσουν συνθήκη συμμαχίας ανοίγοντας το δρόμο για το δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο. Το 1920 πραγματοποιείται συλλαλητήριο του Αθηναϊκού λαού που εκδηλώνει την ευγνωμοσύνη του προς τους συμμάχους για τις υπηρεσίες τους προς τη χώρα μας. Το 1941 οι Βρετανικές δυνάμεις αποσύρονται από την Κρήτη με βαριές απώλειες. Περίπου 3.000 Αυστραλοί χάνουν τη ζωή τους κατά την εκένωση του νησιού. Το 1942 το Μεξικό κηρύσσει τον πόλεμο στον άξονα. Το 1945 κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου οι Ιάπωνες εγκαταλείπουν το νησί Οκινάουα μετά από 82 ημέρες μαχών με τους Αμερικανούς. Το 1958 ξεκινάει η εκπομπή τηλεοπτικού προγράμματος που μεταδίδεται σε όλο τον Καναδά. Σαν σήμερα 1η Ιουνίου 1962 θεμελιώνεται το νέο αεροδρόμιο του Ελληνικού. Το 1969 το Βελιγράδι μποϊκοτάρει το Διεθνές Κομμουνιστικό Συνέδριο. 1970 στο Περού καταστροφικό σεισμό σκοτώνει περισσότερους από 3.000 ανθρώπους. 1973 η Χούντα των Συνταγματαρχών προχωρεί στην κατάργηση της μοναρχίας στην Ελλάδα. Ο Γεώργιος Παπαδόπουλος σε διάγγελμά του προαναγγέλει την εγκαθίδρυση κοινοβουλευτικής Προοδευτικής Δημοκρατίας. Την ίδια χρονιά υπογράφεται η Συμφωνία Σύνδεσης Κύπρου ΕΟΚ. Το 1980 βγαίνει στον αέρα το CNN. Το 83 στο Περού η κυβέρνηση πραγματοποιεί εκατοντάδες συλλήψεις στην προσπάθειά της να καταπνίξει το επαναστατικό κλίμα που επικρατεί στη χώρα. Το 1990 ο πρόεδρος των ΗΠΑ George Bush και ο σοβιετικός ηγέτης Μιχαήλ Γκορμπατζόφ συμφωνούν για τον περιορισμό των μεγάλου βεληνικού πυρηνικών πυράβλων και τη διακοπή παραγωγής χημικών όπλων. Το 1992 οικολόγοι, διπλωμάτες και αυτόχθονες από όλο τον κόσμο κατακλείζουν το Ρίο Ντετζανέιρο στη Βραζιλία για τη διάσκεψη της γης που άρχισε τις εργασίες της υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, ενώ 25 είναι νεκροί και 58.000 οι άστεγοι από τις καταρακτώδες βροχές που πλήττουν τις νότιες περιοχές της χώρας. Το 1994 η μετοχοποίηση και μερική ιδιωτικοποίηση της δημόσιας επιχείρησης πετρελαίου μέσω του χρηματιστηρίου αποφασίζεται σε σύσκεψη των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Βιομηχανίας. Το 1998 ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με έδρα την Φραγκφούρτη και το 2005 απορρίπτεται με δημοψήφισμα στην Ολλανδία το σχέδιο της Συνταγματικής Συνθήκης για την Ευρώπη με ποσοστό 61,6%.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferris.gr.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
0: Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-033-171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
6: Η ώρα είναι 11.

Παρακολουθείτε την πρωινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος κάθε μέρα νέα μέρα με τη Σμαραγδή Καράγιωργα στο μικρόφωνο, τον Τάσο Παπαδημητρίου στον ήχο, το τηλέφωνο του σταθμού μας 210-72-98-222. 1η Ιουνίου σήμερα, αλλά βασικά Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Τη Δευτέρα μετά την Πεντηκοστή η Εκκλησία μας εορτάζει το Άγιο Πνεύμα. Είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το οποίο εκπορεύεται εκ του Πατρός. Είναι ομοούσιο με τα πρόσωπα του Πατρός και του Υιού και κατά το σύμβολο της πίστεως προσκυνείται και συνδοξάζεται με τον Πατέρα και με τον Υιό, ίσο κατά τη λατρεία και την τιμή. Δόθηκε από τον Χριστό στους μαθητές με τρεις τρόπους. Πριν από το πάθος, πολύ αμυδρά, μετά την Ανάσταση, εμφανέστερη δια του εμφυσίματος, τέλος κατήλθε, φωτίζοντας και αγιάζοντας δια των Αποστόλων τα πέρατα της Οικουμένης. Κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, το Πνεύμα το Άγιο, ουσιωδώς και υπό τη μορφή πύρινων γλωσσών, κατήλθε στους Αγίους Μαθητές και Αποστόλους του Κυρίου και κάθεσε σε καθένα χωριστά στο υπερώο που βρίσκονταν και περίμεναν. Εκήρυτε φανερά η Παλαιά Διαθήκη το Πατέρα και μυδρότερα τον Υιό, φανέρωσε η κενή τον Υιό, υπέδειξε τη θεότητα του Πνεύματος. Δρά τώρα το Πνεύμα, κάνοντάς μας σαφέστερη τη φανέρωσή του, διότι δεν θα ήταν ασφαλές χωρίς να ομολογηθεί πρωτύτερα η θεότητα του Πατρός να κηρύσσεται φανερά ο Υιός, ούτε προτού να γίνει παραδεκτή η θεότητα του Υιού να αποκαλύπτεται έντονα το Άγιο Πνεύμα, μας λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Μεγάλα είναι και ξεπερνούν την ανθρώπινη λογική τα χαρίσματα που μας δώρισε σήμερα ο Φιλάνθρωπος Θεός. Γι' αυτό ας χαρούμε όλοι μαζί και σκυρτώντας από αγαλίαση ας ανυμνήσουμε τον Κύριό μας. Γιατί η σημερινή μέρα είναι για μας εορτή και πανηγύρι. Όπως δηλαδή διαδέχονται η μια την άλλη οι εποχές και οι κινήσεις του ηλίου, έτσι ακριβώς και στην Εκκλησία η μία εορτή διαδέχεται την άλλη και με τον τρόπο αυτό από τη μια πηγαίνουμε στην άλλη. Πριν από λίγο καιρό εορτάσαμε το Σταυρό, το Πάθος και την Ανάσταση και ύστερα από αυτά την ανάληψη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στους ουρανούς. Σήμερα φτάσαμε στην κορυφή των αγαθών, σε αυτήν την κορονίδα των εορτών. Βρισκόμαστε πια στην πραγματοποίηση των επαγγελιών του Κυρίου. Γιατί αν φύγω, λέει, θα σας στείλω άλλον παράκλητο και δεν θα σας αφήσω ορφανούς. Διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 16ο κεφάλαιο 6ο στίχος. Βλέπετε το πατρικό του ενδιαφέρον, βλέπετε την ανέκφραστη φιλανθρωπία του. Πριν λίγες ημέρες ανελήφθη στον ουρανό, κάθισε στο βασιλικό θρόνο στα δεξιά του Πατρός και σήμερα μας στέλνει ως δώρο τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και με αυτόν τον τρόπο μας χορηγεί άπειρα ουράνια αγαθά. Γιατί πες μου, ποιο από τα αγαθά που συμβάλλουν στη σωτηρία μας δεν μας δόθηκε από το Άγιο Πνεύμα? Με τη χάρη του απαλλασσόμαστε από τη δουλεία του διαβόλου, καλούμαστε στην ελευθερία του Χριστού, οδηγούμαστε στην ουράνια υιοθεσία, αναγεννιόμαστε από την αρχή και ξεφορτωνόμαστε το βαρύ και δυσβάστακτο φορτίο των αμαρτιών μας. Με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος βλέπουμε να υπάρχουν τόσοι ιερείς και έχουμε τάγματα διδασκάλων της Εκκλησίας. Από την πηγή αυτή πήγασαν πλούτη προφητιών και χαρίσματα ιάσεων και όλα τα άλλα που συνήθως στολίζουν την Εκκλησία του Θεού από το Άγιο Πνεύμα προέρχονται. Και φωνάζει ο Παύλος και λέει: για όλα αυτά τα χαρίσματα ενεργεί το ένα και μοναδικό πνεύμα που τα μοιράζει όπως θέλει στον καθένα χωριστά. Όπως θέλει, λέει. Όχι όπως έχει διαταχθεί. Μοιράζει και δεν μοιράζεται. Έχει εξουσία και δεν εξουσιάζεται. Γιατί ο Παύλος λέει πως έχει και το Άγιο Πνεύμα την ίδια εξουσία που έχει και ο Πατήρ. Και όμως πως είπε για τον Πατέρα ο Θεός είναι εκείνος που ενεργεί παντού και πάντα. Στην 1η προς Κορινθίους επιστολή το διαβάζουμε αυτό, 12ο κεφάλαιο 6ο στίχος. Έτσι λέει και για το Άγιο Πνεύμα, για όλα αυτά τα χαρίσματα ενεργεί το ένα και μοναδικό πνεύμα που τα μοιράζει όπως θέλει στον καθένα χωριστά. Είδες, τέλεια εξουσία που έχει. Γιατί όσα πρόσωπα έχουν την ίδια φύση και ουσία, είναι φανερό ότι έχουν και την ίδια εξουσία και όσα έχουν την ίδια αξία, σε αυτά μία είναι η δύναμη και εξουσία.
Χάρη στη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, απαλλαχτήκαμε από τις αμαρτίες, με αυτήν ξεπλύναμε την ψυχή μας από κάθε ρήπο, με τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, ενώ ήμασταν άνθρωποι, γίναμε άγγελοι, όσοι βέβαια θελήσαμε να μας βοηθήσει χάρη του, χωρίς να αλλάξει η φύση μας, αλλά και αυτό είναι το πιο αξιοθαύμαστο, διατηρήσαμε την ανθρώπινη φύση μας και με αυτή επιδείξαμε αγγελική συμπεριφορά. Τόσο μεγάλη είναι λοιπόν η δύναμη του Αγίου Πνεύματος και όπως η πραγματική φωτιά όταν δεχτεί τον μαλακό πυλό τον καθιστά σκληρό κεραμίδι, έτσι ακριβώς και η φωτιά του Αγίου Πνεύματος όταν δεχτεί μια ψυχή συνετή, ακόμα και αν τη βρει πιο μαλακή και από τον πυλό, την κάνει πιο γερή και από το σίδερο και κάνει ξαφνικά πιο καθαρό από τον ήλιο εκείνον που έως τώρα ήταν μολυσμένος από την ακαθαρσία των αμαρτιών. «Με τη δύναμη του ονόματος του Κυρίου Ιησού Χριστού», λέει, «και με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος του Θεού μας». Είδες, αγαπητέ, τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος? Είδες ότι το Άγιο Πνεύμα εξαφάνισε όλες αυτές τις κακίες και ότι εκείνους που ήταν προηγουμένως υποδουλωμένοι στις αμαρτίες τους τους ανέβασε ξαφνικά σε τόσο υψηλές τιμές? Μας λέει ποιος άλλος, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

0: Δευτέρα 1η Ιουνίου, αλλά Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδας, το οποίο εκπορεύεται εκ του Πατρός, είναι ομοούσιο με τα πρόσωπα του Πατρός και του Υιού και σύμφωνα με το σύμβολο της πίστεως, το πιστεύω, συμπροσκυνείται και συνδοξάζεται με τον Πατέρα και με τον Υιό, ίσο κατά τη λατρεία και την τιμή. Το Άγιο Πνεύμα εμφανίζεται στην Καινή Διαθήκη εξ αρχής να μεταδίδει υπερφυσικά χαρίσματα, υποδηλώνοντας πως το Πνεύμα είναι προσωπικός παράγοντας θείας δυνάμεως, ιδίως δε όταν υπό του Ιησού Χριστού μαρτυρείται πως η βλασφημία προς αυτό αποτελεί ασυγχώρητο αμάρτημα. Να καλωσορίσουμε όμως κοντά μας τον πατέρα Χρήστο Φιλιώτη Βλαχάβα, καθηγητή δογματικής Θεολογικής Θεσσαλονίκης, που μας κάνει την τιμή και τη χάρη να βγει να μας μιλήσει για το Άγιο Πνεύμα. Εξάλλου είναι η διατριβή του πάνω στην Τριαδολογία και το Άγιο Πνεύμα, ο πλέον κατάλληλος. Χαίρετε, χρόνια πολλά πατέρα Χρήστο, καλώς ήρθατε.
1: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, πέστε μας για το Άγιο Πνεύμα.
1: Κοιτάξτε, η σημερινή γιορτή είναι στην καρδιά της πίστης μας στον Τριαδικό Θεό, στον έναν Θεό, ο οποίος γνωρίζεται και αποκαλύπτεται ως Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα είναι ένα από τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Θεός όπως ο Πατέρας, Θεός αληθινός όπως ο Υιός, Θεός και το Άγιο Πνεύμα. Με την χριστορθόδοξη πνευματολογία, για αυτό που αλλιώς με την πατερική μας πνευματολογία, όπως δηλαδή κυρίως οι μεγάλοι πατέρες του 4ου αιώνα θεολόγησαν περί του Αγίου Πνεύματος, η Εκκλησία ολοκλήρωσε τη διδασκαλία της για τον ένα τριαδικό μας Θεό, όπως ακριβώς αυτή την γνωρίζουμε, το σύμβολο Νικαίας και Κωνσταντινούπολης, το γνωστό πιστεύω, το οποίο μας έδωσαν οι δύο Οικουμενικές Σύνοδοι, η πρώτη και η δεύτερη, οι οποίες αντιμετώπισαν ακριβώς τις μεγάλες αιρέσεις, τον αριανισμό καταρχήν η πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, που αμφισβητούσε και τη θεότητα του Υιού και τη θεότητα του Αγίου Πνεύματος, και στη συνέχεια η δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο, η οποία θεολόγησε περί του Αγίου Πνεύματος, αντιμετωπίζοντας ακριβώς την μεγάλη αίρεση της εποχής πριν από τη δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο, αυτής των πνευματομάχων, οι οποίοι αρνούνταν την θεότητα του προσώπου του Αγίου Πνεύματος. Η πνευματομάχη, γιατί από εκεί ξεκινάει η όλη πρόκληση, ώστε η δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο να προσθέσει και τα άρθρα για το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος, δεν μπορούσαν ακριβώς να κατανοήσουμε το πρόσωπο και τη θέση του Αγίου Πνεύματος στο μυστήριο του Τριαδικού Θεού, και γι' αυτό ακριβώς αρνούνταν την θεότητα του Αγίου Πνεύματος, υποταγμένοι οι ίδιοι σε έναν τρόπο εξορθολογισμού και προσέγγισης συλλογιστικής του μυστηρίου της Αγίας Τριάδος. Δεν αφήνονταν οι ίδιοι, ας το πούμε έτσι, την πίστη της Εκκλησίας, δεν εμπιστεύονταν την πίστη και την παράδοση της Εκκλησίας, την αποκάλυψη του Θεού μέσα στην ζωή της Εκκλησίας, αλλά προσπαθούσαν οι ίδιοι με έναν τρόπο ορθολογικό να εξηγήσουν τον μυστήριο του Τριαδικού Θεού και το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος, και γι' αυτό ούτως ή άλλως είχαν αστοχή. Οι μεγάλοι πατέρες της εποχής, όπως ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Αμφιλόγιος Συμφωνίου, ο Μέγας Αθανάσιος λίγο πιο πριν, στα τέλη της δεκαετίας του 350, θα μας δώσουν πολύ ωραία κείμενα για την θεότητα του Αγίου Πνεύματος, όπως είναι για παράδειγμα η προσεραπείωνα επιστολές του Μεγάλου Αθανασίου γύρω το 359, το περί Αγίου Πνεύματος του Μεγάλου Βασιλείου, μια πολύ όμορφη πραγματεία η οποία ακριβώς αναδεικνύει εκεί όλες τις πτυχές της τριαδολογίας της Εκκλησίας, επιμένοντας ακριβώς τη θεότητα και στο ρόλο του Αγίου Πνεύματος, και ο Γρηγόριος ο Θεολόγος με τους πέντε θεολογικούς λόγους, ειδικά ο πέμπτος, ο οποίος αναφέρεται πιο ειδικά στο πρόσωπο του Παναγίου Πνεύματος. Το μυστήριο λοιπόν του Τριαδικού Θεού, όπως ο Τριαδικός μας Θεός αποκαλύπτεται στη ζωή της Εκκλησίας, Εκκλησίας, μέσα στην ιστορία, μέσα στην κτήση και στην ιστορία, γνωρίζεται, όπως είπαμε, ως Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Ως Πατέρας που γεννά τον Υιό, αηδίως πέρα και έξω από το χρόνο. Ως Πατέρας που εκπορεύει το Άγιο Πνεύμα πέρα και έξω από το χρόνο. Βλέπετε, η Εκκλησία έδωσε αυτούς τους δύο όρους, τον όρο γέννηση για τον Υιό από τον Πατέρα, για να περιγράψει τη σχέση του Υιού με τον Πατέρα, και τον όρο εκπόρευση, για να περιγράψει τη σχέση του Αγίου Πνεύματος με τον Θεό Πατέρα. Και ο Πατέρας ο οποίος παραμένει αγέννητος. Βρισκόμαστε εδώ στα λεγόμενα υποστατικά ιδιώματα, τα οποία περιγράφουν το τριαδικές σχέσεις, και τα υποστατικά ιδιώματα ακριβώς παίζουν αυτόν τον ρόλο, από την μια πλευρά να τονίζουν την ιδιαιτερότητα των προσώπων, ότι άλλος είναι ο Πατέρας, άλλος είναι ο Υιός, άλλος είναι το Άγιο Πνεύμα, όμως Θεός ο Πατέρας, Θεός ο Υιός όπως και ο Πατέρας, Θεός και το Άγιο Πνεύμα όπως και ο Πατέρας, το Άγιο Πνεύμα το οποίο προέρχεται από τον Πατέρα με την εκπόρευση, ενώ ο Υιός προέρχεται με τη διαδικασία της γέννησης. Είναι όροι που ξεπερνούν τη δική μας λογική, είναι όροι οι οποίοι χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν ακριβώς από τη μία πλευρά την πραγματικότητα της Τριάδας και από την άλλη πλευρά την αλήθεια ότι είναι ένας ο Θεός. Και έτσι στον Θεό έχουμε όπως λένε σωστά οι θεολόγοι μας και ειδικά ο καθηγητής ο Νίκος, ο μακαριστός πλέον καθηγητής ο Νίκος Μαντούκας στην δογματική του, ότι με αυτόν τον τρόπο ο Θεός των χριστιανών είναι ένας Θεός κοινωνικός και κοινοτικός. Υπάρχει και κινητικός. Υπάρχει μια ζωή ενδοτριαδική μέσα στην Αγία Τριάδα. Ο Πατέρας που γεννάει, ο Υιός που γεννάται από τον Πατέρα, ο Πατέρας που εκπορεύει το Άγιο Πνεύμα. Υπάρχει μια κίνηση. Υπάρχει μια εσωτερική ζωή στην Αγία Τριάδα. Και γι' αυτό ο Τριαδικός Θεός μπορεί σε τελική ανάλυση να είναι και δημιουργός. Και ταυτόχρονα αυτή η κοινωνία που υπάρχει μέσα στην Αγία Τριάδα των τριών θείων προσώπων, του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, είναι μια κοινωνία που μπορεί να περιγραφεί με τους όρους ότι ο Θεός, ο Πατέρας, τον Υιό που γεννά τον αγαπά, το Άγιο Πνεύμα, το που επίσης εκπορεύει, έχει αυτή την αγαπητική σχέση, και έτσι ο Θεός, το μυστήριο του Θεού, γνωρίζεται με αυτή την όμορφη, με αυτόν τον όμορφο ορισμό που μας περιγράφει και μη μας διατύχει, ότι ο Θεός είναι αγάπη, ο Θεός αγάπη εσύ. Αυτός ο ορισμός σχετίζεται ακριβώς με την εσωτερική ενδοτριαδική ζωή, και για αυτόν ακριβώς το λόγο ο Θεός είναι αγάπη, επειδή είναι Πατέρας, επειδή είναι Υιός, επειδή είναι Άγιο Πνεύμα. Υπάρχει λοιπόν μία ενδοτριαδική ζωή, υπάρχει αυτή η εσωτερική κοινωνία, η εσωτερική κινητικότητα στον Θεό, που ταυτόχρονα ο ίδιος είναι αγάπη, αλλά αυτή την αγάπη στη συνέχεια την ενσαρκώνει και με την δημιουργική πράξη του κόσμου, αλλά ταυτόχρονα και με την είσοδο του ίδιου του Θεού με το γεγονός της θείας ενανθρώπισης, δηλαδή ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού γίνεται άνθρωπος και αναλαμβάνει και την ανθρώπινη φύση για να οδηγήσει την ανθρώπινη μας φύση σε μια καταχάριν κοινωνία με τον Θεό μας. Και εδώ ακριβώς βρισκόμαστε στο μυστήριο της θείας κοινωνίας των ανθρώπων όλων ημών, χάρη στο γεγονός της Εκκλησίας μας με τον Τριαδικό Θεό. Αυτή την εσωτερική κοινωνία που έχουν τα πρόσωπα του Τριαδικού Θεού ως ομοούσια μεταξύ τους, αυτή την κοινωνία, αυτή την σχέση, αυτή την αγαπητική σχέση, την ζούμε και την απολαμβάνουμε και εμείς χάρη στο γεγονός της Εκκλησίας, κατά χάρη όμως και χάρη στον ρόλο του Αγίου Πνεύματος. Και εδώ οφείλουμε να τονίσουμε ότι το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Ψάλλουμε στην Εκκλησία ότι είναι αυτό το πρόσωπο που όλων συγκροτεί τον θεσμό της Εκκλησίας. Είναι το Άγιο Πνεύμα το οποίο μας οδηγεί προς τον Χριστό, μας βοηθάει να γνωρίσουμε και να προσευχόμαστε και να ταυτινόμαστε προς τον Χριστό, και στη συνέχεια ο Χριστός να μας δείχνει ποιος είναι ο Πατέρας. Αυτή είναι η οδός που ανερχόμαστε προς την θεογνωσία, από το Άγιο Πνεύμα στον Υιό, και ο Υιός που μας δείχνει τον Πατέρα, και την άλλη πλευρά ο ίδιος ο Θεός κατέρχεται προς τον κόσμο και αποκαλύπτεται εκ Πατρός Δίου εν Αγίω Πνεύματι. Αυτό είναι κάπως το σχήμα που βλέπουμε μέσα από τα όμορφα κείμενα της Εκκλησίας μας, τόσο των Πατέρων, αλλά όσο και από την υμνογραφία της Εκκλησίας μας.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πατέρα Χρήστο. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά.
1: Χρόνια πολλά και ευλογημένα.
0: Αμήν. Αμήν. Αγαπητοί ακροατές, από το Στρασβούργο, ο πατήρ Χρήστος Φιλιώτης Βλαχάβας, καθηγητής δογματικής της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης, μας μίλησε για το Άγιο Πνεύμα. Είναι και οι διατριβές του στην Τριαδολογία και στο Άγιο Πνεύμα εξάλλου.

0: Και πάμε στο Μεσολόγγι. Ο κύκλος Ελλήνων Λογοτεχνών Δικαστών. Τι είναι αυτό, θα το δούμε στη συνέχεια. Η Μητρόπολη Τολίας Ακαρνανίας και ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίου Σπυρίδωνος της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, στο πλαίσιο των φετινών επετειακών εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την ηρεοκή έξοδο του Μεσολογγίου, παρουσιάζουν ένα ιστορικό ποιητικό δράμα στο Ανοιχτό Θέατρο του Λιμανιού του Μεσολογγίου αυτό το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ με τίτλο «Όλα τα κάστρα πέσανε». Τα κείμενα είναι της Σοφίας Λιγνού και η ποίηση είναι της Σοφίας Λιγνού και του Δημήτρη Ορφανίδη, η διασκευή και η σκηνοθεσία του Παναγιώτη Γλεζέλη, η συμμετέχει συνθέτρια Ζωή Τηγανούρια και ο καθηγητής μουσικής Γιάννης Μεγαλούδης, θα κρουστάει ο Στέλιος Γενεράλης και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Η κυρία Σοφία Λιγνού είναι πρόεδρος εφετών, προϊσταμένη του Συμβουλίου Διοίκησης του Εφετείου Αθηνών, γενική γραμματέας του κύκλου Ελλήνων Λογοτεχνών Δικαστών και όχι μόνο. Μας κάνει λοιπόν την τιμή να είναι κοντά μας και να μας μιλήσει για αυτή την παράσταση. Κυρία Λιγνού, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, χρόνια πολλά για σήμερα.
1: Καλημέρα σας, χρόνια πολλά και φωτισμένα σε εσάς, κυρία Καράγιωργα, και σε όλους τους ακροατές του καναλιού σας και σε όλους τους χριστιανούς Ορθόδοξους που γιορτάζουμε σήμερα.
0: Τι είναι ο κύκλος Ελλήνων Λογοτεχνών, για πέστε μας δύο λόγια γι' αυτό.
1: Ο κύκλος Ελλήνων Λογοτεχνών Δικαστών είναι, από την έρευνα που έχουμε κάνει, το μοναδικό σωματείο, σύλλογος, που αποτελείται αμιγώς από δικαστικούς λειτουργούς, δηλαδή από δικαστές και από εισαγγελείς, από όλους τους κλάδους της δικαιοσύνης και από όλες τις βαθμίδες της δικαιοσύνης, οι οποίοι ασχολούνται με τη λογοτεχνία, είτε δηλαδή γράφουν οι ίδιοι ποίηματα ή διηγήματα, είτε κάνουν μεταφράσεις, κάνουν κριτική. Και ασχολούμαστε με αυτό, γιατί θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και όσον αφορά τη δική μας ψυχική υγεία και ισορροπία, αλλά και είναι και σημαντικό και για την προαγωγή της εικόνας του δικαστή στην κοινωνία.
0: Υπήρξατε και πρόεδρος του σωματείου, τώρα είστε γενική γραμματέας,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Και μετέχουν, όπως μας είπατε, μέλη δικαστές και αυτοί μετέχουν και στα θεατρικά και στα διάφορα δρόμενα. Σωστά.
1: Ναι, έχουμε ήδη παρουσιάσει δύο έργα. Το ένα έργο είναι αυτό, το «Όλα τα κάστρα πέσανε», για πρώτη φορά παρουσιάστηκε το 2020 του κορονοϊού. Και επίσης παρουσιάστηκε στο Πολεμικό Μουσείο αυτό. Και το δεύτερο, το 2024, πάλι δικό μου έργο, το οποίο έχει την ίδια μορφή, δηλαδή του ιστορικού ποιητικού δράματος, που λέει «Θαυμάζω τις γυναίκες μας και στο όνομά τους Μναίο», του Διονυσίου Σολομού, που αφορά τις γυναικείες προσωπικότητες της Επανάστασης, τις γνωστές και τις άγνωστες.
0: Για πέστε μας για το συγκεκριμένο έργο τώρα, «Όλα τα κάστρα πέσανε». Τι ακριβώς είναι το περιεχόμενο?
1: Λοιπόν, «Όλα τα κάστρα πέσανε» είναι, όπως είπατε προηγουμένως, ένα ιστορικό ποιητικό δράμα. Είναι εμπνευσμένο από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου. «Όλα τα κάστρα πέσανε και δώσαν το Μεσολόγγι το μικρό, Τουρκιά δεν προστινάει». Από εκεί λοιπόν είναι ο τίτλος μας, από το δημοτικό τραγούδι του Μεσολογγίου. Και δείχνει την ιστορική πορεία του Μεσολογγίου και της ευρύτερης περιοχής από την αρχαιότητα μέχρι την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου και τον αντίκτυπο που είχε τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή σε ολόκληρη την ανθρωπότητα, γιατί συγκλώνει σε όλο τον τότε πολιτισμένο και γνωστό σε εμάς κόσμο.
0: Έχετε γράψει...
1: Να πω από τι αποτελείται.
0: Ναι.
1: Αποτελείται από αφηγηματικά μέρη, δηλαδή έχουμε αφηγήτριες, τις προέδρους εφετών, την κυρία Αργυρό Κανελοπούλου, την κυρία Παλούδη Κωνσταντίνα και την δικιά Κίτρου Βενετσιάνα. Αυτές είναι οι κύριες αφηγήτριές μας, οι οποίες αφηγούνται την ιστορία. Αυτός δηλαδή που θα έρθει θα μάθει από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα ποια ήταν η πορεία και η εξέλιξη του Μεσολογγίου σαν πόλεο, ως πόλης, αλλά και, και των μεσολογγητών. Ποια ήταν η δική τους πορεία δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια. Και κάθε ένα κομμάτι αφηγηματικό ακολουθείται από ένα ποιητικό κομμάτι. Δηλαδή από ένα ποίημα το οποίο όμως είναι γραμμένο σε 15-σύλλαβο, δηλαδή είναι γραμμένο στο μέτρο των δημοτικών τραγουδιών. Με λίγα λόγια, κάθε ένα από τα ποίηματα που είναι σε αυτό το έργο, αν κάποιος θελήσει να το τραγουδήσει σαν δημοτικό τραγούδι, τραγουδιέται και σαν δημοτικό. Εμείς όμως έχουμε απαγγελία. Και εκεί έχουμε ένα κομμάτι αφηγηματικό που μας λέει τι θα ακούσουμε παρακάτω και μία απόδοση της ιστορίας η οποία γίνεται με τα ποίηματα, με τον ποιητικό λόγο. Ενδιάμεσα από όλα αυτά, ο κύριος Γιάννης Μεγαλούδης, ο οποίος είναι καθηγητής μουσικής και ψάλτης, ιεροψάλτης, μας βάζει κομμάτια μουσικά. Είτε Terry Rem, είτε βάζει δημοτικά τραγούδια, τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία και πολύ γνωστά και πολύ ταιριαστά, όπως «Χρυσός Αητός», το δημοτικό τραγούδι κτλ.
0: Όλα αυτά...
1: Δύο από τα ποίηματα αυτά είναι γραμμένα από τον κύριο Δημήτρη Ορφανίδη, που είναι πρόεδρος εφετών και παίζει και ο ίδιος.
0: Και έχει γράψει κάποια κείμενα και τα περισσότερα τα έχετε γράψει εσείς από ό,τι ξέρω, κυρία Λιγνώ.
1: Δύο ποίηματα έχει γράψει ο κύριος Ορφανίδης, 13 εγώ και τα κείμενα εγώ.
0: Έτσι. Αυτό λοιπόν έχει ήδη παρουσιαστεί παλιότερα και τώρα παρουσιάζεται στο Μεσολόγγι με την ευκαιρία των 200 ετών των εορτασμών, ναι, από την έξοδο. Θα παρουσιαστεί εφάπαξ μια φορά μόνο ή θα έχουμε και άλλες παραστάσεις?
1: Κοιτάξτε να δείτε, το 2022 παίχτηκε στο Πολεμικό Μουσείο, όπως είπαμε, για πρώτη φορά. Εκεί ήταν για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Εμείς σαν κύκλο Ελλήνων Λογοτεχνών, κύκλος Ελλήνων Λογοτεχνών Δικαστών, με αυτόν τον τρόπο συμβάλαμε σε αυτόν τον εορτασμό. Όμως αυτό το έργο ήταν εμπνευσμένο και γραμμένο για έξοδο του Μεσολογγίου. Και μάλιστα το εμπνευστήκαμε σε μία εκδρομή που είχε πάει ο σύλλογός μας για να παρουσιάσουμε το έργο, το λαογραφικό του κυρίου Σάβα που είναι μέλος μας, στην Αμφιλοχία, περνώντας, κάναμε μία στάση στο Μεσολόγγι, είχαμε έναν εξαιρετικό ξεναγό, ο οποίος μας έκανε ξενάγηση στον κήπο των Ηρών και μας είπε ότι πριν από λίγες ημέρες έσκαβαν οι εργάτες εδώ τα 70 εκατοστά, βρήκαν κόκαλα. Εδώ που πατάτε, μας είπε από κάτω, υπάρχουν κόκαλα Ηρών, κόκαλα αγωνιστών. Αυτό ήταν το έναυσμα το οποίο έκανε εμένα και τον κύριο Ορφανίδη να γράψουμε τα πρώτα ποίηματα. Μέσα σε μια εβδομάδα γράφτηκε ολόκληρο το έργο. Όχι γιατί θέλαμε εμείς να γραφτεί μέσα σε μια εβδομάδα, αλλά ήταν τόσο καταιγιστικές ήταν τόσο καταιγιστική η στίχη, η οποία πετιόταν μέσα στο μυαλό μας ανά πάσα στιγμή της ημέρας, που δεν μπορούσαμε να συγκρατηθούμε και έτσι γράφτηκε το έργο. Ήταν η έμπνευση από αυτή την ξενάγηση στον κήπο των Ηρών. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, αυτό το έργο, όπου αλλού και να πεφτεί, θα είναι ένα έργο το οποίο θα έχει την αξία του ασφαλώς, αλλά το έργο αυτό καταξιώνεται εφόσον θα πεφτεί στον ιερή πόλη του Μεσολογγίου. Και η καλύτερη στιγμή ήταν που γίνονται οι επίσημοι εορτασμοί για τα 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου. Έχει πεφτεί, ναι, και στη Λάρισα, και ευελπιστούμε να πεφτεί μετά το Μεσολόγγι και σε άλλες πόλεις, κατόπιν προσκλήσεως φυσικά. Εμείς δεν είμαστε ηθοποιοί, όποτε μπορούν και το επιτρέπουν και οι επαγγελματικές μας υποχρεώσεις, που είναι το πρώτο μας μέλημα, πηγαίνουμε και το παίζουμε εφόσον υπάρχει και η ανάλογη υποδομή.
0: Άρα δεν έχετε προγραμματίσει κάποια άλλα, απλά περιμένετε και όποιος μας ακούει μπορεί να σας κάνει και πρόταση. Ωραία. Να ευχηθούμε, ναι, καλή επιτυχία, κυρία Λιγνού, στην παράσταση που θα γίνει το Σάββατο το βράδυ στις 9. Ελεύθερη είσοδος?
1: Πάντοτε. Εμείς δεν βάζουμε ποτέ εισιτήρια, δεν έχουμε καμία σχέση με οικονομικά θέματα.
0: Έτσι, τέτοια. Ναι.
1: Οι Έλληνες λογοτέχνες δικαστές, ό,τι έξοδα κάνουμε γίνεται από το δικό μας βαλάντιο και είναι πάντοτε ελεύθερες όλες μας οι εκδηλώσεις. Ευχαριστούμε την Εκκλησία της Ελλάδος, η οποία μας φιλοξενεί πολλές φορές όταν πρόκειται να κάνουμε κάποια εκδήλωσή μας. Να υπενθυμίσω ότι το 2022 είχαμε δώσει το ηχητικό από την παράστασή μας και είχε παιχτεί το βράδυ της Κυριακής των Βαΐων από την Εκκλησία της Ελλάδος, από το ραδιόφωνο δηλαδή. Εάν κάποιος θέλει να δει την παράσταση, θα χαρούμε πολύ να έρθει στις 6 έκτου τις 9 το βράδυ η Μανάκη στο Μεσολόγγι που είναι το ανοιχτό θέατρο, και αν θέλει να το δει γιατί δεν μπορεί να έρθει, μπορεί να βάλει στο YouTube όλα τα κάστρα πέσανε κέλδα και θα δει την πρώτη μας παράσταση του 2022. Και εδώ θέλω να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρδανίας, ο οποίος μας έκανε τη μεγάλη τιμή για μας να μας εντάξει μέσα στους εορτασμούς της Μητροπόλεως για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Φυσικά τον υπεύθυνο από τον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος, ο οποίος και αυτός αγκάλιασε αυτή την εκδήλωσή μας, και την κυρία μου η οποία είναι πρωτοδίκης και η οποία ήταν στο Μητροπολιτικό Συμβούλιο και είπε για το έργο μας εκεί. Αν όμως δεν κάνω κατάχρηση του χρόνου σας, παρακαλώ να πω και όλους τους συναδέλφους οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτό το έργο, και χωρίς τη δική του συμμετοχή δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτή την παράσταση.
0: Βεβαίως, πρέπει, οφείλουμε.
1: Είναι η κυρία Μαριάνθη Παγουτέλη, η οποία είναι αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου Επιτιμή, η κυρία Άννα Αγγελάτου, αρεοπαγήτης επιτιμή, ο κύριος Γεώργιος Κοινοχωρίτης, αρεοπαγήτης εν ενεργεία, πρόεδροι εθετών, η κυρία Αργυρό Κανελοπούλου, Παλούδη Κωνσταντίνα, Σοφία Λιγνού, ο κύριος Δημήτρης Ορφανίδης. Επίσης έχουμε τον πρωτοδίκη τον Θεόδωρο Δημητρακόπουλο και τη Μάνθα τη Ζωγράφου, τον κύριο Παπακώστα Βασίλη, ο οποίος είναι ειρηνοδίκης επιτιμή, την Ασημακοπούλου Σοφία, η οποία είναι ειρηνοδίκης επιτιμή, και νομίζω ότι η κυρία Κίτρου Βενετσιάνα, η οποία είναι δικηγόρος και είναι φίλη, και παρόλα αυτά έρχεται να βοηθήσει, ήρθε να βοηθήσει στο έργο μας αυτό. Νομίζω ότι δεν έχω ξεχάσει κανένα. Ευχαριστούμε επίσης και τον κύριο Γλεζέλη, το σκηνοθέτη μας, αφιλοκερδός και αυτός, και η κυρία Τηγιανούργια αφιλοκερδός, και ο κύριος Μεγαλούδης ήρθαν αφιλοκερδός για να φτιάξουμε αυτή την παράσταση.
0: Να ευχηθούμε καλή επιτυχία.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σε όλους σας.
0: Καλημέρα, καλή επιτυχία. Αγαπητοί ακροατές, είχαμε τη τιμή να έχουμε την πρόεδρο εφετών, προϊσταμένη του Συμβουλίου Διοίκησης του Εφετείου Αθηνών, Σοφία Λιγνού, που τώρα είναι Γενική Γραμματέας του Κύκλου Ελλήνων Λογοτεχνών Δικαστών, έχει υπάρξει και πρόεδρος, που μας μίλησε για την παράσταση «Όλα τα κάστρα πέσανε», ένα ιστορικό ποιητικό δράμα για την έξοδο του Μεσολογγίου, που θα παιχθεί που αλλού, στο Μεσολόγγι, το Σάββατο που μας έρχεται, 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ.

0: Και πάμε στην Κόρινθο, στο Εξαμήλιο Τείχος, που είναι ένα από τα σπουδαιότερα οχυρωματικά έργα της Ελλάδας, στην, που ενώνει τον Κορινθιακό με τον Σαρωνικό κόλπο, βυζαντινό κτίσμα, και γι' αυτό το λόγο έχουμε την τιμή και τη χαρά να είναι κοντά μας η κυρία Μαρία Αγρέβη, προϊσταμένη βυζαντινών και μεταβυζαντινών αρχαιοτήτων και μουσείων της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κορίνθου, για να μας μιλήσει για το Εξαμήλιο Τείχος. Κυρία Αγρέβη, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλό μήνα.
1: Καλημέρα σας επίσης, καλημέρα και στους ακροατές σας, καλό μήνα, όλα καλά εύχομαι.
0: Λοιπόν,
1: σας ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία να μιλήσουμε για ένα από τα σημαντικότερα οχυρωματικά έργα των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων στον ελλαδικό χώρο.
0: Για πέστε μας για το Εξαμήλιο, τι είναι το τείχος αυτό, γιατί ονομάζεται έτσι και την ιστορία τέλος πάντων και τι γίνεται σήμερα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, το Εξαμήλιο Τείχος θα είναι ίσως γνωστός στους ακροατές και ως Ιουστινιάνιο. Είναι ένα τείχος που ξεκινά από τον Κορινθιακό κόλπο και καταλήγει στον Σαρωνικό. Στον βορειότερο σημείο βρίσκεται της Πελοποννήσου, με σκοπό να απομονώσει την Πελοπόννησο από τους επιδρομείς που κατέβαιναν από τη Στερεά Ελλάδα, από βοράν. Το πρώτο παράδειγμα τείχους βεβαίως ανάγεται σε πολύ παλαιότερους των Βυζαντινών χρόνων καιρούς, στους Μυκηναϊκούς χρόνους. Το δίσμιο τείχος είναι γνωστό δηλαδή, μεταγενέστερα τείχη επίσης εντοπίζονται στην περιοχή, ωστόσο θα πρέπει να φτάσουμε στους Βυζαντινούς πια χρόνους για να έχουμε ένα τείχος ανάλογο του Εξαμηλίου, όχι ακριβώς αυτό που σώζεται έως σήμερα, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι Γότθοι τον 3ο-4ο αιώνα μετά Χριστόν από τους Βυζαντινούς Αυτοκράτορες. Ο Θεοδόσιος ο Δεύτερος, ο οποίος βασιλεύει στην Κωνσταντινούπολη στην πρώτη πεντηκονταετία του 5ου αιώνα μετά Χριστόν, συλλαμβάνει την ιδέα να τυχήσει τον Κορινθιακό έως το Σαρωνικό κόλπο με ένα τείχος το οποίο δεν έχει προϋπάρξει. Φτιάχνει λοιπόν ένα εντυπωσιακό τείχος, το οποίο όμως 100 χρόνια μετά, λόγω σεισμών, ο Ιουστινιανός ο πρώτος, ο σπουδαίος αυτός Βυζαντινός Αυτοκράτορας, περί τα μέσα του 6ου αιώνα μετά Χριστόν, βρίσκει ήδη κατεστραμμένο. Αποφασίζει λοιπόν και αυτός να ξανακτήσει το τείχος, το παλαιότερο του Θεοδοσίου. Ενδεχομένως δε επεκτείνοντάς το. Γι' αυτό και το επίθετο Ιουστινιάνιο τείχος είναι ένα σύγχρονο επίθετο, δεν είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται από τους Βυζαντινούς ή από μεταγενέστερους, απλά μας θυμίζει τη σύνδεση του τείχους αυτού του ισθμού με τον Ιουστινιανό. Γενικά, να γνωρίζουμε ότι το Εξαμήλιο τείχος οι Βυζαντινοί στις πηγές τους το ονόμαζαν τείχος στον ισθμό, τείχος της Πελοποννήσου, όχι Εξαμήλιο, ούτε βεβαίως Ιουστινιάνιο όπως είπαμε. Θα πρέπει να φτάσουμε στο 14ο αιώνα, στο 1375, για να βρούμε την ονομασία Εξαμήλιο τείχος σε έναν καταλανικό χάρτη. Το τείχος βεβαίως, αυτή η ονομασία του τείχους, στο Εξαμήλιο, συνδέεται με το πονίμιο Βυζαντινό στην περιοχή, που επίσης και αυτό με τη σειρά του συνδέεται με το μήκος του ισθμού της Κορίνθου, που είναι 6 περίπου μίλια, δηλαδή κάτι παραπάνω από τα 7 σημερινά χιλιόμετρα, 7-7,5 χιλιόμετρα. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με ένα τείχος περίπου 7,5 χιλιόμετρων. Και θα σας πω περίπου, γιατί δεν το γνωρίζουμε σε όλο του το μήκος με ακρίβεια. Ξέρουμε την άκρη του στον Κορινθιακό κόλπο, αλλά δεν ξέρουμε την άκρη του στο Σαρωνικό κόλπο. Αν και έρευνες και υποθέσεις γίνονται και είμαστε σε καλό δρόμο. Επίσης, δεν ξέρουμε στοιχεία για το ίδιο το τείχος, γιατί οι πηγές μας το αναφέρουν, αλλά δεν το περιγράφουν. Δεν γνωρίζουμε έτσι το τελικό του ύψος, ούτε του τείχους, ούτε των πύργων του, ούτε και τη μορφή των πύργων, πώς απέλυγαν, σε σε τι είδους επάλξεις. Μπορούμε ωστόσο κάποια από αυτά τα ερωτήματα που γεννώνται να τα απαντούμε μέσα από τις αρχαιολογικές ανασκαφικές εργασίες και τις προσπάθειες αποκατάστασης τμημάτων του τείχους, καθώς δεν είναι δυνατόν το τείχος αυτό να αποκατασταθεί στο σύνολό του. Σήμερα λοιπόν οποιοδήποτε χρησιμοποιεί τις εθνικές οδούς παλαιά και νέα από Αθήνα προς Κόρινθο και Πάτρα περνά δίπλα από το τείχος, περνά πάνω από το τείχος σε άλλα σημεία και μπορεί εύκολα να το δει εάν αφήσει το αυτοκίνητο και ακολουθήσει το πληροφοριακό υλικό. Υπάρχουν πινακίδες και κάποιες ενημερωτικές πινακίδες επίσης, έτσι ώστε να αποκτήσει μια σύντομη πληροφορία για το τείχος αυτό. Η εφορία αρχαιοτήτων Κορινθίας, που είναι υπεύθυνη για την προστασία του, έχει ούτως ή άλλως θεσπίσει αρχαιολογικό χώρο εκατέρωθεν των μετόπων του τείχου, της εσωτερικής και της εξωτερικής πλευράς του, και φροντίζει για την αποκατάσταση τμήματων τα οποία ανήκουν στο δημόσιο. Ξέρετε, είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση το τείχος, καθώς οι Κορίνθοι, με τη λέξη αυτή βεβαίως, με τον όρο αυτό χρησιμοποιώ τον ίδιο όρο και για αυτούς που δεν είναι μόνο στην Κόρινθο, δεν μένουν μόνο στην Κόρινθο, έχουν χρησιμοποιήσει όμως το τείχος για να κτίσουν. Να κτίσουν τις μάτρες τους, να κτίσουν τα σπίτια τους συχνά, να κτίσουν ακόμα και βιοτεχνικά, βιομηχανικά κτίσματα πολύ πολύ κοντά, και το τείχος διέρχεται από αυτά όλα, αυτές όλες τις ιδιοκτησίες τις ιδιωτικές, πράγμα που δυσχεραίνει βεβαίως το έργο της εφορίας αρχαιοτήτων, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε. Να σας πω λίγα λόγια για το ίδιο το τείχος τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Το τείχος λοιπόν στον Κορινθιακό κόλπο απολύγει σε ένα προμαχώνα, στιβαρό προφανώς, ο οποίος θα διατηρείται ακόμη, και υπάρχει εκεί επίσης μια πινακίδα με πληροφοριακό υλικό. Αντίστοιχα προμαχώνα θα είχαμε και στην πλευρά, στην απόλυξη του τείχους προς το Σαρωνικό κόλπο. Η τοιχογραμμή είναι χτισμένη απευθείας επάνω στον βράχο, ο οποίος λαξεύτηκε με κατάλληλο τρόπο ώστε να δέχεται τους λίθους, αλλά επίσης να δημιουργείται και ένα πρανές μπροστά από το τείχος, για λόγους αμήνης βεβαίως. Η τοιχογραμμή ενδυναμώνεται με 68 καταγεγραμμένους πύργους. Υπάρχει περίπτωση, καθώς το τείχος δεν το γνωρίζουμε σε όλο του το μήκος όπως σας είπα, να υπάρχουν κάποιοι κατεστραμμένοι πύργοι ή κάποιοι πύργοι που περιμένουν να εντοπιστούν. Οι πύργοι αυτοί είναι ενωμένοι με την εξωτερική πλευρά του τείχους, ωστόσο διατηρούν την αυτονομία τους, έτσι ώστε σε περίπτωση καταστροφής του πύργου να μην φυγεί το ίδιο το τείχος, ή αντίστροφα, σε περίπτωση καταστροφής του τείχους, να μην φυγεί ο πύργος. Οι πύργοι τοποθετούνται

0: τον υπόλοιπο με την τυχογραμμή. Η τυχογραμμή τώρα εξωτερικά και εσωτερικά παρουσιάζει μεγάλη διαφορά ως προς την τυχοποιία της. Το εξωτερικό μέτωπο του τείχους είναι φτιαγμένο, κατασκευασμένο από μεγάλων διαστάσεων που φτάνουν και το 1,60 σε μήκος λίθους, οι οποίοι είναι από κορινθιακό ψαμίτι, καλά σμιλεμένοι σε ισόδομο σύστημα ή ψευδοεισόδομο, με τη χρήση περιορισμένη χρήση κονιάματος και ορισμένα κεραμίδια, για να ευθυγραμμίζονται ουσιαστικά οι σειρές των λίθων. Αντίθετα, αμελέστερη, σαφώς αμελέστερη, είναι η κατασκευή του εσωτερικού μετώπου του τείχους, που είναι επίσης κατασκευασμένο από πορόλιθους, ωστόσο μικρότερων διαστάσεων, με περισσότερο κονίαμα, και εκεί διατηρούνται και επιχρίσματα με τα περίφημα παλαιοχριστιανικά μυστρίσματα, δηλαδή τα γεωμετρικά σχέδια τα οποία έφτιαχναν στον οπό ακόμη κονίαμα για διακοσμητικούς λόγους την εποχή στους παλαιοχριστιανικούς χρόνους, δηλαδή συνήθως μέχρι τον 6ο-7ο αιώνα. Εσωτερικά, ο πυρήνας του τείχους, πώς ενώνεται η εσωτερική από την εξωτερική πλευρά. Η ένωση γίνεται με αργολιθοδομή, με λίθους διαφόρων διαστάσεων και πάρα πολύ παχύ κονίαμα. Ωστόσο, όλα αυτά τοποθετούνται σε σαφείς στρώσεις. Πρόκειται για ένα εμβληματικό τείχος. Και γιατί είναι αυτό? Για την κατασκευή του. Είναι το μεγαλύτερο στον ελλαδικό χώρο, αλλά συγκρίνεται και με ορισμένα ακόμη τα οποία βρίσκονται στα Βαλκάνια. Μεγαλύτερο βεβαίως όλων ανάλογο τείχος έχουμε στην Κωνσταντινούπολη. Όχι τα τείχη, δεν μιλώ για τα τείχη της ίδιας της πόλης, είναι το διατύχισμα μπροστά από την πόλη που έφτιαξε στη Θράκη ο Αναστάσιος για την προστασία της Κωνσταντινούπολης. Επίσης, στον ίδιο τύπο έχουμε προγενέστερα το περίφημο Αδριάνιο τείχος προς το ρωμαϊκό, των ρωμαϊκών χρόνων, προς στα όρια της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας με την Αγγλία. Πρόκειται για ένα σπουδαίο οχυρωματικό έργο, και αυτό φαίνεται βεβαίως ότι βρισκόταν σε χρήση και τα 1000 περίπου χρόνια που άντεξε η Βυζαντινή αυτοκρατορία.
1: Το δύσκολο που έχετε είναι ότι είναι σε κατοικημένες περιοχές.
0: Μας δίνουν πληροφορίες για μάχες οι οποίες έγιναν ή για επιδρομές οι οποίοι απλά πέρασαν το τείχος, γιατί δεν βρήκαν σοβαρή αντίσταση, δεν βρήκαν καθόλου αντίσταση. Όμως οι περισσότερες πληροφορίες ανήκουν στον 15ο αιώνα, μιας και πέρασαν δύο μέρες πόσο από την 29η Μαΐου με την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Να σημειώσουμε ότι τα περισσότερα που γνωρίζουμε για μάχες που έγιναν στο Εξαμήλιο προέρχονται από το 15ο αιώνα, όταν δηλαδή οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες ήθελαν να αποκρούσουν, τέλος πάντων να αντιμετωπίσουν τους Οθωμανούς Τούρκους και τις επιδρομές τους προς την Πελοπόννησο. Να θυμίσουμε ότι η Πελοπόννησος εκείνη την εποχή, στους υστεροβυζαντινούς χρόνους, έχει και το Δεσποτάτο του Μοραίος, είναι έδρα με έτρατο μυστρά, και βρίσκεται σε άμεση πρόση επικοινωνία με την ίδια την πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας, με την Κωνσταντινούπολη. Ο αυτοκράτορας λοιπόν Μανουήλ Παλαιολόγος, ο πατέρας του τελευταίου Βυζαντινού αυτοκράτορα, βγαίνει στο λιμάνι των Κεχρεών το Πάσχα του 1415 και ο ίδιος επιθεωρεί την ανοικοδόμηση του τείχους, που σύμφωνα με κάποιες πηγές έγινε μέσα σε μόλις 25 μέρες.
1: Κυρία Γκρέβη, ο χρόνος μας έχει τελειώσει.
0: Που έγιναν επιδρομές από τους Οθωμανούς, το τείχος να βοηθήσει, και οι Οθωμανοί πέρασαν στην Πελοπόννησο λαιλατώντας αρχικά, καταστρέφοντας και μετά αποσύρονταν.
1: Κυρία Γκρέβη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τέλειωσε ο χρόνος μας δυστυχώς. Να είστε καλά. Καταλαβαίνουμε τη δυσκολία που έχει η Βυζαντινή φορεία αρχαιοτήτων, γιατί είναι σε κατοικήσιμες περιοχές και είναι τείχος, δεν είναι κτίσμα, οπότε είναι βορρά διαφόρων καταστάσεων. Να ευχηθούμε καλή

0: δύναμη.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Κοντά μας είχαμε την κυρία Μαρία Γρέβη, την προϊσταμένη Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κορινθίας. Μας μίλησε για το εξαμήλιο τείχος, κατά μήκος του Ισθμού είναι γνωστό και ως Ιουστινιάνιο τείχος. 1η Ιουνίου σήμερα, και πρέπει να δούμε και μια ματιά όσο μας επιτρέπει ο χρόνος, τα ήθη και τα έθιμα του Ιουνίου, που είναι αρκετά και ενδιαφέροντα. Ο 6ος μήνας του Ιουλιανού ημερολογίου, που το καθιέρωσαν οι Ρωμαίοι και το κληρονομήσαμε όλοι εμείς, οι ευρωπαϊκοί λαοί, το όνομά του το οφείλει στην Ήρα, τη γυναίκα του Δία, που λέγεται στη γλώσσα των Ρωμαίων Τζούνο. Η γιορτή της ήταν την 1η του μήνα. Στις 10 Ιουνίου εξάλλου οι Ρωμαίοι γιόρταζαν τη γιορτή της θεάς Εστίας. Αυτό έχει σχέση με το περιεχόμενο του μήνα, που είναι και ο θερισμός. Πιο πολλά θα μας πει ο κύριος Ευάγγελος Καραμανές, διευθυντής του Κέντρου Γεωγραφίας Ακαδημίας Αθηνών. Καλό μήνα, κύριε Καραμανέ, καλώς ήρθατε.
2: Καλό μήνα, πράγματι. Ο Ιούνιος έχει ένα υπόβαθρο στην ρωμαϊκή εποχή, και στην Ελλάδα βέβαια έχει και πολλές λαϊκές ονομασίες που αναφέρονται είτε στη σχέση του με τις εποχές, είτε στις αγροτικές εργασίες. Δηλαδή είναι ο Πρωτόλης, ο Πρωτογιούλης, ο πρώτος μήνας δηλαδή και η αρχή του καλοκαιριού, καθώς είναι ο μήνας του θερισμού, που είναι κορυφαία στιγμή του γεωργικού βίου. Αρχές του θεριστή, του δρεπανιού μας η γιορτή, λέει ο λαός. Και αυτό βέβαια ο θερισμός ποικίλει στις νότιες περιοχές της χώρας και στην Κύπρο. Ξεκινάει νωρίτερα. Στη Μακεδονία πολύ αργότερα, ένα μήνα αργότερα. Και στα ορεινά επίσης. Θεριστής είναι ο Ιούλιος, και που για τους παιδινούς είναι ο Αλωνάρης, ενώ αντίστοιχα για τους ορεινούς Αλωνάρης είναι ο Αύγουστος, πάει πολύ πιο πίσω. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτές τις ονομασίες που αναφέρονται σε επιμέρους έτσι, δραστηριότητες. Στα Γρεβενά και στη Δυτική Μακεδονία είναι Κερασάρης, στον Πόντο είναι Κερασινός, γιατί οριμάζουν και τα κεράσια. Βέβαια συνδέεται ο μήνας αυτός και με τις θερινές τροπές του ήλιου, που είναι μια περίοδος με βάση το ηλιακό ημερολόγιο σημαντική. Ξέρουμε ότι στην 21η Ιουνίου έχουμε τη θερινή τροπή του ήλιου, το θερινό ηλιοστάσιο, το λιοτρόπι όπως το λέει ο λαός, που είναι η μεγαλύτερη ημέρα του έτους και αντίστοιχα η μικρότερη νύχτα. Αυτή η γιορτή που είναι πανάρχια συνδυάζεται, εορτάζεται με τις γνωστές φωτιές του Αγιάννη, του Αγιανιού του Λαμπαδάρη, όπως το λέει ο λαός, στις 24 του μήνα, και βέβαια και με πολλά άλλα έθιμα σε όλη την Ελλάδα, κυρίως το πιο γνωστό είναι ο Κλείδωνας και άλλα έτσι επιμέρους πιο μικρά. Τώρα βέβαια αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό και πρέπει να το πούμε είναι το θέμα της γεωργικής παραγωγής και τα σχετικά έθιμα. Έχουμε όλο αυτό το πλούτο του θερισμού που ξεκινάει, όπως ανέφερα, στις νότιες περιοχές και στην Κύπρο πολύ νωρίτερα. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο θερισμός του Σιταριού στην Κύπρο ξεκινάει από τις 20 Μαΐου και πάει ως τις 20-25 Ιουνίου. Πολύ νωρίς δηλαδή. Τα εργαλεία, τα περίφημα, το δρεπάνι, το που ήταν μερικές φορές από μεταλλική λεπίδα με ή χωρίς δόντια, με ξύλινη λαβή, όλα τα μικρότερα ή τα μεγαλύτερα που χρησιμοποιούσαν οι επαγγελματίες θεριστές, γιατί υπήρχαν και επαγγελματίες θεριστές, δεν ήταν μόνο οι τοπικοί γεώργοι, θεριστές από την Δυτική Μακεδονία ή και βορειότερα ή και από τις περιοχές της Αλβανίας κατέβαιναν, κυρίως της Αλβανίας κατέβαιναν παραδοσιακά στον κάμπο της Μακεδονίας και ιδιαιτέρως της Θεσσαλίας για να εργαστούν αυτή την περίοδο που απαιτούσε ένταση εργασίας, χρειαζόταν πάρα πολύ κόσμο για να θερήσουν οι άνθρωποι.
0: Από εδώ κύριε Καραμανέ, κύριε Καραμανέ, από εδώ είναι και το χορός του δρεπανιού που έχουμε στην Κύπρο, ή τουλάχιστον διατηρείται μέχρι σήμερα στην Κύπρο.
2: όπως το είπατε πολύ καλά που μου το θυμίζετε αυτό, είναι ακριβώς από εκεί προέρχεται και είναι αυτός ο πολύ γνωστός χορός, όπου υπάρχει και μέσα στο χορό και το παιχνίδι του λαγού το λεγόμενο, όπου οι επαγγελματίες θεριστές διακρίνονταν σε βαρύς μεγαλόσωμους άνδρες με γρηγοράδα στις κινήσεις, και ήταν και οι άλλοι πιο ελαφρύς, πιο μέτριο ανάστημα, που ήταν ευκίνητοι. Και δύο θεριστές παραδοσιακά εξυπηρετούνταν από τέσσερις γυναίκες που δεν ματιάζουν. Και στο ρόλο του λαγού, σε αυτό το χορό του Δρεπανιού, αυτό το μοναχικό χορό με τα μοτίβα που είναι παρμένα από τις κινήσεις των χεριών του θεριστή, και ο οποίος έχει μελετηθεί έτσι δε όντως από τους ερευνητές. Στο ρόλο λοιπόν του λαγού, ο ελαφρύς θεριστής χρησιμοποιούσε το δρεπάνι για δόντια, και ο βαρύς στο ρόλο του κυνηγού το δρεπάνι του για ντουφέκι. Και οι δυο έπρεπε να πατούν στον όργο τους, και με γρήγορες κινήσεις ο υποτιθέμενος λαγός άνοιγε με το σώμα του ελικοειδή δρόμο, που το έκρυβαν βέβαια τα αθέριστα στάχια, και ο κυνηγός αντίστοιχα με ανάλογες δρασκελιές μεγάλες και δρεπανιές, προσπαθώντας να μην κάνει θόρυβο, προχωρούσε κλεφτά προς το λαγό. Είναι πάρα πολύ έτσι παρουσιάζει ενδιαφέρον και ο χορός, και όταν τέλειωνε αυτό το παιχνίδι, αυτό το δρόμενο αν θέλετε, κυνηγός και αναστημένος λαγός, γιατί τον χτυπούσαν τον καημένο το λαγό, θέριζαν, αναστημένος εντός εισαγωγικών έτσι, θέριζαν όσο σιτάρι είχαν ανακατέψει με τις κινήσεις τους. Έχουν περιγραφεί αυτά και σε ειδικά άρθρα στο περιοδικό Λαογραφία, και από τον Μόδεστο Σαμαρά παλιότερα και από πολλούς άλλους. Αντίστοιχο έθιμο ήταν και ο Δράκος, κυρίως στη Μακεδονία, όπου το πρώτο δεμάτι των σταχιών που το δένουν, το στείναν όρθιο, το κάνανε σταυρό, και μάλιστα το προσκυνούσαν και οι νοικοκύριδες ρίχναν νομίσματα. Αυτό δείχνει και την λαϊκή θρησκευτικότητα. Και αφήνανε, όταν αποθέριζαν ένα τεμάχιο, μια άκρη του χωραφιού αθέριστα, και απέβλεπε αυτό το έθιμο, αυτό δεν είναι πανευρωπαϊκό έθιμο, στην εξασφάλιση πλούσιου γεύματος για τους θεριστές με το τέλος της εργασίας. Και βέβαια εθνολογικά μιλώντας, ταυτίζεται ο νοικοκύρης προς τον δαίμονα του οίκου, με τον συμβολικό θερισμό των θεριστών. Και υπάρχουν πάρα πολλά έτσι τέτοια έθιμα. Στην Κάρπαθο χαράζουν με το δρεπάνι έναν κύκλο που περιλαμβάνει τα τελευταία στάχια, κρατάνε τα τελευταία στάχια για να μην έτσι αφαιρέσουν, μαγικοθρησκευτικά μιλώντας, την δύναμη του αγρού. Τώρα βέβαια για τις γιορτές δεν μπορούμε παρά να κάνουμε μια σύντομη κατά ανάγκη αναφορά, ναι, πάρα πολύ σημαντική, ότι του γενεσίου του Αγίου Ιωάννη, στις 24 ναι. Ιουνίου, ακριβώς την περίοδο των θερινών τροπών που αναφέραμε στην αρχή, και είναι ταυτισμένη αυτή η γιορτή με δύο κύκλους εθήμων, δηλαδή και με τις φωτιές αυτές που ανάβονται, και από τις σημαντικές πράξεις του κλείδωνα. Και από αυτή την εθιμολογία πηγάζουν και οι προσωνυμίες φανιστής και ριζικάρης του Αγίου αντίστοιχα. Και υπάρχει και η προσωνυμία ως ριγανά, προσωνυμία του ως ριγανά, που οφείλεται στη συνήθεια να μαζεύουν τότε ρίγανη και άλλα αρωματικά φυτά. Για το φαγητό, αλλά και για ιατρικούς, θεραπευτικούς έτσι, σκοπούς και άλλους.
0: Ευχαριστούμε κύριε Καραμανή.
2: Και βέβαια είναι πολύ γνωστές αυτές οι φωτιές. Έχουν καταγραφεί και σε σχετικό άτλαντα λαογραφικό ήδη από
0: τα και βάζανε και τα παιδιά να πηδάνε πάνω από τις φωτιές, έτσι.
2: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Τέλειωσε ο χρόνος. Να είστε καλά. Καλό μήνα, κύριε Καραμανέ.
2: Να είστε καλά.
0: Ο κύριος Ευάγγελος Καραμανές, διευθυντής του Κέντρου Λαογραφίας Ακαδημίας Αθηνών, μας μίλησε εντάχει βέβαια λόγω ελλείψεως χρόνου για τα ήθη και έθιμα του Ιουνίου. Παρακολουθήσατε την πρωινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας Ελλάδος, Κάθε Μέρα Νέα Μέρα, με τη Σμαραγδή Καράγκυρα στο μικρόφωνο και τον Τάσο Παπαδημητρίου στην επιμέλεια του ήχου. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Καλό μήνα. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα σας.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντίας Αλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513. Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Η ώρα είναι 12.

συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

ο Νίκος Φιλιππίδης στο κλαρίνο και χορός Ματσκαντάνα, ένας χορευτικός σκοπός από τη Δυτική Μακεδονία. Η λέξη στα ντόπια σημαίνει το βήμα της γάτας. Και εμείς να ξεκινήσουμε από τη Δυτική Μακεδονία το σημερινό μας μουσικό διπορικό. Μουσικοί χάρτες του ελληνισμού στο αλάτι της γης και σήμερα στη Μακεδονία. Να μείνουμε στη Δυτική Μακεδονία, μια πατινάδα του γάμου κατέβα κόρη και άνοιξε την πόρτα στην Καρένια. Τραγουδάει ο Χρυσόστομος Μητροπάνος.

Χρυσόστομος Μητροπάνος και κατέβα κόρη και άνοιξε την πόρτα την Καρένια. Για μια κόρη μιλάει και το επόμενο τραγούδι που θα μας μεταφέρει από τη Δυτική στην Ανατολική Μακεδονία. Από τα υπέροχα αργά καθιστικά τραγούδια της περιοχής που αποδίδει με τον δικό του μοναδικό τρόπο ο αείμνηστος Χρόνης Αηδονίδης. Μια κόρη και αν τραγούδησε σε κρουσταλένιο πύργο και ήταν η θάλασσα κοντά και η κόρη βραχνιασμένη. Την παίρνει αγέρα στη φωνή, στο πέλαγο την πάει. Καραβοκύρη στάκουσε. Είναι το γνωστό τραγούδι, παραλογή της κόρης που τραγουδά και την ακούνε τα καράβια. Ένα τραγούδι πολύ διαδεδομένο στη Μακεδονία, τη Θράκη και την Προποντίδα, που σε διάφορες περιπτώσεις συνδέεται και με την παραλογή του Κυρβοριά.

Να κρατήσουμε τη φωνή του Χρόνια Ειδονίδη και να συνεχίσουμε με ένα ακόμη τραγούδι από τον κύκλο των Παραλογών, παλαιότατες βυζαντινές αφηγηματικές μπαλάντες. Είναι το τραγούδι της Ξενιτιάς που αναφέρεται στην παραλογή της Μάγισσας που εμποδίζει την επιστροφή του ξενιτεμένου στον τόπο του. Άσπρα μου περιστέρια και εσείς μαύρα πουλιά, εκεί ψηλά που πάτε για χαμηλώσετε, να γράψω ένα γράμμα και μια ψηλή γραφή, να στείλω στην αγάπη μου να μην με καρτερεί. Θέλει τα μαύρα σβάλει, θέλει ας παντρευτεί, θέλει καλόγριας γίνει, να αρασοφορεθεί. Εδώ στα ξένα πουρθα, εδώ παντρεύτηκα. Φράγκισα γυναίκα πήρα, μάγισα πεθερά. Μαγεύει τα καράβια και δεν αρμενούν. Με μάγεψε και μένα και δεν έρχομαι. Όταν κινήσω να έρθω, χιόνια και βροχές, και όταν γυρίσω πίσω, ήλιος ξαστεριές. Ένα πολύ χαρακτηριστικό τραγούδι της Ξενιτιάς που εκφράζει τα συναισθήματα των γυναικών που μένουν πίσω και το φόβο τους μήπως ο αγαπημένος τους πλανηθεί στην ξένη χώρα και δεν γυρίσει πίσω σε αυτές.

ένα μουσικό διπορικό στη Μακεδονία και να συνεχίσουμε στην Ερισσό της Χαλκιδικής, όπου ο Σταύρος Καρακάσης της Ακαδημίας Αθηνών κατέγραψε ένα τραγούδι που αναφέρεται στην τελική ναυμαχία του Λάμπρου Κατσόνη, όταν συγκρούστηκε με τον διπλό στόλο των Τούρκων και των Αλγερινών. Η καταστροφή του μικρού στόλου του Κατσόνη συγκλώνησε όλον τον ελληνικό λαό, που με πολλά τραγούδια διατήρησε ζωντανό στη μνήμη του το γεγονός. Ήταν τόσο γνωστά και αγαπητά τα παραπάνω τραγούδια, ώστε υπάρχει και μία εκδοχή ότι ο Ρήγας Φεραίος διάλεξε αυτή τη μελωδία για να προσαρμόσει το θούριό του. Μια προσταγή μεγάλη προστάζει ο βασιλιάς να κατεβεί η αρμάδα και ο καπουδάν πασάς. Με του Θεού το λόγο και με του βασιλιά, η αρμάδα κατεβαίνει στα 12 νησιά. Βγαίνουν στον Κάβο Ντόρο καράβια φοβερά. Σαν τάδινε ο Λάμπρος, βαριά αναστέναξε, κι όλα τα παλικάρια στην πρίμνη τάμαση. Γυαλάτε βαρβαρέσι, γυαλάτε βρε σκυλιά, να δεις πως πολεμάνε, πως κόβουν τα σπαθιά.

μουσικό οδηπορικό στη Μακεδονία, στο σημερινό αλάτι της γης, που μας έχει φέρει στην Ερισσό της Χαλκιδικής, όπου θα μείνουμε για λίγο ακόμη για να ακούσουμε και ένα πολύ χαρακτηριστικό τοπικό πασχαλινό τραγούδι του ακριτικού κύκλου. Στου Μαυριλιού ταλώνει το Μαρμάρινο, εκεί παίζουν την ομάδα ο γιος και ο βασιλιάς. Τραγουδά η Δόμνα Μέγκα.

Δόμνα Μέγκα και στου Μαυριλιού Ταλόνι, πασχαλινό τραγούδι του ακριτικού κύκλου από την Ερισσό της Χαλκιδικής. Και εμείς να ταξιδεύουμε στη Μακεδονία με το σημερινό αλάτι της γης.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Η κομπανία με τα χάλκινα λαϊκά πνευστά του Βαγγέλη Γευγελή από την Γουμένισσα του Κιλκής σε ένα πολύ γνωστό και αγαπημένο χασαποσέρβικο διαδεδομένο σε όλη την περιοχή στο Ρουμλούκι και τη Δυτική Μακεδονία. Ένα μουσικό διπορικό λοιπόν στο σημερινό αλάτι της γης που μας έχει φέρει στην Μακεδονία, στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αριτζιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος κάθε μέρα αυτή την ώρα με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Και να κρατήσουμε τον ήχο από τα πολύ χαρακτηριστικά χάλκινα λαϊκά πνευστά που παίζονται στην κεντρική και τη δυτική Μακεδονία, θα έρθουμε τώρα στην περιοχή της Χιάτιστας με την κομπανία Χάλκινα της Κοζάνης του Δημήτρη Κότσικα. Ένας χαρακτηριστικός τοπικός χορός που ονομάζεται Σούστα.

Και από τη Δυτική Μακεδονία, από τη Σιάτιστα, να πάμε και πάλι στη Χαλκιδική, που είναι τόπος δημιουργίας πολλών δημοτικών τραγουδιών της Μακεδονίας. Από την Ερυσσό θα έρθουμε τώρα στον Πολύγυρο της Χαλκιδικής με ένα αργό καθιστικό ιστορικό τραγούδι. «Λάλησε κούκε μλάλησα όπως λαλούσες πρώτα, και μη λαλείς παράκαιρα, παραπονείς τον κόσμο. Τι να λαλήσω, τι να πω και τι να ομολογήσω. Μας ήρθε η άνοιξη πικρή, το καλοκαίρι μαύρο, και ο δόλιος ο χινόπορος και αυτός φαρμακωμένος. Πολύ τουρκιά μας πλάκωσε, μας ήβρε σκορπισμένους». Τραγουδά ο Χρόνης Αηδονίδης.

Πολύ Τουρκιά μας πλάκωσε, ιστορικό τραγούδι από τον Πολύγυρο της Χαλκιδικής με το Χρόνια Ειδονίδη, και εμείς να έρθουμε τώρα από τη Χαλκιδική στην Πηλαία της Θεσσαλονίκης με ένα τραγούδι και ομώνυμο χορό, η Παρτάλο. Σήμερα έχει επικρατήσει να παίζεται οργανικά κυρίως στα διάφορα χορευτικά συγκροτήματα, όμως έχει δισκογραφηθεί από τον Γιώργη Μελίκη με τους στίχους που θα ακούσουμε και που θεωρούνται ότι είναι η αυθεντική του τραγουδιού αυτού. Η λέξη Παρτάλο εννοεί την κουρελιασμένη. Τραγουδά η Δόμνα Μέγκα.

Θεσσαλονίκης από την Πηλαία και να επιστρέψουμε πίσω στον πολύγυρο της Χαλκιδικής με ένα πολύ χαρακτηριστικό, γνωστό και αγαπημένο τραγούδι του γάμου. Απάνω στην Τριανταφυλιά χτίζουν υπέρδικες φωλιά. Ξεμπαινοβγαίνουν τα πουλιά και σχέται η Τριανταφυλιά. Και πέφτουν τα τριαντάφυλλα μέσα στις νύφη στην ποδιά. Κι εγώ λιγνώ στα μάζευα και στην αγάπη μου τα στέλνα. Αγάπη μου χαιρετίσματα στα φίλια με τα κλίματα.

Και μια που ήρθαμε στο ρεπερτόριο του γάμου, να ακούσουμε και μια πολύ γνωστή και αγαπημένη γαμήλια πατινάδα που παίζουν τα χάλκινα λαϊκά πνευστά σε όλο το χώρο της Δυτικής Μακεδονίας. Τραγουδιέται επίσης και ως γαμήλιο τραγούδι όταν η νύφη φεύγει από το σπίτι. «Μάνα μου τα λουλούδια μου συχνά να τα ποτίζεις. Αφήνω γεια στη γειτονιά και γεια στα παλικάρια, αφήνω γεια τα αδέρφια μου και όλους τους συγγενείς μου. Αφήνω και στη μάνα μου τρία γυαλιά φαρμάκι, το ένα να πίνει το πρωί, τ' άλλο το μεσημέρι, το τρίτο το φαρμακερό κάθε που με θυμάται. Μάνα μου γλυκιά, φεύγω και έχε γεια». Εμείς εδώ θα ακούσουμε την οργανική απόδοση.

Αφήνω γεια στη γειτονιά, μάνα μου γλυκιά, φεύγω και έχε γεια. Γαμήλια Πατινάδα από την Μακεδονία, και να συνεχίσουμε στην περιοχή των Ζερβοχωρίων της Χαλκιδικής με ένα πολύ χαρακτηριστικό τοπικό τραγούδι που αποδίδει ο Γιώργος Μπαγιώκης. Το μαντίλια που κεντούσες έπεσε με στο γυαλό, και έσκυψα για να το πάρω, κόντεψα για να πνιγώ. Έχει ο γυαλός φουρτούνες και η αγάπη έχει καημό.

Γιώργος Μπαγιώκης και το τραγούδι της Βυργινούδας από τα Ζερβοχώρια της Χαλκιδικής, και να σας αποχαιρετήσουμε με τον Λεβέντικο χορό από τη Φλόρινα με την κομπανία του Βαγγέλη Γευγελή από τη Γουμένισσα του Κυλκής. Ένα μουσικό διπορικό στη Μακεδονία, στο σημερινό αλάτι της γης, συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5. Είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, κάθε μέρα αυτή την ώρα, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-72-98-222, το τηλεφωνικό μας κέντρο, για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. 210-72-98-222, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Από το Λάμπρο Λιάβα και το αλάτι της γης, γεια σας.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
0: Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Η ώρα είναι...

Τίτλοι ειδήσεων στη μία το μεσημέρι με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Απολογούνται 17 συλληφθέντες για το κύκλωμα των επιδοτήσεων στη Βόρειο Ελλάδα για το περίφημο ΟΠΕΚΕΠΕ. Σώες οι δύο αγνοούμενες γυναίκες στο βουνός Όλυμπος. Την Τρίτη αύριο η συνέχεια των πανελλήνιων εξετάσεων για φέτος, για τα επαγγελματικά λύκεια, εξετάσεις και στα γυμνάσια. Στην Ελίθη στη Θεσσαλονίκη, άνθρωπος για τις απειλές με αλυσοπρίωνο 42 χρονών. Ανατροπή αυτοκινήτου στην ίδια πόλη μετά από πρόσκρουση σε σταθμευμένα οχήματα. Είχαμε και στην Καλαμάτα το φωνικό, συνελήφθη ο 41 ετών σύζυγος της γυναίκας που δολοφόνησε. Κατηγορεί το Κουβέιτ ευθέως στο Ιράν για τις πυραυλικές επιθέσεις και τα ντρόουν. Σιρήνες αντιχούν σε όλη τη χώρα. Τελεσίγραφο στην Ουγγαρία του κυρίου Μαγιάρ στον πρόεδρο της χώρας κύριο Σούλιοκ παρετήσε ή έρχεται από πομπή. Εντολή για βομβαρδισμό στα νότια προάστια της Βηρητού από τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον κύριο Νετανιάχου. Ο καιρός γενικά έθριος, επόμενη ενημερωσή σας στις 2.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη Θεία Ευχαριστία, όταν μαζευόμαστε την Κυριακή γύρω από το τραπέζι της, μαζευόμαστε και συγκροτούμεθα σε λαό του Θεού, επειδή υπάρχει το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα μας συνέχει και μας κάνει να είμαστε λαός του Θεού. Σε αυτό το δείπνο της Κυριακής, όχι τόσο ως ημερολογιακής ημέρας, ως μια συγκεκριμένη ημέρα της εβδομάδος, αλλά ως ημέρας του Κυρίου, αναφερόμαστε στον Πατέρα. Όλη η αναφορά γίνεται στον Πατέρα και τι του ζητάμε? Να στείλει τον Υιό, να ενωθούμε με τον Υιό και ως όμεμοι του Υιού και ως ομόσωμοι με τον Υιό να γίνουμε και εμείς Υιοί του ίδιου Πατέρα. Αυτός που μας πάει στον Υιό είναι το Άγιο Πνεύμα. Μας πάει στον Υιό το Άγιο Πνεύμα και ο Πατέρας δια του Αγίου Πνεύματος μας φέρνει ξανά τον Υιό. Γι' αυτό ο μυστικός δείπνος είναι ανάμνηση προσώπου ως διηνεκούς παρουσίας. Δεν είναι ανάμνηση μιας άπαξ τελεστήσης πράξεως. Κατάπεμψον, λέμε στην Αγία Αναφορά, κατάπεμψον το Πνεύμα στο Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα των άρτων και των ίνων και ποιήσον των άρτων τούτων αυτό το τίμιο σώμα του Χριστού σου, το δε εν το ποτηρίο τούτο αυτό το τίμιο αίμα του Χριστού σου. Μόνον έτσι μπορούμε να κοινωνήσουμε, όπως χαρακτηριστικά λέει ο πιστός λαός, να γίνουμε δηλαδή κοινωνία, να ενωθούμε με τον Υιό. Πάνω σε αυτή τη βάση θα οικοδομηθεί όλη η Εκκλησία και αυτή η πράξη θα γίνει η ουσιώδης πράξη της Εκκλησίας. Χωρίς αυτή την πράξη η Εκκλησία δεν μπορεί ούτε να διασωθεί, ούτε να διατηρηθεί, ούτε να πορευθεί. Έτσι, κάθε φορά που μαζευόμαστε γύρω από το τραπέζι αυτού του δείπνου της Θείας Ευχαριστίας, καταγγέλουμε τον θάνατο, αλλά επίσης διακηρύσουμε την Ανάσταση του Χριστού. Όταν τελέστηκε ο μυστικός δείπνος από τον Χριστό εκείνη τη συγκεκριμένη βραδιά πριν από το θάνατό του, κυριαρχεί ακριβώς ο ερχόμενος θάνατος και υποφώσκει η Ανάσταση. Για τους μαθητές κυριαρχική είναι η παρουσία του ερχόμενου θανάτου. Η Ανάσταση θα είναι η έκπληξη. Όταν όμως μετά την Πεντηκοστή αρχίζουν να τελούν αυτό το δείπνο ως δείπνο της Βασιλείας, κυριαρχεί η Ανάσταση ως διαρκώς παρούσα. Αυτό το Πάσχα λοιπόν το χριστιανικό άρχισε να το βιώνει η πρώτη Εκκλησία αμέσως μετά την Πεντηκοστή. Και ναι, μεν μια φορά το χρόνο μετά την νεαρινή ησημερία, δηλαδή στην καρδιά της Άνοιξης, κάνει αναπαράσταση των παθών, αλλά όλη αυτή η αναπαράσταση τελειώνει με μια Θεία Ευχαριστία, όπου καταργείται η αναπαράσταση, αφού γίνονται παρουσία και το πάθος και η Ανάσταση. Και κάθε φορά που μέσα στη διάρκεια ενός έτους, από Πάσχα σε Πάσχα, τελούμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, έχουμε επανάληψη αυτής της Θείας Λειτουργίας που τελούμε τη νύχτα της Ανάστασης. Θέλω να πω, κάθε Κυριακή ή κάθε φορά που τελούμε Θεία Ευχαριστία, επαναλαμβάνουμε την Πασχάλια Θεία Λειτουργία. Λέω την Πασχάλια γιατί η Θεία Λειτουργία εμπεριέχει και το πάθος και την ταφή και την Ανάσταση.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ανοίξω μια παρένθεση και να σχολιάσω ότι στα κείμενα της Καινής Διαθήκης αναφέρεται εκτός από κρασί και ψωμί και νερό. Και μάλιστα βλέπουμε ότι όταν κεντάται η πλευρά του Χριστού πάνω στο Σταυρό, εξέρχεται αίμα και ίδωρ. Το νερό όμως δεν είναι ένα άλλο τρίτο στοιχείο. Τα στοιχεία είναι δύο, ψωμί και κρασί. Το νερό αναφέρεται ως συστατικό του κρασιού, αφού την εποχή εκείνη δεν νοείται κρασί χωρίς νερό, γι' αυτό και ο ίνος ονομάζεται κεκραμένος. Από τη λέξη κεκραμένος, αναμεμειγμένος δηλαδή ίνος, σιγά σιγά βγήκε και η λέξη κρασί. Μέχρι σήμερα διασώζεται αυτή η παράδοση να προστίθεται ζεστό νερό στον ίνο της ευχαριστίας, μόνο που η πράξη αυτή έχει πάρει και ένα συμβολικό χαρακτήρα. Το ζέον ίδωρ, το ζεστό δηλαδή νερό που εκχέει ο ιερέας στο Άγιο Ποτήριο πριν τη Θεία Μετάληψη, συμβολίζει την καυτή πίστη με την οποία καλούμεθα να προσέλθουμε στη Θεία Κοινωνία. Ζέσης πίστεως, πλήρης πνεύματος Αγίου, αμήν. Αυτά είναι τα λόγια που λέει ο ιερέας. Το νερό λοιπόν μέσα στο Άγιο Ποτήριο διασώζει μια παλαιότερη πρακτική, η οποία μπορεί να μην έχει πια σημασία, αφού το κρασί δεν πίνεται με νερό, αλλά δεν είναι τρίτο συστατικό. Και το λέω αυτό γιατί παλιότερα, παραδείγματος χάρη το 2ο και 3ο αιώνα, παρουσιάστηκαν ομάδες γνωστικών αποχρώσεων, οι οποίες ήθελαν να διαφοροποιηθούν από την πρακτική της Εκκλησίας, κυρίως στη διδασκαλία της, αλλά και σε πρακτικά θέματα. Γι' αυτό προσπαθούσαν να αντικαταστήσουν το ψωμί και το κρασί από άλλα είδη, παραδείγματος χάρη από γάλα ή από νερό, ευλογημένο βέβαια νερό, γιατί αντιλαμβάνονταν ότι το νερό είναι το ουσιώδες στοιχείο της ζωής του ανθρώπου. Κλείνει εδώ η παρένθεση. Η ανάπτυξη του τυπικού και του περιεχομένου των λατρευτικών πράξεων γίνονται επειδή αναπτύσσονται οι αιρέσεις, είναι άμυνα εναντίον των αιρέσεων. Παραδείγματος χάρη, την εποχή των Αποστόλων το βάπτισμα γινόταν με προϋπόθεση μιας απλής ομολογίας πίστεως. «Ομολογώ τον Κύριον Ιησούν Χριστόν». Εμβάπτιζαν τον ομολογούντα την πίστη του μέσα στο νερό, συνήθως τρεχούμενο νερό, και γινόταν μέλος του σώματος του Χριστού. Όταν όμως αρχίζουν οι αιρέσεις, δεν αρκεί μια τέτοια ομολογία, πρέπει να αναπτυχθεί αυτή. Ποιον Χριστό ομολογείς? Και έτσι έχουμε μια ανάπτυξη των λεγόμενων βαπτιστήριων συμβόλων. Τελευταίο στη σειρά είναι το γνωστό μας «πιστεύω». Αλλά μέχρι να φτάσουμε το 381, τέλη του 4ου αιώνα, με τη δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο, να διατυπώσουμε οριστικά αυτό το βαπτιστήριο σύμβολο πίστεως ως το καθολικό σύμβολο των χριστιανών, έχουν προηγηθεί πολλά βαπτιστήρια σύμβολα που συντάσσονται σε διάφορες επαρχίες της Εκκλησίας ανάλογα με τις πνευματικές ανάγκες του σώματος της Εκκλησίας.

Ας δούμε τώρα πώς διαμορφώνεται η λατρεία της πρώτης εκκλησίας και πώς εξελίσσεται κατά τους επόμενους 3 αιώνες. Σπέβδω να παρατηρήσω ότι η εξέλιξη που παρουσιάζεται από τον 2ο κυρίως αιώνα και μετά οφείλεται στην παρουσία των αιρέσεων. Το είπαμε και παραπάνω, θα το επαναλάβω και άλλες φορές όταν θα μπούμε σε ειδικά θέματα. Δηλαδή την ημέρα της Πεντηκοστής, όπως μας περιγράφουν οι πράξεις των Αποστόλων, μετά το κήρυγμα του Πέτρου, 3.000 άνθρωποι ζήτησαν να βαπτιστούν και να ενταχθούν στην Εκκλησία χωρίς καμιά προετοιμασία. Εγγυητές της παραδόσεως ήταν οι μαθητές. Όσο η γενιά των μαθητών μεγαλώνει ηλικιακά και ετοιμάζεται να φύγει, αρχίζουν να εμφανίζονται οι διάδοχοί τους, οι οποίοι πρέπει να καταθέτουν και τις εγγυήσεις, γιατί από τους διαδόχους των Αποστόλων ξεκινούν και οι αποκλήσεις. Συμβαίνει μερικές φορές ένας από τους μαθητές των Αποστόλων, που δεν είναι αυτόπτης μάρτυρας της παρουσίας του Χριστού ούτε αυτικός, με βάση μόνο ή προφορικές παραδόσεις, να διαμορφώνει από τα κείμενα μια ερμηνεία διαφορετική. Πρέπει λοιπόν να αμυνθεί σε αυτή τη διαφορετική ερμηνεία η Εκκλησία, και αυτό το κάνει βέβαια με ορισμένα έργα, αλλά κυρίως το κάνει με τη λατρευτική της πράξη, κυρίως με αυτή. Κατά τους αποστολικούς χρόνους αρχίζουμε να διακρίνουμε πρώτον την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας που είναι το κέντρο των συνάξεων των χριστιανών. Δεύτερον, το κήρυγμα. Τρίτον, τη μετάδοση της Θείας Χάρης με χειροθεσία, δηλαδή την παρουσία του Αγίου Πνεύματος και τη μετάδοση των ενεργειών του Αγίου Πνεύματος από αυτούς που έχουν την εγγύηση να το κάνουν, τους ίδιους τους Αποστόλους στην αρχή και μετά αυτούς που ορίζουν οι Απόστολοι. Εν ολίγης έχουμε διαμορφωμένη μια υποτυπώδη Θεία Ακολουθία. Κατά τα άλλα, συμπροσεύχονται στο ναό, αλλά γρήγορα τον εγκαταλείπουν και περιορίζονται στους ευκτήριους οίκους, όπου διαμορφώνουν τις συνάξεις τους. Πάντως, μέχρι το 70 μετά Χριστόν που καταστρέφεται ο ναός, αρκετοί εξιουδαίων χριστιανοί εξακολουθούν να προσεύχονται και σε αυτόν. Το βάπτισμα διαμορφώνεται με μια μικρή προετοιμασία, όχι όπως έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής, δίνεται δηλαδή ιδιαίτερη σημασία στην ομολογία της πίστεως. Έχουμε μαρτυρίες επίσης ότι υπάρχει και μια ακολουθία που την ονομάζουμε σήμερα ευχέλαιο.

Ας πάμε όμως στα κείμενα, γιατί από τα κείμενα θα εξαχθεί και η εξέλιξη όπως εμφανίζεται. Καταρχήν να δούμε τι έκανε η γενιά των Αποστόλων, όπως περιγράφεται από τον Λουκά στις Πράξεις των Αποστόλων. Την ημέρα της Πεντηκοστής, ο Πέτρος κηρύττει στους μαζεμένους που είναι γύρω από το σπίτι, όπου ακούστηκε η βουή και αισθάνθηκαν και την πνοή συγχρόνως, είδαν ανθρώπους να μιλάνε μια άλλη γλώσσα. Μετά το κήρυγμα λοιπόν του Πέτρου, μετά την κατάνοιξη που αισθάνθηκαν όσοι είχαν μαζευτεί κάτω από το σπίτι αυτό, ρώτησαν τον Πέτρο και τους Αποστόλους το ουσιώδες ερώτημα: «Τι να κάνουμε?» Είπονται προς τον Πέτρο και τους λοιπούς Αποστόλους: «Τι ποιήσομεν?» Ο Πέτρος τους είπε: «Μετανοήσατε και βαπτιστείτο έκαστος», τονίζω τη λέξη έκαστος, «ημών, επί το ονόματι Ιησού Χριστού, εις άφεσιν αμαρτιών, και λείψεστε την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, ώστε αυτό που συνέβη σε εμάς, τους Αποστόλους, να συμβεί και σε εσάς». Έχουμε λοιπόν στην απάντηση του Πέτρου κλήση για βάπτισμα, κλήση μάλλον πρώτα για μετάνοια, κλήση για βάπτισμα και κατάθεση δωρεάς του Αγίου Πνεύματος. Το βάπτισμα επομένως από την πρώτη στιγμή της Πεντηκοστής είναι βάπτισμα προσωποποιημένο. Δεν είναι μαζικό βάπτισμα, δεν υπάρχει μαζική βάπτιση. Έκαστος βαπτίζεται. Συνεχίζει το κείμενο. «Ημένουν ασμένος αποδεξάμενοι των λόγων αυτού, εβαπτίστησαν και προσετέθησαν τη ημέρα εκείνη ψυχέ οσί τρισχύλιε». Από εκεί και έπειτα αρχίζει η κοινή τους ζωή. Μέσα σε αυτήν την πραγματικότητα, την πραγματικότητα των βαπτισμένων στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Πώς χαρακτηρίζεται αυτή η κοινή ζωή? «Ήσαν προσκαρτερούντες τη διδαχή των Αποστόλων και τη κοινωνία και τη κλάση του άρτου και τις προσευχές». Έχουμε λοιπόν διακριτά μέρη. Διδασκαλία, κοινωνία σχέσεων μεταξύ τους, θεία ευχαριστία και προσευχές. Οι προσευχές στην εποχή αυτή δεν είναι προσευχές καινούργιες, είναι όλες δάνεια από την Παλαιά Διαθήκη, κυρίως ψαλμοί. Λίγο αργότερα, μάλλον στη δεκαετία του 50, έχουμε δείγματα χριστιανικών προσευχών αποτυπωμένων σε επιστολές του Αποστόλου Παύλου, όπως δοξολογικούς και ευχαριστιακούς ύμνους που πρέπει να ήταν ύμνοι των συνάξεων και τους επαναλαμβάνει ο Απόστολος. «Πάντες δε οι πιστεύοντες ήσαν επί το αυτό και είχον άπαντα κοινά και τα κτήματα και τα συπάρξεις». Αναφέρεται μάλιστα ότι πολλές φορές πουλούσανε πράγματα ή κτήματα αν υπήρχε ανάγκη. Όμως είχαν όλα κοινά. Ενδιαφέρουσα είναι αυτή η λέξη. Όχι μόνο τα κτήματα, το καταλαβαίνουμε, αλλά και τα συπάρξεις. Υπήρχε μία αναφορά του ενός προς τον άλλον. «Καθημέραν προσκαρτερούντες ομοθυμαδών εν το ιερό, κλόντεστε κατοίκων άρτων». Το ιερό είναι ο ναός. Μάλιστα είναι η εσωτέρα αυλή του ναού, επομένως κάθε μέρα πηγαίνουν την ώρα της προσευχής στο ιερό, αλλά την ευχαριστία την κάνουν σε δικό του σπίτι. Σε αυτό το σπίτι που κάνουν την ευχαριστία μεταλαβαίνουν, κοινωνούν το σώμα και το αίμα του Χριστού, μεταλάμβανον τροφής εν αγαλιάσει και αφελότητη καρδίας, ενούντες τον Θεόν και έχοντες χάριν προς όλων των λαών. Τα τρία λοιπόν διακριτά μέρη αυτών των πρώτων συνάξεων είναι η προσευχή, η κλάση του άρτου, δηλαδή η Θεία Ευχαριστία, και η μεταξύ τους συζήτηση που διαμορφώνει και την πρώτη θεολογική επεξεργασία των λόγων και των πράξεων του Χριστού, αυτό που ονομάζουμε διδασκαλία της πρώτης Εκκλησίας. Η ανάβαση και η προσευχή στο ιερό του ναού μαρτυρείται σε ένα
περιστατικό που περιγράφεται στις πράξεις, όταν ο Πέτρος και ο Ιωάννης διδάσκουν στην εξωτερική αυλή του ιερού. Πέτρος και ο Ιωάννης ανέβαιναν εις το ιερόν επί την ώρα της προσευχής την ενάτην, δηλαδή το απόγευμα που ήταν ώρα προσευχής. Είναι το επεισόδιο που τους συλλαμβάνουν τελικά οι αρχιερείς και τους απειλούν να μην ξαναμιλάνε για αυτόν τον Ιησού από την Ναζαρέτ και λένε ως απάντηση τη φράση που αποτελεί το θεμέλιο της παράδοσης της Εκκλησίας, θα τολμούσα να πω το θεμέλιο της ορθόδοξης παράδοσης μέχρι σήμερα, εμείς δεν μπορούμε να μην λέμε αυτά που είδαμε και ακούσαμε. Ο ένας μάλιστα από τους δύο, ο Ιωάννης, θα προσθέσει αργότερα στην πρώτη καθολική του επιστολή αυτά τα δύο που είδαμε και ακούσαμε, αλλά και εχείρες ημών εψηλάφησαν. Το τονίζω αυτό γιατί αυτή η θέση των Αποστόλων που συνεχίζεται μέχρι σήμερα στην Ορθόδοξη Παράδοση είναι στους αντίποδες της ιδεολογίας. Δηλαδή καταθέτουν εμπειρίες και μόνο εμπειρίες.

0: Για το βάπτισμα τώρα, πάλι από τις πράξεις των Αποστόλων, έχουμε ένα εξαιρετικό επεισόδιο που μας δείχνει πώς γινόταν η προσέγγιση. Είπαμε για την Πεντηκοστή πώς έγινε. Βαπτίστηκαν χωρίς να διδαχθούν. Ένας από τους 7 διακόνους, ο Φίλιππος, παίρνει μια εσωτερική πληροφορία να ταξιδέψει πεζή στο δρόμο που πάει προς τη Γάζα. Ενώ προχωρεί, έρχεται δίπλα του ένα αμάξι με έναν αξιωματούχο από την Αιθιοπία, ο οποίος σεβόμενος τον Θεό ήρθε στα Ιεροσόλυμα να προσκυνήσει και γύριζε στην πατρίδα του. Διάβαζε την Παλαιά Διαθήκη, διάβαζε, ειδικά τη στιγμή που συνάντησε τον Φίλιππο, το απόσπασμα από τον προφήτη Ισαΐα που αναφέρεται στα πάθη του Μεσσία, το γνωστό απόσπασμα «Ως πρόβατον επισφαγήν ίχθη και ως αμνός εναντίον του κύροντος αυτόν άφωνος» κτλ. Και το διάβαζε στα ελληνικά βέβαια από τη μετάφραση των Εβδομήκοντα. Αυτός ήταν προσήλυτος, δεν είχε γίνει Ιουδαίος, αλλά σεβόταν το Θεό. Και του λέει ο Φίλιππος: «Καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις? Γινώσκεις, αναγινώσκεις». Αντιλαμβανόμενος ο Αιθίωπας ότι έχει κάποιον που μπορεί να του πει 5 πράγματα, τον ανεβάζει στο αμάξι και συνεχίζουν την πορεία τους, και ο Φίλιππος αρχίζει να του εξηγεί ότι πρόκειται για προφητεία που αναφέρεται στον Ιησού Χριστό. Έτσι ανοίγεται στην διδασκαλία περί του Ιησού Χριστού. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα από τον Αιθίωπα: «Τι να κάνω?» «Να βαπτιστείς», του απαντάει ο Φίλιππος. Ενώ πορεύονταν, ήρθαν σε έναν τόπο που υπήρχε νερό και του λέει ο Αιθίωπας: «Τι μας εμποδίζει να βαπτιστώ? Τι κολλή με βαπτιστήνε?» Είπε ο Φίλιππος: «Ή πιστεύεις εξ όλης της καρδίας έξεστη?» «Επιτρέπεται». «Αποκριθείς δε», είπε ο Αιθίωπας, «πιστεύω τον Υιόν του Θεού είναι τον Ιησούν Χριστόν». Είναι η πρώτη καταγεγραμμένη ομολογία πίστεως που έχει σχέση με το βαπτίσμα. Σταματάνε, κατεβαίνουν και οι δύο, φτάνουν στο νερό και ο Φίλιππος και ο αξιωματούχος, και βαπτίζεται ο δεύτερος. Ο Φίλιππος διακονεί στο βάπτισμα, δεν μπορεί να προχωρήσει παραπέρα όμως. Μέχρι εκεί έχει την ιδιότητα να συνδράμει, να βαπτίσει ως απλός χριστιανός, υπηρέτης, διάκονος. Το ότι δεν έχει δυνατότητα παραπέρα να πάει φαίνεται από ένα άλλο απόσπασμα των πράξεων, όταν ο Φίλιππος, πρέπει να ήταν ένας άνθρωπος δραστήριος με ζήλο, αποφασίζει να πάει στα μέρη της Σαμάριας και να διδάξει τον Ιησού Χριστό. Πίστεψαν αρκετοί άνθρωποι στο λόγο του Φίλιππου. Ότι πίστεψαν στον Φίλιππο που τους ευαγγελίστηκε τα περί της Βασιλείας του Θεού και του ονόματος του Ιησού Χριστού, ευαπτίζοντο άνδρες και γυναίκες. Ακούσαντες δε οι Ιεροσολύμης Απόστολοι ότι δε δεκτε, έχει δεχτεί η Σαμάρια των λόγων του Θεού, απέστειλαν προς αυτούς Πέτρον και Ιωάννη, ήτινες καταβάντες προσήφξαντο περί αυτών, των δε βαπτισμένων δηλαδή, όπως λάβωση πνεύμα Άγιον, ούπο γάριν επουδενή αυτών επιπεπτοκός, γιατί σε κανέναν δεν είχε έρθει το Άγιο Πνεύμα, μόνον δε βεβαπτισμένοι υπήρχον εις το όνομα του Κυρίου Ιησού.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Λέγαμε λοιπόν για τον Φίλιππο τον Διάκονο που βάπτισε τον Αιθίωπα, αλλά μέχρι εκεί μπόρεσε να μείνει. Δεν μπόρεσε δηλαδή, δεν είχε τη δυνατότητα, δεν είχε την δικαιοδοσία, δεν είχε την ιεροσύνη, να το πούμε καλύτερα, να μεταδώσει και τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Επομένως ο Φίλιππος ως διάκονος μπορεί να βαπτίσει αλλά δεν μπορεί να μεταδώσει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Τη χάρη του Αγίου Πνεύματος τη μεταδίδουν μόνον οι Απόστολοι. Στις πράξεις των Αποστόλων έχουμε περίπτωση που επίσης τη χάρη του Αγίου Πνεύματος την μεταδίδει και ο Παύλος, αλλά ως Απόστολος. Ο Απόστολος Παύλος είναι Απόστολος κλητός, κατά αποκάλυψη Απόστολος. Το λέω αυτό για να πω ότι ήδη υπάρχει μια σχετική ιεραρχία. Τη λέω σχετική γιατί ακόμα δεν έχουμε απαρτισμένη ιεραρχία. Οι Απόστολοι, οι μαθητές του Χριστού, με την εντολή που έχουν πάρει από τον ίδιο τον Χριστό, οι διάκονοι που υπηρετούν τα πρακτικά της κοινότητας, αλλά κηρύττουν επίσης. Στις πράξεις έχουμε την περίπτωση του Φιλίππου που ευαγγελίζεται και κηρύττει. Έχουμε και την περίπτωση του Στέφανου που επίσης κηρύττει στο ναό και μαρτυράει για αυτή την τόλμη του να κηρύξει στο ναό. Τώρα, πότε γίνονται αυτές οι συνάξεις της Θείας Ευχαριστίας? Γίνονται καθημερινά. Κάθε μέρα τελούσαν τη Θεία Ευχαριστία, συνδυάζοντάς την με τα λεγόμενα δείπνα της αγάπης. Δηλαδή κάθε μέρα ήθελαν να φάνε μαζί οι άνθρωποι, να ζήσουν σαν μια οικογένεια. Η παράδοση της μιας οικογένειας, της ευρύτερης οικογένειας, η οποία συνδέεται με δυνάμεις πίστεως μεταξύ των μελών της, δεν ήταν καινοφανής στην Εκκλησία του Χριστού. Είχε αρχίσει να διαμορφώνεται αυτό το φαινόμενο από τον 2ο π.Χ. αιώνα στον Ιουδαϊσμό. Λόγω της θεσμοποίησης της θρησκείας και μιας επαγγελματικής ενασχόλησης των ιερέων με τη θρησκεία, δηλαδή λόγω μιας εκπτώσεως ουσιαστικά, άνθρωποι με ζήλο ευσεβείς δημιουργούσαν μικρές άτυπες κοινότητες. Μην ξεχνάμε ότι μια τέτοια κοινότητα άτυπη είναι ο όμιλος του Ιησού με τους μαθητές του και με τις μαθήτριες. Ναι, είναι 12 οι μαθητές που έχει εκλέξει για το έργο της σωτηρίας, αλλά ο όμιλος είναι ευρύτερος. Γυναίκες δε υπηρέτουν αυτής, μας λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Μια τέτοια κοινότητα από τον 1ο αιώνα αναπτύσσεται ιδιαίτερα γύρω από την έρημο της Νεκράς Θαλάσσης, όπου κτίζεται μια ολόκληρη πολιτεία και εκεί εγκαταβιώνουν οικογένειες, η κοινότητα των Εσσαίων, οι οποίοι προσπαθούν να αντιληφθούν τη σχέση τους με τον Θεό τους, με τον Θεό της Παλαιάς Διαθήκης, με έναν ιδιόμορφο τρόπο. Τα λέω αυτά για να εξηγήσω ότι δεν είναι καινοφανής ο παρτισμός οικογένειας. Το καινούργιο είναι ότι το κέντρο αυτών των συνάξεων είναι η επανάληψη αυτών που είχαν τελεστεί κατά τη νύχτα του μυστικού δείπνου, δηλαδή η ευλογία του άρτου, η ευλογία του ίνου και η μετάδοση του άρτου και του ίνου σε όλους. Όχι για λόγους πρακτικούς, αλλά φαίνεται για λόγους καθαρά θεολογικούς, πολύ γρήγορα ξεχωρίζουν την ευχαριστία από τα δείπνα, από τις τράπεζες. Όταν την ξεχωρίζουν την ευχαριστία, πάβει η ευχαριστία να είναι καθημερινή και γίνεται στην αρχή εις ανάμνηση, ενώ αργότερα, από τη δεκαετία του 40-50, με τη θεολογία του Αποστόλου Παύλου, θα αναπτυχθεί άλλο περιεχόμενο, το οποίο θα μείνει μέχρι σήμερα ως περιεχόμενο της Θείας Ευχαριστίας. Στην αρχή γίνεται ως ανάμνηση του δείπνου και αργότερα γίνεται ως καταγγελία του θανάτου και της Αναστάσεως του Χριστού, σύμφωνα με την παρακαταθήκη που ο ίδιος διατυπώνει. «Κάθε φορά που πίνετε το αίμα μου, τον θάνατό μου θα καταγγέλλετε και την Ανάστασή μου θα ζείτε». Αρχίζουν επίσης στην εποχή των Αποστόλων να εμφανίζονται και έκτακτες συνάξεις Θείας Ευχαριστίας, που οφείλονται σε ιστορικά γεγονότα ή σε δράσεις καθημερινές. Μια τέτοια έκτακτη Θεία Λειτουργία μας περιγράφουν οι πράξεις όταν ο Απόστολος Παύλος και η συνοδεία του βρίσκονται στην Τροάδα, την Τρία, κατά την επιστροφή του από Ελλάδα σε Ιεροσόλυμα. Λέει το κείμενο «Εν δε τιμιά των Σαββάτων, συνηγμένων των μαθητών κλάσε άρτων, ο Παύλος διελέγετο αυτής. Παρέτεινε δε των λόγων μέχρι μεσονυκτίου. Σε αυτές τις συνάξεις προηγείται κήρυγμα, ακολουθούν προσευχές, ύμνοι, η επίκληση για τον αγιασμό του άρτου και του ίνου και η μετάδοση. Έχουμε δηλαδή μία πανηχίδα.

Ας δούμε τώρα, μέσω ενός περιστατικού πάλι από τις πράξεις των Αποστόλων, πώς διαφοροποιείται το βάπτισμα του Ιωάννου του Προδρόμου από το βάπτισμα του Χριστού πολύ νωρίς και πόσο διακριτό επίσης είναι το μυστήριο του βαπτίσματος από το μυστήριο του χρίσματος. Όταν ο Απόστολος Παύλος ήρθε στην Έφεσο σε μια από τις περιοδίες του, βρήκε μερικούς μαθητές, έτσι τους ονομάζει το κείμενο, δηλαδή ανθρώπους που πιστεύουν στο Χριστό, και τους ρώτησε «Έχετε λάβει το Άγιο Πνεύμα» και το απαντούν «Αλ ουδέ η Πνεύμα Άγιον εστί οικούσαμε». Δεν έχουμε ακούσει για Άγιο Πνεύμα. Τους ρωτάει λοιπόν «Τι βάπτισμα έχετε κάνει αφού δεν λάβατε το Άγιο Πνεύμα? Ιστίουν ευαπτίσθητε». Του απαντούν «Εις το Ιωάννου βάπτισμα». Δηλαδή βαπτιστήκαμε κατά την παράδοση του Ιωάννου του Προδρόμου. Είπε δε Παύλος, Ιωάννης μεν εβάπτισε βάπτισμα μετανοίας, το λαό λέγον εις τον ερχόμενον μεταυτόν είναι απιστεύσωση, λέγονται στο λαό ότι θα έρθει άλλος στον οποίον θα πιστέψετε, του τέστην εις τον Ιησού Χριστόν. Ακούσαντες δε, και εδώ φαίνεται η διάκριση, ευαπτίστησαν εις το όνομα του Κυρίου Ιησού. Δηλαδή, ενώ είχαν βαπτιστεί και νόμισαν ότι ήταν βαπτισμένοι, επαναλαμβάνοντας το βάπτισμα του Ιωάννου του Προδρόμου ως βάπτισμα μετανοίας, τώρα βαπτίστηκαν ξανά σε βάπτισμα σωτηρίας. Το ένα ήταν βάπτισμα μετανοίας, το άλλο ήταν βάπτισμα σωτηρίας. Η διάκριση είναι εμφανής από τα πρώτα χρόνια των Αποστόλων. Και ακολουθεί η άλλη πράξη. Και επιθέντος αυτής του Παύλου τας χείρας ήλθε το Πνεύμα το Άγιον επ' αυτούς. Έγινε η μετάδοση της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Με το βάπτισμα δεν λαμβάνεις τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Χρειάζεται μια άλλη πράξη. Σήμερα αυτή την πράξη την αντιλαμβανόμαστε και την δεχόμαστε ότι συμβαίνει με το χρίσμα. Σας είπα προηγουμένως ότι έχουμε μια μαρτυρία στους Αποστολικούς Χρόνους για την παρουσία μιας αγιαστικής πράξης που σήμερα την γνωρίζουμε ως μυστήριο του Ευχελαίου. Στην επιστολή του Αγίου Ιακώβου διαβάζουμε «Αν κάποιος από σας ασθενεί, να προσκαλέσετε τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας και αυτοί αφού προσευχηθούν να αλείψουν αυτόν με λάδι στο όνομα του Κυρίου. Ασθενή της εν ημίν, προσκαλεσάστο τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας και προσευξάστοσαν επ' αυτών, αλείψαντες αυτών ελαίω εν το ονόματι του Κυρίου και η ευχή της πίστεως, δηλαδή η προσευχή που θα κάνουν, σώσει τον κάμνοντα, θα σώσει τον πάσχοντα και εγερεί αυτόν ο Κύριος, καν αμαρτίας είπε ποιηκός αφεθήσεται αυτό». Και αν έχει αμαρτήσει, θα του συγχωρεθούν οι αμαρτίες. Έχουμε επομένως και συγχωρητική πράξη μέσω του Ευχελαίου. Δεν υπάρχει βέβαια ακόμα αυτόνομο μυστήριο η ακολουθία ιεράς εξομολογήσεως. Είναι φανερό ότι μέσω της ιεροπραξίας του Ευχελαίου ή της αγιαστικής πράξης του Ευχελαίου γίνεται και η άφεση των αμαρτιών. Ωστόσο, υπάρχει αυτό που ονομάζουμε εξομολόγηση, αλλά είναι εξομολόγηση αλλήλων μεταξύ τους. Εξομολογήστε αλλήλεις τα παραπτώματα και εύχεστε υπέρ αλλήλων όπως ιαθείτε, όπως καταθέτει στην επιστολή του Άγιος Ιάκωβος. Αυτή η εξομολόγηση μεταξύ τους δεν σημαίνει άφεση αμαρτιών, σημαίνει κοινωνία προσώπων. Στις πράξεις υπογραμμίζεται ότι η σχέση μεταξύ των μελών της πρώτης χριστιανικής κοινότητας χαρακτηριζόταν από απλότητα αισθημάτων, εναφελότητη καρδίας μας λέει το κείμενο. Δηλαδή το ερώτημα είναι να βρούμε τους δρόμους της σχέσης και οι δρόμοι της σχέσης έχουν να κάνουν με την κατάθεση της προσωπικής αλήθειας του ενός προς τον άλλον. Θέλω να πω ότι αυτή η εξομολόγηση που αναφέρει ο Ιάκωβος δεν είναι η εξομολόγηση όπως αργότερα θα αναπτυχθεί στην Εκκλησία,
αλλά είναι μια κοινή γλώσσα που πρέπει να μιλούν οι πιστοί μεταξύ τους. Στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή βλέπουμε πόσο ο Απόστολος Παύλος προσπαθεί αυτή την κοινωνία των προσώπων να την βάλει σε μια τάξη, γιατί είναι φυσικό πολλές φορές ο ενθουσιασμός σε αυτή τη νέα πραγματικότητα που ζούσαν να έφτανε και σε κάποιες ακρότητες.

Στα τέλη του πρώτου αιώνα έχουμε δύο πάρα πολύ σπουδαία συγγράμματα. Το 100 περίπου μετά Χριστόν, ο μαθητής και Απόστολος Ιωάννης φαίνεται ο μόνος πια επιζών από τη γενιά των Αποστόλων σε πολύ μεγάλη ηλικία, γράφει ένα σύγγραμμα για τη θεολογία του Χριστού, για τη θεολογία αυτής της νέας κοινότητας. Το σύγγραμμα αυτό ονομάζεται αμέσως Ευαγγέλιο, γιατί αγγέλει κάτι πολύ σπουδαίο. Όλο το Ευαγγέλιο του Ιωάννη είναι σχολιασμός στη Θεία Ευχαριστία, από την πρώτη λέξη μέχρι την τελευταία. Δηλαδή, εντάσσει το

και ο λόγος σάρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν και εθεασάμεθα την δόξαν αυτού. Τον γνωρίσαμε δηλαδή με τη δόξα που έφερε ως Υιός του Θεού. Μετά θα μιλήσει για τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, τη θεολογία που έφερε η παρουσία του Προδρόμου. Το πιο σπουδαίο όμως κεφάλαιο που περιγράφει Θεία Ευχαριστία είναι το κεφάλαιο 17, όταν μας περιγράφει τον μυστικό δείπνο, ναι, τον μυστικό δείπνο, πριν από τον μυστικό δείπνο. Ο μυστικός δείπνος που έγινε για τους 12 μαθητές περιγράφεται από τους 3 άλλους Ευαγγελιστές. Ο μυστικός δείπνος που περιγράφει ο Ιωάννης συμβαίνει στην Καπερναούμ ένα χρόνο πριν από το Πάσχα του Πάθους και είναι ο πολλαπλασιασμός των άρτων. Μοιράζει ουσιαστικά τον εξεικονισμένο ακόμα, γιατί δεν έχει γίνει ο μυστικός δείπνος, σώμα του και αίμα του στους ανθρώπους για να χορτάσουν, και αμέσως μετά στη συναγωγή έχει έναν διάλογο με τους Ιουδαίους και αναφέρεται στο μυστήριο της αρκώσεως του λόγου. Οι Ιουδαίοι αντιδρούν σε αυτό το θαύμα του Ιησού και ισχυρίζονται ότι μόνο ο Θεός μπορεί να στείλει τροφή εξ ουρανού και να χορτάσουμε, και ξέρουμε ότι οι πατέρες μας έζησαν μια τέτοια εμπειρία στην έρημο, λένε οι Ιουδαίοι στον Ιησού, όταν ο Θεός τους έστειλε το μάνα για να τρέφονται. Η απάντηση του Ιησού είναι συγκλονιστική. Οι πατέρες σας έφαγαν και πέθαναν. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής και όποιος φάει εμένα δεν θα πεθάνει. Αυτή η θεολογία του Ιωάννη πάνω στη Θεία Ευχαριστία ανοίγει μία άλλη καθολική θεολογία που μας πάει κατευθείαν στη Βασιλεία του Θεού. Ο ίδιος θα αναπτύξει αργότερα, αμέσως μετά από τον μυστικό δείπνο, τον οποίο απλώς αναφέρει με το σχόλιο «δείπνου δε γενωμένου», μια διδασκαλία του Ιησού προς τους μαθητές που είναι καθαρά θεολογία της Θείας Ευχαριστίας. Εκεί ο Ιησούς Χριστός αναφέρεται στον Πατέρα Του και ζητάει να ενδυναμώσει τους μαθητές Του ώστε να είναι ενωμένοι μαζί Του, σε σημείο τέτοιο που να παραπέμπουν στη δική μας ένωση, λέει προς τον Πατέρα Του. «Όπως εσύ και εγώ είμαστε ένα», λέει στον Πατέρα Του ο Ιησούς, «αυτοί και εγώ να είμαστε ένα, εγώ εν αυτής και αυτή εν εμή». Ακριβώς ό,τι συμβαίνει με τη Θεία Κοινωνία. Επισημαίνω επίσης ότι το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, περιγράφοντας 7 θαύματα τα οποία δεν περιγράφονται από τους άλλους Ευαγγελιστές, πάλι κάνει ένα σχόλιο της Θείας Ευχαριστίας ενταγμένης μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Και τα 7 αυτά θαύματα έχουν σχέση με τη Θεία Ευχαριστία. Ιδιαίτερα το πρώτο, το θαύμα στην Κανά της Γαλιλαίας. Γιατί το κάνει το θαύμα αυτό? Ακριβώς για να καταλάβουμε ότι η σχέση Χριστού και πιστού, Χριστού και Εκκλησίας, Χριστού και μελών του σώματός του είναι μια γαμήλια σύνδεση. Υποκρύπτεται στο θαύμα στην Κανά της Γαλιλαίας, στην εικόνα του νερού που γίνεται κρασί, η θεολογία της Θείας Ευχαριστίας, μια θεολογία που αναπτύσσει τη Θεία Ευχαριστία ως σχέση ερωτική, νυμφική, γαμήλια σχέση της γυναίκας Εκκλησίας με τον νυμφίο Χριστό. Υπάρχει και ένα άλλο χωρίο εξαιρετικό στο κατά Ευαγγέλιο, που δεν υπάρχει βέβαια στους άλλους Ευαγγελιστές, αυτός ο περίφημος διάλογος του Χριστού με τη Σαμαρίτισσα. Η Σαμαρίτισσα ρωτάει «πού» και ο Χριστός απαντάει «πώς». Θέλω λίγο εδώ να θυμίσω ότι η απάντηση του Χριστού μερικές φορές παρεξηγείται. Στην απάντηση του Χριστού έχουμε τη φράση «πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνή». Έχω συναντήσει αρκετές μεταφράσεις που λένε ότι η απάντηση του Ιησού μιλάει για μια πνευματική προσκυνή.

προσκύνηση, να προσκυνάμε τον Θεό αληθινά και πνευματικά. Λάθος. Ο Ιησούς δεν μιλάει για αυτό το πράγμα. Όταν λέει εν αληθεία, αυτή η λέξη αλήθεια στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη έχει περιεχόμενο εν υπόστατο. Αλήθεια είναι ένα πρόσωπο, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, και το πνεύμα το οποίο αναφέρει εκεί είναι το Άγιο Πνεύμα. Επομένως η απάντηση που δίνει ο Ιησούς στη γυναίκα εμέσως είναι αλήθεια, δεν είναι αμέσως φανερό, είναι ότι η μόνη προσκύνηση που γίνεται στον Θεό Πατέρα είναι δια του Ιησού Χριστού αληθείας και δια του Αγίου Πνεύματος.

Δεν αρκούν όμως αυτά που γράφει στο Ευαγγέλιο του ο Ιωάννης. Ένα άλλο σύγγραμμα που εμφανίζεται την ίδια περίπου εποχή, τέλη του 1ου, αρχές του 2ου αιώνα, και που αποδίδεται στον ίδιο συγγραφέα, τον Ιωάννη, είναι η Αποκάλυψη. Στο βιβλίο αυτό ο συγγραφέας της περνάει σε μια μυσταγωγική ανάπτυξη του περιεχομένου της Θείας Ευχαριστίας. Όλη η Αποκάλυψη, από τον πρώτο στίχο μέχρι τον τελευταίο, είναι περιγραφή Θείας Ευχαριστίας, Θείας Λειτουργίας γενικότερα, αλλά η καρδιά της Θείας Λειτουργίας είναι η Θεία Ευχαριστία. Σε κάποιο σημείο την περιγράφει ως ουράνια λειτουργία, ως ουράνια ευχαριστία. Βλέπει τους 24 πρεσβυτέρους γύρω από τον θρόνο του Θεού να πίνουν το κρασί του Υιού και να δοξολογούν. Και αυτή τη δοξολογία την ανοίγει σιγά σιγά προς την επίγεια Εκκλησία, ήδη με τις 7 επιστολές του, όπου οι πρόλογοι και οι επίλογοι είναι λειτουργικές εκφωνήσεις. Στο σημείο αυτό ανοίγω μια μικρή παρένθεση για να το εξηγήσω. 7 επιστολές που έχουν 3-4 στίχους ως πρόλογο, 3-4 στίχους ως επίλογο. Και οι πρόλογοι και οι επίλογοι είναι εκφωνήσεις των πρώτων λειτουργικών συνάξεων των Αποστολικών χρόνων. Όλη δε η μάχη που περιγράφεται στην Αποκάλυψη και που είναι γνωστή ως μάχη με τον Αντίχριστο είναι η μάχη που δίνει η Εκκλησία συνεχώς, κατ' ουσίαν που δίνει ο καθένας όταν πρόκειται να προσέλθει στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Οι δυνάμεις που ξεσπάνε μέσα μας είναι φοβερές. Πρέπει να δώσουμε τη μάχη αν θέλουμε να παρουσιαστούμε ως νύμφοι ενώπιον του νυμφίου Χριστού. Το βιβλίο αυτό έχει τοποθετηθεί ως τελευταίο στον κανόνα της Καινής Διαθήκης και μάλιστα γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχουν αποσπάσματά του που διαβάζονται σε κάποιες ακολουθίες της εκκλησιαστικής πράξης. Όμως αυτό το βιβλίο διαποτίζει όλη την ποίηση της Εκκλησίας και όχι μόνο την ποίηση, αλλά διαποτίζει και την μορφή που έχει η Εκκλησία ως κέντρο της Θείας Ευχαριστίας. Μην ξεχνάμε ότι η Αποκάλυψη θα μας δώσει τις εικόνες σύμφωνα με τις οποίες, τις αρχιετυπικές εικόνες σύμφωνα με τις οποίες θα οικοδομήσουμε, θα σχηματίσουμε τους ναούς μας, θα σχηματίσουμε το σύνθρονο πίσω από την Αγία Τράπεζα, θα σχηματίσουμε τις δοξολογίες μας μέσα σε μια ακολουθία, ιδιαίτερα μέσα σε μια θεία λειτουργία, και θα αντλήσουμε από την Αποκάλυψη αυτό το μυσταγωγικό στοιχείο που είναι πάντα μια νίκη του νυμφίου Χριστού, ο οποίος έχοντας ανοιχτή την αγκαλιά του δέχεται την νύμφη του και ενώνεται μαζί της.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, Νίκαια της Βυθινίας, 325 μετά Χριστόν. Ιστορικοδογματική θεώρηση του Μητροπολίτου Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Σαββάτου. Ένα έργο που εκπονήθηκε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 1700 ετών από τη σύγκληση της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Η έκδοση περιέχει τις χριστολογικές διδασκαλίες του Αρίου και την αντιμετώπιση τους, την προετοιμασία και σύγκληση της Συνόδου, το θεολογικό της έργο, τους 20 ιερούς κανόνες της Συνόδου και τη θέση της για τον κοινό εορτασμό του Πάσχα. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος της Νίκαιας της Βυθινίας, 325 μετά Χριστόν, ιστορικοδογματική θεώρηση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η ώρα είναι

Καλό μεσημέρι αγαπητοί ακροατές, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Σήμερα είναι Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, 1 Ιουνίου 2026, καλό μήνα του Αγίου Πνεύματος, Αγίου Ιουστίνου του Απολογητού και Φιλοσόφου, Αγίου Θεσπεσίου, ανάμνηση της απαλλαγής της νήσου Λευκάδας από την αρρώστια Πανόλη το έτος 1743 και σύναξη της Παναγίας της Φανερωμένης εκεί, Αγίων Ιούστου, Ιουστίνου, Χαρίτονος, Χαριτούς της Παρθένου, Ευελπίστου, Ιέρακος, Πέωνος και Λιβεριανού, Οσίου Πύρου του Επισκόπου του Παρθένου, Αγίου Φύρμου, Αγίου Γερασίμου, Αγίων 10.000 Μαρτύρων, Οσίου Διονυσίου του Γλουτέτσκ, του Θαυματουργού, Οσίου Αγαπητού του Εντοσπηλαίου του Αναργύρου και Ιαματικού του Εκροσίας, Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς, Αγίου Ιουστάν, Οσίου Καρπασίου, Αγίων Φελινού και Γρατινιανού των Μαρτύρων, Αγίων Ρεβεριανού και Παύλου και των Συναυτής, Αγίου Κρεσκεντιανού του Μάρτυρος, Αγίου Πρόκλου του Μάρτυρος, Αγίου Σεκούνδου του Μάρτυρος, Οσίου Ρουαδανού της Κορνουάλης, Αγίου Φορτουνάτου, Αγίου Σίου του Οσιομάρτυρος του Εκγεωργίας, Αγίων Δαβίδ Γαβρίλ και Παύλου των Εκγεωργίας, Αγίου Ισκυρίωνος του Μάρτυρος και των Συναυτών. Στο μικρόφωνο σημερινής Μαραγδίκα Ράγιοργα και τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός.

Ξεκινούν σήμερα τα Ποσειδόνια 1η Ιουνίου με ένα ηχηρό μήνυμα από την καρδιά της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κοινότητας. Στο απόγευμα σήμερα τα Ποσειδόνια 2026 στο εκθεσιακό κέντρο του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος, η μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση στον κόσμο. Ο Nasdaq, ένα από τα κορυφαία χρηματιστηριακά ιδρύματα διεθνώς, χαιρέτησε τη διοργάνωση μέσω του εμβληματικού Nasdaq Tower στην Times Square της Νέας Υόρκης, προβάλλοντας το μήνυμα: ο Nasdaq χαιρετίζει τα Ποσειδόνια 2026 και εύχεται σε όλους τους συμμετέχοντες καλή επιτυχία. Η προβολή στο κέντρο του παγκόσμιου επιχειρηματικού ενδιαφέροντος αποτελεί ακόμη μια έμπρακτη αναγνώριση της διεθνούς εμβέλειας των Ποσειδονίων και της ισχυρής θέσης της ελληνικής ναυτιλίας στις διεθνείς αγορές. Άλλωστε, δεκάδες ναυτιλιακές εταιρείες ελληνικών συμφερόντων διατηρούν παρουσία στις χρηματιστηριακές αγορές των ΗΠΑ. Σήμερα ανοίγουν οι πύλες της έκθεσης στο Metropolitan Expo, όπου χιλιάδες στελέχη της παγκόσμιας ναυτιλιακής βιομηχανίας, επιχειρηματίες και επενδυτές θα συναντηθούν στην Αθήνα, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ελλάδας στον παγκόσμιο ναυτιλιακό χάρτη.

Ενώπιον των ανακριτικών αρχών οδηγούνται σήμερα οι 17 συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδητήσεων του περίφημου από ΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα σε μια δικογραφία που περιγράφει τη δράση οργανωμένου κυκλώματος με ζημία εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων. Οι κατηγορούμενοι καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για σειρά βαριών κακουργημάτων, μεταξύ των οποίων εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και νομιμοποίηση εισόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η έρευνα αφορά υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων που σύμφωνα με τις αρχές προκάλεσαν ζημία ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται 4 πρόσωπα που φέρονται ως αρχηγοί της οργάνωσης και ακόμη άλλοι 4 που εμφανίζονται ως υπαρχηγοί. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι σύμφωνα με τη δικογραφία, μεγάλο μέρος των προσώπων που έλαβαν επιδοτήσεις συνδέονται μεταξύ τους με συγκοινικούς δεσμούς. Επιτυχώς ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα σήμερα η επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 2 γυναικών στον Όλυμπο, στην Πιερία. Το βράδυ της Κυριακής ξεκίνησε όταν η πυροσβεστική ειδοποιήθηκε στις 9 χτες το βράδυ ότι 2 νεαρές είχαν χάσει τον προσανατολισμό τους ενώ πεζοπορούσαν. Στην αναζήτηση τους επιχείρησαν 4 πυροσβέστες από την πυροσβεστική υπηρεσία Λιτοχώρου και 4 από την ορειβατική ομάδα έρευνας διάσωσης της δεύτερης ΕΜΑΚ. Τελικά, οι 2 γυναίκες ηλικίας 21 και 24 ετών εντοπίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο από τη θέση Πριόνια του Ολύμπου στις 4:45 τα ξημερώματα. Με τα μαθηματικά συνεχίζονται αύριο οι πανελλήνιες εξετάσεις για φέτος για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων, ενώ οι υποψήφοι των γενικών λυκείων συνεχίζουν τις εξετάσεις τους από την ερχόμενη Τετάρτη με μαθήματα προς ανατολισμό. Αύριο Τρίτη οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων θα εξεταστούν στο μάθημα των μαθηματικών άλγεβρα, το οποίο είναι μάθημα γενικής παιδείας. Στη συνέχεια την 5η 4 Ιουνίου και το Σάββατο 6 Ιουνίου θα εξεταστούν σε μαθήματα ειδικότητας. Από την πλευρά τους, υποψήφοι των γενικών επαγγελματικών λυκείων από αυτή την εβδομάδα θα εξετάζονται σε μαθήματα προς ανατολισμού. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου στα αρχαία ελληνικά, στην ομάδα προς ανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, τα μαθηματικά, στην ομάδα θετικών σπουδών και σπουδών οικονομίας και πληροφορικής και τη βιολογία στην ομάδα σπουδών υγείας. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου θα εξεταστούν στα λατινικά για τις ανθρωπιστικές σπουδές, στη χημεία για τις θετικές σπουδές και σπουδές υγείας και την πληροφορική για τις σπουδές οικονομίας και πληροφορικής. Σε ρυθμούς εξετάσεων μπαίνουν από αύριο Τρίτη και τα γυμνάσια όλης της χώρας, καθώς αρχίζουν οι προαγωγικές και πολιτήριες εξετάσεις που θα ολοκληρωθούν στις 15 Ιουνίου. Οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και δεύτερη ηλικίου συνεχίζονται μέχρι τις 12 Ιουνίου. Για απειλή και παράβαση των νόμων περί όπλων και περί αλλοδαπών συνελήφθη 42χρονος Αλβανός υπήκοος που κράδαινε απειλητικά λισοπρίον οχθές στη Θεσσαλονίκη. Εξαιτίας διαφορών που είχε με 49χρονο Έλληνα, μετέβη έξω από την οικία του στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ωραιοκάστρου στο Δρυμό, όπου βρισκόταν η σύζυγος του 49χρονου, εξύβριζε και κρατούσε το ηλεκτρικό αλισοπρίονο χωρίς να το θέσει σε λειτουργία. Ανετράπη στο οδόστρωμα το γιοταχή αυτοκίνητο που λίγο πριν τις 6 τα ξημερώματα σήμερα της Δευτέρας, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε σταθμευμένα οχήματα στη Δυτική Θεσσαλονίκη επί της οδού Μοναστηρίου στο ρεύμα εξόδου.
Ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε και διακομίστηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο της πόλης. Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνούνται. Νεκρή από τα χέρια του συζύγου της έπεσε τα ξημερώματα σήμερα 39χρονη στην πόλη της Καλαμάτας, όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Λίγο μετά τις 2 τη νύχτα, σε πολυκατοικία επί της οδού Βασιλίσσης Όλγα στην Καλαμάτα, γείτονες άκουσαν φωνές από διαμέρισμα και ειδοποίησαν την αστυνομία. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο διαμέρισμα, ο 41 ετών άνοιξε την πόρτα γεμάτος αίματα, ενώ η γυναίκα ήταν νεκρή στην κρεβατοκάμαρά τους. Εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην κλοπή χαλκού από μετασχηματιστές του ΔΔΕ σε αγροτικές περιοχές της Καρδίτσας και της Λάρισας εξαρθρώθηκε από την ελληνική αστυνομία στην Θεσσαλία. Προηγήθηκε έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρδίτσας σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας με συνδρομή του Τμήματος Συλλογής και Διαχείρισης Πληροφοριών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας. Στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης με συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, τις πρώτες πρωινές ώρες της περασμένης Πέμπτης συνελήφθησαν 25 άνθρωποι ηλικίας από 19 έως 73 ετών και συγκεκριμένα 15 στην ευρύτερη περιοχή της Καρδίτσας, τα 7 στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας και 2 στη Μαγνησία και 1 στα Τρίκαλα. Σε βάρος τους, καθώς και σε βάρος 4 ακόμη ταυτοποιημένων ανθρώπων, σχηματίστηκε για τα κατά περίπτωση αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της διακεκριμένης κλοπής, της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Αξιοσημείωτο είναι ότι έχουν καταγραφεί συνολικά 561 περιπτώσεις κλοπής χαλκού από μετασχηματιστές του ΔΔΕ. Για υπόθεση παράνομου οπλισμού συνελήφθησαν τρεις άνθρωποι στην Πάτρα από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στις πρωινές ώρες της 29ης Μαΐου, την περασμένη Παρασκευή. Προηγήθηκε πληροφορία που περιήλθε στην Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης, Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, σύμφωνα με την οποία άνθρωπος αναρτούσε σε δημόσια προσβάσιμο λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες και βίντεο στα οποία εμφανιζόταν οπλισμός διαφόρων τύπων. Μετά από αξιολόγηση των στοιχείων και κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, συγκροτήθηκε ειδικό κλιμάκιο αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Παράνομης Διακίνησης και Εμπορίας Αντικειμένων, το οποίο σε συνεργασία με αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρας και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, προχώρησε στη διερεύνηση της υπόθεσης.

0: Πάμε τώρα στο πέραμα. Ένας 61 ετών εργαζόμενος ιδιωτικού συνεργείου τραυματίστηκε σήμερα το πρωί στη διάρκεια εργασιών σε φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο που βρισκόταν ελιμενισμένο στη δεύτερη προβλήτα της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης Περάματος. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, ελληνική ακτοφυλακή επλήγει στο αριστερό χέρι κατά τη χρήση τροχού με αποτέλεσμα να υποστεί τραύμα που έχριζε ιατρικής φροντίδας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ ο 61χρονος διακομίστηκε με ιδιωτικό μέσο στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Ελευσίνας Θριάσιο, όπου του παρασχέθηκαν οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες και έγιναν ράματα στο τραυματισμένο άκρο. Οι αρμόδιες λιμενικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το εν λόγω εργατικό ατύχημα, ενώ διενεργείται η προβλεπόμενη προανάκριση. Πάμε τώρα στη Μαρίνα Ζέα. Σε σιωτέλος είχε σύγκρουση επιβατηγού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με ιδιωτικό αλιευτικό σκάφος σήμερα το πρωί περίπου ένα ναυτικό μίλι έξω από τη Μαρίνα Ζέας, καθώς δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός και όλοι οι εμπλεκόμενοι είναι καλά στην υγεία τους. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα ελληνική ακτοφυλακή, στο επιβατηγό τουριστικό σκάφος επέβαιναν 12 άνθρωποι, ενώ στο αλιευτικό βρισκόταν ένας αλιέας. Αμέσως μετά το περιστατικό, ο αλιέας περισυνελέγει από περιπολικό σκάφος του λιμενικού που βρισκόταν στη περιοχή και μεταφέρθηκε με ασφάλεια στη Μαρίνα Ζέας. Το επιβατηγό τουριστικό σκάφος κατέπλευσε αυτοδύναμα στη Μαρίνα, ενώ το αλιευτικό σκάφος υπέστη ολοκληρωτική καταστροφή. Από το συμβάν δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Οι αρμόδιες λιμενικές αρχές διερευνούν τα αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος, ενώ στο πλαίσιο της προανάκρισης λαμβάνονται καταθέσεις από τους εμπλεκομένους. Σε νέα κλιμάκωση της αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και προεδρίας στην Ουγγαρία, προχώρησε ο πρωθυπουργός της χώρας Πίτερ Μαγιάρ, προειδοποιώντας ότι η κυβέρνησή του θα κινήσει διαδικασία αποπομπής του προέδρου της χώρας Τάμας Σούλιοκ, εφόσον εκείνος δεν επιλέξει να παραιτηθεί. Ο πρωθυπουργός κ. Μαγιάρ προχώρησε στη δήλωσή αυτή μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Ουγγαρίας, Τάμας Σούλιοκ. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας ξεκαθάρισε ότι αν ο πρόεδρος δεν αποχωρήσει οικειοθελώς από το αξίωμά του, η κυβέρνηση θα εκκινήσει τη νομική διαδικασία για την αποπομπή του. Μετά τη σαρωτική νίκη του στις βουλευτικές εκλογές του Απριλίου, ο κ. Μαγιάρ έχει επανειλημμένα καλέσει τον κ. Σούλιοκ να παραιτηθεί. Η σημερινή τοποθέτηση αποτελεί την πιο σαφή μέχρι στιγμής προειδοποίηση ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να προχωρήσει σε θεσμικές κινήσεις εναντίον του Προέδρου, εφόσον δεν υπάρξει οικειοθελής αποχώρηση. Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας ανακοίνωσε επίσης ότι αργότερα μέσα στην ημέρα θα συναντηθεί με τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας, Μιχάλη Βάργκα. Δεν έγιναν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την ατζέντα της εν λόγω συνάντησης. Περνάμε τώρα στην Μέση Ανατολή, πάμε στο Κουβέιτ. Νέα ένταση καταγράφεται στον κόλπο, καθώς το Κουβέιτ κατηγόρησε ευθέως το Ιράν για τις πυραυλικές επιθέσεις με τα ντρόουνς που αναχαιτίστηκαν από τα συστήματα αεράμυνας της χώρας. Το περιστατικό σημειώνεται παρά την εκκυχηρία που βρίσκεται σε ισχύ μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και ενώ συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της κρίσης στην ευρύτερη περιοχή. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αεράμυνας της χώρας ενεργοποιήθηκαν για να αντιμετωπίσουν εχθρικές επιθέσεις, αναχαιτίζοντας πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Όλοι οι ήχοι εκρήξεων είναι αποτέλεσμα των συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας που αναχαιτίζουν αυτές τις εχθρικές επιθέσεις, ανέφερε σε ανακοίνωσή του. Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Κούνα, σιρήνες αεροπορικού συναγερμού ήχησαν σε ολόκληρη την χώρα. Λίγες ώρες αργότερα, το Υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ προχώρησε σε ακόμη πιο σαφή τοποθέτηση, αποδίδοντας ευθέως την ευθύνη στην Τεχεράνη. Σε ανακοίνωση του τόνισε ότι θεωρεί το Ιράν πλήρως υπεύθυνο για τις επιθέσεις, χαρακτηρίζοντάς τες ιδεχθείς. Πρόκειται για μία από τις πιο άμεσες κατηγορίες που έχει διατυπώσει το Εμιράτο εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας από την έναρξη της περιφερειακής αυτής κρίσης. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν ανακοίνωσαν ότι στόχευσαν βάση η οποία χρησιμοποιεί χρησιμοποιείται από τον αστρατό των ΗΠΑ για επιθέσεις κατά της χώρας τους. Η ανακοίνωση δεν προσδιορίζε σε ποια χώρα βρίσκεται η συγκεκριμένη βάση, ωστόσο έρχεται λίγες ημέρες μετά από αντίστοιχο περιστατικό που είχε επίσης αποδοθεί από το Κουβέιτ στο Ιράν. Την Πέμπτη, οι Κουβεϊτιανές αρχές είχαν αναφέρει παρόμοια επίθεση, την οποία επίσης απέδωσαν στο Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης είχαν τότε δηλώσει ότι επρόκειτο για αντίπεινα στις αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές που πραγματοποιήθηκαν στην Ιρανική επικράτεια. Οι εξελίξεις αυτές προσθέτουν νέα αβεβαιότητα στις ήδη εύθραυστες προσπάθειες αποκλιμάκωσης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Παρά τη συμφωνημένη εκεχηρία και τις συνεχιζόμενες διαβουλεύσεις για μια ευρύτερη συμφωνία ασφαλείας στην περιοχή, τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά στον κόλπο δείχνουν ότι η ένταση παραμένει υψηλή και ότι ο κίνδυνος νέας κλιμάκωσης δεν έχει απομακρυνθεί. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Βενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε σήμερα ότι έδωσε εντολή στον Ισραηλινό στρατό να πλήξει στόχους στα νότια προάστια της Βηρητού, προπύργιο της Χεζμπολάχ, καθώς το Ισραήλ διευρύνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του στο νότιο Λίβανο. Σε ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα, αναφέρεται ότι ο Βενιαμίν Νετανιάχου και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατς, διέταξαν τον στρατό να πλήξει τρομοκρατικούς στόχους στα νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου. Λόγω των επανειλημμένων παραβιάσεων της εκεχηρίας στο Λίβανο από την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ και των επιθέσεων εναντίον των πόλεων και των πολιτών μας, ο Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς διέταξαν τον Ισραηλινό στρατό να πλήξει τρομοκρατικούς στόχους, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Η Ισραηλινή κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η απόφαση ελήφθη ως απάντηση στις συνεχιζόμενες επιθέσεις και στις παραβιάσεις της συμφωνίας εκεχηρίας από τη Χεζμπολάχ. Είναι αυτή. Η επιχείρηση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου και ενισχύει τους φόβους για περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης παρά τις προσπάθειες διατήρησης της εκεχηρίας. Να περάσουμε τώρα στην πρόγνωση του καιρού. Για σήμερα, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι τώρα και τις απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στα πελάγη δυτικών διευθύνσεων έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά υπηρετικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Για τη Μακεδονία γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά σήμερα το απόγευμα τα φαινόμενα πιθανώς θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας. Οι άνεμοι στην Θράκη και τη Μακεδονία ασθενείς και το μεσημέρι απόγευμα στα ανατολικά νοτιάδες 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 13 έως 29 με 30 βαθμούς και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Πάμε τώρα στην δυτική Ελλάδα. Στο Ιόνιο Πέλαγος, δυτική στην Ήπειρο και δυτική Στερεά και Πελοπόννησο. Γενικά αίθριος ο καιρός και εκεί με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες, ασθενείς άνεμοι και από το μεσημέρι τώρα και το απόγευμα δυτική 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 16 έως 31 και τοπικά 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία τώρα. Την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο για σήμερα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβρη και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στα νότια, δυτική μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στη Θεσσαλία και στην Ανατολική Στερεά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στις Κυκλάδες και την Κρήτη, γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές νεφώσεις στα ορεινά της Κρήτης το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι δυτική νοτιοδυτική 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, οι άνεμοι μεταβλητοί και βαθμία δυτική νοτιοδυτική 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία 18 με 29 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική σήμερα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα, άνεμοι ασθενείς και το μεσημέρι απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου σήμερα στην Αττική. Για τη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι το απόγευμα. Τις βραδινές ώρες νεφώσεις θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς και το μεσημέρι απόγευμα νότι 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Πάμε τώρα να δούμε τον καιρό όπως μας τον προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για αύριο Τρίτη 2 του μηνός Ιουνίου. Γενικά έθριος καιρός για αύριο, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τα υπηρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και στα ορεινά της ανατολικής υπηρωτικής χώρας. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, οι άνεμοι θα πνέουν δυτική νοτιοδυτική 3 με 5 και τοπικά στα νότια θαλάσσια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στις 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στην Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά Ελλάδα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία Θράκη αύριο προβλέπονται αραιές νεφώσεις, παροδικά πυκνότερες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και πρόσκαιρα στη Θράκη. Μεταβλητή άνεμη 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι απόγευμα στα ανατολικά Θράκης και Μακεδονίας νότια. Από 14 μέχρι 29 βαθμοί με 30 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 32. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Στα νησιά τώρα του Ιωνίου Πελάγου, στην Ήπειρο και δυτική Στερεά και Πελοπόννησο. Γενικά έθριος ο καιρός για αύριο με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οι άνεμοι ασθενείς και βαθμιαία δυτική νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 16 έως 31 και τοπικά 32 βαθμούς Κελσίου, στο εσωτερικό της Ηπείρου ελάχιστη θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλία, στην Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο και την Εύβοια, γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αύριο, τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Στερεάς. Μεταβλητή άνεμη 3 με 4 και τοπικά στα νότια θαλάσσια δυτικά 5 με 6 μποφόρ από 15 έως 31 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Πάμε τώρα στις Κυκλάδες και την Κρήτη, γενικά έθριος ο καιρός εδώ για αύριο, δυτική νοτιοδυτική 3 με 5 μποφόρ η άνεμη, 17 με 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα επίσης γενικά έθριος ο καιρός, στα βόρεια, νότια, νότια και στα νότια δυτική η άνεμη 3 με 5 μποφόρ, 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Στην Αττική για αύριο προβλέπονται αραιές νεφώσεις, παροδικά πυκνότερες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα γύρω ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι αύριο στην Θεσσαλονίκη απόγευμα νότια, ενώ η θερμοκρασία θα είναι 16 με 30 βαθμούς Κελσίου. Για την Τετάρτη, γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά, κυρίως στα βόρεια. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις την Τετάρτη 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Πέμπτη τώρα, αρχικά στα βορειοδυτικά και βαθμία, στα υπόλοιπα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση από τα δυτικά από αργά το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα υπηρετικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και βαθμία θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Στα βορειοανατολικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα τοπικών όβρων στα ανατολικά ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες της Παρασκευής στα υπηρετικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 3 με 4 τοπικά 5 μποφόρ και τις πρωινές ώρες στο Αιγαίο νότι. Η θερμοκρασία την Παρασκευή θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Τέλος, για το Σάββατο, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα όμβρων στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη την χώρα για το Σάββατο. Μέχρι τότε βέβαια μπορεί να αλλάξουν κάποια δεδομένα όσον αφορά τον καιρό και όπως παρατηρείτε το τελευταίο καιρό. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στο μικρόφωνο ήταν η Σμαραγδή Καράγιωργα, τον ήχο ρύθμισε ο Αντώνης Παντελιός. Καλή συνέχεια στην ακρόαση του προγράμματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Χρόνια πολλά για τη σημερινή ημέρα, καλό μήνα και καλή εβδομάδα. Χαίρετε.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο του αρχιμανδρίτου Σοφρόνιου Σαχάροφ «Περί πνεύματος και ζωής». Εκδόσεις «Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Έσεξ Αγγλίας».

Πνευματικά κεφάλαια. Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, ανοίξτε την καρδιά σας για να χαράξει εκεί το Άγιο Πνεύμα την εικόνα του Χριστού. Τότε θα γίνετε σιγά σιγά ικανοί να έχετε μέσα σας τη χαρά και το πένθος, το θάνατο και την Ανάσταση. Ο κόσμος δεν γνωρίζει τίποτε μεγαλύτερο από την κλίση του χριστιανού. Αλλά όσο υψηλότερος είναι ο σκοπός, τόσο δυσκολότερη είναι η πραγμάτωσή του. Κοιτάξτε το μεγαλειώδες θέαμα που ο Θεός μας φανέρωσε στη δημιουργία του κόσμου, στην κατασκευή του ανθρώπου, κατ' εικόνα και καθομοίωσήν του. Εκείνο που αναζητούμε δεν περιορίζεται στη μικρή μας καθημερινή ζωή. Αναζητούμε να είμαστε με το Θεό και να αποκτήσουμε μέσα μας τη ζωή σε όλο το πλάτος, το κοσμικό και το θείο. Στην πνευματική μας θεωρία οφείλουμε να ενώσουμε το κοσμικό είναι και το θεϊκό είναι, το κτιστό και το άκτιστο. Εν αρχή είναι ο λόγος. Χωρίς αυτόν τίποτε δεν υπάρχει. Κάθε μέρα γευόμαστε την οδυνηρή και άθλια ζωή μέσα στο σώμα μας. Και όμως δημιουργηθήκαμε κατ' εικόνα του Χριστού, του Απολύτου. Το πρόβλημα, το μυστήριο της ζωής μας, είναι το πέρασμα από το σχετικό στο απόλυτο. Αν το είναι δημιουργήθηκε από τον Θεό, δεν πρέπει να πεθάνει. Ο Θεός δημιούργησε τη ζωή, δεν δημιούργησε το θάνατο. Σκοπός μας είναι η ζωή με τον Χριστό Θεό, η Αθανασία, η αιωνιότητα. Σύμφωνα με την Αποκάλυψη, η αιωνιότητα του Θεού μπορεί να μας μεταδοθεί. Πρέπει να στοχεύουμε στον ίδιο τον Θεό, στο πρόσωπό Του, δηλαδή σε εκείνο που είναι πάνω απ' όλα, για να δώσουμε το σώμα μας που κλείνει στην αδράνεια, την φορά προς το αιώνιο. Πώς να εργαστούμε τη σωτηρία μας? Πώς να αυθαρτοποιήσουμε το σώμα μας? Να ελευθερωθούμε από το κράτος της αμαρτίας και την εξουσία του θανάτου? Αυτή πρέπει να είναι η μέρημνά μας κάθε στιγμή. Διαρκώς πιο δυνατή, πιο έντονη. Η ζωή είναι τόσο σύντομη και ο σκοπός τόσο υψηλός, αλλά και τόσο απομακρυσμένος. Για την Ορθόδοξη Εκκλησία, η σωτηρία του ανθρώπου είναι η θέωσή του. Οφείλουμε να μάθουμε να ζούμε την αιώνια ζωή του ιδίου του Θεού. Τι σημαίνει θέωση του ανθρώπου? Να ζήσουμε όπως έζησε ο Κύριος. Να αφομοιώσουμε το φρόνημα και τα αισθήματα του Χριστού, προπαντός των τελευταίων στιγμών της επίγειας ζωής Του. Μετά την πτώση, ο άνθρωπος έγινε πεδίο μάχης μεταξύ του Θεού και του εχθρού. Το σπέρμα που έριξε ο Σατανάς στην καρδιά και το νου του Αδάμ, το λογισμό να γίνει Θεός χωρίς τον Θεό, σφηνώθηκε τόσο βαθιά στο είναι μας, ώστε να βρισκόμαστε αδιάκοπα υπό το κράτος της αμαρτίας. Ήδη από τη γέννησή μας γινόμαστε κληρονόμοι του Αδάμ. Μπορούμε να ζήσουμε την κατάσταση της πτώσεως, που είναι μια φοβερή απόκληση από την αγάπη του Πατρός, ως τη μόνη πραγματικότητα του ανθρώπινου είναι. Στον κόσμο ζούμε στην ατμόσφαιρα και τη λατρεία της πτώσεως. Ζούμε στην άνεση και συχνά ντρεπόμαστε να ομολογήσουμε την πίστη μας, να πούμε ότι είμαστε χριστιανοί. Μην έχετε υπερβολική εμπιστοσύνη στην ανώτερη μόρφωση που αποκτήσατε στον κόσμο.
Ο πολιτισμός στον οποίο ζούμε είναι κουλτούρα της πτώσεως. Μετά από δύο παγκοσμίους πολέμους, η πόλεμη είναι η κατεξοχήν αμαρτία. Ο σύγχρονος κόσμος έχασε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Δεν μπορεί όμως να εννοήσει τη θεότητα του Χριστού χωρίς το Άγιο Πνεύμα. Να πιστέψουμε ότι αυτός ο άνθρωπος που είναι αληθινός άνθρωπος είναι ο δημιουργός του κόσμου. Αυτό μας ξεπερνά. Να πιστέψουμε ότι ο ίδιος ο Θεός σαρκώθηκε, ότι μας κάλεσε να είμαστε αιώνια μαζί Του. Να, αυτό είναι που λείπει από πολλούς ανθρώπους του καιρού μας, κυρίως από επιστήμονες. Τι σημαίνει σωτηρία? Ο θάνατος του σώματος είναι άραγε η προϋπόθεση για την είσοδο στη Βασιλεία του Χριστού? Πώς μπορούμε να αναπτύξουμε την ικανότητά μας να ζούμε σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού, σύμφωνα με το Άγιο Πνεύμα? Ένα μόνο έχει σημασία: να φυλάξουμε την ένταση της προσευχής και της μετανοίας. Τότε ο θάνατος δεν θα είναι ρήξη, αλλά μετάβαση στη Βασιλεία, για την οποία θα έχουμε ετοιμαστεί με την κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, με την προσευχή και την επίκληση του ονόματός Του. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον ημάς και τον κόσμο Σου. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Τι σημαίνει η τελευταία αυτή φράση του συμβόλου της πίστεως? Δεν μπορούμε να αντέξουμε την ιδέα της αιώνιας ζωής, εκτός αν αυτή η αιωνιότητα εισέλθει στη ζωή μας. Ο Θεός δεν δημιούργησε το θάνατο. Αν ο Θεός, όπως το λέει ο Χριστός, είναι πράγματι ο Θεός του Αβραάμ και του Ισαάκ και του Ιακώβ, αυτοί δεν είναι νεκροί. Για τον Θεό όλοι είναι ζωντανοί.

Ακηδεία ετυμολογικά σημαίνει απουσία φροντίδας για τη σωτηρία. Εκτός από σπάνιες σχεδόν περιπτώσεις, όλη η ανθρωπότητα ζει σε κατάσταση ακηδείας. Οι άνθρωποι έγιναν αδιάφοροι για τη σωτηρία τους. Δεν αναζητούν τη θεία ζωή. Περιορίζονται στα σχήματα της αρκικής ζωής, στις καθημερινές ανάγκες, στα πάθη του κόσμου και τις συμβατικές πράξεις. Ωστόσο, ο Θεός μας έπλασε από το μηδέν κατ' εικόνα του απολύτου και καθομοίωσή του. Αν η αποκάλυψη αυτή αληθεύει, η απουσία της μέρημνας για τη σωτηρία δεν είναι άλλο παρά ο θάνατος του προσώπου. Η απελπισία είναι η απώλεια της συνειδήσεως ότι ο Θεός θέλει να μας δώσει την αιώνια ζωή. Ο κόσμος ζει στην απελπισία. Οι άνθρωποι έχουν καταδικάσει οι ίδιοι τον εαυτό τους στο θάνατο. Πρέπει να παλέψουμε σώμα προς σώμα με την ακηδεία. Η ζωή του κόσμου οργανώνεται γύρω από μερικά ανθρώπινα πάθη και η πνευματική ζωή βρίσκεται στο περιθώριο. Οφείλουμε να αντιστρέψουμε την κατάσταση αυτή των πραγμάτων, να τοποθετήσουμε την πνευματική ζωή στην καρδιά της ζωής μας. Η σοφία του κόσμου αυτού δεν μπορεί να σώσει τον κόσμο. Τα κοινοβούλια, οι κυβερνήσεις, οι πολυσύνθετοι οργανισμοί των πιο αναπτυγμένων συγχρόνων κρατών της γης είναι ανίσχυροι. Η ανθρωπότητα πάσχει χωρίς τέλος. Η μόνη διέξοδος είναι να βρούμε μέσα μας τη σοφία, τη λύση να μην ζούμε σύμφωνα με τις ιδέες αυτού του κόσμου, αλλά να ακολουθήσουμε τον Χριστό. Πώς μπορούμε να βρούμε τον δρόμο μας? Κατά το Ευαγγέλιο, ο Χριστός είναι η οδός μας. Το σημαντικό είναι η συνείδηση ότι ο Χριστός είναι Θεός. Όποιος τον αγαπά θα είναι αιώνια κοντά του, εκεί που είναι αυτός. Πού είναι το πνεύμα μας? Εάν θέλουμε να είμαστε με τον Χριστό, με το Λόγο του Θεού, στον οποίο ο Πατήρ έδωσε εξ αρχής όλα όσα υπάρχουν στην αιωνιότητα, πρέπει να τον βλέπουμε ως θεάνθρωπο. Αν τον θεωρούμε ως Θεό, είναι τέλειος Θεός. Αν τον βλέπουμε ως άνθρωπο, είναι τέλειος άνθρωπος. Η σοφία, η ταπείνωση, η ζωή, το αιώνιο φως, όλα είναι σε Αυτόν. Κάθε βήμα στη ζωή μας είναι αναπόσπαστο από τα θεμελιώδη δόγματα της πίστεώς μας. Όπως ο Χριστός στη Γεστημανή και στο Γολγοθά ζούσε ακατάπαυστα με τη σκέψη του Πατρός, και εμείς οφείλουμε να ζούμε κάθε στιγμή με τη σκέψη του Θεού, αλλά περισσότερο του Χριστού παρά του Πατρός, επειδή δια του Υιού ερχόμαστε στον Πατέρα. Στην πράξη η ζωή γίνεται χριστοκεντρική. Το μόνο που μας ελκύει είναι ο Χριστός, το πρόσωπό Του, και οφείλουμε να ζήσουμε τον Χριστό ως το μέτρο κάθε πράγματος, θείου και ανθρώπινου. Εν το Χριστό έχουμε τον Δημιουργό Θεό μας. Εν το Χριστό έχουμε το υπόδειγμα, την αποκάλυψη του σχεδίου του Θεού για τον άνθρωπο. Η αγάπη του Χριστού πρέπει να γεμίζει την καρδιά μας πάντοτε. Εν Θεό δεν ζούμε με τον διανοητικό στοχασμό. Ο Θεός αποκαλύπτεται σε μας με τις ενέργειές Του. Ζούμε τον Χριστό ως προσωπική μας

Κάποτε, όταν η αγάπη του Χριστού μας εγγίζει, αισθανόμαστε την αιωνιότητα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει κατανοητό με τη λογική. Ο Θεός ενεργεί με το δικό του τρόπο που ξεφεύγει τη λογική. Δεν πρέπει να είμαστε υπερβολικά λογικοί στη χριστιανική μας ζωή. Υπάρχουν εξωτερικοί δείκτες που επιτρέπουν να υπολογίσουμε σε ποια απόσταση βρισκόμαστε από τον Θεό. Ακολουθούμε τον λόγο του Ευαγγελίου. Φτάσαμε στην τελειότητα, δηλαδή την αγάπη για ολόκληρο τον κόσμο, χωρίς διάκριση ανάμεσα σε εχθρούς και φίλους. Δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις εντολές του Χριστού και στη ζωή του ίδιου του Θεού. Τηρώντας τις εντολές του, γινόμαστε οργανικά όμοιοι με τον Χριστό. Πώς να περάσουμε μια μέρα χωρίς αμαρτία, δηλαδή άγια? Να το καθημερινό μας πρόβλημα. Πώς να μεταμορφώσουμε το είναι μας, το φρόνημα, τα αισθήματα, τις ίδιες τις φυσικές αντιδράσεις μας, ώστε να μην αμαρτήσουμε ενάντια στον ουράνιο Πατέρα μας, στον Χριστό, στο Άγιο Πνεύμα, στην ανθρώπινη υπόσταση, στον αδερφό μας και σε κάθε πράγμα σε αυτή τη ζωή. Καταξίωσον Κύριε, εν τη μέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Πολλές φορές επανέλαβα αυτή την προσευχή της Εκκλησίας. Η επιγής αναμάρτητη ζωή μας ανοίγει τις πύλες του ουρανού. Δεν είναι ο πλούτος των γνώσεων που σώζει τον άνθρωπο. Είναι η αναμάρτητη ζωή που μας προετοιμάζει για τη ζωή με τον Θεό στο μέλλοντα αιώνα. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος μας διδάσκει τις αιώνιες αλήθειες κατά το μέτρο που ζούμε σύμφωνα με τις εντολές. Αγαπήσεις τον Θεό σου, τον Δημιουργό σου, με όλο το είναι σου και αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν. Ναι, κρατείτε πάντοτε αυτές τις εντολές.

Μείνετε στην προσευχή, μείνετε στον αγώνα, να περάσετε τη μέρα σας χωρίς αμαρτία. Όλα τα υπόλοιπα θα δοθούν από τον ίδιο τον Θεό. Για να φυλάξουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, οφείλουμε να

απέχουμε από κάθε λογισμό που δεν αρέσει στο Θεό, μας λέει ο γέροντας Ιλουανός. Ιδού το έργο μας, ιδού η πνευματική μας καλλιέργεια. Εφόσον πρόκειται για την αιώνια σωτηρία, αυτό δεν τελειώνει ποτέ. Αρχίζουμε και ξαναρχίζουμε χωρίς τέλος. Δεν μπορούμε να πραγματοποιήσουμε μέσα μας την εικόνα του Χριστού, εκτός αν είμαστε πραγματικά ενωμένοι, όπως ο Χριστός το ζητούσε από τους μαθητές του. Αγαπάτε αλλήλους, για να γνωρίζει ο κόσμος ότι είστε του Χριστού. Η ζωή των άλλων έχει για μένα μεγαλύτερη αξία από τον ίδιο τον εαυτό μου, από την ίδια τη ζωή μου. Όταν καταλάβετε αυτό, δεν θα υπάρχουν πια προστριβές μεταξύ σας. Η λύση ενός προβλήματος ή μιας διαμάχης δεν εξαρτάται από τις τυπικές διαδικασίες, ούτε από τον τρόπο συμπεριφοράς, αλλά από την απόφαση να υπομείνουμε το παν. Ο καθένας μας οφείλει να έχει για τους άλλους την αγάπη της μητέρας. Οφείλουμε να είμαστε άκρος ευαίσθητοι στις ανάγκες των άλλων. Τότε θα είμαστε ένα και η ευλογία του Θεού θα μένει πάντοτε μαζί μας, άφθονη. Πρέπει να έχουμε τη συνείδηση του Χριστού που φέρει μέσα του ολόκληρο τον κόσμο. Σε αυτό έγκυται η καθολικότητα της ανθρώπινης υποστάσεως. Ο λόγος του Χριστού ουδεύεται, δεν έχει όρια. Αν όπως ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως, ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός, ο σωτήρας του κόσμου, ο δημιουργός του σύμπαντος, διού τα πάντα εγένετο, πώς μπορούμε να συμβιβάσουμε αυτή τη θεωρία με την ιδέα της εθνικότητας, του τόπου, της εποχής? Δεν γνωρίζω Χριστό Έλληνα, Ρώσο, Άγγλο, Άραβα. Ο Χριστός είναι για μένα το παν, το υπερκόσμιο είναι.

Στη Γραφή αναφέρεται συχνά ότι ο Χριστός πέθανε για όλο τον κόσμο, για τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων. Μόλις περιορίσουμε το πρόσωπο του Χριστού, μόλις το κατεβάσουμε στο επίπεδο των εθνοτήτων, χάνουμε το παν και βυθιζόμαστε στο σκοτάδι. Τότε ανοίγει ο δρόμος προς το μίσος ανάμεσα στα έθνη, προς την έχθρα μεταξύ των κοινωνικών ομάδων. Διαβάστε τον Άγιο Σιλουανό. Γι' αυτόν ο καθένας στον κόσμο έχει το έργο του. Ο ένας είναι βασιλιάς, ο άλλος πατριάρχης, καθηγητής ή ακόμη εργάτης. Αυτό δεν έχει σημασία. Για τον Σιλουανό δεν είχε καμιά διαφορά αν κάποιος είναι βασιλιάς ή εργάτης. Όποιος όμως αγαπά τον Χριστό, αφομοιώνει και φέρει μέσα του τα αισθήματα που είχε ο Ιησούς Χριστός, ζει την ανθρωπότητα ως ένα Αδάμ. Προσεύχεται για τον Αδάμ παγγενή. Ιδού ο αληθινός χριστιανισμός. Ο Χριστός είναι ο άπειρος Θεός. Δεν σταυρώθηκε μόνο για τους πιστούς, αλλά για όλους τους ανθρώπους. Από τον Αδάμ ως τον τελευταίο που θα γεννηθεί από γυναίκα. Να ακολουθεί κάποιος τον Χριστό σημαίνει να πάσχει για να θεραπευθεί και να σωθεί ολόκληρη η ανθρωπότητα. Δεν μπορεί να είναι διαφορετικά.

στη σειρά αναγνώσματα του 89,5, ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο του αρχιμανδρίτου Σοφρόνιου Σαχάροφ «Περί πνεύματος και ζωής». Εκδόσεις «Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, Έσεξ, Αγγλίας».

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Η ώρα είναι

Χρόνια πολλά κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή «Το Άγιο Πνεύμα κατά τον Δίδυμο τον Τυφλό» με τον Κώστα Παπά. Στον ήχο ο Βαγγέλης Τζαναβάρης.

0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στη γιορτή του Αγίου Πνεύματος, για την επόμενη περίπου μία ώρα με τον καλεσμένο μας, τον πατέρα Κωνσταντίνο Παπαθανασίου, εφημέριο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλαιού Φαλήρου, θα αναφερθούμε στο λόγο του διδήμου του Αλεξανδρέα περί του Αγίου Πνεύματος. Πριν όμως φτάσουμε εκεί, σκεφτήκαμε ότι θα ήταν ωφέλιμο να πούμε δύο λόγια γενικότερα για τον δίδυμο τον Τυφλό ή τον δίδυμο τον Αλεξανδρέα, που γεννήθηκε το 313, φαίνεται να κοιμήθη το 398. Υπήρξε λοιπόν θεολόγος και εκκλησιαστικός συγγραφέας στην Αλεξάνδρεια, στην περίφημη κατηχητική σχολή της οποίας ηγήθηκε για περίπου μισό αιώνα. Μολονότι λοιπόν τυφλώθηκε όταν ήταν 4 ετών, πριν μάθει ανάγνωση, κατόρθωσε να σπουδάσει φιλοσοφία, ρητορική, γραμματική και μουσική και να επιδοθεί στη συγγραφή αξιόλογων έργων. Όταν έθεσε τις υπηρεσίες του στη διάθεση της Εκκλησίας της Αλεξάνδρειας, τοποθετήθηκε από τον Αθανάσιο Αλεξανδρίας, επικεφαλής της Χριστιανικής Κατηχητικής Σχολής της πόλης αυτής, όπου έζησε και εργάστηκε. Μεταξύ των μαθητών του περιλαμβάνονται ο Ιερώνυμος, ο Ρουφίνος και ο Αμβρόσιος Αλεξανδρίας. Ο δίδυμος λοιπόν υπήρξε πιστός ακόλουθος του Οριγένη, ενώ αντιτάχθηκε στεναρά στις απόψεις του Άριου και του Μακεδόνιου. Στα σωζόμενα συγγράμματά του γίνεται φανερή η αξιοσημείωτη γνώση των γραφών και κατέχουν ξεχωριστή θέση στη θεολογική γραμματεία. Μεταξύ των έργων του περιλαμβάνονται το «Περί Τριάδος», ένα ίσως νόθο έργο, το «Περί του Αγίου Πνεύματος», το «Κατά Μανιχαίων» και σχολιολόγια υπομνηματισμοί σε διάφορα βιβλία της Αγίας Γραφής. Όπως ο Οριγένης, ο δίδυμος δίδασκε την σωτηριώδη αποκατάσταση των πάντων. Ο Ιερώνυμος, ο οποίος τον αποκαλούσε «δίδυμος ο βλέπων», έγραψε ότι ο δίδυμος τους ξεπέρασε όλους τους σύγχρονούς του στην γνώση των γραφών. Και ο Σωκράτης ο σχολαστικός τον αποκάλεσε αργότερα το μεγάλο προπύργιο της αληθινής πίστης. Να καλωσορίσουμε όμως σε αυτό το σημείο στην ραδιοφωνική μας συντροφιά τον πατέρα Κωνσταντίνο Παπαθανασίου. Πατέρα Κωνσταντίνε, χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά και σε εσάς και στους αγαπητούς ακροατές.
0: Σας ευχαριστούμε ιδιαιτέρως για την αποδοχή της πρόσκλησης. Έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα στη σημερινή εκπομπή και για τον τρόπο με τον οποίο ο δίδυμος ο Αλεξανδρέας αναφέρεται στο Άγιο Πνεύμα, αλλά και για τον ίδιο. Ήδη κάναμε μια μικρή εισαγωγή. Πρόκειται για μια σπουδαία σίγουρα προσωπικότητα των θεολογικών γραμμάτων του καιρού του.
1: Ναι, ακριβώς ο δίδυμος ο Τυφλός, θα λέγαμε ένας σημαντικός θεολόγος του 4ου αιώνα, ένας εκπρόσωπος, ένας μεγάλος εκπρόσωπος της Αλεξανδρινής εξηγητικής σχολής, και το έργο του, θα λέγαμε, έχει σφραγίσει την Ορθόδοξη Εκκλησία και την πνευματικότητα. Ο ίδιος έζησε, όπως προαναφέρετε και εσείς, με ένα έντονο ασκητικό βίο, και παρόλο που έζησε σε μια πόλη έξω από την Αλεξάνδρεια, είχε αφιερωθεί στην ασκητική ζωή, και έτσι, θα λέγαμε, ήταν διατεθειμένος ακριβώς να εγκύψει μέσα στα θεολογικά γράμματα, και η παράδοση αναφέρει ότι ο δίδυμος ήταν ένας από εκείνους που γνώριζαν την Αγία Γραφή από στήθους. Αυτό τον έκανε έτσι να γράψει ερμηνευτικά υπομνήματα, και το έργο αυτό το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα, περί του Αγίου Πνεύματος. Το έργο αυτό έχει μία ιδιαιτερότητα, δηλαδή το κείμενό του, το πρωτότυπο ελληνικό κείμενο, δεν έχει διασωθεί. Αυτό σημαίνει ότι η μόνη πηγή την οποία έχουμε για το έργο αυτού του διδύμου του Τυφλού είναι η μετάφραση την οποία έκανε ο Άγιος Ιερώνυμος, και αυτή η μετάφραση εκφράζει ακριβώς την αρτιότητα του έργου, τη σπουδαιότητά του, τη θεολογική σπουδαιότητα, και ακριβώς το πώς, ενώ είχε μελετήσει και άλλα έργα, ο Άγιος Ιερώνυμος μεταφράζει στη λατινική γλώσσα το έργο αυτό περί του Αγίου Πνεύματος του Διδύμου του Τυφλού. Έτσι λοιπόν, αν ξεκινήσουμε από τις πηγές, θα δούμε ότι στην ελληνική πατρολογία του Μην, στον τόμο 39, υπάρχει το έργο αυτό μόνο το λατινικό κείμενο. Επίσης, στη σειρά την οποία εκδίδει η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας Ελλάδος, Βιβλιοθήκη Λέων Πατέρων και Εκκλησιαστικών Συγγραφέων, πάλι στον τόμο 44 που εκδόθηκε το 1972, περιλαμβάνει το λατινικό κείμενο, δηλαδή τη λατινική μετάφραση του κειμένου του Διδήμου, την οποία έκανε ο Άγιος Ιερώνυμος. Αντίστοιχα, και στη σειρά στους Κρετιέν, από την Γαλλία, Χριστιανικές Πηγές, στον τόμο 386, περιέχεται πάλι το λατινικό κείμενο, η μετάφραση του Ιερωνύμου και μια γαλλική μετάφραση, δηλαδή λατινικά και γαλλικά. Στα ελληνικά, η αρχαιότερη, θα λέγαμε, μετάφραση από τα λατινικά στα ελληνικά την έκανε ο τότε αρχιμανδρίτης Μελέτιος Καλαμαράς, ο μετέπειτα Μητροπολίτης Πρεβέζης, στο έργο το οποίο εξέδωσε Διδήμου του Τυφλού περί του Αγίου Πνεύματος, Θεσσαλονίκη, 1973. Αυτή η μετάφραση, θα λέγαμε, είναι η πρώτη που γίνεται στην ελληνική γλώσσα και τροποντινά έτσι καθιέρωσε το έργο αυτό περί του Αγίου Πνεύματος και στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό. Έκτοτε, το έργο αυτό κυκλοφορεί στην αγγλική γλώσσα από ξένους εκδοτικούς οίκους. Να αναφέρουμε αυτό μόνο ότι το 2003 στο Διεθνές Συνέδριο για τις πατρικές σπουδές που γίνεται στην Οξφόρδη υπήρχε ειδική εισήγηση για το έργο αυτό του Διδήμου του Τυφλού περί του Αγίου Πνεύματος, όπως επίσης και η Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού στην Αμερική εκδίδει πάλι το έργο περί του Αγίου Πνεύματος του Διδήμου του Τυφλού στην αγγλική γλώσσα το 2003. Το 2011 πάλι το σεμινάριο του Αγίου Βλαδιμίρου στη Νέα Υόρκη εκδίδει ως ένα, θα λέγαμε, δημοφιλές πατερικό κείμενο στην αγγλική γλώσσα το έργο περί του Αγίου Πνεύματος. Θα μπορούσαμε και άλλα βέβαια να αναφέρουμε τα οποία υπάρχουν στην βιβλιογραφία. Αυτό δείχνουν πως το έργο αυτό περί του Αγίου Πνεύματος, το οποίο συνέγραψε ο Δίδυμος ο Τυφλός, αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα κείμενα που ακολουθούν τα μεγάλα έργα, τα έργα των μεγάλων πατέρων, όπως του Μεγάλου Βασιλείου περί του Αγίου Πνεύματος και του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, πάλι που αναφέρεται η ομιλία του στην Πεντηκοστή και στο Άγιο Πνεύμα. Μέσα από το έργο αυτό αναδεικνύεται η προσωπικότητα του Διδήμου του Τυφλού, ότι υπήρξε ένας πολυγραφότατος και σοφότατος συγγραφέας. Το έργο του ήδη από την εποχή εκείνη θαυμαζόταν για τον πλούτο και το βάθος του. Και πρέπει να πούμε ότι μέσα στο έργο αυτό δεν απαντούν κάποιες ενδεχομένως ιδέες ή αντιλήψεις ή επιρροές από το έργο του Οριγένη ή από τις δογματικές πλάνες του Οριγενισμού, γιατί ένα τέτοιο γεγονός δεν θα ήταν δυνατόν να κάνει τον Άγιο Ιερώνυμο να μεταφράσει το έργο αυτό στη λατινική γλώσσα, καθότι ξέρουμε ότι εκείνος υπήρξε σφόδρα αντίθετος του Οριγενισμού. Έτσι λοιπόν θεωρείται το έργο αυτό περί του Αγίου Πνεύματος ένα ορθόδοξο, αριστουργηματικό, πλήρες και τέλειο, όπως σημειώνει ο Μακαρίτης.

0: πόσο δίδυμος ο Αλεξανδρέας παρακολουθεί ή μάλλον να διαχειρίζεται, θα λέγαμε καλύτερα, την προηγούμενη γνώση και πώς ως εξηγητής, ως ερμηνευτής της Αγίας Γραφής βουτάει στα βαθιά ουσιαστικά, πατέρα Κωνσταντίνε, για να μας μιλήσει για το Άγιο Πνεύμα. Τι άλλο λοιπόν μπορούμε να επισημάνουμε?
1: Θα λέγαμε, όπως από τη φράση δική σας, κύριε Παπά, στα βαθιά νερά μπαίνει όταν λέγει ο δίδυμος ο τυφλός ότι το Πνεύμα το Άγιον δεν είναι κτίσμα. Γνωρίζουμε ήδη από τα εισαγωγικά ότι η αίρεση του αριανισμού δεν επηρέασε τον δίδυμο τον τυφλό. Και εδώ βλέπουμε ότι προσπαθεί να δείξει μέσα από το κείμενό του ότι ακριβώς το Πνεύμα το Άγιον δεν είναι κτίσμα, όπως κακοδόξως αναφερόταν στον Ιώ, παλαιότερα ο Άριος ή άλλη αιρετική. Δηλαδή ότι το Άγιο Πνεύμα αποτελεί το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, είναι ένα με τον Πατέρα και τον Υιό. Γράφει μάλιστα ο δίδυμος ότι αυτή καθ' αυτή η λέξη Πνεύμα Άγιον δεν είναι μια καινή ονομασία, αλλά δηλωτική μιας ενυπόστατης ουσίας. Ουσία ομοταγής με τον Πατέρα και τον Υιό και εντελώς διαφορετική από τα κτίσματα. Η κατηγορία κατά του Αγίου Πνεύματος στην εποχή εκείνη, τον 4ο αιώνα, ήταν ότι η φράση του Ευαγγελίου «πάντα δι' αυτού εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδέν ο γέγονε», δηλαδή οτιδήποτε υπάρχει μέσα στον κόσμο είναι προέκτα από τον Πατέρα δια του Υιού. Άρα το Πνεύμα το Άγιο πρέπει να ανήκει στα πάντα, δηλαδή σε εκείνα τα οποία ο Πατήρ και ο Υιός δημιούργησαν. Και λέει ο δίδυμος ο τυφλός ότι όχι, δεν ανήκει στα πάντα, δεν είναι κτίσμα το Πνεύμα το Άγιον, γιατί τα κτίσματα, λέει, διαιρούνται σε ορατά και αόρατα. Το Πνεύμα όμως το Άγιον είναι, λέει, η αιτία του λόγου και της σοφίας και της γνώσεως, το οποίο κατοικεί στην ψυχή και στη διάνοια και δεν είναι μία από τις σωματικές ουσίες, ούτε ένα από τα αόρατα κτίσματα. Εδώ ο δίδυμος διαφοροποιεί το Πνεύμα το Άγιο από τις αγγελικές δυνάμεις. Οι αγγελικές δυνάμεις ανήκουν, θα λέγαμε, τρόπο την άστινα αόρατη δημιουργία.
0: Αλλά δημιουργία.
1: Ναι, αλλά είναι δημιουργία. Είναι κτίσματα. Το Πνεύμα το Άγιο δεν είναι κτίσμα. Το Πνεύμα, λέει, το Άγιο, η ουσία του είναι η αιτία της σοφίας και της γνώσεως και του αγιασμού. Έτσι, δεν είναι δυνατόν να βρει κάποιος στο Άγιο Πνεύμα κάποια άλλη ισχύ ή ενέργεια αγιασμού και αρετής την οποία να μπορεί να εξαρτήσει από κάτι το εξωτερικό, διότι αυτή η ουσία θα είναι τρετρεπτή. Δηλαδή, εάν το Άγιο Πνεύμα δεν είναι η αιτία του αγιασμού στον άνθρωπο, δεν μπορεί να υπάρξει κάποια άλλη εξωτερική αιτία το οποίο θα αγιάσει τον άνθρωπο. Αυτό σημαίνει ότι από τη στιγμή που το Πνεύμα το Άγιο δεν είναι κτίσμα, θα προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα ο δίδυμος ο Αλεξανδρέας και θα πει ότι το Πνεύμα το Άγιο κατά κοινή ομολογία είναι άτρεπτον. Τα κτίσματα, η κτιστή δημιουργία έχει χαρακτηριστικό την τρεπτότητα. Έτσι, τον αλλάζει να μεταβάλλεται, να αλλοιώνεται. Το Πνεύμα το Άγιο όμως, λέγει, είναι άτρεπτον.
0: Παίρνει δηλαδή ένα χαρακτηριστικό της κτιστότητας που είναι η μεταβλητότητα, ναι, και το αντιπαραβάλλει με το Άγιο Πνεύμα. Δεν είναι δυνατόν, αφού είναι άτρεπτον, να είναι και κτιστό.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Και αυτό σημαίνει ότι ο αγιασμός των ανθρώπων, οι οποίοι είναι τρεπτοί, είναι κτιστοί, θα γίνει με κάτι άλλο το οποίο υπερβαίνει αυτή τη μεταβλητότητα, την τρεπτότητα που είναι το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι λοιπόν είναι φανερό, λέγει, ότι το Πνεύμα το Άγιον είναι το πλήρωμα των αγαθών του Θεού. Όταν κάποιος άνθρωπος, κάποιος πιστός λαμβάνει το Πνεύμα το Άγιο, σημαίνει ότι λαμβάνει το πλήρωμα των αγαθών του Θεού. Αυτό που γίνεται, θα μας πει παρακάτω στην ομιλία του ο δίδυμος, κατά την ώρα του βαπτίσματος, όταν λαμβάνει την δωρεά του Αγίου Πνεύματος, λαμβάνει δυνάμει ο πιστός, ο νεοφώτιστος, το πλήρωμα των αγαθών του Θεού. Και ότι χωρίς αυτό δεν είναι δυνατόν να λάβουν υπόσταση τα αγαθά του Θεού μέσα στον άνθρωπο, ό,τι δηλαδή προέρχεται από τον Θεό. Έτσι λοιπόν, το Άγιο Πνεύμα, ένα τρίτο χαρακτηριστικό, είναι κατ' ουσίαν αγαθών. Η αγαθότητα του Πνεύματος του Αγίου είναι, θα λέγαμε,

0: ένα χαρακτηριστικό της ουσίας του, είναι, είναι εκείνο το οποίο το ξεχωρίζει.
1: Τι θα μπορούσαμε να προσδιορίσουμε ως αγαθό? Μιλάει για αγαθότητα.
0: Αγαθό θα λέγαμε είναι εκείνο το οποίο προέρχεται από το πλήρωμα του Θεού. Mm-hmm. Ο ίδιος ο Θεός είναι η άκρα αγαθότητα. Άρα λοιπόν το Πνεύμα το Άγιον είναι και αυτό από την ίδια ουσία της Τριαδικής Θεότητας, είναι το αγαθό, το καλό, εκείνο το οποίο θα λέγαμε βαίνει μέσα στην αλήθεια του Θεού, μέσα στη σοφία του Θεού και μέσα σε αυτόν τον αγιασμό τον οποίο, ο οποίος συντελείται μέσα στην κτήση δια του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή ο άνθρωπος καθίσταται αγαθός με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, με την κοινωνία του πιστού με το Άγιο Πνεύμα. Και αυτό σημαίνει ότι το Άγιο Πνεύμα δεν είναι κάτι σωματικό, κάτι εξωτερικό το οποίο προσλαμβάνει ο άνθρωπος, δεν είναι κάτι το οποίο προστίθεται, αλλά είναι κάτι το οποίο μεταβάλλει τον ίδιο τον άνθρωπο και τον οδηγεί στην αγαθότητα, τον οδηγεί σε κοινωνία με το Θεό.
1: Αλλά έχει τη δυνατότητα να μεταβάλλει το κτιστό, το Άγιο Πνεύμα, ακριβώς, στον άνθρωπο.
0: Είναι λέει, ο χορηγός του αγιασμού και ο δημιουργός αυτού του αγιασμού. Mm. Ο άνθρωπος χωρίς την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, κατά το δίδυμο του τυφλό, δεν μπορεί να οδηγηθεί στον αγιασμό. Δεν αγιάζεται η ανθρώπινη φύση χωρίς την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Ο άνθρωπος λοιπόν γίνεται μέτοχος του Πνεύματος του Αγίου, καθώς αγιάζεται από αυτό. Αυτό σημαίνει χορηγός του αγιασμού στον άνθρωπο είναι το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο βλέπουμε τον δίδυμο να επαναλαμβάνει μέσα σε αυτό το έργο του. Και εδώ επικαλείται τη φράση του Αποστόλου Παύλου από την πρώτη προς Κορινθίους, που λέγει στους χριστιανούς της εκκλησίας εκείνης, «Και ταύτα την εσ είτε αλλεπελούσιτε, υγειάστητε, εδικαιώθητε εν το ονόματι Ιησού Χριστού και εν το πνεύματι του Θεού ημών». Χωρίς με αυτό να λέγει ότι το Πνεύμα του Θεού είναι άλλο τι και όχι το Πνεύμα του Άγιον. Δηλαδή ο αγιασμός, η δικαίωση του ανθρώπου γίνεται εν το ονόματι Ιησού και εν το πνεύματι του Θεού ημών. Αυτό θα πει ο δίδυμος ο Αλεξανδρέας, το Πνεύμα του Θεού δεν είναι κάτι διαφορετικό από το Πνεύμα του Άγιον, το οποίο σήμερα εορτάζουμε, αλλά είναι ακριβώς το Πνεύμα του Θεού ταυτόσιμο, συνώνυμο με το Πνεύμα του Άγιο. Και επίσης βεβαιώνει πάλι ότι το Πνεύμα του Θεού είναι το Πνεύμα το Άγιο. Αν λοιπόν λέγει το Πνεύμα το Άγιο είναι ο αγιασμός, είναι φανερό ότι δεν είναι τρεπτής ουσίας, αλλά ατρέπτου. Δεν μπορεί αυτό το οποίο αγιάζει την κτήση, τον άνθρωπο, να είναι, να έχει αυτή τη μεταβλητότητα που έχουν τα ανθρώπινα πράγματα, την τρεπτότητα, αλλά είναι άτρεπτο. Τα Θεία Λόγια, πάλι δηλαδή οι γραφές μας διδάσκουν ότι άτρεπτη είναι η ουσία μόνο του Θεού και του μονογενούς αυτού Υιού, ενώ αντίθετα κηρύσσουν τρεπτή και μεταβλητή την ουσία όλων των κτισμάτων. Εδώ επικαλείται αυτή την διαίρεση την οποία έγινε προηγουμένως από τον κύριο από τον Μέγα Βασίλειο μεταξύ κτιστού και ακτίστου, έτσι. Οπότε έρχεται εδώ ο δίδυμος να πει ότι η ουσία του Αγίου Πνεύματος δεν είναι τρεπτή. Μάλιστα. Δεν είναι, αλλά παραμένει άτρεπτος και δεν είναι δυνατόν να είναι αυτή, και γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να είναι ομοούσια με την κτήση. Δηλαδή το Άγιο Πνεύμα δεν ανήκει σε όλα εκείνα τα οποία ο Πατήρ δια του Υιού δημιουργεί.
1: Δημιουργεί, μάλιστα. Μικρή διακοπή σε αυτό το σημείο. Ακούμε την ώρα και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5, στη σημερινή μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης, της Ορθοδοξίας. Καλεσμένος μας ο πατέρας Κωνσταντίνος Παπαθανασίου, εφημέριος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλαιού Φαλήρου. Συνομιλούμε ήδη εδώ και περίπου μισή ώρα για τον δίδυμο τον Τυφλό, τον δίδυμο τον Αλεξανδρέα και για τον λόγο του περί του Αγίου Πνεύματος. Αναφερθήκαμε στο ζήτημα της τρεπτότητας, η οποία δεν υφίσταται, όπως τονίσατε, πατέρα Κωνσταντίνε, και καλό θα είναι να συνεχίσουμε να ακούμε τις αναφορές που έχετε ετοιμάσει για το θέμα αυτό, για το λόγο του διδήμου του Αλεξανδρέα.
0: Όλα αυτά εντάσσονται μέσα στην ενότητα ότι το Πνεύμα το Άγιον δεν είναι κτίσμα. Αυτό σημαίνει ότι το Πνεύμα το Άγιο εντάσσεται μέσα στην άκτιστη πραγματικότητα του Θεού. Είναι το πρόσωπο της τριαδικής θεότητος, είναι καθεαυτό αγαθών, είναι άτρεπτον, είναι απερίληπτον και πανταχού παρών. Αυτό σημαίνει πως, λέγει ο δίδυμος ο Αλεξανδρέας, όταν οι Απόστολοι έλαβαν το Πνεύμα το Άγιο, αυτό Πνεύμα δεν διαιρέθηκε στους Αποστόλους, αλλά παρέμεινε σε όλους όπου πήγαν, σε όποιους τόπους, σε όποιες περιοχές πήγαν να κηρύξουν το Ευαγγέλιο του Χριστού. Αυτό σημαίνει ότι το... επαναλαμβάνει ο Ιερός Συγγραφέας ότι το Άγιο Πνεύμα ως αγιασμός δεν σοφίζεται αλλά σοφίζει, δεν αγιάζεται αλλά αγιάζει, που σημαίνει ότι το Πνεύμα το Άγιο δεν είναι δεκτό, είναι αυτός, το δέχεται ο άνθρωπος, το αποδέχεται χωρίς εκείνο να αλλάζει, να μεταβάλλεται. Εδώ βλέπουμε ότι ο Ιερός Συγγραφέας χρησιμοποιεί μία σκέψη παράλληλη με τη σκέψη του Αγίου Γρηγορού του Θεολόγου, που λέει ότι το Πνεύμα το Άγιο πάντοτε και αιώνια μεταλαμβάνεται με τις θείες ενέργειές του. Δεν μεταλαμβάνει. Οδηγεί στην τελείωση στους ανθρώπους, δεν τελειώνεται. Παρέχει την πνευματική πλήρωση, δεν έχει ανάγκη πληρώσεως. Αγιάζει, δεν αγιάζεται. Κάνει τους ανθρώπους θεούς κατά χάριν, δεν θεώνεται αυτό προς εαυτό. Με άλλα λόγια, βλέπουμε εδώ τον Άγιο, τον Ιερό Συγγραφέα, τον δίδυμο τον Αλεξανδρέα, να λέει ότι ακριβώς το Πνεύμα το Άγιο δεν σοφίζεται αλλά σοφίζει, δεν αγιάζεται αλλά αγιάζει. Αυτό σημαίνει ότι αγιάζει τους λαμβάνοντας αυτό, όπως ακριβώς ο άνθρωπος μετέχει στην τριαδική θεότητα. Ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι εφό και πιστεύοντες εσφραγίστητε το πνεύμα της επαγγελίας του Αγίου, ως εστίν αραβών της κληρονομίας ημών. Δηλαδή για αυτούς οι οποίοι πίστευσαν και σφραγίστηκαν με το πνεύμα της επαγγελίας, με το πνεύμα το Άγιο, το οποίο αποτελεί και αραβώνα της κληρονομίας. Εδώ βλέπουμε ότι ο Παύλος χρησιμοποιεί την έκφραση της, ότι οι πιστοί σφραγίζονται με το Πνεύμα το Άγιο και λαμβάνουν τη μορφή και το σχήμα του, που σημαίνει ότι το Πνεύμα το Άγιο είναι από εκείνα τα οποία λαμβάνονται αλλά δεν λαμβάνουν. Αφού όσοι λαμβάνουμε αυτό σφραγίζονται τη σφραγίδη αυτού. Έτσι λοιπόν όσοι έλαβαν την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος είναι σφραγισμένοι, καθώς ως ο λαμβάνων παίδευση και αρετή λαμβάνει αυτή εσωτερικά μέσα στη διάνοιά του και φέρει αυτή την μορφή της γνώσεως, έτσι και εκείνος ο οποίος γίνεται μέτοχος του Αγίου Πνεύματος με την κοινωνία σε αυτό γίνεται πνευματικός και Άγιος. Επίσης θα μας πει ότι το Άγιο Πνεύμα είναι απερίληπτον και πανταχού παρόν. Σημαίνει ότι δίδεται, χορηγείται σε πολλούς και δεν έχει περιγραπτή ουσία. Δηλαδή, ως Θεός το Πνεύμα το Άγιο δεν μπορούμε να το ορίσουμε. Εκείνο το οποίο μπορούμε να κάνουμε να δώσουμε κάποια γνωρίσματα, κάποια ιδιώματα τα οποία αποδίδει ο δίδυμος ο Αλεξανδρέας στο Άγιο Πνεύμα. Αυτό λοιπόν το Άγιο Πνεύμα, όπως λέει ο Κύριος, θα είναι, λέει, μαζί σας όλες τις ημέρες έως τη συντέλεια του αιώνος. Έτσι, ή με άλλη φράση, λείψεστε δύναμη επελθόντος του Αγίου Πνεύματος εφημάς και έσεστε μη μάρτυρες εν τε Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και ως εσχάτου τη γης. Αυτό σημαίνει ότι το Πνεύμα το Άγιο εξεχήθη πανταχού και είναι παρόν σε κάθε εκκλησία, σε κάθε περιοχή, σε κάθε μέρος το οποίο οι μαθητές και Απόστολοι του Κυρίου εκήρυξαν το Ευαγγέλιο. Άρα λοιπόν το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να έχει μία περιγραπτή ουσία, είναι λέγει απερίγραπτον ως προς την ουσία, λέγει ο Δίδυμος ο Αλεξανδρέας. Και αυτό σημαίνει ότι διαφοροποιείται από τα κτίσματα, καθότι κανένα κτίσμα δεν τελειούται από την ίδια την ουσία του, αλλά από την κοινωνία, από τη μέθεξη της αγιότητας κάποιου άλλου. Το Άγιο Πνεύμα είναι Άγιο και δεν έχει ανάγκη κάποιο άλλο εξωτερικό να αγιάσει, όπως είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει ανάγκη αγιασμού, δηλαδή κοινωνίας ή μεθέξεως με την αγιότητα του Πνεύματος. Αυτό σημαίνει ένα άλλο χαρακτηριστικό ιδίωμα του Πνεύματος είναι πηγή αγιασμού. Πηγή αγιασμού, όταν λοιπόν ο πατήρ είναι ο αγιάζων, δεν είναι κάτι άλλο το Άγιο Πνεύμα, το οποίο δεν είναι διαφορετικής ουσίας από εκείνους τους οποίους αγιάζει με τη δική του δωρεά. Αυτούς λοιπόν το οποίο αγιάζει το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνοι οι οποίοι γίνονται κατά μέθεξη Άγιοι, κατά μέθεξη Πνεύματος Αγίου, ενοικεί το Πνεύμα το Άγιο σε αυτούς και αυτή η κοινωνία του Πνεύματος είναι κοινωνία αγιότητας και είναι κοινωνία μετά του Πατρός και μετά του Υιού. Αυτό σημαίνει την τριαδική, τονίζει την ενότητα των τριών προσώπων της θεότητος ο Δίδυμος ο Τυφλός και ότι τα πρόσωπα αυτά και ο Πατήρ και ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο είναι ομοούσια. Και ως προς την ουσία τους πάλι θα πει ότι είναι άτρεπτα. Συνεχίζοντας θα πει ότι το Πνεύμα το Άγιο πληρεί τα πάντα, δηλαδή γεμίζει, καλύπτει τα πάντα. Επειδή λέει το Πνεύμα το Άγιο είναι διαφορετικό από εκείνους τους οποίους αυτό αγιάζει, έτσι, το Πνεύμα άκτιστο αγιάζει στους ανθρώπους που είναι κτιστοί, δεν είναι της ίδιας ουσίας με τα υπόλοιπα κτίσματα. Έτσι βλέπουμε αυτό να το τονίζει, να το επαναλαμβάνει ο Δίδυμος, αυτή την διαφοροποίηση της ουσίας των κτισμάτων από την ουσία του Αγίου Πνεύματος. Έτσι λοιπόν το Πνεύμα είναι άκτιστο και αδημιούργητο. Είναι διαφορετικής φύσεως από όλα τα δημιουργήματα και μέσα σε όλα τα δημιουργήματα αναφέρεται και στους αγγέλους, οι οποίοι θα λέγαμε είναι πολύ καλύτεροι και πολύ περισσότερο αξιοσέβαστοι από τους ανθρώπους, αλλά παρόλα αυτά δεν είναι το Πνεύμα το Άγιο.
1: Ίσως γίνονται όλες αυτές, συγγνώμη, αυτές οι επισημάνσεις για τη μη κτιστότητα, ίσως γιατί υπήρχαν διάφορες απόψεις που είχαν ακουστεί και εκείνα τα χρόνια περί της κτιστότητας, περί της δημιουργίας του Αγίου Πνεύματος από το Θεό. Έτσι. Φαίνεται επειδή επιμένει πάρα πολύ στο λόγο του στο θέμα αυτό, πώς μπορούμε να το εξηγήσουμε.
0: Θα λέγαμε ότι υπήρχε και μία τάση λατρείας των αγγέλων την εποχή εκείνη και θεωρούσαν τους αγγέλους ότι έχουν την ίδια φύση με τη θεότητα. Και εδώ έρχεται να πει ο Δίδυμος ο Αλεξανδρέας ότι το Άγιο Πνεύμα, παρόλο που είναι αόρατο, δεν φαίνεται, είναι πνεύμα, έτσι, παρόλα αυτά δεν σχετίζεται ή δεν έχει ίδια φύση με τους αγγέλους και οι άγγελοι παραμένουν έστω και αόρατοι στην κτιστή δημιουργία, ενώ το Πνεύμα το Άγιο είναι άκτιστο, είναι αδημιούργητο και ότι ο αγιασμός του ανθρώπου δεν μπορεί να επέλθει με τη λατρεία των αγγέλων, έτσι, αγγελολατρεία, παρά μόνο με τη λατρεία του αληθινού Θεού. Εκείνος ο οποίος γίνεται πλήρης δυνάμεως και πίστεως είναι εκείνος ο οποίος μετέχει στο Πνεύμα το Άγιο. Πλήρης Πνεύματος Αγίου, που μια έκφραση την οποία απαντάμε βρίσκουμε μέσα στην Αγία Γραφή, δηλώνει εκείνους τους άνδρες, εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι είναι πλήρης αρετής τελείας και απειρτισμένης, όπως λέγει ο Δίδυμος. Και Πνεύματος Αγίου πληστήσετε έτη εκκυλίας μητρός αυτού και επλήστη Πνεύματος Αγίου Ελισάβετ. Πάλι αναφέρεται στον πρόδρομο ότι εκείνος ήδη από την κοιλιά της μητέρας του είχε λάβει το Πνεύμα το Άγιο και κατόπιν ο Ζαχαρίας ο πατήρ αυτού επλήστη Πνεύματος Αγίου και μέσα βέβαια στις πράξεις των Αποστόλων γίνεται λόγος για πολλούς πιστούς οι οποίοι επλήστησαν Πνεύματος Αγίου. Αυτό σημαίνει, θέλει να δείξει ότι ο δίδυμος ότι το Πνεύμα το Άγιον είναι μεθεκτό, όπως ακριβώς και η σοφία και η παιδεία, και ότι δεν κατέχει την ουσία της γνώσεως από κανένα, από κάποιο όνομα, αλλά είναι αυτό καθ' αυτό αγαθό, κατά φύση, το οποίο αγιάζει και πληρεί, γεμίζει τα πάντα με αγαθά, με τη δύναμη την οποία λέγεται ότι επλήσισαν Πνεύματος Αγίου εκείνοι οι άνθρωποι μέσα στη γραφή στις πράξεις των Αποστόλων. Μάλιστα χρησιμοποιεί τη φράση από τις πράξεις στο δεύτερο κεφάλαιο, επλήστην πάντες Πνεύματος Αγίου και ελάλουν των λόγων του Θεού μεταπαρησίας. Δηλαδή είναι ακριβώς το να λαλεί κάποιος μεταπαρησίας του λόγου του Θεού, σημαίνει ότι το Πνεύμα το Άγιο είναι παρόν στο συγκεκριμένο άνθρωπο και καθιστά τη φωνή του αξία του Θεού. Έτσι λοιπόν είναι πνεύμα σοφίας, θα μας πει ο δίδυμος ο τυφλός, το Πνεύμα το Άγιον, και υπάρχει ακριβώς εκείνο το οποίο μεταμορφώνει πλέον τους ανθρώπους, και αναφέρει την περίπτωση της μεταστροφής του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος όπως διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων στο 1ο κεφάλαιο, βλέπουμε ότι ο Σαύλος μεταβάλλεται και μεταμορφώνεται πλέον σε Παύλο και σε κήρυκα των εθνών. Και βέβαια οι μαθητές οι οποίοι επληρούν το χαράς και Πνεύματος Αγίου.
1: Άλλωστε και ο Χριστός λέει στους μαθητές, συγγνώμη που διακόπτω, ότι μη σας νοιάζει ποια λόγια θα χρησιμοποιήσετε όταν θα μιλάτε στους ανθρώπους, γιατί θα μιλάει μέσα από εσάς το Άγιο Πνεύμα.
0: Το αναφέρει αυτό παρακάτω στην ομιλία του κύριε Παπά, ότι ακριβώς είναι η δύναμη, ότι και ο άνθρωπος ο οποίος είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου πληρούται εν ταυτό όλων των δωρεών του Θεού. Δεν λαμβάνει μέρος των δωρεών του Θεού, αλλά γίνεται αυτό που λέμε τη μεθέξη του Αγίου Πνεύματος κατά χάριν Θεός. Μετέχει δηλαδή στην τριαδική θεότητα και όχι μόνο τη σοφία ή τη γνώση ή την πίστη, αλλά όλες τις αρετές τονίζει ο δίδυμος ο τυφλός. Έτσι λοιπόν παραδεχόμαστε, λέγει, ότι ένα το Πνεύμα το Άγιο, αλλά πολλά τα χαρίσματα. Ένα πρόσωπο, έτσι, το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος, αλλά το οποίο όμως όταν γίνεται μεθεκτό από τους ανθρώπους, από τον πιστό, μεταδίδονται τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, τα χαρίσματα του Θεού. Έτσι λοιπόν η ουσία των αγαθών του Θεού είναι το Πνεύμα το Άγιον. Και δώσει, λέει ο πατήρ, Πνεύμα Άγιον της ετούσιν αυτό. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Ότι θα δώσει ο Πατέρας τα αγαθά σε εκείνους οι οποίοι εξητούν αυτά. Και τα αγαθά τα οποία θα δώσει ο Πατέρας είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα όμως δεν διαιρείται, παρόλο τα πολλά χαρίσματα, δεν διαιρείται σε διάφορες ουσίες. Παρόλο που λέμε τα αγαθά του Αγίου Πνεύματος, διότι το Άγιο Πνεύμα, θα πει ο δίδυμος, είναι απαθές και αδιαίρετον και αναλύωτον. Έτσι, παρόλα τα χαρίσματα, την ποικιλία των χαρισμάτων και των δωρεών, το Άγιο Πνεύμα παραμένει απαθές, αδιαίρετο και αναλύωτο. Ανάλογα όμως με τις ενέργειές του και τις έννοιές του, ονομάζεται με πολλά ονόματα αγαθών. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο ο δίδυμος ο τυφλός μας λέγει ότι ο πλήρης Πνεύματος Αγίου είναι μακάριος και γίνεται μέτοχος της πίστεως, η οποία έρχεται από το Πνεύμα το Άγιο, όπως ακριβώς λέει η Γραφή, «Ετέρω δε πίστης εν το αυτό πνεύματι». Μπορούμε λοιπόν να απαριθμίσουμε τα χαρίσματα του Θεού, τα οποία είναι χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, και ειδικότερα στη φράση, στη στάση των χριστιανών, μη προμελετάτε τι διηπείν ή τι λαλήσετε εν εκείνη τη ώρα, διότι δοθείστε ημίν εν εκείνη τη ώρα υπό του Αγίου Πνεύματος λόγω σοφίας, ου δινήσονται αντιπείν ουδέ ηλίαν περί της ανταλογίας έμπειρη. Δηλαδή την ώρα εκείνη την οποία οι πιστοί θα κληθούν να δώσουν απολογία για την πίστη τους, την ελπίδα που έχουν εντός τους, εκείνη την ώρα, λέει, το Άγιο Πνεύμα θα τους δώσει λόγο και δύναμη στην έκφρασή τους, στο οποίο δεν θα μπορεί να αντιπεί ούτε και εκείνοι οι οποίοι θα είναι έμπειροι στην αντιλογία, δηλαδή να φέρουν επιχειρήματα. Δηλαδή τη στιγμή εκείνη οι πιστοί καθίστανται ευλωτότατοι παρανθρώπης, δηλαδή θα έχουν τόσο πολύ ευλωτία ανάμεσα στους ανθρώπους όσο κανείς άλλος. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα, λέει, του Αγίου Πνεύματος. Είναι τα χαρίσματα και οι αρετές τις οποίες χορηγεί το Άγιο Πνεύμα, οι ευλογίες οι πνευματικές, τις οποίες δεν μπορεί να λάβει κάποιος εάν δεν προηγηθεί η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Και η σοφία, λοιπόν, και η σύνεση, και η απολογία, και η χαρά, είναι και η δικαιοσύνη και η ειρήνη. Είναι, θα λέγαμε, χαρίσματα τα οποία αναφέρει ο Δίδυμος ο Αλεξανδρίας στο έργο του περί του Αγίου Πνεύματος. Τα αγαθά, δηλαδή, εκείνα τα οποία προέρχονται από την κοινωνία του πιστού με το Άγιο Πνεύμα και δίδονται στους πιστούς. Πολλές φορές θα πει ότι το Πνεύμα του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο δεν είναι δύο διαφορετικές οντότητες, αλλά ένα και το αυτό. Και μάλιστα την ημέρα της Πεντηκοστής, την ημέρα την οποία έχουμε έκχυση του Αγίου Πνεύματος, έρχεται να μας πει ο Δίδυμος ο Αλεξανδρίας ότι σημαίνει η λέξη έκχυση τη μεγάλη και πλούσια αυθονία του δώρου. Mm-hmm. Δηλαδή είναι η μέρα η οποία, θα λέγαμε, συγκροτείται ιστορικά η Εκκλησία και πλέον θα πορεύεται μέσα στην ιστορία προς τα έσχατα, αλλά αυτή η έκχυση την οποία είχε προφητεύσει ο προφήτης Ιωήλ ήδη από τους χρόνους της Παλαιάς Διαθήκης, της Παλαιάς Οικονομίας, έτσι σημαίνει, όπως λέγει ο Δίδυμος, τη μεγάλη και πλούσια αυθονία του δώρου του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή είναι η μέρα δωρεάς του Αγίου Πνεύματος, η οποία εξεχήθη εις πάντα τα έθνη.
1: Γι' αυτό και χρησιμοποιούμε τις λέξεις πεπλήρωτε πνεύματος.
0: Ακριβώς. Είναι η μέρα η οποία δηλώνει την άφθονη παρουσία του Αγίου Πνεύματος πλέον μέσα στην ιστορία. Αυτή η παρουσία του Αγίου Πνεύματος πλέον γίνεται μεθεκτή από τους ανθρώπους. Καλείται να γίνει μεθεκτή, αποδεκτή, να μετέχουν δηλαδή κατά μέθεξη οι άνθρωποι σε αυτή την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, το οποίο, όπως προαναφέραμε, είναι και άκτιστο και άναρχο και αναλύωτο. Δηλαδή είναι μιας άλλης ουσίας από αυτή των ανθρώπων, των δημιουργημάτων. Και συνεχίζει ο Δίδυμος ο Αλεξανδρίας στο έργο του περί του Αγίου Πνεύματος, και εφυσά την προσοχή στους πιστούς να μην παρερμηνεύουν φράσεις της Γραφής για να μην γίνουν αιρετικοί. Δηλαδή το Άγιο Πνεύμα είναι υπεράνω κάθε κτήσεως, και μην θεωρούν ότι το Άγιο Πνεύμα περιλαμβάνεται σε εκείνα τα πάντα τα οποία έγιναν δια του λόγου. Η φράση, λοιπόν, μέσα στην παράδοση Εκκλησίας, η οποία καθιερώθηκε για τη δημιουργία του κόσμου και της ανθρωπότητας, είναι ότι ο Πατήρ Διού εν πνεύματι Αγίο ποιεί τα πάντα. Δηλαδή η τριαδική θεότητα είναι εν τέλει εκείνη που κάνει τα πάντα, και όχι μόνο στηριζόμενη στη φράση του κατά Ιωάννη, ο Πατήρ Διού δημιούργησε πάντα όσα έγιναν από αυτούς. Και επίσης η φράση από τον προφήτη Αμός που λέει «Ο ίδιος ο Θεός κτίζων πνεύμα», δεν θέλει να δείξει ότι το Πνεύμα το Άγιο είναι κτιστό, αλλά ακριβώς πρέπει κάθε φορά που μελετούμε ένα χωρίο μέσα στην Αγία Γραφή, να βλέπουμε το πνεύμα του συγγραφέα και το νόημα του κειμένου, ολόκληρου του κεφαλαίου. Γιατί δεν είναι δυνατόν, λέει, αυτός ο οποίος δημιουργεί τα πάντα, αυτός ο οποίος ενέπνευσε τους προφήτες, εκείνος ο οποίος αποκάλυπτε το θέλημα του Θεού στους ανθρώπους, αυτό το πνεύμα να είναι κτιστό. Να είναι δηλαδή της ίδιας ουσίας με τους ανθρώπους, δηλαδή σε παράλληλη σχέση με τους ανθρώπους. Και επίσης ένα γνώρισμα του Πνεύματος του Αγίου είναι ότι χρησιμοποιείται με το άρθρο. Πολλές φορές μέσα στη Γραφή βλέπουμε το Πνεύμα το Άγιο. Mm-hmm. Δεν είναι ένα πνεύμα Άγιο,
1: ναι, δεν
0: είναι χωρίς άρθρο, αλλά τονίζει ο Δίδυμος ο Αλεξανδρίας την έναρθη χρήση του Πνεύματος του Αγίου, για να δείξει ακριβώς πως δεν είναι ένα κτίσμα, ένα δημιούργημα, αλλά ακριβώς η μεγαλειότητα της παρουσίας του Πνεύματος και η μέθεξη αυτού από τους ανθρώπους. Αυτό σημαίνει ότι το Πνεύμα το Άγιο είναι ομοούσιο με τον Πατέρα και τον Υιό. Αφού δεν είναι κτίσμα, δεν έχει ίδια ουσία με τα κτίσματα, αλλά ακριβώς είναι άτρεπτο και αναλύωτο, και εκείνος ο οποίος λαμβάνει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος έχει δηλαδή τη χάρη η οποία δίδει από το Θεό Πατέρα και του Ιησού Χριστού και του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή εκείνος ο οποίος κοινωνεί με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος μετέχει της Αγίας Τριάδος, η οποία είναι μία. Αυτό θα τονίσει ο Δίδυμος ο Αλεξανδρέας στο έργο του περί του Αγίου Πνεύματος, και βέβαια αναφέρεται στα χαρίσματα του Πνεύματος, όπως ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή στο 5ο κεφάλαιο, με κορυφαίο βέβαια το χάρισμα της αγάπης ως καρπό του Αγίου Πνεύματος, μαζί με τη χαρά και την ειρήνη και τα υπόλοιπα γνωρίσματα. Και βέβαια η σοφία του Θεού και η αλήθεια είναι αποτέλεσμα της κοινωνίας και της αγιότητας του ανθρώπου, ο οποίος βρίσκεται σε κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα. Και η κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα, λέγει, είναι ταυτόχρονα κοινωνία με τον Πατέρα και με τον Υιό. Δηλαδή, όπως προείπαμε, με ολόκληρη την τριαδική θεότητα. Και συνεχίζει ο Δίδυμος ο Αλεξανδρέας και λέει, εκείνος ο οποίος ψεύδεται εις το Άγιο Πνεύμα, ψεύδεται εις τον ίδιον τον Θεό. Έτσι, ο ψευδόμενος εις το Πνεύμα το Άγιον ψεύδεται και εις τον Θεόν. Αυτό σημαίνει πως δεν πρέπει να παραβλέπουμε την παρουσία ή την χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία δίδεται στους ανθρώπους. Και παρακάτω θα μας πει ότι η ενότητα και η ουσία και η δύναμη της Τριάδος αποδεικνύεται με πολλά παραδείγματα από τις γραφές. Έτσι, εάν ο Υιός καλείται μέσα στην Αγία Γραφή ως χείρα και δεξιά και βραχίωνας του Πατρός, το Άγιο Πνεύμα ονομάζεται δάκτυλος του Θεού. Αυτή όμως η διαφοροποίηση μεταξύ χεριού και δακτύλου, λέγει ο Δίδυμος ο Αλεξανδρέας, δεν πρέπει να υποδηλώνει ότι είναι κάτι κατώτερο το Πνεύμα το Άγιο, επειδή το δάχτυλο είναι στην άκρη του χεριού και το χέρι ο Υιός, παραβολική εικόνα, είναι πλησιέστερο στο Θεό. Εδώ λέγει ο Δίδυμος ο Τυφλός, οι εκφράσεις αυτές θέλουν να δείξουν την ενότητα και όχι το μέτρο της ουσίας. Δηλαδή ότι ο Υιός έχει περισσότερη ουσία από το Πνεύμα το Άγιο, αλλά την ενότητα η οποία διακρίνει τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Κατόπιν θα μας πει ότι το Άγιο Πνεύμα είναι η σφραγίδα, και αυτή η σφραγίδα έρχεται στον άνθρωπο με το μυστήριο του βαπτίσματος. Αυτό που σήμερα στην πράξη, στην ιεροτελεστία του βαπτίσματος, η εκφώνηση σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου, είναι ακριβώς το Πνεύμα το Άγιο, είναι η σφραγίδα του Θεού, την οποία λαμβάνει ο νεοφώτιστος, εκείνος ο οποίος έχει ήδη βαπτιστεί στο όνομα της Αγίας Τριάδος και μάλιστα στο πάθος και στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Από εκεί και πέρα λοιπόν, αυτός ο οποίος λαμβάνει τη σφραγία του Αγίου Πνεύματος ενεργεί τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, τα οποία όπως είπαμε είναι πολλά. Θα πει παρακάτω ο Δίδυμος ότι η ουσία του Αγίου Πνεύματος δεν είναι κτιστή αλλά άκτιστη, κάτι το οποίο πολλές φορές επαναλαμβάνει. Είναι μεθεκτό το Άγιο Πνεύμα, αλλά όχι δεκτικό. Αγιάζει, αλλά δεν αγιάζεται. Και βέβαια, όλο το έργο περί του Αγίου Πνεύματος του Δίδυμου του Αλεξανδρέα, θα λέγαμε, είναι μία παράθεση και εξήγηση, διασάφιση των εδαφίων Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ήταν βαθύς γνώστης της Αγίας Γραφής. Οι θέσεις του για το Αγίο Πνεύμα είναι ακριβώς ότι δεν στοχάζεται, δεν είναι φιλοσοφή για την Αγία Τριάδα, αλλά στηρίζεται και βασίζεται πάνω στην Αίτη Γραφή για να αναδείξει ακριβώς την παρουσία και την χάρη και την ομοουσιότητα την οποία έχει το Άγιο Πνεύμα με τον Πατέρα και τον Υιό. Εκείνο το οποίο τονίζει και εφήστε την προσοχή να μην επιτρέψει ο πιστός την ενίκηση του σατανά μέσα στην καρδιά του. Αναφέρει κάποια παραδείγματα για τον Ιούδα και κάποιο άλλο πρόσωπο, το οποίο θα λέγαμε έχουμε έτσι ενίκηση του πνεύματος του πονηρού μέσα τους, και λέγει ότι πρέπει να αποφεύγουμε αυτή την παρουσία, και όπως επίσης να αποφεύγουμε τη βλασφημία του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή ο άνθρωπος θα πρέπει να επιδιώκει το πνεύμα το αγαθό, το οποίο είναι το πλήρωμα των αγαθών, το οποίο αγιάζει τους ανθρώπους, εκείνους που μετέχουν στο Άγιο Πνεύμα, το πνεύμα αυτό το άκτιστο, το οποίο είναι η πηγή της σοφίας και της αλήθειας, το απερίγραπτο όπως το καταγράφει, εκείνο το οποίο έχει όλες τις αρετές, το πλήρωμα των αρετών, εκείνο το οποίο είναι αχώριστο από τον Πατέρα, εκείνο το οποίο μέσα στην γραφή χαρακτηρίζεται ως δάκτυλος του Θεού, χωρίς να σημαίνει μειωμένη ουσία από ότι ο Υιός, αυτό λοιπόν το πνεύμα να κατοικεί πλουσίως μέσα στους ανθρώπους, ώστε αυτοί κατά μετουσίαν, κατά μέθεξη, να γίνονται κατά χάριν θεοί.
1: Νομίζω ότι και με αυτόν τον τρόπο, είτε αυτός ο τρόπος ήταν και ο καλύτερος για να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Ουσιαστικά ανακεφαλαιώσατε, πατέρα Κωνσταντίνε, τα όσα αναφέραμε στην προηγούμενη ώρα μέσα στα τελευταία δύο λεπτά. Εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά που βρεθήκατε εδώ στο Ραδιοθάλαμο το 89,5 για να πραγματοποιήσουμε αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά και χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, σας ευχαριστώ πολύ.

Ήταν η εκπομπή «Το Άγιο Πνεύμα κατά τον Δίδυμο τον Τυφλό» με τον Κώστα Παπά. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος, ο πολύαθλος και πρωταθλητής της υπομονής, του Μητροπολίτη Χαλκίδος Χρυσοστόμου. Επανέκδοση της περίφημης πλέον μελέτης, στην οποία παρουσιάζονται ο βίος, η πολιτεία και η ιστορική πορεία του νεοφανούς Αγίου της Εκκλησίας, η μετακομιδή του Ιερού Λειψάνου του από την Καπαδοκία στο Νέο Προκόπιο Ευβίας, καθώς και οι σχετικές ιερές ακολουθίες και τα επιτελεσθέντα θαύματα του Οσίου. Ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος, ο πολύαθλος και πρωταθλητής της υπομονής. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Η ώρα είναι 4.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά «Η μουσική των αγγέλων» θα ακούσετε από τον ψηφιακό δίσκο του πρωτοψάλτου Γεωργίου Κακουλίδη «Ύμνους της εορτής της Πεντηκοστής».

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά «Η μουσική των αγγέλων» ακούσατε από τον ψηφιακό δίσκο του πρωτοψάλτου Γεωργίου Κακουλίδη «Ύμνος της εορτής της Πεντηκοστής».

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 5.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή Αλωτρίωση Δόγματος, Αλωτρίωση Ήθους με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο, λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων. Στη μουσική επιμέλεια είναι η Μαρινέλα Πολυζώτη και στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας για την εκπομπή στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-7298-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στο σημερινό μας θέμα θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε το μυστήριο του Τριαδικού Θεού, ακριβώς για το λόγο ότι στις ημέρες μας, όπως και στα αρχαία χρόνια, υπάρχουν πολλές αιρετικές κινήσεις που όχι μόνο αμφισβητούν το μυστήριο του Τριαδικού Θεού, αλλά και πολεμούν και μιλούν απαξιωτικά και κατηγορούν την Ορθόδοξη Εκκλησία μας ότι αγνόησε το Ευαγγέλιο ή διαστρέφει το Ευαγγέλιο, όπως λέγουν παραδείγματος χάρη μάρτυρες του Ιεχωβά και οι αντιτριαδικοί πεντηκοστιανοί, γιατί το Ευαγγέλιο δεν ομιλεί για Τριαδικό Θεό. Ας προσεγγίσουμε όμως αυτήν την πραγματικότητα και ας δούμε αρχικά ποια είναι η ορθόδοξη πίστη σχετικά με το μυστήριο του Τριαδικού Θεού. Ο αληθινός Θεός και υποκαλυπτόμενη σώζουσα αλήθεια για την ορθόδοξη πίστη μας δεν ανακαλύπτεται από τον άνθρωπο, αλλά αυτό αποκαλύπτεται. Η αποκάλυψη αυτή δεν στοχεύει στην ικανοποίηση της περιέργειας του ανθρώπου, αλλά κυρίως αφορά τη σωτηρία του. Γι' αυτό και συντελείται όπως και όποτε ο Θεός το κρίνει. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας πιστεύει στον ένα και αληθινό Θεό, στον Τριαδικό Θεό, που είναι κοινωνία προσώπων. Η αποκάλυψη του Θεού στον πεπτοκότα άνθρωπο αποτελεί για τους πατέρες της Εκκλησίας μας συγκατάβαση του Θεού. Ο Θεός δεν αποκαλύπτεται κατά τρόπο που θα ήταν εντελώς απρόστος στην ανθρώπινη φύση ή θα ξεπερνούσε, θα λέγαμε, τα ανθρώπινα δεδομένα όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά την πτώση του ανθρώπου. Η Θεία Αποκάλυψη, όπως καταγράφεται στον ιστορικό της βηματισμό μέσα στην Αγία Γραφή, ακολούθησε μια πορεία προσαρμοσμένη στην κατάσταση που ο άνθρωπος οδήγησε μετά την πτώση στον εαυτό του. Γι' αυτό και πραγματοποιήθηκε σταδιακά και όχι εφάπαξ. Καταρχήν, βλέπουμε ότι ήταν απαραίτητο να απαλλαγεί ο άνθρωπος από την πολυθεία και να γνωρίσει ότι ο αληθινός Θεός είναι ένας και όχι πολλοί. Γι' αυτό στην Παλαιά Διαθήκη παρατηρούμε ότι ο άνθρωπος οδηγήθηκε στη σαφή γνώση του Θεού Πατέρα. Στην Καινή Διαθήκη αποκαλύπτεται με πληρότητα και σαφήνεια ο Υιός και μετά την ανάληψη του Κυρίου, κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, έχουμε την ολοκλήρωση της Θείας Αποκάλυψης από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Βεβαίως, και στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε αμυδρές μεν, σαφείς όμως νήξεις για το μυστήριο του Τριαδικού Θεού. Ο άνθρωπος, αφού απαλλάχθηκε από την λατρεία των πολλών θεών, αφού απαλλάχθηκε από την ειδωλολατρεία, οδηγήθηκε με ασφάλεια στην αποκάλυψη του ενός και Τριαδικού Θεού, ανάλογα με την δεκτικότητά του. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα πόσο επικίνδυνο είναι το φως όταν ξεπερνά την δεκτικότητα των ματιών. Έτσι λοιπόν και ο άνθρωπος μέσα στην ιστορία γνωρίζει τον Θεό, Τριαδικό Θεό, που αυτό αποκαλύπτεται ανάλογα λοιπόν των ιστορικών και των άλλων συγκυριών. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο κορυφαίος αυτός εκκλησιαστικός πατέρας,
στο τόσο σπουδαίο έργο του έκδοσης ακριβής Ορθοδόξου Πίστεως, ένα έργο που συνοψίζει την Ορθόδοξη πίστη μας κατά τρόπο καταπληκτικό με μοναδική σαφήνεια, μας αναφέρει. Ύστερα λοιπόν από την πρώτη και μακαρία φύση, κανείς άλλος δεν γνώρισε ποτέ το Θεό, όχι μόνο από τους ανθρώπους, αλλά και από αυτά τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, εκτός από οποιονδήποτε βέβαια στον οποίον ο ίδιος ο Θεός αποκαλύφθηκε. Εν τούτης ο Θεός δεν μας άφησε σε πλήρη αγνωσία, γιατί η γνώση της υπάρξεως του Θεού σε όλους έχει εμφυτευθεί από Αυτόν στη φυσική κατασκευή. Και αυτή η ίδια η κτήση και η συνοχή της και η κυβέρνηση αναδεικνύει το μεγαλείο της Θείας Φύσεως. Επιπλέον, με τον νόμο και τους προφήτες της αρχαίας και έπειτα με το μονογενή του Υιό, τον Κύριο και Θεό και Σωτήρα μας Ιησού Χριστό, κατά τη δική μας δυνατότητα φανέρωσε τη γνώση του. Όλα λοιπόν που μας έχουν παραδοθεί και με τον νόμο και με τους προφήτες και τους Αποστόλους και τους Ευαγγελιστές, τα δεχόμαστε και τα γνωρίζουμε και τα σεβόμαστε χωρίς να γυρεύουμε τίποτα παραπάνω, γιατί ο Θεός ως αγαθός έχει τη δύναμη να παρέχει κάθε αγαθό χωρίς να υπόκειται ούτε στο φθόνο ούτε σε άλλο πάθος. Αφού λοιπόν ο Θεός, λέγει ο ιερός Δαμασκηνός, γνωρίζει τα πάντα και προνοεί για το συμφέρον του καθενός, απεκάλυψε αυτό ακριβώς που ήταν συμφέρον να γνωρίσουμε και αυτό που δεν μπορούσαμε να το βαστάξουμε το απέκρυψε. Σε αυτά εμείς ας αρκεστούμε και σε αυτά ας μείνουμε, χωρίς να μετακινούμε αιώνια όρια ούτε να ξεπερνούμε τη Θεία Παράδοση. Βλέπουμε λοιπόν με πόση σαφήνεια ο Ιερός Πατέρας μας περιγράφει και αναφέρει τη βαθμιαία φανέρωση και αποκάλυψη του Τριαδικού Θεού στον άνθρωπο μέσα στην ιστορία. Για το Θεό λοιπόν, σύμφωνα με την Ορθόδοξη πίστη μας, γνωρίζουμε μόνο αυτό που Εκείνος μας αποκάλυψε, ότι η Θεία Φύση είναι μία. Γι' αυτό κάνουμε λόγο για μία θεότητα. Ομολογούμε ακόμα τρεις υποστάσεις που είναι της αυτής Θείας Ουσίας. Της αυτής Θείας Ουσίας που είναι απλή και όχι σύνθετη, επειδή είναι από μόνη της τέλεια και δεν χρειάζεται τίποτα άλλο έξω από τον εαυτό της. Γι' αυτό και μένει πάντοτε αδιαιρέτη. Οι τρεις λοιπόν θείες υποστάσεις ή πρόσωπα δεν διαιρούνται, δεν συγχαίονται μεταξύ τους. Κεφάλαιο βασικό του μυστηρίου της Αγίας Τριάδος που ο Χριστός μας αποκάλυψε είναι ότι η κοινή Θεία Φύση των τριών θείων προσώπων και η διάκριση των υποστάσεων μεταξύ τους. Όποιος αρνείται την ενότητα της φύσεως των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος πέφτει στην πολυθεία, ενώ εκείνος που αρνείται την διάκριση των τριών προσώπων πέφτει στον Ιουδαϊσμό. Βασικές επίσης παράμετροι του μυστηρίου της Αγίας Τριάδος είναι ότι υπάρχει μία μόνο πηγή, ο Πατέρας, ότι τα υποστατικά του ιδιώματα είναι απολύτως μοναδικά και ακοινώνητα, ότι υπάρχει μεταξύ τους ασύγχυτη περιχώρηση και εκτός από την ταυτότητα της φύσεως υπάρχει ταυτότητα θελήσεως και ταυτότητα ενεργίας. Το μυστήριο της Αγίας Τριάδος αφισβητήθηκε και στα αρχαία χρόνια. Είναι γνωστοί οι αγώνες της Εκκλησίας μας για να μπορέσει να οριοθετήσει την αλήθεια, την πίστη την αποστολική, το φρόνημα το αποστολικό σε σχέση με τις προσβολές που προκαλούσαν οι αρχαίες αιρέσεις που αφισβητούσαν κατά τον έναν ή τον άλλο τρόπο το μυστήριο του Τριαδικού Θεού. Τα δογματικά κείμενα της Εκκλησίας μας ξέρουμε όλοι ότι ονομάζονται όροι, γιατί οριοθετούν την πίστη μας. Η διατύπωσή τους στις Οικουμενικές Συνόδους αλλά και οι αγώνες των Ιερών Πατέρων είναι αποτέλεσμα της φροντίδας της Εκκλησίας να περιφρουρήσει το μυστήριο του Θεού,
το οποίο είναι άμεσα συνδεδεμένο με το μυστήριο της σωτηρίας, το μυστήριο του Θεού, του Τριαδικού Θεού, και το μυστήριο της σωτηρίας κάθε εποχή απειλείται από την αίρεση. Η διατύπωση του Τριαδικού Δόγματος της Εκκλησίας μας, όπως και κάθε δόγματος, δεν σημαίνει, σύμφωνα με την ορθόδοξη πίστη μας, διακήρυξη μιας νέας διδασκαλίας άγνωστης μέχρι τότε. Αντιθέτως, η διατύπωση του κάθε δόγματος είναι περιφρούρηση του περιεχομένου της πίστης, αιμονή στην παρακαταθήκη που παραδόθηκε, όπως λέει η Αγία Γραφή, άπαξ στους Αγίους, στους χριστιανούς, στο εκκλησιαστικό σώμα δηλαδή, μέχρι ακριβώς τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας. Γι' αυτό η διαφύλαξη αυτή είναι υποταρχικό καθήκον τόσο των ποιμένων όσων και των πιστών. Είναι πρωταρχικό καθήκον όλου του σώματος. Γιατί το κήρυγμα αυτό, όπως το περιγράφει ο Απόστολος Παύλος, η πίστη της Εκκλησίας μας, τα δόγματα της Εκκλησίας μας, που ανήκουν στους υγιένοντες λόγους, απειλούνται, αφισβητούνται, από πού? Από τις βεβήλους ματαιολογίες και τις αντιλογίες των αιρετικών, που φυσικά έχουν ως συνέπεια την απώλεια των ανθρώπων. Εδώ πρέπει να συμπληρώσουμε ότι το έργο αυτό, με βάση την ορθόδοξη αυτοσυνειδησία, δεν γίνεται με βάση την ανθρώπινη αντίληψη, αλλά είναι έργο του Παναγίου Πνεύματος, το οποίο ενοικεί και είναι σαΐ παρόν στην Εκκλησία μας. Τα δόγματα, η πίστη δηλαδή της Εκκλησίας μας, δεν αποτελούν ανθρώπινη ανακάλυψη, αλλά αποκάλυψη εν Χριστώ Ιησού. Γι' αυτό υπερβαίνουν τις διανοητικές ικανότητες του ανθρώπου. Δεν τις κατεργούν, τις υπερβαίνουν. Οι δογματικοί όροι της Εκκλησίας μας δεν οριοθετούν εκείνα που φαίνεται σωστά στην ανθρώπινη διάνοια, αλλά εκείνα που το Άγιο Πνεύμα αποκάλυψε στην Εκκλησία, δηλαδή την πίστη, την ορθόδοξη, τα δόγματα τα εκκλησιαστικά, που αποτελούν τον πυρήνα και την καρδιά της σωτηρίας μας.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή Αλωτρίωση Δόγματος, Αλωτρίωση Ήθους με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο. Συνεχίζοντας την αναφορά μας στο μυστήριο του Τριαδικού Θεού, είναι χρήσιμο πάλι να υπενθυμίσουμε τη φράση του Ιερού Δαμασκηνού ότι ο Θεός μας φανερώνει όσα συνέφερε ημίν γνών. Αυτά δηλαδή που μπορούσαμε να γνωρίσουμε. Και όσα δεν μπορούσαμε να βαστάξουμε, ο Θεός τα απέκρυψε, δεν τα αποκαλύπτει, γιατί είπαμε ότι η Ορθόδοξη πίστη μας δεν είναι ανακάλυψη, αλλά αυτοαποκάλυψη του ιδίου του Τριαδικού Θεού. Η πίστη στον Τριαδικό Θεό, παρότι αφισβητείται από αρχαίους και σύγχρονους αιρετικούς, αποτελεί για τον άνθρωπο τη μόνη πραγματική ελπίδα. Και αυτό το βλέπουμε αν επεκτείνουμε αυτήν την πραγματικότητα στην καθημερινότητά μας και στο ήθος το χριστιανικό. Αν ο άνθρωπος γνωρίσει ποιο είναι το αρχέτυπό του, πώς είναι δηλαδή κατ' εικόνα Θεού πλασμένος, τότε θα πιστεύσει πως είναι δυνατόν ταυτοχρόνως να ζήσει και αυτός αυτή τη ζωή της αγάπης, της ελευθερίας και της ενότητος. Βασικές προϋποθέσεις του εκκλησιαστικού ορθόδοξου ήθους. Αν ο άνθρωπος δεχθεί τον Τριαδικό Θεό, μπορεί να κατανοήσει καλύτερα την δική του προσωπική ταυτότητα. Και τότε μόνο μπορεί επίσης να βεβαιωθεί πως και ο ίδιος από τη φύση του είναι δυνατόν να φτάσει στην πληρότητα της κοινωνίας. Τότε αποκτά νόημα όχι μόνο και η ζωή του, αλλά και ο αγώνας του πνευματικός μέσα στο εξαιστικό σώμα. Η αλήθεια σχετικά με το μυστήριο του Τριαδικού Θεού, η πίστη στην Αγία Τριάδα, είναι λοιπόν θεμελιώδης προϋπόθεση, η μοναδική αληθινή θεογνωσία, η μόνη ελπίδα του ανθρώπου. Μακριά από την πίστη στον Τριαδικό Θεό και την ορθόδοξη διδασκαλία για το τι είναι ο άνθρωπος, δεν μπορούμε να θέσουμε ως νόημα της ύπαρξής μας την κοινωνία και κατ' επέκταση τη βίωση της αγάπης. Φυσική συνέπεια θα είναι να κινηθούμε ή σε ηλιστικές διαστάσεις ή θα λέγαμε σε επίπεδα πανθεϊστικής τάξης. Σε τέτοιους δρόμους οδηγούν, επί παραδείγματι, όλες οι γκουρουιστικές, ινδουιστικής προέλευσης ομάδες που κηρύττουν πως ο Θεός δεν είναι προσωπικός και πως ο άνθρωπος δεν πλάστηκε κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού, αλλά υποστηρίζουν το βλάστημο και ασύλληπτο από την ορθόδοξη άποψη ότι ο άνθρωπος είναι μέρος της Θείας Ουσίας. Κάτω από αυτό το πρίσμα, το νόημα της ζωής του ανθρώπου δεν είναι πλέον η ανάπτυξη σχέσεων κοινωνίας και αγάπης, αν επεκτείνουμε αυτή την προβληματική σε επίπεδο ήθους, αλλά αντιθέτως, σύμφωνα με αυτές τις ινδουιστικές γκουρουιστικές κινήσεις, είναι η αποδέσμευση, όπως λέγουν, από τις διάφορες προσκολήσεις και, ας προσέξουμε τον όρο, η διάλυση της προσωπικότητας του ανθρώπου στη λεγόμενη παγκόσμια συνειδητότητα. Αυτό αποδεικνύει πόσο εσφαλμένο θα ήταν να θελήσουμε, παραδείγματος χάρη, να συμβιβάσουμε τη χριστιανική μας ιδιότητα με οποιαδήποτε συμμετοχή σε τεχνικές της γιόγκας, του διαλογισμού ή σε άλλες παρόμοιες τεχνικές που βασίζονται σε εξωχριστιανικές και πολλές φορές αντιχριστιανικές θεολογικές προϋποθέσεις και μάλιστα σήμερα στις μέρες μας προβάλλονται με ένα εξαιρετικά ελκυστικό λεξιλόγιο ως δήθεν θρησκευτικά άχρωμες και αναγκαίες για τον κουρασμένο άνθρωπο. Επιπλέον, ο ισχυρισμός που διατυπώνεται από άλλους χώρους ότι όλες οι θρησκείες αποβλέπουν στον ίδιο σκοπό

και της ελπίδος και κυρίως επιβουλή της σωτηρίας του ανθρώπου. Η φανέρωση του μυστηρίου του Τριαδικού Θεού αποτελεί, όπως είπαμε, συγκατάβαση του Θεού και πραγματοποιήθηκε βαθμιαία, προσαρμοζόμενη στην πνευματική κατάσταση της πτώσης του ανθρώπου. Η αποκάλυψη αυτή ολοκληρώθηκε με την κάθοδο του Παναγίου Πνεύματος κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, την ημέρα δηλαδή που ξεκινάει η Εκκλησία το κοσμοσωτήριο έργο της για την πρόσληψη και τη μεταμόρφωση του κόσμου και του ανθρώπου. Ο Θεός δεν μας αποκάλυψε τα πάντα για τον εαυτό του, αλλά όπως λέγουν οι πατέρες και βλέπουμε επίσης στην Αγία Γραφή, όλα όσα ήταν απαραίτητα για τη σωτηρία μας. Γι' αυτό οι δογματικοί όροι της Εκκλησίας μας δεν αποδίδουν ποτέ αυτό που είναι στην ουσία του ο Θεός, αλλά οριοθετούν την πίστη, περιφρουρούν το περιεχόμενό της απέναντι σε κάθε αιρετική επιβουλή. Ως Ορθόδοξοι πιστεύουμε στον έναν και τριαδικό Θεό. Πιστεύουμε ότι ο τριαδικός Θεός είναι η κοινωνία προσώπων. Υπάρχει μια μόνο θεία ουσία, η φύση. Γι' αυτό κάνουμε λόγο για ένα Θεό. Στην ίδια ουσία όμως μετέχουν όχι μόνο ο Πατήρ, αλλά ο Υιός και το Πανάγιο Πνεύμα. Γι' αυτό ο ένας Θεός είναι και ταυτοχρόνως και τριαδικός. Ο Πατέρας ως μοναδική αρχή και πηγή μεταδίδει την Θεία Ύπαρξη στον Υιό με την προαιώνια γέννηση και στο Άγιο Πνεύμα με την προαιώνια εκπόρευση. Ο άνθρωπος, έχοντας σαν αρχέτυπό του τον Τριαδικό Θεό, είναι από τη φύση του κατοικώνα, δηλαδή ενότητα, κοινωνία και αγάπη. Αν απορρίψουμε την πίστη στην Αγία Τριάδα ή αν αντιθέτως εκλάβουμε τον Υιό ή το Άγιο Πνεύμα ως κτίσμα, όπως υποστήριζαν οι αρχαίες τριαδολογικές αιρέσεις, υποστήριζουν σήμερα οι μάρτυρες του Ιεχωβά, ή αν εκλάβουμε τα τρία πρόσωπα κατά τρόπο σαβελιανικό, όπως υποστηρίζουν σήμερα οι αντιτριαδικοί πεντηκοστιανοί, τότε εισαγάγουμε σύγχυση στις σχέσεις των θείων προσώπων. Και επιπλέον αυτό έχει φυσική συνέπεια σε ανθρωπολογικό επίπεδο, το κατοικώνα αυτού του Θεού να κατανοείται όχι πια ως αγάπη ή ως κοινωνία, αλλά ως διάσπαση, ως σύγχυση, ως δυσαρμονία. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν για τη συνάφεια που υπάρχει ανάμεσα στο ορθόδοξο δόγμα και στο ορθόδοξο ήθος, γιατί η εσφαλμένη πίστη, αλλοτριωμένη πίστη, συνεπάγεται αλλοτριωμένο ήθος, εξωεκκλησιαστικό ήθος, που προϋποθέτει ρήγμα στην πίστη στον Τριαδικό Θεό, που είναι η μόνη ελπίδα σωτηρίας του ανθρώπου. Το γεγονός αυτό την ενότητα τα πίστεως και ήθους την βλέπουμε κατεξοχήν να εκφράζεται μέσα στην λατρευτική και μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας, αντιμετωπίζοντας τους αρχαίους τριαδομάχους. Ο Μέγας Βασίλειος έλεγε: όπως βαπτίζουμε λοιπόν, έτσι και πιστεύουμε, και όπως πιστεύουμε, έτσι και δοξολογούμε. Παρατηρούμε πως η πίστη μας λοιπόν στον ένα και τριαδικό Θεό δεν είναι μεταγενέστερο κατασκεύασμα ανθρώπων της Εκκλησίας, όπως ισχυρίζονται οι μάρτυρες του Ιεχωβά ή οι άλλες αντιτριαδικές κινήσεις,
αλλά

0: διδασκαλία της Αγίας Γραφής, την οποία οι πατέρες της Εκκλησίας θέλησαν να περιφρουρήσουν, όχι προσθέτοντας στην Αγία Γραφή θέσεις που δεν υπάρχουν, αλλά διασαφηνίζοντας και οριοθετώντας το χώρο της αλήθειας από το χώρο της πλάνης. Ήδη στην Παλαιά Διαθήκη ο Τριαδικός Θεός εμφανίζεται ως δημιουργός του ανθρώπου και του κόσμου. Εμφανίζεται κατά τρόπο μεν αμυδρό αλλά σαφή. Πολλά εδάφια δηλώνουν την ενότητα και της βούλησης και της ενέργειας των τριών θείων προσώπων, και γι' αυτό βλέπουμε να χαρακτηρίζονται παραδείγματος χάρη Κύριος, Κύριος ο Θεός ή και Κύριος Παντοκράτορ. Οι αποκαλύψεις του μυστηρίου της Αγίας Τριάδος στην Παλαιά Διαθήκη, οι θεοφάνειες της Αγίας Τριάδος στην Παλαιά Διαθήκη, όπως φυσικά και η κατεξοχήν φανέρωση του μυστηρίου της Αγίας Τριάδος από τον Χριστό μας στην Καινή, αποτελούν, έχει σημασία να το υπογραμμίσουμε, συγκατάβαση του Θεού στην κατάσταση του ανθρώπου της πτώσης. Το ζούμε αυτό μέσα στο μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, το ζούμε με την Τριαδική Επίκληση μέσα σε κάθε λατρευτική σύναξη. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί βαπτίζονται όπως πιστεύουν και δοξολογούν το Θεό σε απόλυτη ταύτιση και αρμονία με την Τριαδική τους πίστη, όπως πολύ χαρακτηριστικά αναφέρει ο Μέγας Βασίλειος. Για να φτάσει κανείς όμως στην ορθή πίστη, πρέπει να οδηγείται από το Πανάγιο Πνεύμα, το οποίο δεν δρά ανεξάρτητα από το Χριστό και το σώμα του, την Εκκλησία. Γι' αυτό το λόγο και οι σύγχρονοι αιρετικοί, παρόλο ότι μελετούν την Αγία Γραφή και υποστηρίζουν πως επικαλούνται το Άγιο Πνεύμα, δεν οδηγούνται στη σωστή πίστη. Γι' αυτό πολλές φορές οι θελημένα, οι αθέλητα, όχι μόνο εγκαταλείπουν το σώμα του Χριστού, την Εκκλησία, όχι μόνο υψώνουν τον ίδιο τον εαυτό τους σε αυθεντικό ερμηνευτή της Αγίας Γραφής, αλλά πολλές φορές πολεμώντας ως δήθεν αντιγραφική διδασκαλία το μυστήριο της Αγίας Τριάδος, χωρίς να έχουν συνειδητοποιήσει τις διαστάσεις αυτής της ενέργειας, γίνονται οι ίδιοι θεομάχοι.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Η χριστιανική αντίληψη για το Θεό γενικά, η ορθόδοξη χριστιανική πίστη ειδικά, ξεπερνάει, λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας, την Ιουδαϊκή πτωχία και την ελληνική πολυαρχία, με το να κηρύττει τρεις θείες υποστάσεις και μία θεία φύση. Ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, σύμφωνα με την ορθόδοξη πίστη μας, δεν είναι διάφορες ονομασίες ή διάφοροι τρόποι εμφανίσεως της θεότητος, αλλά τρία διαφορετικά πρόσωπα. Όμως δεν υπάρχουν σε αυτά περισσότερες αρχές ή πηγές. Υπάρχει μόνο μία πηγή και μία αρχή της θεότητος, και αυτή είναι ο Πατέρας. Και επειδή η Θεία Φύση, η ουσία είναι τέλεια, είναι και απλή, όχι σύνθετος, ως εκ τούτου αδιαίρετος, μία και μοναδική. Έτσι οι χριστιανοί διακηρύττουν πως ο Υιός ή το Άγιο Πνεύμα δεν είναι άλλος Θεός, αλλά ο ένας και αυτός αδιαίρετος Θεός. Εξάλλου, η ορθόδοξη χριστιανική πίστη δεν επιτρέπει και δεν δέχεται στο μυστήριο να υπάρχει καμία σύγχυση μεταξύ των τριών θείων υποστάσεων. Το γεγονός αυτό οδηγεί στο να αποφεύγουμε όχι μόνο τον πανθεϊσμό, καθώς γίνεται διάκριση μεταξύ δημιουργού και δημιουργίας, αλλά και τον Ιουδαϊσμό και τον πολυθεϊσμό με το να κηρύττουν οι χριστιανοί τον ένα άμα και τριαδικό Θεό. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας, υπερασπιζόμενοι το μυστήριο της Αγίας Τριάδος, την πίστη που ο Κύριος και οι Άγιοι Απόστολοι μας παρέδωσαν σχετικά με το μυστήριο του Θεού, τόνιζαν πως η δική μας πίστη στηρίζεται εις τας γραφάς, στηρίζεται δηλαδή στην Χριστό Ιησού Θεία Αποκάλυψη. Γνωρίζουμε όλοι ότι ο άνθρωπος όταν εξέπεσε από την κοινωνία με τον Θεό, τότε λησμόνησε και τον Δημιουργό του. Βαθμία λοιπόν ο Θεός παιδαγωγεί τον άνθρωπο και τον οδηγεί βαθμία και πάλι σε κοινωνία με τον Δημιουργό του. Γι' αυτό και η Θεία Αποκάλυψη και το μυστήριο της Αγίας Τριάδος πραγματοποιείται σταδιακά. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να επισημάνουμε ότι ο Μέγας Βασίλειος στο έργο του Πυριαγίου Πνεύματος που προασπίζει την Ορθόδοξη πίστη έναντι των ευνομιανών Αριανών τονίζει και υπογραμμίζει ότι η Εκκλησία παρέλαβε ήδη από τους πρώτους αιώνες τύπο και κανόνα πίστεως και δοξολογίας τριαδικό. Αυτό σημαίνει ότι το μυστήριο της Αγίας Τριάδος είναι η πεπτουσία, είναι η πρόταση ζωής, είναι η αυθεντική έκφραση, παρουσίαση, προσέγγιση, αναφορά, εξαγγελία του χριστιανικού πιστεύως σχετικά με το μυστήριο του Θεού. Η αποκάλυψη της Αγίας Τριάδος συντελέστηκε μέσα στην ιστορία βαθμία. Όμως η πίστη στην Αγία Τριάδα ανάγεται στην Αποστολική εποχή, στρίζεται στην Αγία Γραφή και είναι πίστη παρακαταθήκη του Κυρίου και των Αποστόλων. Η πίστη εκφράζεται ταυτόχρονα μέσα στη λατρεία της Εκκλησίας μας ως δοξολογία της Εκκλησίας. Γι' αυτό πίστη και λατρεία σε σχέση με το τριαδικό δόγμα είναι και τα δύο ενιαία διαμέσου των αιώνων. Γι' αυτό λοιπόν όπως πιστεύουμε τριαδικά δοξολογούμε και τριαδικά κατά τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας. Σχετικά όμως με το μυστήριο της Αγίας Τριάδος δεν υπήρξαν αιρετικές αμφισβητήσεις του μόνο στα αρχαία ή στα νεότερα χρόνια. Αιρετικές αμφισβητήσεις του μυστήριου της Αγίας Τριάδος υπάρχουν και σήμερα από ορισμένες αιρετικές και παραχριστιανικές κινήσεις που πολλές φορές άλλοτε μιλούν απαξιωτικά για το μυστήριο της Αγίας Τριάδος και άλλοτε διατυπώνουν ισχυρισμούς ότι είναι ανύπαρκτο στην Αγία Γραφή. Πολλές φορές προχωρούν να κάνουν και σχετισμούς με εξωχριστιανικές αντιλήψεις μιλώντας δήθεν ότι το μυστήριο εισηγάγει μια μορφή πολυθεΐας και ορισμένες επίσης φορές ο λόγος είναι ακόμα πιο επιθετικός ή πολύ πιο ακραίος που δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε. Στις αιρετικές κινήσεις οι οποίες αφισβητούν το μυστήριο της Αγίας Τριάδος η πρώτη και μεγάλη εξ αυτών είναι η λεγόμενη αντιτριαδική πεντηκοστιανή. Η αντιτριαδική πεντηκοστιανή είναι ένας κλάδος της παγκόσμιας πεντηκοστιανικής κίνησης όπου το κύριο χαρακτηριστικό του είναι η απόρριψη του μυστηρίου της Αγίας και Ομοουσίου και Διαιρέτου Τριάδος. Ο εν λόγω κλάδος της πεντηκοστιανής κίνησης είναι διεθνώς γνωστός με τις ονομασίες Ιέζους Όγκνη ή Κίνημα Ενότητος. Η αντιτριαδική πεντηκοστιανή κίνηση εμφανίστηκε λίγο πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο τον Απρίλιο του 1913 στο Λος Άντζελες, τον ΗΠΑ. Η τριαδικότητα του Θεού αφισβητήθηκε στην κίνηση αυτή ευθέως από την αρχή. Πολλοί μάλιστα πεντηκοστιανοί που αποδέκαν τις αντιτριαδικές απόψεις ξαναβαπτίζονταν τότε πάλι μεταξύ τους στο όνομα μόνο του Χριστού. Οι αντιτριαδικές αυτές απόψεις διαδόθηκαν γρήγορα μεταξύ των διαφόρων πεντηκοστιανών κοινοτήτων, δημιουργώντας ταυτοχρόνως εστίες έντασης και αναταραχής μεταξύ των άλλων πεντηκοστιανών όπου θεωρούσαν τις αντιτριαδικές αντιλήψεις ως αντιβιβλικές, ώστε το χάος που παρατήρησε αυτό το χώρο να ξανακάνει πάλι αισθητό την παρουσία του. Στην ιστορική εξέλιξη της κίνησης δημιουργήθηκαν διάφορες ομάδες, διάφορες κινήσεις και αργότερα υπήρχαν διάφορα σχήματα ενότητας μεταξύ τους. Αντιτριαδικοί πεντηκοστιανοί υπάρχουν φυσικά και δραστηριοποιούνται και στην πατρίδα μας. Αμφισβητώντας το μυστήριο της Αγίας Τριάδος, οι αντιτριαδικοί πεντηκοστιανοί ισχυρίζονται ότι στη θεότητα υπάρχει μόνο ένα πρόσωπο, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο Πατέρας και ο Υιός, κατά τους εν λόγω αιρετικούς, δεν είναι ιδιαίτερες διακριτές υποστάσεις, αλλά απλώς λέγουν τίτλοι θέσεων του μοναδικού προσώπου της θεότητος, ανάλογα με τη χρονική περίοδο δραστηριοποίησής του. Οι εν λόγω αιρετικές απόψεις από τις διάφορες ομάδες των αντιτριαδικών πεντηκοστιανών προσπαθούν φυσικά να κατοχυρωθούν και γεωγραφικά με τη διαστρέβλωση διαφόρων γεωγραφικών χωρίων, μεταξύ των οποίων ανήκει το Μανθαίου 28-19. Ιδιαιτέρως στο Μανθαίου 28-19, η εν λόγω κίνηση δίνει έμφαση στη λέξη όνομα και όχι στην διάκριση των υποστάσεων. Ισχυρίζονται ότι η εκφορά της λέξης όνομα σε ανικό αριθμό στο Μανθαίου 28-19 αποκλείει την ύπαρξη άλλων προσώπων στη θεότητα. Τα άλλα δύο πρόσωπα αποτελούν, λέγουν, απλώς εκδηλώσεις του Ιησού, ο οποίος αποτελεί τη μοναδική θεϊκή υπόσταση. Φυσική συνέπεια των παραπάνω κακόδοξων αντιλήψεων αποτελεί επίσης ο ισχυρισμός των εν λόγω ομάδων ότι το μόνο έγκυρο και θεμητό βάπτισμα είναι το βάπτισμα που τελείται αποκλειστικά στο όνομα του Χριστού. Η οποιαδήποτε μορφή αναφορά στον μυστήριο της Αγίας Τριάδος αποτελεί για τις αντιτριαδικές πεντηκοστιανές ομάδες ομολογία τριθεΐας. Αντίληψη, λέγουν, αδιανόητη για τα βιβλικά δεδομένα και για τον βιβλικό τρόπο σκέψης. Αν θελήσουμε να αξιολογήσουμε αυτές τις αντιλήψεις των αντιτριαδικών πεντηκοστιανών από πλευράς Ορθοδόξου, τότε θα λέγαμε ότι δεν υπάρχει ίγνος αμφιβολίας ότι οι σύγχρονες αντιτριαδικές πεντηκοστιανές αντιλήψεις αποτελούν αναβίωση κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα του αρχαίου τροπικού μοναρχιανισμού, μονταλίσμους, και ιδιαιτέρως των αντιλήψεων του Σαβέλιου. Τούτο μάλιστα καθίσεται πιο σαφές, καθώς υπάρχουν όχι μόνο παραπλήσια ορολογία και προσέγγιση, αλλά και εκπληκτικής ομοιότητας ερμηνευτικές αναλογίες ως προς τον τρόπο κατανόησης των άλλων δύο προσώπων της Αγίας Τριάδος. Ορθόδοξος χριστιανός, για μια ακόμα φορά, αντιλαμβάνεται σαφώς τι είδους πνεύμα είναι αυτό το οποίο επιδημεί στις πεντηκοστιανές κινήσεις. Μια δεύτερη μεγάλη αιρετική και παραξενική κίνηση, η οποία δραστηριοποιείται και στην πατρίδα μας και αμφισβητούν το μυστήριο της Αγίας Τριάδος, αλλά με διαφορετικό τρόπο, είναι οι Μορμόνοι ή η Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Σύμφωνα με τη μορμονική διδασκαλία, υπάρχουν πολλοί θεοί. Ο Θεός Πατέρας, που θεωρείται πατέρας όλων των θεών, ήταν κάποτε άνθρωπος όπως εμείς. Προοδευτικά εξυψώθηκε και έγινε άνθρωπος. Ως Θεός, λέγουν οι Μορμόνοι, έχει επίσης σάρκα και οστά. Είναι χαρακτηριστικά αυτό το οποίο αναφέρεται στο άλλο ένα ιερό κειμενό τους, το Διδαχή και Διαθήκες, που λέγουν «Ο πατέρας έχει σώμα από σάρκα και οστά, τόσο ψηλαφυτό όπως και του ανθρώπου». Μεταξύ των θεών συνερυθμούνται και άνθρωποι που πέθαναν, αναστήθηκαν και υπερυψώθηκαν, λέγουν, σε ύψιστο βαθμό δόξας. Είναι πια αιώνιοι, αποκτούν απογόνους στον κόσμο το πνευματικό, γεννούν δηλαδή πνεύματα που κάποια στιγμή θα γίνουν άνθρωποι. Οι μορμονικές αυτές απόψεις είναι απολύτως αντίθετες με την περιθεού χριστιανική διδασκαλία. Απηχούν χονδροειδείς περιθεού αντιλήψεις που συναντά κάποιος τόσο σε αρχαίες ειδωλατρικές όσο και σε μη χριστιανικές θρησκείες. Σε αντίθεση με τις παχυλές περιθεών αντιλήψεις των Μορμόνων, οι χριστιανοί πιστεύουμε ότι υπάρχει ένας μοναδικός αληθινός Θεός, ο άκτιστος τριαδικός Θεός. Οι χριστιανοί δεν πιστεύουν ούτε λατρεύουν οικογένεια θεών, αλλά πιστεύουν, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, εις έναν Θεόν μη αρχήν άναρχον άκριστον αγέννητον ανόλαθρόντα και αθάνατον αιώνιον άπειρον απερίγραπτον απεριόριστον απεροδύναμον απλούν ασύνθετον ασώματον άρευστον απαθή άτρεπτον αναλύωτον αόρατον πηγή αγαθότητος και δικαιοσύνης φως νοερών και απρόσιτων. Στην ίδια συνάφεια ο Άγιος Κύριος Αλεξανδρίας μας υπογραμμίζει όχι ότι υπάρχει οικογένεια φυσικά θεών, αλλά εις γαρ φύση Θεός και έτερον παρά αυτόν ουδείς. Είναι αυτονόητο ότι οι μορμονικές αντιλήψεις τόσο με τις παχυλές και άκρως αντιχριστιανικές περί Θεού τοποθετήσεις τους δεν ήταν δυνατόν να διαφυλάξουν ακέραιοι και τη χριστιανική διδασκαλία για το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Για τους Μορμόνους ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα δεν είναι τρεις διακριτές υποστάσεις του ενός άμα και τριαδικού Θεού, αλλά τρεις ξεχωριστοί Θεοί μεταξύ βεβαίως των πολλών Θεών. Ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι μάλιστα κατά τους Μορμόνους απόγονοι του Θεού Πατέρα και της ουρανίας συζύγους του. Ο Υιός δεν είναι φύση Θεός, αλλά Ον που εξελίχθηκε σε Θεό, αφού πρώτα δημιουργήθηκε αρχικά ως πνεύμα και μετά κατέστη παιδί του Θεού Πατέρα και μιας ουράνιας μητέρας. Μάλιστα, κατά την προύπαρξή του, λέγουν οι Μορμόνοι, ο Υιός και ο Σατανάς είναι αδέλφια. Το Άγιο Πνεύμα, σε αντίθεση με το Θεό Πατέρα που έχει σάρκα και οστά, αυτό δεν έχει και θεωρείται άτομο πνεύματος. Απέναντι βέβαια στη μορμονική πλάνη, είναι χρήσιμο να υπενθυμίσουμε σχετικά με το μυστήριο της Αγίας Τριάδος αυτό που μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, ότι δηλαδή ούτε γαρ χρόνο διαιρείται αλλήλων τα πρόσωπα της θεότητος, ούτε τόπο, ού βουλή, ού καπετιδεύματι, ού κανεργία, ού πάθη ουδενήτων τι ούταν, η άπερ θεωρείται περί των ανθρώπων. Βλέπουμε προκειμένου ότι η μορμονική διδαχή ως αιρετική διδαχή διατηρεί τη χριστιανική ορολογία μεν, η μορμονική όμως κατανόηση του μυστηρίου του Τριαδικού Θεού όχι μόνο είναι κακόδοξη, αλλά είναι και ριζικώς αντίθετη από τη χριστιανική.

Μία ακόμα αιρετική και παραχριστιανική κίνηση που αφισβητεί το μυστήριο της Αγίας Τριάδος και ομιλεί με απαξιωτικό και επιθετικό τρόπο γι' αυτό είναι οι λεγόμενοι μάρτυρες του Ιεχωβά. Στην ελόγω κίνηση, το μυστήριο της Αγίας Τριάδος θεωρείται ως η κατεξοχήν υποτίθεται κακοποίηση και διαστροφή του λεγόμενου χριστιανικού κόσμου, όπως χαρακτηρίζουν όλους τους υπόλοιπους χριστιανούς που δεν είναι μέλη της εταιρείας Σκοπιά, ως η μεγαλύτερη κακοποίηση της διδασκαλίας του Ιησού Χριστού που πραγματοποίησαν οι χριστιανοί. Το πιο εύκολο επιχείρημά τους είναι να ομιλούν για πολυθεία ή για να κάνουν εξωτικές αναφορές με άλλα σχήματα που συναντά κάποιος στον εξωχριστιανικό κόσμο. Βασικό τους επίσης επιχείρημα είναι ότι η περί Αγίας Τριάδος διδασκαλία της Εκκλησίας μας δεν έχει κανένα αγιογραφικό αίρισμα. Είναι μία αντιγραφική διδασκαλία. Ισχύει όμως αυτό? Θα προσεγγίσουμε αυτόν τον ισχυρισμό όχι κάνοντας αναφορά στην Καινή Διαθήκη, όπου το μυστήριο της Αγίας Τριάδος είναι εμφανές και ομολογείται κατά τρόπο σαφή, απερίφραστο και αναντήρητο, αλλά βλέποντας την μερική αποκάλυψη και φανέρωση του μυστηρίου του Τριαδικού Θεού ήδη από την Παλαιά Διαθήκη. Το μυστήριο της Αγίας Τριάδος παρουσιάζεται ήδη στην Αγία Γραφή στο πρώτο κεφάλαιο του πρώτου βιβλίου της Αγίας Γραφής και πιο συγκεκριμένα στο πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως, στους στίχους 26 και 27, που έχουμε την πρώτη ανθρωπολογική διήγηση. Και είπε ο Θεός, ας δημιουργήσουμε άνθρωπο σύμφωνα με τη δική μας εικόνα και ομοίωση και ας εξουσιάζουν τα ψάρια της θάλασσας και τα πετεινά του ουρανού και στα κτίνη και σε όλη τη γη και σε όλα τα ρεπετά που είναι πάνω στη γη. Και δημιούργησε ο Θεός τον άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα του Θεού τον δημιούργησε, άνδρα και γυναίκα επίησεν αυτούς. Εδώ βλέπουμε να παρουσιάζεται ο Θεός να βουλεύεται απευθυνόμενος σε κάποιον ή σε κάποιους. Ποιήσουμε έναν άνθρωπο, ας δημιουργήσουμε, λέγει, υπογραμμίζοντας ότι ο άνθρωπος είναι καρπός της θείας βούλησης και ενεργίας, όχι ενός, αλλά περισσότερων θείων προσώπων. Η εικόνα σύμφωνα με την οποία πρόκειτο να δημιουργηθεί ο άνθρωπος ήταν μία. Όμως αναφέρονται όχι μόνο στο πρόσωπο που μιλούσε, αλλά και στα πρόσωπα εκείνων με τους οποίους ευουλεύεται. Τελικά, η Αγία Γραφή αφήνει τον πληθυντικό και υπογραμμίζει ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από το Θεό κατ' εικόνα Θεού. Η περικοπή εδώ παρουσιάζει όχι μόνο την ταυτότητα της ουσίας των θείων προσώπων κατ' εικόνα η μετέρα και η καθομοίωση, αλλά και την ταυτότητα θελήματος και ενεργίας του Τριαδικού Θεού και ποιήσεν ο Θεός. Προς ποιον ομιλεί ο Θεός ώστε να ομιλεί προς τάζον, λέει ο Μέγας Αθανάσιος αναφερόμενος στο ποιήσουμε άνθρωπον. Εάν λοιπόν ομίλει σε αυτά που εγίνονται και είναι διαταγές αυτά, θα ήταν περιττός ο λόγος, διότι δεν υπήρχαν ακόμα, αλλά επρόκειτο να γίνουν. Ουδής ομιλεί σε αυτόν που δεν υπάρχει, ούτε δίνει διαταγές για να γίνει αυτό που δεν έχει ακόμα γίνει. Γιατί εάν ο Θεός διέτασε αυτά που επρόκειτο να δημιουργηθούν, τότε θα έπρεπε να λέγει γίνε ουρανέ και δημιουργήσου άνθρωπε. Από αυτά λοιπόν φαίνεται ο Θεός να συνομιλεί περί τούτων με κάποιον πλησίον του. Και συνεχίζει ο Μέγας Αθανάσιος και διευκρινίζει. Ο γάρ πατήρ δια του λόγου εν πνεύματι κτίζει τα πάντα. Άρα λοιπόν αποδεικνύεται ότι στο λόγο χωρίο εμφαίνεται αμυδρά μεν, σαφώς δε, το μυστήριο της Αγίας Τριάδος και διατηρείται και η ενότητα του Τριαδικού Θεού, αλλά φαίνεται και η διάκριση των υποστάσεων και η ταυτότητα και φύσεως και θελήσεως και ενεργίας. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό παράδειγμα όπου το μυστήριο της Αγίας Τριάδος φαίνεται κατά τρόπο σαφή είναι στη γνωστή Θεοφάνεια κατά τη φιλοξενία του Αβραάμ. Εκεί βλέπουμε ότι η αποκάλυψη του Θεού στον άνθρωπο αποτελεί θεία συγκατάβαση. Γι' αυτό και προσαρμόζεται στα δεδομένα και στα μέτρα θα λέγαμε του ανθρώπου. Αναφέρεται στην Αγία Γραφή στο 18 κεφάλαιο της Γενέσεως. Φανερώθηκε σε αυτόν ο Θεός, για βέβαιο στο εβραϊκό,
Κοντά στη δρύμα βρήκατε το μεσημέρι όταν εκάθεταν ο συμπόλαιος της σκηνής. Το σήκωσε στα μάτια και είδε ξαφνικά τρεις άνδρες να στέκουν εκεί. Και όταν τους είδε, έτρεξε να τους συναντήσει από τις θέσεις της σκηνής και τους προσκύνησε μέχρι το έδαφος και είπε: «Κύριε, αν τυχόν βρήκα χάρη ενώπιόν σου, μη προσπεράσει το δούλο σου. Ας φέρουμε λοιπόν νερό να ανοίψετε τα πόδια σας και να δροσιστείτε κάτω από το δέντρο». Εδώ προξενεί εντύπωση πως ενώ είναι τρεις, ο Αβραάμ μιλάει σε ενικό αριθμό, σαν να είναι ένας, και πάλι στη συνέχεια σε αριθμό πληθυντικό. Στη συνέχεια, στο ιερό κείμενο παίρνει το λόγο ο επισκέπτης του Αβραάμ, που στο εβραϊκό κείμενο ονομάζεται Γιαχβέ, δηλαδή Κύριος, και βεβαιώνει πως η Σάρα, η γυναίκα του Αβραάμ, θα αποκτήσει γιο, παρόλα τα γεράματά της, και στην αμφιβολία της Σάρας υπογραμμίζει μήπως είναι τίποτα αδύνατο στον Θεό. Εσηκώθηκαν από εκεί οι άνδρες και στάθησαν προς τα Σόδωμα και Γόμορα. Ο δε Αβραάμ πήγαινε μαζί τους και τους ξεπροβόδιζε. Ο δε Κύριος είπε: «Δεν θα κρύψω εγώ αυτά που θα κάνω από το δούλο μου Αβραάμ, διότι εγνώριζα ότι θα διδάξει τους γιους του και τον οίκο του και μετά από αυτόν, και θα φυλάξουν την οδό του Κυρίου και θα πράττουν δικαιοσύνη και κρίση, ώστε να αποστείλει ο Κύριος στον Αβραάμ όλα όσα του υποσχέθηκε». Συνεχίζοντας το κείμενο, οι δύο άνδρες πορεύονται στα Σόδωμα, προς τα Σόδωμα και στα Γόμορα. Στα Σόδωμα, ο Λότ προσκαλεί τους δύο επισκέπτες στο σπίτι του και εκείνοι τον ενημέρωσαν σχετικά με την επικείμενη καταστροφή της πόλεως. «Υπάρχουν εδώ», λέγει το ιερό κείμενο, «γαμβροί, γη σου, οι θυγατέρες ή κάποιος άλλος δικός σου στην πόλη. Βγάλε τους από τον τόπο αυτό, διότι εμείς θα καταστρέψουμε τον τόπο αυτό, διότι η κραυγή τον έφτασε μέχρι τον Κύριο Γιαχβέ». Και λέγει ο Λότ: «Σε παρακαλώ, Κύριε, επειδή ο δούλος σου βρήκε χάρη ενώπιόν σου και του έδειξε στο μεγάλο σου έλεος ώστε να προστατευθεί η ζωή μου, εγώ δεν φοβούμαι πως δεν θα είναι τόσο στο όρος και θα με προλάβουν τα κακά και θα πεθάνω. Ιδού η πόλη σε αυτήν είναι πλησίον, ώστε να καταφύγω εκεί. Είναι μικρή. Εκεί θα σωθεί η ζωή μου από σε». Και ο Κύριος έβρεξε πάνω στα Σόδωμα και τα Γόμορα φωτιά παρακυρίου εξ ουρανού. Και στο κομμάτι αυτό παρατηρούμε πως χρησιμοποιείται ο πληθυντικός αριθμός: «Εμείς θα καταστρέψουμε τον τόπο αυτό». Όμως στη συνέχεια χρησιμοποιείται πάλι ο ενικός αριθμός: «Σε παρακαλώ, Κύριε», λέγει ο Λότ, και συνεχίζει το ιερό κείμενο, «και ο Κύριος έβρεξε φωτιά παρακυρίου». Με άλλα λόγια, βλέπουμε ότι και στην ελόγω περίπτωση ξεχωρίζουν τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, αλλά ταυτοχρόνως παρουσιάζονται με μία θέληση και με μία ενέργεια, το οποίο παραπέμπει και ανάγεται εις την μία κοινή Θεία Φύση. Είναι οι μοναδικές μαρτυρίες της Παλαιάς Διαθήκης? Όχι. Να υπενθυμίσουμε επίσης τη μαρτυρία της Αγίας Γραφής, του ιδού ο Αδάμ έγινε ως εις εξ ημών. Αλλά και επιπλέον να σταθούμε σε μία ακόμα μαρτυρία, να σταθούμε σε ένα από τα εδάφια, γιατί είναι πολλά και στην Παλαιά Διαθήκη, τα οποία κάνουν λόγο για δύο θεία πρόσωπα, και να δούμε πώς ερμηνεύονται αυτά στο φως της Ορθοδόξου Πίστεως, ακριβώς γιατί αναφέρεται στον ένα και τριαδικό Θεό, και πώς αυτά άμεσα συνδέεται τον απόσπασμα από τον προφήτη Εζεκίλ με την λατρευτική πράξη της Εκκλησίας μας. Λέει στον προφήτη η Εζεκίλ στο 42ο κεφάλαιο: «Και είπε Κύριος προς εμέ, η πηλιά αυτή είναι κλεισμένη, κανείς δεν θα περάσει δι' αυτής, διότι Κύριος ο Θεός του Ζαΐλ θα εισέλθει δι' αυτής και θα μείνει κλεισμένη». Και εδώ παρουσιάζονται δύο θεία πρόσωπα. Ο δεύτερος Κύριος, που εισήλθε ασφαλώς δια της κλειστής πύλης, που είναι υπεραγία Θεοτόκος, είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού, που ενανθρώπισε, έγινε άνθρωπος και σκήνωσε εν ημίν. Μία ακόμα μαρτυρία από την Παλαιά Διαθήκη είναι γνωστή εκείνη Θεοφάνεια, την οποία περιγράφει ο προφήτης Ισαΐας
στο έκτο κεφάλαιο της προφητείας στους στίχους 1 έως 10. Βλέπει την δόξα του Κυρίου. Ποιος είναι όμως το πρόσωπο το οποίο βλέπει? Ο Απόστολος Ιωάννης επικαλείται την θεοφάνεια στην οποία υπάρχει στο βιβλίο του Ισαΐου, επικαλείται τους τελευταίους λόγους την σε λόγο θεοφάνειας και λέγει ότι αυτά εφαρμόστηκαν στο πρόσωπο του Χριστού. Στο 12ο κεφάλαιο του Κατεώνιου Ευαγγελίου αναφέρει σαφώς ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: αυτά είπε ο Ισαΐας ότι είδε τη δόξαν του και μίλησε γι' αυτόν. Είναι ενδεικτικές οι αγιογραφικές μαρτυρίες και όχι όλες, που ακριβώς μας δείχνουν ότι το μυστήριο της Αγίας Τριάδος είναι αμυδρός μεν παρόν, σαφώς όμως καταγεγραμμένο ήδη μέσα στην Αγία Γραφή από αυτή την Παλαιά Διαθήκη. Στην Καινή Διαθήκη το μυστήριο της Αγίας Τριάδος αποκαλείται πια κατά τρόπο πλήρη και σαφή. Γι' αυτό λοιπόν ο ισχυρισμός των μαρτύρων του Ιεχωβά ή και άλλων αιρετικών ότι το μυστήριο της Αγίας Τριάδος δεν έχει καμία γεωγραφική τεκμηρίωση ή είναι ανύπαρκτο στην Αγία Γραφή, είναι ανυπόστατος και αστήρικτος.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσα την εκπομπή «Αλλοτρίωση δόγματος, αλλοτρίωση ήθους» με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβίαν 1965-1980 του Μητροπολίτη Σουηδίας Κλεόπα Στρογγύλη. Αρχιερατικός τόμος στο μακαριστό γέροντα Ευσέβιο Βίτη, στον οποίο παρουσιάζονται η επί 15ετία Ιερατική Διακονία του Αηδήμου Ιερομονάχου και ο Ιεραποστολικός του Ζήλος για την οργάνωση, την ανέγερση ναών και την ποιματική μέρημνα της Ελληνορθόδοξης Διασποράς σε όλη τη Σκανδιναβία. Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβίαν 1965-1980 από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή Θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή Θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
0: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριο, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Η ώρα είναι 6.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συνεχίζοντας το αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με θέμα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στην επιστολή προς Εφεσίους του Αποστόλου Παύλου. Στο μικρόφωνο είναι ο Βασίλης Σπυρόπουλος.

0: Για να συζητήσουμε λοιπόν αυτό το θέμα που έχει να κάνει με τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, έτσι όπως τα περιγράφει στην επιστολή του προς Εφεσίους ο Απόστολος Παύλος, έχουμε κοντά μας σήμερα και τον ευχαριστούμε πολύ που δέχθηκε την πρόσκλησή μας, τον κύριο Ιωάννη Κουκίδη, ο οποίος είναι υποψήφιος διδάκτορ της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε Κουκίδη, χαίρετε.
1: Κύριε Σπυρόπουλε, και ευχαριστώ πολύ για την τιμή, για την πρόσκληση που μου κάνατε.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να ξεκινήσουμε, αν θέλετε, οριοθετώντας λίγο τον τόπο και τον χρόνο κατά τον οποίο αυτή η επιστολή, κατά τον οποίο έγραψε αυτή την επιστολή ο Απόστολος Παύλος. Νομίζουμε ότι είναι σημαντικό να δώσουμε έτσι εξ αρχής το χρονικό πλαίσιο και το ιστορικό αυτής της εποχής.
1: Μάλιστα. Κύριε Σπυρόπουλε, νομίζω ότι είναι ήδη γνωστό και θα το έχουν ακούσει και αρκετές φορές οι ακροατές των εκπομπών του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σχετικά με τις λεγόμενες επιστολές της Αιχμαλωσίας και συγκεκριμένα για τις τέσσερις επιστολές προς Εφεσίους, Φιλιππισίους, Κολοσσαΐς και Φιλίμωνα, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως επιστολές της Αιχμαλωσίας ή επιστολές των δεσμών. Τώρα θα πει κανείς γιατί ονομάζονται έτσι, διότι ο ίδιος ο Απόστολος ήταν φυλακισμένος όταν τις έγραφε, όπως ο ίδιος μας το λέει. Συγκεκριμένα, για την προς Εφεσίους επιστολή, στο κεφάλαιο 3 στίχο 1 διαβάζουμε: «Γι' αυτό προσεύχομαι στο Θεό και εγώ ο Παύλος, ο φυλακισμένος του Ιησού Χριστού». Το ίδιο βέβαια και στο τέταρτο κεφάλαιο, στον πρώτο στίχο. «Σας παρακαλώ λοιπόν, εγώ που είμαι φυλακισμένος για τον Κύριο, να ζείτε με τρόπο αντάξιο εκείνου που σας κάλεσε». Βεβαίως ο Παύλος αναφέρει για κάποια φυλάκιση, αλλά δεν κάνει λόγο για τον τόπο της φυλάκισής του. Έτσι λοιπόν είμαστε αναγκασμένοι να ζητήσουμε στοιχεία, πρώτα απ' όλα σε έμεσες πληροφορίες των τεσσάρων αυτών επιστολών, στη συνέχεια να διασταυρώσουμε τα στοιχεία αυτά με τις πληροφορίες των πράξεων των Αποστόλων, το έργο του Ευαγγελιστή Λουκά που ήταν και ακόλουθος του Παύλου, και τέλος με τις ελάχιστες ενδείξεις της εκκλησιαστικής παράδοσης. Ακολουθώντας τώρα το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, θα δούμε ότι ο Λουκάς μας πληροφορεί για τρεις φυλακίσεις του Παύλου. Η πρώτη φυλάκιση είναι στους Φιλίππους και μάλιστα διαρκεί μία νύχτα. Η δεύτερη φυλάκιση, σαφώς που είναι και μεγαλύτερη, είναι στην Κεσάρια της Παλαιστίνης, διαρκεί 2 έτη, 57 με 59 ή 58 με 60. Και τέλος, στη Ρώμη που βρίσκεται ο Παύλος δέσμιος επί διετίαν όλην εν ιδίω μισθώματι. Πληροφορίες όμως για άλλες φυλακίσεις αντλούμε και από τη δεύτερη προς Τιμόθεον επιστολή. Και κυρίως από εκεί γνωρίζουμε ότι γράφτηκε αυτή η επιστολή από μια δεύτερη φυλάκιση στη Ρώμη. Όμως έχουμε και άλλες πληροφορίες από κείμενα της Καινής Διαθήκης και συγκεκριμένα ο ίδιος ο Παύλος στη δεύτερη προς Κορινθίους, απαριθμώντας τις δοκιμασίες τις οποίες υπέστηκε το Ευαγγέλιο του Χριστού, σημειώνει: «Εν κόπης περισσοτέρος, εν φυλακές περισσοτέρος, εν πληγές υπερβαλλόντος, εν θανάτης πολλάκης, εν πληγές, εν φυλακές, εν ακαταστασίες». Και το χαρακτηριστικό είναι ότι οι πράξεις μέχρι την εποχή που γράφτηκε η δεύτερη προς Κορινθίους κάπου από τη Μακεδονία το 56 αναφέρουν μόνο τη φυλάκιση της μιας νύχτας στους Φιλίππους. Άρα λοιπόν εδώ θα πρέπει να υπονοήσουμε ότι υπάρχει και κάποια άλλη φυλάκιση για την οποία βέβαια δεν γίνεται λόγος του βιβλίου των πράξεων. Πάντως η παράδοση απηχεί, ας το πω έτσι, και κάποιες άλλες απόψεις για φυλακίσεις του Παύλου στην πρώτη Κλίμεντος, όπου πραγματικά εκεί διαβάζουμε ότι ο Παύλος υπομονής βραβείων, έδειξε «επτάκης δεσμά φορέσας, φυγαδευτής, λιθαστής, κήρυξ γενόμενος, έντετη Ανατολή και τη Δύση». Πάντως οι τρεις φυλακίσεις του βιβλίου των πράξεων δεν αποκλείουν όμως και άλλες φυλακίσεις του Παύλου. Πέρα από αυτά τα πρώτα γενικά στοιχεία για το χαρακτηρισμό, νομίζω μπορούμε να προχωρήσουμε παρακάτω για να δούμε τον τόπο συγγραφής των επιστολών της Αιχμαλωσίας.
0: Τον τόπο και τον χρόνο, αλλά και σε ποιους απευθύνεται με αυτή την επιστολή του.
1: Βεβαίως, ναι, για το χαρακτήρα ιδιαίτερα της επιστολής. Ως τόπο τώρα συγγραφής των επιστολών της Αιχμαλωσίας, η ολόκληρη σύσσωμη αρχαία εξηγητική παράδοση της Εκκλησίας δέχεται τη Ρώμη. Έτσι λοιπόν θεωρεί ότι γράφτηκαν κατά την πρώτη διετή φυλάκιση του Παύλου, 61 με 63, σύμφωνα με το τέλος του βιβλίου των πράξεων, όπως ούτως ή άλλως το γνωρίζουμε από το Λουκά. Τα επιχειρήματα όμως των νεότερων ερευνητών που ακολουθούν την παράδοση και βασίζονται βεβαίως στην ίδια άποψη, είναι ότι οι πληροφορίες που παραθέτει ο Λουκάς είναι ότι μετά την επίκληση του Κέσαρα ο Παύλος μεταφέρθηκε από την Κεσάρια στη Ρώμη, αφού πέρασε βέβαια από το περιπετειώδες ταξίδι, ενέμεινε διετία σε ιδίω μισθώματι και βεβαίως εκεί είχε τη δυνατότητα του απεδέχεται πάντα στους εισπορευωμένους προς αυτόν, κηρύσσουν τη Βασιλεία του Θεού και διδάσκουν τα περί του Ιησού Κυρίου, Ιησού Χριστού με τα πάσης παρησίας ακολύτως. Άρα λοιπόν εδώ δίνει τη δυνατότητα να θεωρήσουμε ότι γράφτηκε από τη Ρώμη, αφού βεβαίως ο Παύλος θεωρητικά έτσι είχε τη δυνατότητα να έχει τις ελεύθερες κινήσεις του. Επίσης άλλο στοιχείο που προσκομίζουν, η μνήμα του Πρετορίου και της Κέσαρος Οικίας και βεβαίως η μνήμα του Λουκά στο Κολοσσαείς 4:14, καθώς επίσης και το ότι ο δραπέτης δούλος του Φιλίμων Ονήσιμος μάλλον κατέφυγε στη Ρώμη, και τέλος ότι δεν γίνεται λόγος για τη λογία που γίνεται σε άλλες επιστολές. Ένα ακόμη επιχείρημα είναι ότι της άποψης αυτής ότι υπήρχε πυκνή συγκοινωνία όλων των πόλεων της αυτοκρατορίας με την πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας στη Ρώμη.
0: Όμως, αυτή το γεγονός ότι βρίσκεται στη Ρώμη ο Παύλος όταν γράφει αυτή την επιστολή προς Εφεσίους, θα μπορούσε κανείς να πει ότι παίζει κάποιο ιδιαίτερο ρόλο, κάποιο σημαντικό ρόλο όσον αφορά το περιεχόμενο της επιστολής?
1: Ναι, θα σας πω αμέσως παρακάτω, γιατί ακριβώς από τις αρχές του 18ου αιώνα αμφισβητήθηκε αυτή η άποψη με βάση αυτό ακριβώς που είπατε. Ακριβώς γιατί κάποια στοιχεία τα οποία θα δούμε αμέσως παρακάτω δείχνουν ότι μάλλον δεν έχει γραφεί από τη Ρώμη επιστολή. Και από τις αρχές του 18ου αιώνα εκφράστηκε, ας το πω έτσι, η αμφισβήτηση ότι μάλλον δεν γράφτηκαν οι επιστολές, οι τέσσερις επιστολές των δεσμών ή της αιχμαλωσίας από την Ρώμη. Βέβαια εκφράστηκαν διαφορετικές απόψεις, άλλοι ότι γράφτηκαν οι Φιλιππισίους στην Κόρινθο, άλλες επιστολές στην Κεσάρια κλπ. Αλλά οι απόψεις αυτές δεν επικράτησαν. Πάντως από τις αρχές του 20ου αιώνα, συγγνώμη, διατυπώθηκε η άποψη ότι οι επιστολές γράφτηκαν στην Έφεσο και μάλιστα κατά τη διάρκεια της φυλάκησης του Παύλου. Σήμερα είναι αυτή η άποψη η οποία υποστηρίζεται από τους περισσότερους ερμηνευτές και κυρίως είναι αποδεκτή σε όλο τον επιστημονικό και όχι μόνο χώρο. Τέλος, αυτό το οποίο θα πρέπει να δούμε είναι ότι ο Παύλος έδρασε στην Έφεσο μια τριετία. Το διάστημα αυτό συνελήφθη από τις τοπικές αρχές και μάλλον είναι δυνατό να φυλακίστηκε για κάποιους μήνες, κάποιο διάστημα. Τώρα, αν δεχτούμε ότι η φυλάκιση έληξε πριν το Πάσχα του έτους 55 που γράφτηκε η πρώτη προς Κορινθίους, τότε οι επιστολές αυτές πρέπει να γράφτηκαν το χειμώνα του 54 με 55.
0: Νωρίτερα δηλαδή.
1: Ναι, ακριβώς. Και πιθανό να προηγήθηκε η συγγραφή της προς Φιλιππισίους σε μια πρώτη αυστηρότερη μορφή φυλάκισης και στο τέλος της διαμονής στην Έφεσο σε μια ηπιότερη φυλάκιση να γράφτηκαν οι άλλες τρεις. Αυτά λοιπόν έτσι πολύ γενικά και χωρίς να μπω σε ιδιαίτερα στοιχεία που θα κούραζαν κυρίως τους ακροατές για τα επιχειρήματα της άποψης της Εφέσου, απλά θα μπορούμε να πούμε ότι γράφτηκαν οι επιστολές αυτές από τον τόπο σε μια φυλάκιση του Παύλου στην Έφεσο. Έχουμε και κάποιες άλλες μαρτυρίες, κυρίως από απόκριφα κείμενα, τα οποία ίσως διασώζουν κάποια παράδοση. Ακόμη δε και σήμερα, όπως λέγεται, δείχνεται και κάποιους τόπους φυλάκισης του Παύλου στην Έφεσο.
0: Να, θα θέλαμε όμως να μας πείτε και για την κατάσταση του ίδιου του Αποστόλου Παύλου εκείνη την περίοδο και για την δική του εμπειρία, τις εμπειρίες που έχει αποκομίσει δηλαδή μέχρι εκείνο το χρονικό διάστημα για να γράψει αυτή την επιστολή.
1: Μάλιστα. Ο Παύλος βρίσκεται ήδη σε ένα μεταβατικό στάδιο, θα έλεγε κανείς. Πριν αρχίσει την τρίτη αποστολική περιοδία βρίσκεται στην Έφεσο. Και το θέμα είναι ότι την επιστολή τη στέλνει προφανώς με κάποιον αποστολέα. Αυτός είναι ο τυχικός, όπως αναφέρεται στο τέλος της επιστολής. Και μάλιστα στέλνεται και έχει εγκύκλιο χαρακτήρα, όπως ονομάζεται, όχι σε μία συγκεκριμένη εκκλησία, αλλά σε περισσότερες από μία. Σε εκκλησίες δηλαδή της Μικράς Ασίας. Τώρα θα πει κανείς, βλέποντας την επιστολή, θα πρέπει να δούμε ποιος είναι ο χαρακτήρας της, ποιο είναι το περιεχόμενό της, τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο θέλει να δώσει στους παραλήπτες της επιστολής και αν είναι μόνο μια εκκλησία, η εκκλησία της Εφέσου ή τελικά είναι και άλλες εκκλησίες οι οποίες βρίσκονται, άλλες πόλεις που βρίσκονται κοντά στην Έφεσο, όπως η Λαοδίκαια, για την οποία βέβαια θα δούμε ότι υποστηρίχθηκε και αυτή η άποψη.
0: Πριν προχωρήσετε να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο, υπάρχουν κάποιες υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι ο Απόστολος Παύλος γράφει αυτή την επιστολή με αφορμή κάποιες ερωτήσεις που του έχουν υποβάλει οι πιστοί ή εκπρόσωποι των τοπικών εκκλησιών εκεί?
1: Μάλιστα. Η επιστολή, ενώ γενικά λέμε ότι οι επιστολές είναι απαντήσεις του Παύλου σε ερωτήματα, η συγκεκριμένη επιστολή δεν αποτελεί κάποια απάντηση, αλλά θα έλεγε κανείς ότι είναι μια θεολογική επιστολή, γράφει ο Παύλος μάλλον μετά την προς Κολοσσαείς επιστολή και έχει ένα γενικότερο θεολογικό περιεχόμενο. η επιστολή δεν φαίνεται ότι απαντά σε κάποιο συγκεκριμένο ζήτημα μιας τοπικής εκκλησίας. Γι' αυτό και χαρακτηρίζεται άλλωστε και εγκύκλια η επιστολή. Το χαρακτηριστικό είναι ότι ήδη οι πατέρες της Εκκλησίας και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος τονίζει ότι η επιστολή αυτή είναι μεστή νοημάτων υψηλών και δογμάτων. Και μάλιστα τονίζει ότι πουθενά σε καμιά άλλη επιστολή ο Παύλος δεν χρησιμοποίησε και δεν έγραψε τόσα πολλά πράγματα για θέματα όπως την προς Εφεσίους επιστολή. Και μάλιστα θα έλεγε κανείς ότι η επιστολή αυτή εκθέτει ακριβώς το μυστήριο το αποκεκριμένων από τον αιώνων εν το Θεό. Δηλαδή δεν έχει ένα συγκεκριμένο ζήτημα, όπως θα δούμε λόγου χάρη στην προς Κολοσσαής επιστολή, όπου εκεί αντιμετωπίζει μια συγκεκριμένη κατάσταση, στην προς Γαλάτα, στην προς Κορινθίους και ούτω καθεξής. Εδώ θα έλεγε κανείς ότι το μυστήριο αυτό για το οποίο κάνει λόγο είναι το μυστήριο που αποκαλύπτει ο ίδιος ο Χριστός στους ανθρώπους. Δηλαδή ποιο είναι το μυστήριο? Η πραγματοποίηση του σχεδίου του Θεού για τη σωτηρία και έχει ιδιαίτερη σημασία όλων των ανθρώπων δια της Εκκλησίας. Αυτό είναι το κύριο στοιχείο το οποίο τονίζει εδώ ο Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή. Η ενότητα των μελών της Εκκλησίας και τα χαρίσματα βεβαίως τα οποία υπάρχουν μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, για τα οποία βέβαια θα κάνουμε λόγο και παρακάτω.
0: Κύριε Κουκίδη, μια άνω τελεία στην συζήτησή μας. Θα επιστρέψουμε, παρακαλώ, σε πολύ λίγο μετά από ένα μουσικό διάλειμμα.

0: Στα χαρακτηριστικά της προς Εφεσίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου έχουμε σταματήσει, φίλες και φίλοι αγαπητοί ακροατές, την συζήτησή μας με τον κύριο Ιωάννη Κουκίδη, ο οποίος είναι υποψήφιος διδάκτορ της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Να έρθουμε έτσι λίγο πιο συγκεκριμένα, κύριε Κουκίδη,
1: ναι,
0: να δούμε έτσι κάποια πράγματα. Αναφερθήκατε κι εσείς και είπατε κάποια πράγματα για την σπουδαιότητα αυτής της επιστολής και πώς την χαρακτηρίζει και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, έτσι, που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ποια είναι λοιπόν η ιδιαιτερότητα, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την λέξη αυτής της επιστολής?
1: Μάλιστα. Η ιδιαιτερότητα θα έλεγε κανείς ότι είναι η γενικότητα του θέματος της επιστολής, το οποίο φαίνεται ότι δεν ενδιαφέρει αποκλειστικά μια συγκεκριμένη τοπική εκκλησία, η οποία προφανώς αν αντιμετώπιζε κάποια συγκεκριμένα προβλήματα θα τα εξέθετε, θα πληροφορούνταν ο Παύλος και στη συνέχεια βεβαίως θα όφιλε να απαντήσει. Αλλά φαίνεται ότι αφορά ολόκληρη την Εκκλησία του Χριστού. Έτσι λοιπόν, εξαιτίας αυτού του θέματος της επιστολής, η προς Εφεσίους από τους νεότερους ερμηνευτές χαρακτηρίστηκε κυρίως ως θεωρητική θεολογική πραγματεία ή ως διαφορετικά συνοπτική έκθεση της Παύλιας διδασκαλίας ή ακόμη και ως βαπτισματική ομιλία. Αναπτύχθηκε βέβαια στη συνέχεια κάποιος προβληματισμός σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εκτίθεται το θέμα, το γενικό θέμα, και το ότι υπάρχει, ας το πω έτσι, ένα γενικό θέμα αρχικά. Επίσης, το ότι υπάρχει απουσία των επιστολικών χαρακτηριστικών στοιχείων, δηλαδή αναφορά σε συγκεκριμένα προβλήματα, σε συγκεκριμένα πρόσωπα, χαιρετισμού σε πρόσωπο και ούτω καθεξής. Επίσης, κάτι ακόμη το οποίο βέβαια για τους ερευνητές έχει ιδιαίτερη σημασία, είναι ότι για την προς Εφεσίους επιστολή σε αρκετά χειρόγραφα, στον πρώτο στίχο, στο 1-1, εκεί που αναφέρεται η φράση «εν Εφέσω», αυτή η φράση λείπει. Άρα λοιπόν θεωρείται ότι η επιστολή αυτή ήταν μια εγκύκλια επιστολή, δηλαδή μια επιστολή που απευθύνονταν σε διαφορετικές εκκλησίες. Αυτή η άποψη επικράτησε και επικρατεί μέχρι και σήμερα με κάποιες παραλλαγές. Μια πρώτη παραλλαγή θεωρεί ότι ο κομιστής της επιστολής που αναφέρεται ήδη στο τέλος της επιστολής είναι ο Τυχικός, ο οποίος στο συγκεκριμένο στίχο, στον 1-1, έβαζε κάθε φορά το όνομα της εκκλησίας το οποίο επισκέπτονταν και διαβάζονταν η επιστολή. Το δεύτερο, ότι κάθε εκκλησία που παραλάμβανε μία επιστολή, βεβαίως εκεί υπήρχε το δικό της όνομα. Άλλη άποψη είναι ότι οι παραλήπτρες ήταν οι εκκλησίες οι οποίες βρίσκονταν καθοδόν από την Έφεσο προς τις Κολοσσές, όπου βεβαίως και εκεί ο Τυχικός κόμισε την επιστολή, ιδιαίτερη επιστολή προς Κολοσσαείς. Και τέλος, η άποψη αυτή, η οποία υπάρχει μια τέταρτη άποψη, ότι αντίγραφο αυτής της επιστολής δόθηκε και στην εκκλησία της Λαοδίκαιας. Αυτό θα μπορούσε κανείς, εκεί μάλλον στηρίζουν αυτοί που υποστηρίζουν αυτή την άποψη, ότι το υπενήσεται ο Παύλος στο τέταρτο κεφάλαιο, στίχο 16 της προς Κολοσσαείς επιστολής, που λέει: «Όταν αναγνωστή παρημείνει η επιστολή, ποιήσατε ίνα και εν τη Λαοδικαίων εκκλησία αναγνωστή και την εκ Λαοδικίας ίνα και εμείς αναγνώτε». Δηλαδή ότι την επιστολή που έστειλα στις Κολοσσές και στη Λαοδίκαια ανταλλάξετε και διαβάστε και ημέν και ιδέ. Τώρα βέβαια από όλες αυτές τις απόψεις ίσως ιδιαίτερη σημασία έχει να κρατήσουμε την άποψη ότι η προς Εφεσίους επιστολή είναι εγκύκλια. Και αυτό ίσως είναι και το σημαντικότερο στοιχείο, δηλαδή ότι αναφέρεται σε γενικότερο θέμα για να συνοψίσω και πολύ περισσότερο αναφέρεται σε ολόκληρη την Εκκλησία.
0: Μάλιστα. Να συνεχίσουμε να έρθουμε, αν θέλετε, λίγο στην ίδια την επιστολή, αφού μιλήσαμε για τον χαρακτήρα της, για τη σπουδαιότητά της, τα διάφορα χαρακτηριστικά της, το πώς διαφέρει από τις υπόλοιπες του Αποστόλου Παύλου. Να έρθουμε λίγο στο περιεχόμενό της, που και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, ξεχωριστή σημασία.
1: Μάλιστα. Ακριβώς και αυτό είναι που θα πρέπει να δούμε για να μπορέσουμε στο τέλος να επικεντρωθούμε και κυρίως στο θέμα των χαρισμάτων για το οποίο γίνεται λόγος στο τέταρτο κεφάλαιο. Η επιστολή αυτή αναπτύσσει ένα θέμα και πάλι το λέω, δεν πειράζει, ας το ξανακούσουμε. Είναι η πραγματοποίηση της λειτουργικής οικονομίας του Θεού μέσα στην ανθρώπινη ιστορία με την ίδρυση της Εκκλησίας. Η Εκκλησία πρέπει να θυμόμαστε και να γνωρίζουμε ότι είναι η πανανθρώπινη κοινωνία, η οποία ενώνει σε ένα σώμα τους πρώην εχθρούς, και αυτό το τονίζει ο Παύλος, Ιουδαίους και Εθνικούς. Η Εκκλησία είναι το έργο του Χριστού. Το έργο του Χριστού που με τη θυσία του, δηλαδή με το Σταυρό και με την Ανάσταση, φέρνει στον κόσμο την ειρήνη και συμφιλιώνει τους ανθρώπους με το Θεό. Για το ζήτημα της ειρήνης υπάρχει και παρακάτω θα κάνουμε λόγο, γιατί ο Χριστός είναι ο ίδιος ειρήνη. Και τέλος, το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό το οποίο συγκροτεί τη νέα κοινωνία, την Εκκλησία, που βέβαια είναι το σώμα Χριστού. Εάν τώρα θα θέλαμε να δούμε το περιεχόμενο της επιστολής, θα μπορούσαμε άνετα να το χωρίσουμε σε δύο μέρη. Άλλωστε αυτή τη διαίρεση τη δέχονται και οι αρχαίοι εξηγητές και ερμηνευτές πατέρες. Το πρώτο μέρος θα λέγαμε είναι το θεωρητικό μέρος, το οποίο βεβαίως υπάρχει το προήμνιο, ένα ύμνο στον Τριαδικό Θεό, χαρακτηριστικά του Παύλου. Και βέβαια εδώ στον ύμνο περιγράφεται η πραγματοποίηση του θείου θελήματος για την ανακεφαλαίωση, όπως ονομάζεται, και απολύτρωση των πάντων δια του Ιησού Χριστού και του Αγίου Πνεύματος. Στη συνέχεια ακολουθεί η ευχαριστία του Παύλου στο Θεό σχετικά με την πίστη και την αγάπη των αναγνωστών. Παρακάτω θα δούμε τη σωτηρία των ανθρώπων που οφείλεται στην αγάπη και τη χάρη του Θεού, και ότι στη νέα ζωή την Εκκλησία σίγουρα μπορούν να μετέχουν όλοι, αρχής γενομένης από τους Ιουδαίους και τους Εθνικούς, που βεβαίως τώρα πλέον στη νέα αυτή πραγματικότητα αποτελούν ένα σώμα. Το μυστήριο της σωτηρίας των ανθρώπων δια του Χριστού πραγματοποιείται μέσα στην Εκκλησία, και τέλος το πρώτο μέρος, θα έλεγε κανείς, καταλήγει με μια παράκληση στους αναγνώστες.

0: τι αποδεικνύεται από τα έργα της αγάπης. Και ο Παύλος θα το δούμε ότι στα χαρίσματα το τονίζει αυτό το πράγμα, και μάλιστα εκεί αναφέρεται και στους θρησκευτικούς, στους εκκλησιαστικούς ηγέτες, ας πω καλύτερα, όπου εάν δεν έχουν πίστη, τότε κινδυνεύουν να είναι μόνο διοικητικοί υπάλληλοι. Στο μέρος λοιπόν αυτό τονίζεται η ενότητα της Εκκλησίας, η οποία διασφαλίζεται από τα επιμέρους χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στους πιστούς. Εδώ πρέπει να δούμε τις εκδηλώσεις του καινού ανθρώπου, οι οποίες έχουν άμεση παρουσία μέσα στον κόσμο. Και έτσι λοιπόν αυτές οι εκδηλώσεις του καινού ανθρώπου φαίνονται στη σχέση μεταξύ των συζύγων. Δεν ξεχνούμε ότι το συγκεκριμένο απόσπασμα από την προς Εφεσίους διαβάζεται και στην ακολουθία του γάμου. Επίσης, η εκδήλωση του καινού ανθρώπου φαίνεται στη σχέση των γονέων και των παιδιών. Και βεβαίως για την εποχή του Παύλου, στις σχέσεις των δούλων και των κατακόσμων κυρίων. Και τέλος, το δεύτερο μέρος καταλήγει με την περιγραφή της πανοπλίας του Θεού, την οποία πρέπει να φέρει κάθε χριστιανός για να μπορεί να αντιμετωπίσει τις σατανικές δυνάμεις που βεβαίως επαγρυπνούν, για να μπορέσουν να παραπλανήσουν, θα χρησιμοποιήσει τη λέξη κηδεία ο Παύλος, για να παραπλανήσουν τους ανθρώπους βεβαίως από το έργο της σωτηρίας. Τέλος βέβαια να τονίσουμε και το εξής, ότι η νέα αυτή πραγματικότητα, η νέα αυτή ζωή μέσα στην Εκκλησία δεν είναι οριστική, δηλαδή το βάπτισμα και η είσοδος δεν καλύπτει και το τέλος, αλλά είναι μια κατάσταση και θα έλεγε κανείς ότι είναι μια μόνιμη αφετηρία αγώνων, και γι' αυτό το λόγο απαιτείται πάντοτε συνεχής επαγρύπνηση. Και η επιστολή στο τέλος βεβαίως αναφέρει το όνομα του Τυχικού, ο οποίος είναι και ο κομιστής της επιστολής και βεβαίως της ευλογής του Παύλου για την Εκκλησία.
1: Μάλιστα, από όλα αυτά που μας είπατε, από το θεωρητικό και το πρακτικό μέρος αυτής της επιστολής, βλέπουμε ότι έχει όντως μια ιδιαιτερότητα, πέρα από το γεγονός ότι δεν απευθύνεται σε μια συγκεκριμένη τοπική εκκλησία, αλλά βλέπουμε ότι αυτά που λέει ο Παύλος σε αυτή την επιστολή και σε αυτά στα οποία αναφέρεται είναι πολύ σημαντικά ζητήματα, πολύ σημαντικά θέματα, ενδεχομένως και κάποιες έτσι γενικές οδηγίες θα μπορούσε κανείς να τις χαρακτηρίσει.
0: Μάλιστα, θα έλεγε κανείς ότι είναι ένα εγχειρίδιο πίστεως και ζωής των ανθρώπων, των χριστιανών, των μελών της Εκκλησίας.
1: Μάλιστα, και αυτό έχει την σημασία του. Να έρθουμε έτσι λίγο πιο συγκεκριμένα, κύριε Κουκίδη, στο, αν θέλετε να αναφερθούμε λίγο στο, στην επιστολή, και συγκεκριμένα σε ό,τι έχει να κάνει με τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος που τονίζει ο Απόστολος Παύλος.
0: Ναι, βεβαίως. Αν θέλετε μπορούμε κατευθείαν. Βέβαια, κάποια στοιχεία ή ούτως ή άλλως των ιστορικών συνθήκων της συγγραφής και την αξία για την εποχή μας, νομίζω θα μπορούσαμε να το δούμε στο τέλος.
1: Ναι, θα τα πούμε αργότερα αυτά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καταλήγοντας, αλλά τώρα να μείνουμε λίγο περισσότερο
0: βεβαίως
1: στο θέμα
0: να
1: αυτό.
0: Να δούμε λίγο στο θέμα των χαρισμάτων, ναι. Το χαρακτηριστικό, κύριε Σπυρόπουλη, είναι ότι αφού τελείωσε στο πρώτο μέρος ήδη ο Παύλος, την πρώτη ενότητα, η οποία βεβαίως είναι μια ενότητα, θα έλεγε κανείς, που αναφέρεται το πιστεύω της Εκκλησίας και μάλιστα στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, στον Πατέρα, στον Υιό, στο Άγιο Πνεύμα, αμέσως ο Παύλος, στο στίχο 7 του 4ου κεφαλαίου, ξεκινά και λέει το εξής: «Ενή δε εκάστο ημών εδόθη η χάρις κατά το μέτρον της δωρεάς του Χριστού». Βέβαια θα πει κανείς ποια είναι αυτή η χάρη που δόθηκε, θα δούμε αμέσως παρακάτω. Η χάρη δόθηκε καταρχήν ενή εκάστο ημών, δηλαδή θα έλεγε
1: σε καθένα από εμάς.
0: Ακριβώς, ναι, δεν είναι κάτι γενικό, αλλά δόθηκε στον καθένα ανάλογα με τις δυνατότητες που έχει. Δεν είναι δηλαδή μια δυσανάλογη παροχή. Είναι άλλωστε κατά το μέτρο της δωρεάς του Χριστού. Τώρα βέβαια σε αυτή τη φράση ο Θεοδόρητος λέει το εξής, ότι εκάστο την χάρη εμέτρησε. Δηλαδή, ανάλογα με τις δυνατότητες έδωσε σε κάθε άνθρωπο αυτή τη χάρη. Ο Χρυσόστομος τώρα βλέπει ότι αυτή η χάρη του Θεού είναι τόσο μεγάλη που ο καθένας καλείται ανάλογα με τις δυνατότητες που έχει, τι να κάνει, να φέρει σε πέρας αυτή τη δωρεά την οποία έλαβε. Και βέβαια ο Οικουμένιος και πάλι λέει το εξής, ότι ό,τι έδωσε ως χάρη ο Θεός δόθηκε συμφερόντος. Και βεβαίως για όσους έλαβαν ένα χάρισμα ή κάποια χαρίσματα, ας είμαστε ευγνώμονες στο Θεό. Αν δούμε όμως ότι κάποιοι άλλοι άνθρωποι έχουν άλλα χαρίσματα, ας μην τους φθονούμε. Αυτό είναι έτσι μια ιδιαίτερη θέση, η οποία δείχνει ότι αυτή η χάρις και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, που είναι δωρεές του Χριστού, διατηρούν την ποικιλία μέσα στην Εκκλησία, χωρίς όμως να διασπούν την ενότητά της. Δηλαδή, το παράδειγμα και το στοιχείο που χρησιμοποιεί ο Παύλος του ανθρωπίνου σώματος, όπου το κάθε μέλος ανάλογα με τις δυνατότητες και ανάλογα με την αποστολή που έχει επιτελεί το συγκεκριμένο έργο, το ίδιο πράγμα πρέπει να βλέπουμε πάντοτε.

0: όχι με στοιχείο υποτίμησης ή υπερτίμησης ενός εκάστοτων χαρισμάτων.
1: Και όχι με μια διάθεση διάκρισης, έτσι.
0: Ακριβώς, όχι με μια διάκριση, διότι όλα τα χαρίσματα τελικά είναι χαρίσματα από την ίδια πηγή, είναι από το Άγιο Πνεύμα. Και μάλιστα συνεχίζει ο Παύλος και λέει παρακάτω ότι για τη δωρεά αυτών των χαρισμάτων χρησιμοποιεί έναν ψαλμικό στίχο, αλλά ο Παύλος τον παραλάσει. Είναι ο στίχος από τον 67ο ψαλμό, στίχο 19, που λέει «Αναβάσεις ύψους ηχμαλώτες στην εχμαλωσία, έδωκεν δώματα της ανθρώπης, αυτό είναι η παράθεση από την Εφεσίους», ενώ το κείμενο στους 70 για το συγκεκριμένο ψαλμό έχει ως εξής «Ανέβεις ύψος ηχμαλώτευσας εχμαλωσία, έλαβες δώματα εν ανθρώπο». Ο Παύλος εδώ το «έλαβες» το κάνει «έδωκεν». Και βέβαια σε αυτό το «έδωκεν» θα πει κανείς ότι εδώ ο Χριστός δεν παίρνει κάτι από τον άνθρωπο, αλλά είναι αυτός ο οποίος δίνει. Ανέβηκε σε ύψος μετά την Ανάσταση και μετά την Ανάληψη και δεν παίρνει δώματα από τους ανθρώπους όπως λέει, αλλά απέναντίας δίνει. Και μάλιστα τι δίνει, θα δούμε αμέσως παρακάτω ποια είναι αυτά τα δωρεά.
1: Θα τα δούμε σε πολύ λίγο, κύριε Κουκίδη, μια απαραίτητη διακοπή και επιστρέφουμε.
0: Ωραία, ευχαριστώ.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Για τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος από την προς Εφεσίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου συζητάμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, με την βοήθεια του υποψήφιου διδάκτορα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του κυρίου Ιωάννη Κουκίδη. Να συνεχίσουμε, κύριε Κουκίδη, από εκεί που αφήσαμε την συζήτησή μας για την απαραίτητη διακοπή, να ακούσουμε την ώρα.
0: Ναι.
1: Συνεχίστε, μιλάγαμε για τα χαρίσματα, για τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και τι λέει ο Απόστολος Παύλος για αυτά στην επιστολή του προς Εφεσίους.
0: Η λέξη δώματα που λέει εδώ το κείμενο, ο Οριγένης την ερμηνεύει ότι είναι πράγματι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Και βέβαια παρακάτω που μιλάει για εχμαλωσία, κάνει για την κατανίκηση ουσιαστικά και την εχμαλωσία από τον Σατανά, τη λύτρωση που φέρνει στους ανθρώπους. Τώρα αμέσως παρακάτω θα δούμε ότι με το αναβάς κατά βάς δεν θα δώσω ιδιαίτερη σημασία, γιατί θα έπρεπε πολλά πράγματα να πούμε, αλλά ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος πληρεί τα πάντα, είναι ο πανταχού παρόν. Και ακριβώς θα έλεγε κανείς ότι αφού πληρεί τα πάντα έχει ακριβώς και τη δυνατότητα ουσιαστικά να μεταμορφώσει τα πάντα. Και συνεχίζουμε παρακάτω για να δούμε ακριβώς τώρα το θέμα των χαρισμάτων όπως περιγράφονται μέσα στον κατάλογο, τον μικρό κατάλογο που αναφέρει εδώ στην προς Εφεσίους επιστολή. Συγκεκριμένα και αυτός έδωκε τους μεν αποστόλους, τους δε προφήτας, τους δε ευαγγελιστάς, τους δε ποιμένας και διδασκάλους. Θα έλεγε κανείς ότι αυτός ο κατάλογος δεν είναι μοναδικός μέσα στην Καινή Διαθήκη και στις επιστολές του Παύλου που αναφέρονται χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Καταλόγους μπορούμε να δούμε αντίστοιχα και στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, έναν ευρύτερο κατάλογο, αλλά και στην προς Ρωμαίους επιστολή. Εάν λόγου χάρη τώρα θέλαμε να διαβάσουμε αντίστοιχα από την προς Κορινθίους επιστολή, είναι από το 12ο κεφάλαιο στίχη 4-11, θα δούμε ότι αναφέρεται και πάλι ότι καθάπερεν εμείς σώματι πολλά μέλη έχουμε, τα δε μέλη πάντα ούτε να αυτήν έχει πράξει, ούτως οι πολλοί εν σώμα εσμένε Χριστό. Και συνεχίζει παρακάτω, έχοντες δε χαρίσματα κατά την χάριν τη δοθήσαν ημίν διάφορα, είτε προφητείαν κατά την αναλογία της πίστεως, είτε διακονίαν εν τη διακονία, είτε ο διδάσκων εν τη διδασκαλία, είτε ο παρακαλών εν τη παρακλήση, ο μεταδιδούς εν απλότητη, ο προϊστάμενος σε σπουδείο, ελαιών εν ηλαρότητη και ούτω καθεξής. Και κάποια αντίστοιχα βεβαίως θα μπορούσαμε να δούμε και από την προς Ρωμαίους επιστολή. Εδώ βέβαια θα πρέπει να κάνουμε μια αναφορά και να δούμε ότι τα χαρίσματα σχετίζονται, τα συγκεκριμένα της προς Εφεσίους, σχετίζονται με την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Και βέβαια θα πει κανείς, ποια είναι η βάση, ποιο είναι το θεμέλιο της Εκκλησίας. Είναι οι Απόστολοι. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και την πρώτη θέση κατέχουν εδώ οι Απόστολοι. Στην ίδια επιστολή ήδη χαρακτηρίστηκαν και ως θεμέλιο της Εκκλησίας. Ενώ βεβαίως θα πούμε και παρακάτω ότι οι Απόστολοι δεν είναι ο ευρύτερος κύκλος των μαθητών, αλλά είναι οι 12 Απόστολοι. Είναι ακριβώς αυτοί οι οποίοι είναι σύγχρονοι με τον Παύλο και βεβαίως εργάζονται για τη διάδοση του Ευαγγελίου σύμφωνα με το πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Τώρα παρακάτω θα δούμε ότι οι Απόστολοι και οι Χαρισματούχοι παρουσιάζονται ως ζωντανές μορφές της εποχής. Δεν είναι δηλαδή κάποιοι οι οποίοι είναι παλαιότεροι του Παύλου. Γι' αυτό ακριβώς το στοιχείο ενισχύει ότι γράφτηκε την εποχή του Παύλου η επιστολή και όχι μεταγενέστερα. Αμέσως παρακάτω, μια δεύτερη ομάδα, μια δεύτερη κατηγορία είναι οι προφήτες. Βέβαια, ο όρος προφήτης μας είναι γνωστός και από την Παλαιά Διαθήκη. Για την εποχή βέβαια της Καινής Διαθήκης, προφήτες είναι αυτοί που μιλούν στην Εκκλησία με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος. Και μάλιστα θα έλεγε κανείς, είναι αυτοί οι οποίοι ερμηνεύουν το θέλημα του Θεού για τη σωτηρία των ανθρώπων. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος κάνει μια διάκριση μεταξύ των προφητών και των διδασκάλων. Λέει λοιπόν για τους προφήτες. Οι προφήτες είναι αυτοί που διδάσκουν επειδή εμπνέονται από το Άγιο Πνεύμα. Ενώ οι δάσκαλοι είναι αυτοί που βάζουν και το δικό τους κόπο. Λέει συγκεκριμένα, το μεν όλον εστί χάρισμα, το δε και ανθρώπινος πόνος. Στην τρίτη τώρα θέση μεταξύ των χαρισμάτων αναφέρονται οι Ευαγγελιστές. Όρος βέβαια Ευαγγελιστής μας παραπέμπει κατευθείαν στους τέσσερις Ευαγγελιστές, αλλά εδώ δεν έχει αυτό το χαρακτήρα, δηλαδή του συγγραφέα των τεσσάρων Ευαγγελίων. Εδώ ως Ευαγγελιστές χαρακτηρίζονται οι περιοδεύοντες χαρισματούχοι. Είναι αυτοί οι οποίοι κηρύττουν και ενισχύουν κυρίως την πίστη της νέας Εκκλησίας. Για παράδειγμα, ο διάκονος Φίλιππος, ένας από τους 7, χαρακτηρίζεται Ευαγγελιστής, όπως επίσης και ο Τιμόθεος προτρέπεται από τον Παύλο να αναλάβει έργον Ευαγγελιστού. Και τέλος, στην κατηγορία αυτή, στον κατάλογο αυτό, αναφέρονται οι ποιμένες και διδάσκαλοι. Τώρα, το να είναι κανείς ποιμένας και διδάσκαλος είναι μεγάλο πράγμα. Βέβαια, θα πει κανείς ότι μπορεί κάποιος να συνδυάζει και το στοιχείο της ποιμαντικής και της διδασκαλίας. Σίγουρα αυτό θα είναι το τέλειο.
1: Υπάρχει κάποια σχέση, δεν υπάρχει?
0: Ναι, φυσικά υπάρχει κάποια σχέση και μάλιστα θα έλεγε κανείς ότι είναι αλληλένδετα τα δύο αυτά χαρακτηριστικά, τα δύο αυτά στοιχεία. Δηλαδή να ταυτίζεται στο ίδιο πρόσωπο και το χάρισμα και ο θεσμός. Δηλαδή και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και πολύ περισσότερο βέβαια και το αξίωμα. Τώρα βέβαια, εάν σκεφτεί κανείς ότι εάν λείπει το χάρισμα, τότε δυστυχώς τις περισσότερες φορές μπορεί το έργο να είναι καθαρά έργο απλού υπαλλήλου και έργο τελικά ανθρώπου της διοίκησης. Πράγμα το οποίο διασώζει, ας το πω έτσι, ότι στο πρόσωπο των κληρικών, των επισκόπων, θα πρέπει να αναζητούμε τους ποιμένες και τους διδασκάλους της Εκκλησίας. Δηλαδή αυτοί που ξέρουν να ποιμένουν, να φέρουν σε πέρα στο αγιαστικό έργο της Εκκλησίας με την τέλεση των μυστηρίων, την απρόσκοπτη τέλεση των μυστηρίων, αλλά συγχρόνως όμως και με τη διδασκαλία. Διότι θα δούμε παρακάτω γιατί δίνεται αυτός ο κατάλογος. Γιατί υπάρχει ένας συγκεκριμένος σκοπός. Και ο σκοπός αυτός είναι η οικοδομή του σώματος του Χριστού.
1: Μάλιστα. Όλα όσα μας λέτε, κύριε Κουκίδη, έχουν μεγάλη σημασία. Προσπαθούμε έτσι να δούμε την επιστολή του Αποστόλου Παύλου και το θέμα που έχει να κάνει την προς Εφεσαίους επιστολή και συγκεκριμένα το θέμα που έχει να κάνει με τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και τον κατάλογο αυτών των χαρισμάτων, έτσι όπως τον δίνει ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος σε αυτή την επιστολή. Έχουμε μείνει λοιπόν στον ποιμένα και τον δάσκαλο, έτσι, σε αυτή την λίστα τέλος πάντων του Αποστόλου Παύλου, που έχουν τη δική του σημασία και το δικό τους ρόλο πολύ ξεχωριστό και οι δύο.
0: Σαφέστατα. Και ο ρόλος αυτός είναι καθοριστικός μέσα στο έργο της Εκκλησίας. Διότι φανταστείτε να υπάρχει μια Εκκλησία χωρίς ποιμένες και διδασκάλους, δεν μπορεί να υπάρχει Εκκλησία, δεν μπορεί να υπάρχει δηλαδή κάτι το οποίο να ενοποιεί και να κρατά ουσιαστικά και την ενότητα της πίστεως, αλλά πολύ απαρέγκλητα βέβαια, αλλά πολύ περισσότερο και το χάρισμα μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Τώρα βέβαια ο σκοπός της ύπαρξης όλων αυτών των χαρισματούχων που είναι η διακονία, όπως αναφέρει καταρτισμό των Αγίων, η λέξη Άγιος εδώ σημαίνει τους χριστιανούς, εις έργο διακονίας και εις οικοδομή του σώματος του Χριστού, και ο Χρυσόστομος τονίζει ιδιαίτερα ότι αυτός ο οποίος ως εκκλησιαστικός ηγέτης δεν φροντίζει για την ενότητα της Εκκλησίας, η ενέργειά του αυτή δεν είναι μικρότερη από την αίρεση. Και μάλιστα ο ιερός συγγραφέας, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τονίζει ότι εάν λείψει η αγάπη ως χαρακτηριστικό όλων, ιδιαίτερα των αξιωματούχων της Εκκλησίας, τότε βεβαίως δεν μπορεί να υπάρχει αυτός ο συνδυασμός ποιμένα και διδασκάλου. Βέβαια, ο στόχος όλων αυτών που υπάρχουν μέσα σε αυτόν τον κατάλογο και των αξιωματούχων και των πάντων έχει έναν συγκεκριμένο τελικό σκοπό. Είναι αυτό που αναφέρεται στο στίχο 13, που λέει συγκεκριμένα ο Παύλος, μέχρι καταντήσομεν οι πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειον, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Εδώ ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δώσουμε στη λέξη οι πάντες. Δεν μπορεί κάποιος που είναι μέλος της Εκκλησίας να είναι έξω ακριβώς από αυτή την πνευματική προοπτική. Όλα τα μέλη της Εκκλησίας προάγονται να φτάσουν εις τελειότητα της πίστεως και της γνώσης του Χριστού. Αυτή η ενότητα της πίστεως είναι αυτό το στοιχείο που συναντούμε σε κάθε Θεία Λειτουργία όταν ακούμε την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, και αποτελεί άλλωστε τον επιδιωκόμενο στόχο που ουσιαστικά είναι, αποβλέπει ο καταρτισμός των πιστών. Η διακονία των ηγετών και η οικοδομή του σώματος του Χριστού. Άρα λοιπόν, κλείνοντας σε αυτή την ενότητα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η αληθινή ενότητα της πίστεως και της επίγνωσης του Θεού συντελείται μέσα στην Εκκλησία με την διατήρηση των ορθών δογμάτων και της αγάπης ως συνδέσμου βεβαίως των μελών της Εκκλησίας. Και βέβαια αυτή η αγάπη είναι ο ίδιος ο Χριστός.
1: Σε πολύ λίγο θα συνεχίσουμε, κύριε Κουκίδη, την συζήτησή μας και έχουμε πολλά να πούμε ακόμη όσον αφορά τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος μέσα από την προς Εφεσίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου.

0: Τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, έτσι όπως μας τα δίνει ο Απόστολος Παύλος μέσα από την προς Εφεσίους επιστολή του. Συζητάμε τον κύριο Ιωάννη Κουκίδη, ο οποίος είναι υποψήφιος διδάκτορ της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχουμε μείνει, κύριε Κουκίδη, στα χαρίσματα που, έτσι όπως τα αναφέρει ο Απόστολος Παύλος, και μας λέγατε για την ενότητα, για την ενότητα του σώματος του Χριστού, την ενότητα της Εκκλησίας, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, που δίνει η πίστη και η βαθιά γνώση του Υιού του Θεού. Και όπως λέει, μέσω αυτής θα γίνουμε όριμοι και θα φτάσουμε στην τελειότητα που μέτρο της είναι ο Χριστός. Αναφέρεται όμως παρακάτω και σε κάτι άλλο. Όπως τονίζει, δεν θα είμαστε πια νήπια, δεν θα κλειδονιζόμαστε και δεν θα μας πηγαίνει πέρα δόθε ο άνεμος της κάθε διδασκαλίας, η ανθρώπινη δολιότητα και τα τεχνάσματα που μηχανεύεται η απάτη.
1: Μάλιστα. Εδώ, κύριε Σπυρόπουλε, ουσιαστικά θα έλεγε κανείς ο Παύλος είναι πολύ καλός γνώστης της εποχής του, αν σκεφτούμε ότι ήδη είχε αντιμετωπίσει προβλήματα στην Εκκλησία των Κολοσσών και μάλιστα κλειδώνησαν την πίστη των χριστιανών. Θα έλεγε κανείς ότι τώρα, γράφοντας και στους Εφεσίους, προφητικά βλέπει ότι στην Εκκλησία θα υπάρξουν και αιρέσεις που θα κλειδωνήσουν πράγματι το σκάφος της. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό το λόγο θα έλεγε κανείς ότι χρησιμοποιεί ένα σχήμα αντίθεσης. Ενώ πρωτήτερα μιλούσε για άνδρα τέλειο, αμέσως χρησιμοποιεί τον όρο νήπιοι. Άρα υπάρχει πάντα ο κίνδυνος, ενώ να θεωρεί κάποιος ότι είναι άνδρας τέλειος, δηλαδή έχει φτάσει στην οριμότητα, να επιστρέψει στην νηπιότητα. Και μάλιστα εδώ χρησιμοποιεί και μια λέξη ο Παύλος που μιλάει για την, που είναι και άπαξ λεγόμενο στην Καινή Διαθήκη, ότι κινδυνεύουμε, ας πούμε, έλλη της Εκκλησίας από την κηδεία των ανθρώπων. Κηδεία είναι το παιχνίδι των ζαριών. Βέβαια εδώ ο όρος κηδεία σημαίνει το τέχνασμα που κάνει κάποιος για να κλέψει τους παίκτες. Άρα λοιπόν...
0: Αδικία ουσιαστικά, δηλαδή ουσιαστικά.
1: Ουσιαστικά είναι η παραπλάνηση. Είναι ουσιαστικά η πλάνη, είναι η παραχάραξη της αλήθειας. Αυτό που είναι η αίρεση ουσιαστικά. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ο Παύλος κάνει λόγο να προσέχουν ουσιαστικά οι χριστιανοί, γιατί πράγματι οι ούτως ή άλλως αιρετικοί υπήρχαν πάντα στη ζωή της Εκκλησίας και βέβαια κινδύνευσε και κινδυνεύει γενικότερα πάντα μια καινούρια διδασκαλία να κλειδωνήσει την πίστη των ανθρώπων. Και βέβαια αμέσως όμως παρακάτω δίνει ένα άλλο χαρακτηριστικό, το οποίο είναι και το αισιόδοξο στοιχείο και αυτό που είναι ίσως και κριτήριο. Λέει παρακάτω, που είναι αντίθεση βέβαια με την πλάνη, είναι η δύναμη της αλήθειας την οποία κατέχουν τα μέλη της Εκκλησίας. Και γιατί? Διότι είναι αυτοί οι οποίοι αληθεύοντες εν αγάπη αυξήσομενοι σε αυτόν τα πάντα, ως εστί η κεφαλή ο Χριστός. Τι θα πει βέβαια αληθεύω εν αγάπη? Το αληθεύω εν αγάπη σημαίνει αποδέχομαι την αλήθεια που αποκάλυψε ο Χριστός και δείχνω αυτή την αποδοχή με τη ζωή της αγάπης. Βλέπετε και πάλι αυτό το στοιχείο της ενότητας ουσιαστικά μεταξύ πίστης και ζωής. Δηλαδή δόγματος και ήθους που λέγεται γενικότερα. Με άλλα λόγια, εάν η πίστη είναι ορθή, αποδεικνύεται από τα έργα. Θα έλεγε κανείς ότι αυτό είναι και το κριτήριο το οποίο αποκαλύπτει την αληθινή πίστη των μελών της Εκκλησίας. Εάν ζουν κατά Χριστό. Εάν αυτό σήμερα μας λείπει, κύριε Σπυρόπουλε, πραγματικά δείχνει ότι όχι δεν έχουμε αληθινή πίστη, αλλά υστερούμε ακριβώς στο αληθεύοντες εν αγάπη, στα έργα της αγάπης.
0: Να ορίσουμε λίγο και να με μεγαλύτερη λεπτομέρεια και την αγάπη, την έννοια της αγάπης, έτσι όπως την εννοεί ο Απόστολος Παύλος εδώ.
1: Ναι, βεβαίως. Η αγάπη ουσιαστικά έχει πρότυπο το Χριστό. Η αγάπη είναι θυσία. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, γιατί αυτόν έδωσε τον εαυτό του για την Εκκλησία. Θυσιάστηκε για την Εκκλησία. Το ίδιο καλείται να κάνει και το κάθε μέλος, όχι μεταξύ των μελών, μεταξύ όλου του κόσμου, όλων των ανθρώπων. Αυτή ακριβώς την αγάπη που δόθηκε ως λυτρωτική δωρεά στους ανθρώπους, καλούμαστε να γίνουμε κι εμείς μιμητές. Όπως αλλού ο Παύλος θα πει, μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγώ Χριστού. Ακριβώς αυτό το πράγμα είναι. Αυτή την αγάπη την οποία έδειξε ο Χριστός για τον κόσμο, καλούμαστε κι εμείς ως χριστιανοί να δείξουμε. Και βέβαια.
0: Και ο ένας τον άλλον να δείξουμε.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Άλλωστε αυτό και το στοιχείο το οποίο μας ενώνει ως Εκκλησία δεν είναι η παρουσία μας σε έναν τόπο, αλλά είναι αυτός καθ' αυτός ο Χριστός. Διότι χωρίς την κεφαλή δεν έχει αξία και το σώμα, δεν έχουν αξία και τα μέλη. Άρα λοιπόν το φερέγγιο στοιχείο της ενότητας είναι η παρουσία του Χριστού στην Εκκλησία.
0: Και τελειώνει με κάνοντας μια αναφορά στο σώμα πάλι, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως. Ακριβώς αυτό είναι το στοιχείο το οποίο πάντοτε τονίζει και να σκεφτούμε ότι ο Παύλος είχε και να δει, ουσιαστικά έβλεπε καθημερινά ότι η Εκκλησία είχε πολλά προβλήματα από την εισρωή ήδη από το πριν και μετά την Αποστολική Σύνοδο το 48, από την εισρωή πολλών νέων μελών στους κόλπους της που προέρχονταν από την ειδωλολατρία. Έτσι είχαν δημιουργηθεί αρκετές φορές εντάσεις μεταξύ των χριστιανών που προέρχονταν εξ Ιουδαίων και των εξεθνών. Αυτό το πράγμα τώρα έρχεται ο Παύλος να τονίσει με την ενότητα της Εκκλησίας, ότι δηλαδή στη νέα αυτή πραγματικότητα δεν υπάρχει καμιά διάκριση, δεν υπάρχει καμιά εχθρότητα. Τα πάντα είναι ένα. Αυτό το λέει και στους Γαλάτες, το λέει και στην προς Κολοσσαίους επιστολή, το λέει και εδώ με τον τρόπο του, ότι πλέον δεν υπάρχει εχθρότητα μεταξύ Ιουδαίων και εθνικών. Αλλά όλοι τελικά σωσμένοι λυτρωτικά από το έργο του Χριστού ανήκουμε στο ίδιο σώμα. Και μάλιστα το στοιχείο του σώματος, θα έλεγε κανείς, είναι από τα πιο πετυχημένα στοιχεία που χρησιμοποιεί ο Παύλος για να δείξει αυτή την ενότητα και των μελών μεταξύ τους, αλλά πολύ περισσότερα και με την κεφαλή που είναι ο Χριστός.
0: Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Με βάση αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος σε αυτή την επιστολή προς Εφεσίους, σε ό,τι έχει να κάνει με τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, θα μπορούσε κανείς να πει ότι τελικά δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς κάποιο χάρισμα που να το έχει δοθεί από το Θεό?
1: Φυσικά. Θα έλεγε κανείς το εξής, κύριε Σπυρόπουλε: ό,τι καλό υπάρχει στον κόσμο είναι δώρο του Θεού. Και πολύ περισσότερο, ό,τι χάρισμα έχει κάποιος, αυτό το λέει στην προς Κορινθίους επιστολή, δεν το έχει για τον εαυτό του. Ή πολύ περισσότερο να πω το εξής, ότι το κάθε χάρισμα έχει αξία όταν αναδεικνύεται εν Εκκλησία, όχι ατομικά. Και αν θέλετε να το δούμε και γενικότερα και στη ζωή της Εκκλησίας, δεν υπάρχει ατομική ευσέβεια, θα έλεγε κανείς. Για ποιο λόγο? Ακόμη και το στοιχείο της νηστείας που θα έλεγε κάποιος ότι η νηστεία, θα έλεγε, είναι η κάθαρση σωματική, ψυχική κλπ. Πολύ σωστά. Αλλά ένας από τους στόχους της νηστείας είναι το νηστεύσομεν ή να ελεήσομεν, δηλαδή θα κόψω από μένα για να δώσω σε κάποιον άλλον, όχι για να αυτοδικαιωθώ. Αυτό το πράγμα συμβαίνει και εδώ. Όλοι μέσα στην Εκκλησία, ο καθένας στο μέτρο του πληρώματος του Χριστού, στο μέτρο των δυνατοτήτων του, με τη δωρεά που του δόθηκε και με τον τρόπο που μπορεί να τη φέρει σε πέρας, καλείται ουσιαστικά, έχοντας αυτή τη δωρεά, να την αναδείξει επ' αγαθό της οικοδομής του σώματος του Χριστού. Είτε είναι αξιωματούχος, είτε είναι απλό μέλος, ανήκει στο ίδιο σώμα.
0: Και αυτό δείχνει ότι δεν γίνονται και δεν υπάρχουν και διακρίσεις, όπως είπατε και προηγουμένως. Και το κάνει πολύ σαφές αυτό και ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, μέσα και από αυτή του την επιστολή βέβαια. Αυτά τα οποία ο Απόστολος Παύλος λέει σε αυτή την επιστολή τη συγκεκριμένη και για τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, σήμερα πιστεύετε ότι έχουμε καταφέρει να τα κάνουμε πράξη, γίνονται πράξη? Είναι εύκολο να γίνουν πράξη στη σημερινή εποχή? Κατά πόσο γίνονται πράξη, αν γίνονται?
1: Μάλιστα.
0: Γιατί να μην μένουμε μόνο στη θεωρία, να ερχόμαστε και στην πράξη. Αυτό που είπαμε πριν, ορθοδοξία και ορθοπραξία δηλαδή.
1: Βεβαίως. Να πω το εξής. Το αν γίνονται και κατά πόσο γίνονται πολλές φορές δεν φαίνεται. Δεν είναι δηλαδή ορατό. Δεν θα το δει κανείς σε δελτία ειδήσεων, δεν θα το ακούσει ούτε θα το διαβάσει σε εφημερίδες. Είναι αυτό ακριβώς το μυστικό σώμα του Χριστού. Είναι το λίμα που υπήρχε στην Παλιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη που σώζει πραγματικά το Λόγο του Θεού ως πράξη, ως βίωμα. Και αυτό βιώνεται καθημερινά μέσα στην οικογένεια, στο χώρο της εργασίας, από ανθρώπους που δεν είναι γνωστοί και επώνυμοι με τα χαρακτηριστικά των επωνύμων των διαφημιζόμενων ανθρώπων, των ανθρώπων της δουλειάς και της τιμιότητας. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι είναι οι άνθρωποι της Βασιλείας του Θεού. Είναι αυτοί που αγωνίζονται, είναι αυτοί που περιλαμβάνονται μέσα στους μακαρισμούς του Χριστού, που πενθούν για το κακό που υπάρχει στον κόσμο, που θλίβονται για την αδικία, που αγωνίζονται για το δίκαιο, για την επικράτηση της Βασιλείας του Θεού. Σίγουρα υπάρχουν, κύριε Σπυρόπουλε, και αλίμον αν δεν υπήρχαν, δεν θα σωζόταν ο κόσμος. Βέβαια, δεν είναι εύκολο να το αριθμίσει κανείς, αλλά χρειάζεται πολύ περισσότερος κόπος από όλους μας. Γιατί πράγματι είναι πολύ εύκολο σήμερα να μην μας κοστίζει μια ορθοδοξία, αλλά να μην έχουμε και μια ορθοπραξία. Ακριβώς αυτό το πράγμα είναι ίσως που μας οδηγεί η οικοσμίκευση, μας οδήγησε η οικοσμίκευση και γι' αυτό ίσως σε αρκετές περιπτώσεις χάνουμε και τον προσανατολισμό μας. Τα χαρίσματα όμως του Αγίου Πνεύματος υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντα, όπως και το Πνεύμα το Άγιο είναι πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Και έτσι ακριβώς θα σώζεται και θα διασώζεται πάντα το λίμα, το μικρό πίμνιο, το οποίο βέβαια μη φοβού το μικρό πίμνιο, κατά πως λέει ο λόγος της γραφής.
0: Μιλά για πίστη και αγάπη ο Απόστολος Παύλος, μεταξύ άλλων σε αυτή του την επιστολή, αναφερόμενο στα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Αυτές οι έννοιες στην εποχή μας πιστεύετε ότι έχουν αλλοιωθεί?
1: Η αγάπη πολλές φορές μπορεί να γίνεται απάτη και η πίστη βέβαια μπορεί να γίνεται παρέκκληση. Όμως ο κανόνας πάντοτε υπήρχε και θα υπάρχει, που είναι ο λόγος του Θεού και είναι βέβαια το βίωμα των Αγίων. Και όταν λέω για Αγίους, δεν εννοώ Αγίους οι οποίοι υπάρχουν μόνο στο εικονοστάσι, αλλά και Άγιοι που υπάρχουν στη σύγχρονη εποχή. Άλλωστε η λέξη Άγιος, Άγιοι γίγνεστε ότι Άγιος, ημί σημαίνει μια διαρκή πορεία μίμησης της ζωής του Χριστού. Άρα λοιπόν και σήμερα υπάρχει, πάντα βεβαίως υπάρχει ο κίνδυνος της κηδείας των ανθρώπων, της παραχάραξης. Δυστυχώς και αυτό είναι κάτι που υπάρχει μέσα στην ανθρώπινη ιστορία, άχρη της παρουσίας της Βασιλείας του Θεού, όπου τότε βεβαίως τα πράγματα θα είναι πλήρως ξεκάθαρα για όλους.
0: Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, καθώς κλείνουμε την σημερινή εκπομπή, κύριε Κουκίδη, ολοκληρώνοντας αυτήν την προσπάθειά μας να δούμε τι λέει ο Απόστολος Παύλος για τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στην επιστολή του προς Εφεσίους.
1: Δύο λόγια μόνο θα ήθελα να πω για το εξής, ότι χωρίς να υποστηρίζω βέβαια και κανείς άλλωστε ότι στην ιστορία έχουμε επανάληψη των ιστορικών περιόδων, έχουμε όμως κοινά χαρακτηριστικά της εποχής του Παύλου και της δικής μας εποχής. Η εποχή του Παύλου ήταν μια εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, μιας ενοποιημένης αυτοκρατορίας που είχε υποσχεθεί στους ανθρώπους ειρήνη, ευημερία. Η Πάξ Ρωμάνα όμως δεν το κατάφερε, γιατί την ειρήνη πάντα την επέβαλε ή ούτως ή άλλως με τις ρωμαϊκές λεγιώνες. Και σήμερα θα έλεγε κανείς παράλληλα, θα μπορούσαμε να δούμε την εποχή της παγκοσμιοποίησης, όπου αντί να οδηγήσει στην ευημερία των ανθρώπων, οδήγησε στην οικονομική και στην κοινωνική κρίση ανθρώπων και αξιών. Βέβαια και οι στοικοί την εποχή του Παύλου ήταν αυτοί οι οποίοι μιλούσαν για μια ενότητα όλων των ανθρώπων σε ένα σώμα, αλλά τελικά όπως φαίνεται με ανθρώπινες δυνάμεις δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Γι' αυτό το λόγο υπήρχαν και υπάρχουν ακόμη εχθρότητες. Άρα η μοναδική εγγύηση, θα έλεγε κανείς, για την ενότητα των ανθρώπων, το να αποτελέσει όλη η κοινωνία ένα σώμα, είναι η Εκκλησία, η οποία όχι ότι από τη φύση της είναι ένα σώμα, αλλά εξαιτίας της κεφαλής που είναι ο ίδιος ο Χριστός. Τέλος, για το ζήτημα της ειρήνης, κύριε Σπυρόπουλε, πρέπει να τονίσουμε το εξής. Το 2.14 ο Παύλος λέει ότι ο Χριστός είναι η ειρήνη ημών. Όχι δίνει την ειρήνη ο Χριστός, αλλά ο ίδιος είναι ειρήνη. Η λέξη ειρήνη από το ρήμα ήρω, που σημαίνει συνδέω, δείχνει ακριβώς αυτόν τον προσανατολισμό. Ο Χριστός είναι αυτός που συνδέει τους ανθρώπους με το Θεό και βεβαίως τους ανθρώπους μεταξύ τους και τον κάθε άνθρωπο με τον εαυτό του. Αυτό το στοιχείο της ενότητας είναι ίσως και ένα από τα στοιχεία τα οποία κάθε εποχή οι άνθρωποι προσπαθούν να βρουν. Και τέλος, σε μια εποχή όπως και του Παύλου και η σημερινή, που είναι γενικότερα εποχή ατομοκρατίας, απεσιοδοξίας, ο Παύλος έρχεται να δώσει μια διαφορετική προοπτική. Ότι όλοι μπορούμε μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, ανάλογα με τα χαρίσματα που έχουμε, να προσφέρουμε και να νιώσουμε αυτή την καταξίωση που έδωσε ο Χριστός με τη σωτηρία του.
0: Κύριε Κουκίδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά, καλή δύναμη, ευχόμαστε.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Σπυρόπουλε. Χαίρετε.

για τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στην προς Εφεσίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Μιλήσαμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, με την βοήθεια του υποψήφιου διδάκτορα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του κυρίου Ιωάννη Κουκίδη. Να είστε καλά, χαίρετε.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντίας Αλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικρή και μεγάλη, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 20 23 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μεγαλήθη σόδρα. Εξομολόγηση μεγαλοπρέπειν ενδύσουν αμβαλόμενος φώσου σημάτιων. Εκτείνων των ουρανών ως είδε έρημος στεγάζουν εν είδαστε υπερό αυτού. Ότι θύσιν εύθυν επίβασιν αυτού περιπατών επτερίων ανέμων. Ο ποιός ο γέλος αυτού πνεύματα επί τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γη επί την ασφάλειαν αυτής που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον του περιβόλεων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώ σου φεύξονται από φωνή βροντί σου τη λιάσουση. Αναβαίνουν συνόρια καταβαίνουν σου παιδεία εις τον τόπον όλων θεμελίωση αυτά. Όριον έθω ο παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου σε καλύψε τη γη. Ο εξαποστέρω πηγά σε φάραξε να αναμέσω των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποντιούσι πάντα τα θηρία του αυρού προσδέξονται όλα γρυζήψαν αυτών. Επ' αυτά τα παιδινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου η φωνή. Ποτίζον όρια των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σκορταστή σε τη γη. Ο εξανατένω χόρδων τη κτίνε και κλόγη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαδαγίν άρτων εκ τη γη και ίνο σε φρένη καρδία ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπο εν ελαίο και άρτο καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστή σου την ταξίλα του κερδίου, εκέντρη του λιβάνου άσε φίλε σα. Εκεί στρωθεί ενός έψωση του αεροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όλοι τα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σε την εις καιρούς. Ο ήλιος έδρων τη δύση να αυτού έθου σκότους και γένε τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκήμη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκθησαν και εις εσμάχρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσφαίρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα σοφία επίησας, επληρώθη η γη της χτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάνω και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκον ούτως τον έπλασσα σε βέζιν αυτή. Πάντα προσέφρος όσοι δούνε την τροφήν αυτών εις έφερον, δόντος σου αυτή συλλέχωση. Ανοίξατε όσο τη χείρα τα σύμβατα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψατος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και ισοχούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινιείς το πρόσωπο της γης. Ή το ειδόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας, εφρανθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιών αυτήν τρέμειν, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ινδυθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπειν αμαρτωλή από τη ζης και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έρνω τη δύση να αυτού έθω σκότους και γένε τον ίξ. Όσο μεγαλύθει τα έργα σου Κύριε πάντα σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια,

Θεός ημών, πλέον σου ουρανούς και κατεβάσει τη σωτηρία του γένους των ανθρώπων, έπειτα επί τους δούλους σου και επί την κληρονομία σου, σίγαρο του φοβερό και φιλανθρώπου Κριτή, εις οι δούλοι υπέκλαιναν τας κεφαλάς, τους δε αυτών υπέταξες αυχένας, που την εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθεια, αλλά τους όν περιμένοντες έλεος και τη σύν απεκδεχόμενη σωτηρία. Ους διαφύλαξουν εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσα νύχτα, από παντός εχθρού, από πάσα νικημένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.

ανέσημη. Άγιε επίσκεψε και ίες ασθενείας ημών ένε και το ονόματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αί και εις αιώνας των αιώνων. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείο το όνομά σου, Θεέ του βασιλείας σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα ωφελήματα ημών ως και ημείς αφίε με τσοφλέτσι ημών και μη εις ενέγγιση μας πειρασμόν αλλά ρίση μας από του πονηρού.

0: των πίστη, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία αυτού Εκκλησία, τη Ιερά Μονή Τάφη, την Πόλη Τάφη, σε αιώνα σε αιώνα.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον μας.
2: Τη Δημιωτέρα του Χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτε στου Σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεών λόγω του ακού, αντιλών του Θεοτόπου σε μεγαλύνουμε. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αίκη στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου, Πατερά και Ευλόγη.
1: Δόξη Χριστέ ο Θεό, η ελπίσιμον δόξαση. Χριστό ο αληθινό Θεό ημών, τι πρεσβείε Παναχράνου και Παναμόμου Αγία αυτού Μητρό, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίε των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων. Οικεσίες του Τιμίου και ενδόξου προφήτη Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξου και Πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξου και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, το εν Αγίης Πατρός ημών Νικηφόρου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Ομολογητού, ου και τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Καλησπέρα σας, βοήθειά μας.
1: Είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί ακροατές, με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχοι πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα του Νικηφόρου Βρετάκου από την ποιητική συλλογή «Η εκλογή μου», ποίηματα 1933-1991, εκδόσεις Ποταμός, Αθήνα, 2017.

Δύο μητέρες νομίζουν πως είναι μόνες. Ο γιος της σκοτώθηκε πριν 6 μήνες. Τώρα κάθε πρωί που ανοίγει την πόρτα της είναι ένα πένθος. Νομίζεις πως βλέπεις έξω από χρόνο και χώρο το πένθος. Το βράδυ το ίδιο. Σπρώχνει την πόρτα σαν να σωριάζεται. Μπαίνει τρεκλίζοντας. Ανάβει το φως. Η μαύρη της μπόλια είναι λυμένη. Οι άκρες της κρέμονται ως κάτω στο πάτωμα. Στον τοίχο αντικρίτης η εικόνα ταράζεται. Η Παναγία τη βλέπει. Τρέμουν τα χέρια της. Θα της φύγει θαρρής. Θα της πέσει το βρέφος της. Τα χείλη της σφίγγονται. Η κόκκινη μαντίλα της παίζει. Θέλει να τη βοηθήσει, αλλά το σπίτι είναι έρημο. Δεν έχει σε ποιον να αφήσει σε αυτόν τον κόσμο για μια στιγμή το παιδί της.

Ο άνθρωπος και το άλογο. Είχε ένα άλογο. Πήγε στον πόλεμο. Δεν πέρασαν 2 μήνες που γύρισε πίσω με κομμένο το πόδι του. Όταν τον είδε, το άλογο του χλιμίντρισε. Λίγες μέρες μετά το επιτάξανε. Εκείνο δεν γύρισε. Και από τότε, όταν ήθελε να θυμηθεί κάτι αξέχαστο από τη ζωή του, κάτι όμορφο, την Παναγία, το Χριστό ή τον ήλιο παραδείγματος χάρη, θυμόταν αυτό το χλιμίντρισμα.

Η χαρά της Παναγίας. Η Παναγία χτενίζει τα χρυσά της μαλλιά στο μικρό της παράθυρο. Μια θαλασσιά πεταλούδα πετά γύρω από τη μια της πλεξούδα που κρέμεται. Βασιλεύει ο ήλιος. Ο Ιωσήφ ανεβαίνει πιο ψηλά να της κόψει ένα κόκκινο άνθος.

Επίσκεψη. Πότε ασβέστωσες, Θεέ μου? Πότε έκοψες αυτές τις μυρτιές? Πότε έπλυνες πάλι το κόκκινο τζάμι σου και πέφτει ένα φως ρουμπινί από την άνοιξη στις Μαρίας το Μάγουλο? Όλα είναι σε τάξη. Κι εγώ που ανηφόρησα το βουνό δεν μιλώ. Στο πεζούλι σου κάθομαι και κοιτάζω τον κόσμο. Θα τον έκανα λέξεις, να τον έχτιζα πάλι, μα δεν έχω καιρό. Με προσμένει πιο κάτω ο αγέρας να φύγουμε. Τη Μαρία περιμένω να ανοίξει την πόρτα, να βγει μια στιγμή. Μου έχει τάξει ένα αγριολούλουδο.

Η απόσταση και το χιόνι. Χτενιζόταν έως λίγο πιο πριν η Παρθένος Μαρία. Έχει τώρα σταυρώσει πάλι τα χέρια της, γεμάτη περίσκεψη. Κάτι γίνεται μέσα στα μάτια της που εγώ δεν το ξέρω. Κάπου θα χιόνισε. Νιώθω στενόχωρα. Αν είχε τα δάχτυλα ελεύθερα, αν δεν κρατούσε ένα κρίνο, θα τις έδινα απόψε να ζεστάνει τα χέρια μου.

Μάλωμα. Κοίταξέ με στα μάτια. Τι έκανες? Ανεβαίνοντας πάνω στο λόφο που βλέπει πέρα από τον άνεμο, άργησες. Κλαις? Γιατί δεν μιλάς? Τι σου έλεγε ο ήλιος?

Μέναλο. Νιώθω απόψε το στήθος μου σαν να πήρε ένα δάσος φωτιά και να κάηκαν τα 24 γράμματα. Και πώς να σου γράψω. Πέφτουν αντάβιες ρόδινες στα έλατα και η δύση είναι όμορφη. Αν πλάθονταν σαν γερί τα βουνά, μεταθέτοντας τότε τις γραμμές τους, λιγώντας τες, θα μπορούσα να σου γράφα λέξεις μεγάλες απάνω στη γη. Ενώ τώρα σου κάνω κόκκινα σήματα με απέραντο φως. Σ' αγαπώ.

μισοτελειωμένο γράμμα. Κάθομαι πλάι στην πηγή του Κηφισού. Προσπαθώ να σου γράψω ένα επίγραμμα στην αχτίνα που πέφτει στο νερό και σκορπίζεται σε ρουμπίνια. Χορός από φώτα και μέσα του φωτός τα μόρια, χορός από κύκνους. Δεν γίνεται. Το θαύμα του κόσμου είναι μια πυρκαγιά που πηγαίνει σε βάθος. Προσπαθώ να στο υπό, αλλά οι λέξεις μου καίγονται όπως το χόρτο. Ό,τι μπορώ να σου γράψω είναι ελάχιστο. Είναι άπειρο, αγάπη μου, το άγραφο κείμενο. Ως ένα μικρό σημείο μπορείς μοναχά. Για το άλλο, γραφή δεν υπάρχει. Προσπαθώ να σου το μεταδώσω στις φλέβες, σαν έννοια, σαν αίσθηση, σαν δέος, σαν βοή, σαν αόριστη λάμψη. Το φως δεν προφέρεται. Το βάθος του κόσμου, αυτό το άνθος των ήχων, δεν συλλαβαίνεται. Το γράμμα μου τούτο θα μείνει ατελείωτο. 10 στίχοι μονάχα, ένα πελώριο κενό. Και από κάτω μια μικρή υπογραφή από νερό. Νικηφόρος.

Μια μικρή υποψία θανάτου. Οι τρεις ετοιμάζουν τα ρούχα μου. Η τέταρτη κλαίει. Είναι αλήθεια λοιπόν πως έρχεται ο θάνατος. Αυτό το στεφάνι με τα άσπρα λουλούδια, για ποιον το ετοιμάζεται? Την ίδια στιγμή, ψηλά στην κορφή του βουνού, εγώ κάθομαι και αγναντεύω τη θάλασσα και αγναντεύω τον ήλιο. Κάθε μια στα μαλλιά της έχει από ένα τριαντάφυλλο και έχει από ένα κυκλάμινο πάνω στο στήθος της. Γονατίζουν κι οι τέσσερες, μου σταυρώνουν τα χέρια. Τα μάτια μου έμειναν στα βουνά για να βλέπουν το φως μες στο στήθος μου. Είναι ακόμη αναμένο. Η άσπρη λαμπάδα καίει στο κεφάλι μου.

Αυγουστιάτικος άνεμος. Είναι τόση η γαλήνη που δεν ξέρω αν υπάρχουν καρδιές χωριστές, τόσα μάτια όσα βλέπουν αυτή τη στιγμή. Ζώα, ψάρια, φυτά και πουλιά και αδερφοί το στερέωμα, παμφωτό, διάφανο ανάμεσα στην κάτασπρη γύρι του. Νιώθω μέσα στο στήθος μου την καρδιά μου νερό που χορεύει και νιώθω σαν άμενας διάτοντας που πέφτοντας στάθηκε για λίγο μετέωρος και γύρισε πάλι φωτεινός και χαρούμενος προς τα πάνω. Ψυχή μου, τι σε θέλω ψυχή μου, τι κάθεσαι και δεν γίνεσαι μέλισσα. Δύο γραμμούλες φωτός, δύο αστεράκια οι κεραίες σου. Πέταξε, πρόλαβε, τρέξε. Ένα γύρο, δύο γύρους, τρεις γύρους. Να φέρεις φωτιά στην κυψέλη σου. Ψυχή μου, χαρά μου, τι κάθεσαι μέλισσα. Άνοιξαν όλα τα λουλούδια του σύμπαντος.

Περίσκεψη. Φοβάμαι πως είσαι στον ύπνο μου, πως είσαι ένα όνειρο, πως είσαι στην ποίηση μέσα, πως είσαι στα χρώματα της εικόνας, πως είσαι μουσική που αναλύεται, πως σέρνοντας τάχα τους ίδιους πέπλους της παρουσιάζεσαι εσύ, πως ακούγεσαι, φαίνεσαι, σαν πως τα μαλλιά σου, το γέλιο, τα μάτια, τα χέρια σου να μην είναι παρά το ίδιο το φως της, το σχήμα, το νόημα, η σάρκα της. Μα η ποίηση είναι να διάχει το άνθος. Η μουσική ετελείωσε. Η εικόνα στη θέση της. Αναρωτιέμαι ώρες ώρες. Υπάρχεις.

Ο δρόμος και η αιωνιότητα. Με τάξη και φως, σαν μια αλαφριά κορδέλα στον άνεμο, τούτος ο δρόμος. Ούτε σκόνη, ούτε βάρος. Κι αν κρίνω από το φως που σωρεύτηκε αντίκρι μου, η αιωνιότητα που ως λίγο πιο πριν δεν μας την προανάγγελε τίποτα, έχει αρχίσει να φαίνεται. Δεν απέχει ούτε 5 λεπτά από εδώ.

Ο στρατιώτης. Σ' όλη μου τη ζωή ήμουν στον πόλεμο. Μέσα στα χαρακώματα, γιώματα βροχή, όταν έβγαινε ο ήλιος. Τη νύχτα περνούσα ποτάμια. Στο ένα μου χέρι, στο ένα μου πόδι, στο μέτωπο, επίδεσμη. Στο άλλο μου χέρι, στο άλλο μου πόδι, στο στήθος μου, λάσπες. Στα μάτια μου, μόνο σιωπή και παράπονο. Στα χείλη μου ανάμεσα, ένα τριαντάφυλλο. Και από αυτό, κρεμασμένο σαν ένας γυλιός, με τα υπάρχοντα όλης μου τη ζωή εδώ κάτω, ένα χαμόγελο.

Το μεγάλο καταφύγιο. Άνεμε, πλούσιο, παιδικό, εφηβικό και ανδρικό επανοφόρι μου, η έρημος μεγάλωσε πάλι. Δίπλωσέ με καλύτερα. Η μέρα μου σήμερα πέρασε όλη σαν ένας μεγάλος αναστεναγμός. Ξανανύχτωσε. Τρεμοσιούνται τα στέρια. Ο Κύριος διορθώνει τη στέγη μου.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ακούσατε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του Νικηφόρου Βρετάκου «Η εκλογή μου». Ποίηματα 1933-1991. Εκδόσεις Ποταμός, Αθήνα 2017.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι πατριαρχικές αποδείξεις της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου για τις εορτές των Χριστουγέννων και το Άγιο Πάσχα, οι κατηχητήριοι λόγοι για την Άγια και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και τα μηνύματα για την ημέρα της Συνδίκτου, 1η Σεπτεμβρίου, η οποία είναι ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας και φυσικού περιβάλλοντος, εκδόθηκαν σε πολυτελή τόμο υπό τον τίτλο «Θεολογία και διδαχή». «Θεολογία και διδαχή» από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι 8.

Μπορείτε, αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, το Άγιο Πνεύμα, αυτή την ώρα θα ακούσουμε μια εκπομπή με θέμα το Άγιο Πνεύμα στην Παλαιά Διαθήκη και τη Δημιουργία.

Στον ήχο είναι ο Θανάσης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. 210-72-98-222 το τηλέφωνο του σταθμού μας για τα δικά σας ερωτήματα και μηνύματα. Στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου.

0: Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, είναι ο κύριος Τιμολέων Γαλάνης, επίκουρος καθηγητής της Παλαιάς Διαθήκης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Χαίρετε, κύριε Γαλάνη, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Χαίρετε, ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: Και εμείς για την αποδοχή της. Πολλές φορές όταν σκεφτόμαστε τα της θεολογίας του Αγίου Πνεύματος, σπάνια ή σπανιότερα πηγαίνει το μυαλό μας στα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης και στον τρόπο που ενεργεί το Άγιο Πνεύμα στην γένεση ή, να το πούμε ίσως πιο απλά, στη δημιουργία του κόσμου.
1: Είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση για το πώς εμφανίζεται το Πνεύμα του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη εν γέννη, και το πόσο σημαντικό είναι το Πνεύμα του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη φαίνεται αν ανοίξει κανείς το πρώτο κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, το πρώτο βιβλίο της Γενέσεως, στην πρώτη δηλαδή σελίδα, το πρώτο κεφάλαιο, από τον δεύτερο κιόλας στίχο εμφανίζεται ο όρος Πνεύμα του Θεού. Και αυτό είναι ιδιαίτερο σημαντικό, γιατί το Πνεύμα του Θεού αναλαμβάνει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στη δημιουργία του κόσμου. Από τους πρώτους δηλαδή κιόλας στίχους, αν δεχτούμε βέβαια ότι μπροστά μας έχουμε την επιγραφή, δηλαδή η πρώτη πρόταση, ο πρώτος στίχος που διαβάζεται, «Εν αρχήν επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γη», είναι μια επιγραφή που συνηθίζεται στον Ιερατικό Κώδικα, γιατί το κείμενο αυτό ανήκει στον Ιερατικό Κώδικα. Τότε ουσιαστικά μετά την επιγραφή θα λέγαμε ότι το Πνεύμα του Θεού εμφανίζεται στον πρώτο στίχο της Παλαιάς Διαθήκης. Αμέσως δηλαδή, αμέσως στη δημιουργία του κόσμου.
0: Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που λέτε και νομίζω ότι θέτεται μία στέρεα βάση για τη συζήτησή μας. Είναι λοιπόν καθοριστικό το ότι το πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως μας μιλάει για τον Θεό, το δημιουργό του ουρανού και της γης, και όπως είπατε αμέσως γίνεται λόγος για το Πνεύμα του Θεού.
1: Για το Πνεύμα του Θεού εντός της δημιουργίας, δηλαδή μάλλον στη δράση της δημιουργίας. Και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ξεκαθαρίσουμε ότι η δημιουργία του κόσμου δεν είναι μόνο αυτό το κεφάλαιο, είναι δύο διαφορετικά κείμενα μεταξύ τους. Το πρώτο είναι στο πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως, ενώ υπάρχει ένα δεύτερο κείμενο, έτσι, μια δεύτερη περιγραφή στα επόμενα κεφάλαια του βιβλίου, στο δεύτερο κεφάλαιο της Γενέσεως. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον ότι αυτά απέχουν μεταξύ τους χρονικά, δηλαδή τα λέγαμε ότι πραγματικά το αρχαιότερο είναι το δεύτερο κεφάλαιο της Γενέσεως, ενώ το νεότερο είναι το πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως, όπου έχουμε την εξαήμερο δημιουργία στις 7 αυτές μέρες της δημιουργίας, με τελευταία την αργία και την πάυση της δημιουργίας και την αργία του Σαββάτου, γιατί την κατακλείδα της δημιουργίας, η οποία χρονολογείται στην λεγόμενη πηγή της Πεντατεύχου, την ιερατική πηγή της Πεντατεύχου, η οποία σύμφωνα με την έρευνα, με την επιστήμη της Παλαιάς Διαθήκης, χρονολογείται στον 5ο π.Χ. αιώνα, εποχή κατά την οποία χτίζεται ξανά ο ναός του Σολομώντα που είχε καταστραφεί στις αρχές του αιώνα από τους Βαβυλωνίους, και με άδεια των Περσών ξαναχτίζεται και τα ιερατικά γέννη, οι ιερείς, επιστρέφουν από τη Βαβυλώνια Αιχμαλωσία και θέτουν σε λειτουργία ξανά το ναό του Σολομώντα. Είναι μια πολύ σημαντική περίοδος αυτή αναδιοργάνωσης του λαού του Ισραήλ, του λαού του Θεού, πανέναρξη των λατρευτικών διατάξεων, γι' αυτό και έχουμε πολλά κείμενα τα οποία αφορούν τελετουργικές διατάξεις. Και αν προσέξει κανείς και το ύφος του κειμένου της εξαημέρου δημιουργίας του κόσμου και της ανάπαυσης του Σαββάτου, είναι ένα κείμενο το οποίο έχει ένα τελετουργικό χρώμα, έχει μια τελετουργική υφή. Ο Θεός δημιουργεί με το λόγο του και αυτό που λέει γίνεται, και έχουμε μια σταδιακή τελετουργική διήγηση της δημιουργίας του κόσμου μέχρι να δημιουργηθεί ο κόσμος, η κτήση σε σύνολο, δηλαδή μέσα σε αυτές τις 6-7 ημέρες.
0: Είναι νομίζω έτσι πολύ ουσιαστικά τα στοιχεία που μας δίνετε, και θα ήθελα να σταθούμε σε κάτι που είπατε προηγουμένως, αν θα θέλετε να μας το εξηγήσετε, κύριε Γαλάνη. Είπατε ότι οι πρώτοι στίχοι της γενέσεως ανήκουν σε, ίσως το πω λίγο εγώ διαφορετικά από σας, με διορθώνετε αν το πω λάθος, ανήκουν σε πηγές που έρχονται αργότερα.
1: Το κείμενο ως δημιουργία είναι κείμενο που καταγράφεται την περίοδο εκείνη. Οι αλήθειες και οι διδασκαλίες μέσα μπορεί να είναι αρχαιότερες.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μας πειράζει, αλλά η μορφή του κειμένου, όπως είναι δομημένο το κείμενο και έχει μπει πρώτο στη δημιουργία του κόσμου, έχει μπει για συγκεκριμένο λόγο. Πρώτα απ' όλα το κείμενο αυτό είναι 100% μονοθεϊστικό. Υπάρχουν κείμενα στην Παλαιά Διαθήκη τα οποία βρίσκονται σε ένα περιβάλλον όπου οι άλλοι θεοί θα μπορούσαν να υπάρχουν. Δεν αρνείται κάποια κείμενα, δηλαδή, που τα χρονολογούνται πριν από την αιχμαλωσία. Δεν ασχολούνται με το αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν οι άλλοι θεοί. Γνωρίζουν τη δυνατότητα της λατρείας των άλλων θεών. Το κείμενο όμως αυτό που είναι μετά την αιχμαλωσία γνωρίζει ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει άλλος θεός.
0: Μάλιστα.
1: Στον κόσμο ένας είναι ο θεός που κινεί την ιστορία, ένας είναι ο θεός που δημιούργησε τον κόσμο, και αυτός είναι ο θεός του Ισραήλ. Αυτό είναι ξεκάθαρο στο κείμενο αυτό και μπαίνει μπροστά από όλη την Παλαιά Διαθήκη, έτσι ώστε η Παλαιά Διαθήκη εξ ολοκλήρου να γίνει κατανοητή μονοθεϊστικά. Ακόμα και τα στοιχεία τα οποία είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, προβληματικά, είναι ξεκάθαρος ο συντάκτης, είναι ξεκάθαροι συντάκτες με το κείμενο αυτό της δημιουργίας, ότι υπάρχει ένας Θεός και όχι δύο, τρεις ή περισσότεροι. Οπότε και η δημιουργία του κόσμου είναι η δημιουργία του Θεού. Και εδώ έρχεται η λέξη, ο όρος που συζητάμε σήμερα, το πνεύμα του Δημιουργού Θεού.
0: Είναι πολύ λοιπόν ξεκάθαρο και καθοριστικό αυτό που μας λέτε. Ήδη λοιπόν από τους πρώτους στίχους της Γενέσεως διαβάζουμε για έναν Θεό Δημιουργό και για το πνεύμα του Θεού που περιέβαλε, που εφέρε το πάνω από τα ύδατα και περιέβαλε την γη. Τώρα, προχωρώντας και βλέποντας στίχο-στίχο και βήμα-βήμα, φανερώνεται ότι το πνεύμα του Θεού παίζει ρόλο στη δημιουργία.
1: Απόλυτα. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον ότι το πνεύμα του Θεού στη δημιουργία είναι μία από τις ενεργείς δυνάμεις του Θεού. Ο Θεός ενεργεί μέσω του πνεύματος. Και αυτό φαίνεται στο κείμενο ξεκάθαρα, όταν στο Γένεσης 2, μετά δηλαδή την επιγραφή του κειμένου, περιγράφεται η κατάσταση, η χαώδης κατάσταση του κόσμου, γιατί λέει η γη ήταν ακόμη αόρατη και ασχημάτιστη, έτσι, αόρατη και κατασκεύαστη. Δηλαδή υπήρχε ένα χάος και σκοτάδι σκέπαζε την άβυσσο και σκότος επεφέρεται επάνω της αβύσσου. Δηλαδή δεν υπήρχε φως, υπήρχε σκοτάδι, έρευος. Η άβυσσος είναι μια χαώδης μάζα που δεν έχει περιγραφή. Και το πνεύμα του Θεού έπνεε πάνω από το νερό. Ή επεφέρετο, όπως λένε οι Εβδομήκοντα, μεταφράζοντας ένα δυσνόητο ρήμα, μάλλον τη μετοχή ενός δυσνόητου ρήματος, του ρήματος Ραχάβ, με Ραχέβετ, που θα μπορούσαμε να το μεταφράσουμε, ή πετούσε πάνω από τα νερά, ή κινούνταν πάνω από τα νερά, ή φυσούσε πάνω από τα νερά, ή ανακάτευε τα νερά ακόμα. Υπάρχουν διάφορες προσπάθειες μετάφρασης. Εδώ φαίνεται ότι ο Θεός ενεργεί με επεμβαίνοντας πάνω στα νερά και στη συνέχεια δίνοντας με το δημιουργικό του λόγο εντολή να δημιουργηθεί ο κόσμος. Και ξεκινάμε από το στίχο 3, και είπε ο Θεός να γίνει φως και έγινε το φως, και είπε ο Θεός στο στίχο μετά 6 να γίνει στερέωμα, και περνάμε από την πρώτη μέρα, στη δεύτερη μέρα, στην τρίτη μέρα. Ενδιαφέρον όμως έχει εδώ να το δούμε το κείμενο στην εποχή του. Αν δουλέψουμε και δούμε κείμενα που περιγράφουν τον κόσμο την περίοδο της πρώτης προχριστού χιλιετίας και της δεύτερης προχριστού χιλιετίας, θα δούμε ότι οι άνθρωποι κατανοούν ότι το σύμπαν είναι υδάτινο, βρίσκεται μέσα σε μια υδάτινη μάζα. Το γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά πηγαίνοντας στη Μεγάλη Πέμπτη και περιμένοντας να δούμε το Σταυρό του Χριστού. Ακούμε από τον ιερέα: σήμερον κρεμάται επί ξύλου ο εν είδασι την γην κρεμάσας.
0: Μάλιστα.
1: Τι σημαίνει εν είδασι την γην κρεμάσας? Ότι ο δημιουργός Θεός, ο δημιουργός λόγος, έτσι, αφού μιλήσαμε για τον Χριστό, ο δημιουργός λόγος έφτιαξε τη γη ανάμεσα στα νερά. Επομένως, ο Θεός για να δημιουργήσει επεμβαίνει το πνεύμα του, η δύναμη του, αυτή η ενεργή δύναμη του Θεού, στην υπάρχουσα μάζα. Ακόμα δηλαδή στα κείμενα αυτά δεν υπάρχει το ερώτημα για την εκ του μηδενός δημιουργία. Αυτό εμφανίζεται πολύ αργότερα τα ελληνιστικά χρόνια, στα βιβλία των Μακαβαίων. Την περίοδο αυτή ο Θεός επεμβαίνει στο χάος που είναι υδάτινο, και από το υδάτινο χάος δημιουργεί τον κόσμο. Και αυτό φαίνεται πολύ όμορφα στο στίχο 2, που αναφέρεται ότι το πνεύμα του Θεού επεφέρεται επάνω του ύδατος. Αυτό γίνεται πιο κατανοητό στη συνέχεια των στίχων, όταν δούμε στο κείμενο της δημιουργίας του κόσμου, που ο Θεός φτιάχνει τη δεύτερη μέρα, αφού φτιαχτεί το φως και διαχωριστεί από το σκοτάδι και γίνει μέρα νύχτα, διαχωριστεί δηλαδή η μέρα και η νύχτα. Άρα φτιάχνει και το χρόνο την πρώτη μέρα, έτσι, αφού έχουμε ένα αλλαγή ημέρας
0: και νύχτας.
1: Ημέρας και νυχτός. Πολύ ωραίο κείμενο είναι αυτό.
0: Πράγματι.
1: Στο στίχο 6 ο Θεός λέγει να δημιουργηθεί το στερέωμα. Το στερέωμα, το οποίο τι είναι? Είναι ένα στερεό σώμα, μια μάζα που δημιουργείται ανάμεσα του ύδατος και του ύδατος. Δηλαδή, εδώ βλέπουμε πως το πνεύμα διαχωρίζει, συνδέεται με το δημιουργικό λόγο το πνεύμα και διαχωρίζει τα ύδατα και δημιουργείται το στερέωμα, το οποίο τι κάνει? Δημιουργεί έναν κενό χώρο, φανταστείτε μια ομπρέλα που δημιουργεί έναν κενό χώρο από τη βροχή, σαν μάζα, και διαχωρίζει από τα νερά που είναι πάνω από το στερέωμα και τα νερά που είναι κάτω από το στερέωμα. Αν δεχτούμε ότι αυτό το στερέωμα στην ουσία σχηματίζει τον ουρανό, γιατί το ονομάζει ουρανό στη συνέχεια, δηλαδή την ατμόσφαιρα, τότε υπάρχει μία διάκριση, ένας διαχωρισμός ανάμεσα στα πάνω ύδατα και τα κάτω ύδατα. Αυτό που πολύ ωραία τη Μεγάλη Πέμπτη είπαμε, λέγει ο ιερέας, εν είδαση την γην κρεμάσας. Δηλαδή περιγράφει το σύνολο της δημιουργίας η περιγραφή αυτή, έτσι, κρέμασε τη γη, δηλαδή τον κόσμο ανάμεσα στα ύδατα. Επομένως ο διαχωρισμός πάνω υδάτων, που είναι ο ουράνιος ωκεανός σύμφωνα με το κοσμοίδωλο των λαών της αρχαίας Αιγής Ανατολής, και τα κάτω νερά που είναι η θάλασσα, τα ποτάμια και οι λίμνες, έγινε μια αρχή της δημιουργίας του κόσμου, είναι δηλαδή μια πρόβαση δημιουργία με την επέμβαση του Πνεύματος του Θεού.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν δεν συμφωνείτε να ακούσουμε λίγη μουσική στο σημείο αυτό και να συνεχίσουμε.

0: συνεχίσουμε την εκπομπή μας, αγαπητοί ακροατές. Μιλάμε για το Άγιο Πνεύμα στην Παλαιά Διαθήκη και τη Δημιουργία. Μαζί μας είναι ο κύριος Τιμολέων Γαλάνης, επίκουρος καθηγητής Παλαιάς Διαθήκης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Και λέγαμε για την Δημιουργία και για το Πνεύμα του Θεού στη Δημιουργία, και έχουμε κλείσει και με την δεύτερη ημέρα.
1: Ναι, έχουμε κλείσει και με τη δεύτερη μέρα, και έτσι πηγαίνει και η συνέχεια της Δημιουργίας. Δηλαδή έχουμε μία περιγραφή στο στίχο 2 που είναι η επέμβαση του Θεού στο χάος, και μέρα με την ημέρα διαμορφώνεται ο κόσμος όπως τον γνωρίζουμε μέσα από την εμπειρία μας, μέρα με την ημέρα μέχρι την έκτη μέρα όπου θα δημιουργηθούν τα θηλαστικά, έτσι, τα τετράποδα και ο άνθρωπος. Ενδιαφέρον όμως έχει εδώ να δούμε ότι ο όρος πνεύμα, ρούαχ, όπως εμφανίζεται στην Παλαιά Διαθήκη, φαίνεται να μην έχει κάποια συγκεκριμένη, έτσι, ειδική σημασία, αλλά θα μπορούσε να μεταφραστεί ως άνεμος, έτσι. Άνεμος σταλμένος από το Θεό. Δηλαδή ένας άνεμος, πολλές φορές σημαίνει και καταιγίδα ο άνεμος αυτός, ένας άνεμος που στέλνει ο Θεός για να διαχωρίσει τα ύδατα. Επομένως είναι μια ενέργεια, έτσι, που διαχωρίζει τα ύδατα και καθιστά δυνατή τη δημιουργία του κόσμου.
0: Ξέρετε, μου ήρθε στο νου λέγοντας την ερμηνεία της λέξεως ρούαχ, μιλώντας λοιπόν για τον άνεμο, σκεφτόμαστε ότι αυτό ταιριάζει πάρα πολύ και με την περιγραφή που γίνεται κατά την ημέρα της Πεντηκοστής.
1: Βεβαίως ταιριάζει και με την ημέρα της Πεντηκοστής, και βεβαίως ταιριάζει και με την καινοδιαθηκική εικόνα του Πνεύματος. Και μην ξεχνάμε τη συζήτηση με τον Νικόδημο, όπου ο Χριστός λέει στον Νικόδημο: το πνεύμα όπου θέλει πνί, και τη φωνή να αυτό ακούει αλουκίδας που δεν έρχεται και που υπάγει. Στην ουσία του μιλάει για τον άνεμο, για τον άνεμο ως δύναμη, ως αέρα που πνέει, αλλά δεν αντιλαμβάνεσαι από που έρχεται και που πηγαίνει.
0: Και θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτός ο αέρας είναι αέρας δημιουργίας.
1: Σαφέστατα είναι ενέργεια του Θεού, ενεργός, έτσι, ενεργή δύναμη του Θεού, η οποία έχει αποτέλεσμα, έτσι, τη δημιουργία του κόσμου στην περίπτωσή μας. Ενδιαφέρον όμως έχει ότι ο άνεμος παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο και στις κοσμολογίες των αρχαίων λαών, των λαών της αρχαίας Αιγής Ανατολής. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για τους Βαβυλωνίους. Οι ιερείς που γράφουν αυτό το κείμενο, το κείμενο της δημιουργίας του κόσμου, πιθανότατα γνώριζαν, γιατί ήταν εχμάλωτοι για αρκετά χρόνια στην περιοχή της Μεσοποταμίας, κοντά στη Βαβυλώνα, που εκεί οι άνθρωποι γιόρταζαν μία γιορτή, τη γιορτή του Θεού Μαρντούκ, τη νίκη του Θεού Μαρντούκ πάνω στο υδάτινο χάος, το οποίο περιγράφεται ως νίκη του Θεού Δημιουργού Μαρντούκ επί του μεγάλου συμβόλου του χάους, του τέρατος Τιαμάτ. Στην παράδοση αυτή βλέπουμε ότι ο Θεός, είναι πάρα πολύ ωραία τα κείμενα αυτά και έχουν εξαιρετική, έτσι, ομορφιά να τα διαβάζει κανείς και να βλέπει πως οι άνεμοι στον αρχαίο κόσμο είχαν τεράστια σημασία, αφού έπρεπε το νερό να διαχωριστεί. Υπήρχαν οι άνεμοι, τι ήταν? Ήταν ο οπλισμός του Θεού Μαρντούκ εναντίον του υδάτινου χάους. Έχουμε για παράδειγμα στην πινακίδα 4, νούμερο 4, που έχει σωθεί το βαβυλωνιακό έπος της δημιουργίας, το περίφημο Ενούμα Έλης,

0: και έκλεισε μέσα τους δυνατούς ανέμους, οι οποίοι διέλυσαν στο υδάτινο χάος την κοιλιά της και άνοιξε στα δύο. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί όταν το χάος ανοίγει στα δύο, έτσι, και δημιουργείται στην ουσία τι, χωρίζεται ο ουρανός από τη γη. Το υδάτινο χάος χωρίζεται, δημιουργείται αυτό που λέει στην Παλαιά Διαθήκη στερέωμα, έτσι, και έχουμε τον κάτω νερά και τα πάνω νερά. Και κατάφερε να διαλύσει αυτό το χάος ο Θεός Μαρντούκ με τη δύναμη των ανέμων. Βλέπουμε δηλαδή τον άνεμο, το πνεύμα, όπως μεταφράζουμε στους Εβδομήκοντα και στους άλλους λαούς της εποχής, να παίζει τεράστιο ρόλο στην διάλυση του αρχαίγονου υδάτινου χαόδους κόσμου πριν τη δημιουργία, και αυτή η αταξία η υδάτινη να αρχίζει να μπαίνει σε τάξη, να μπαίνει σε όρια, και έτσι να έχουμε τα νερά πάνω από το στερέωμα, τα οποία ανοίγουν, έτσι, και πέφτει η βροχή και ποτίζεται η γη, και τα νερά κάτω από το στερέωμα να έχουν και αυτά τα όρια τους, τα ποτάμια τα όρια τους, η θάλασσα τα όρια της, οι λίμνες τα όρια τους.
1: Είναι χαρακτηριστικό, κύριε Γαλάνη, ότι αυτά τα κείμενα, αυτά τα έπι, τα παραδοσιακά των λαών της Μεσοποταμίας, είναι, όπως και άλλων λαών, είναι μια προσπάθεια ερμηνείας της δημιουργίας του κόσμου.
0: Και βέβαια είναι μια προσπάθεια δημιουργίας και εξήγησης των φυσικών φαινομένων και του κόσμου, γιατί οι άνθρωποι έβλεπαν ότι βρέχει και έπρεπε να εξηγήσουν αυτό το νερό από που έρχεται. Δεν γνώριζαν τον κύκλο του νερού που σήμερα τα παιδιά του Δημοτικού γνωρίζουν, και πολλές φορές του Νηπιαγωγείου γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τον κύκλο του νερού με την εξάτμιση των ουρανίων, των υδάτινων μαζών και την επιστροφή τους στη γη. Έπρεπε να το εξηγήσουν με έναν τρόπο κατανοητό σε αυτούς. Οπότε η ύπαρξη μιας μεγάλης δεξαμενής ύδατος πάνω από το στερέωμα, έτσι, πάνω από τους ουρανούς, είναι μια λογικοφανής για αυτούς εξήγηση. Και μην ξεχνάμε ότι αυτό το κοσμοείδωλο υπήρχε για αρκετά χρόνια, και η Παλαιά Διαθήκη ζει σε αυτό το κοσμοείδωλο, οπότε δεν αλλάζει τίποτα το κοσμοείδωλο. Αυτό που αλλάζει είναι ότι η δημιουργία οφείλεται στον ένα και μοναδικό Θεό. Δεν υπάρχει πάλι με το χάος. Το χάος δεν είναι. Δεν υπάρχει πάλι πολλών θεών ή μάχες των θεών ή διαδοχή θεών, ούτε οικογένεια θεοτήτων. Ο Θεός είναι ο μόνος Θεός, είναι μόνος του Θεός, και όλοι οι άλλοι θεοί αντιμετωπίζονται ως είδωλα. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον στην Παλαιά Διαθήκη, ότι όταν γίνεται λόγος, ειδικά στον προφήτη της Αιχμαλωσίας, δεύτερο Ισαΐα, δηλαδή στο δεύτερο μέρος του βιβλίου του προφήτη Ισαΐα, όταν αντιπαρατίθεται ο Θεός με τους άλλους θεούς στον προφήτη αυτό, ενώ αρχικά στην αρχαιότερη παράδοση αναφέρεται σε θεότες, στη συνέχεια μιλάει σε είδωλα, δηλαδή σε αντικείμενα χωρίς ζωή.
1: Είναι αυτό που μας είπατε εξ αρχής, ότι το περιβάλλον γίνεται μετά την αιχμαλωσία ξεκάθαρα μονοθεϊστικό
0: για τον Ισραήλ, όχι για τους άλλους λαούς. Οι άλλοι λαοί συνεχίζουν να είναι πολυθεϊστές.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον και στον ελληνικό κόσμο, γιατί υπάρχει ένας άλλος δρόμος, ο δρόμος της φιλοσοφίας, που πηγαίνει προς τον μονοθεϊσμό, τον οποίο τον γνωρίζουμε εμείς την ίδια περίοδο που μιλάμε τώρα για το νερό, για παράδειγμα. Έχουμε το Θαλίτο Μιλήσιο, που μιλάει για την προέλευση του κόσμου από το νερό. Και οι αρχαίοι φιλόσοφοι, ας ξεκινήσουμε πρώτα οι φυσικοί φιλόσοφοι της Ιωνίας, και αργότερα γενικότερα φιλόσοφοι της αρχαίας ελληνικής σκέψης, οι προσοκρατικοί, με προτεργάτη στα θεολογικά ζητήματα τον Εμπεδοκλή από τον Ακράγαντα, και αυτοί κάνουν λόγο για έναν Θεό. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί ο ένας Θεός κυριαρχεί στην παράδοση τη φιλοσοφική, και μάλιστα τα ελληνορωμαϊκά χρόνια υπάρχει ένα πλήθος κειμένων που θαυμάζουν το μονοθεϊσμό των Ιουδαίων, λέγοντας ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι μονοθεϊστές, αυτό που εμάς μόνο οι φιλόσοφοι το κάνουν, και μάλιστα δεν λατρεύουν τα είδωλα. Δεν έχουν στο ναό τους μέσα λατρευτικό είδωλο.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε αυτοί οι άνθρωποι είναι ένα είδος φιλοσόφων, και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον σαν φαινόμενο.

0: να δούμε πώς οι φιλόσοφοι, οι λόγοι, οι σκεπτόμενοι άνθρωποι του ελληνορωμαϊκού κόσμου αντιμετωπίζουν τον Ιουδαϊσμό της εποχής ως μία κοινότητα, ως ένα λαό φιλοσόφων εξαιτίας του μονοθεϊσμού, δηλαδή της πρώτης εντολής του Δεκαλόγου και της απουσίας λατρευτικού αγάλματος, ειδόλου δηλαδή, δηλαδή της δεύτερης εντολής του Δεκαλόγου. Πάρα πολύ ενδιαφέρον σαν φαινόμενο, σαν...
1: Θα χρειαστεί, παράδοση, κύριε Γαλάνη, στο σημείο αυτό να διακόψουμε. Μπορούμε να συνεχίσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, αν θέλετε επεξηγηματικά να μας πείτε κάποια ακόμα πράγματα. Θα ακούσουμε το σήμα του σταθμού και την ώρα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Για το Άγιο Πνεύμα στην Παλαιά Διαθήκη και τη δημιουργία μιλάμε, αγαπητοί ακροατές. Μαζί μας είναι ο κύριος Τιμολέων Γαλάνης, επίκουρος καθηγητής της Παλαιάς Διαθήκης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Μας λέγατε λοιπόν πόσο ξεκάθαρα φαίνεται στα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης η δημιουργία του κόσμου και η παρουσία του Πνεύματος του Θεού, του Αγίου Πνεύματος. Μας είχατε πει όμως από την αρχή κάτι που κράτησα, κύριε Γαλάνη, για την τελετουργική διήγηση. Θα θέλατε να πούμε κάτι περισσότερο?
0: Ναι, έχει ενδιαφέρον σαν κείμενο. Το κείμενο μας είναι πολύ ιδιαίτερο. Έχει δηλαδή μια τελετουργική διάταξη. Δηλαδή η τελετουργία οφείλεται στο γεγονός ότι ο Θεός είναι ένας και μοναδικός και παντοδύναμος. Λέγει αυτό που θέλει να δημιουργηθεί και αυτό δημιουργείται. Έτσι, αυθορμησία και δημιουργικότητα. Δημιουργείται αμέσως και κλείνει μετά τη δημιουργία και τις τροποποιήσεις που πρέπει να γίνει η μέρα της δημιουργίας. Δηλαδή υπάρχει ένα μοτίβο, πώς ανοίγει το κείμενο και πώς συνεχίζει και φυσικά και το πώς κλείνει, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ολοκληρωμένο το κείμενο δεν είναι μόνο η εξαήμερος δημιουργία, είναι και η παύση της δημιουργίας. Η παύση της δημιουργίας γιατί αν δούμε ότι εδώ ο άνθρωπος, εδώ ο Θεός δημιουργεί σε 6 μέρες, έτσι έχουμε την πρώτη μέρα η οποία κλείνει στο στίχο 5, όταν ο Θεός ονομάζει το φως ημέρα και το σκοτάδι νύχτα, που τα έχει διαχωρίσει και λέγει και γίνεται εσπέρα και γίνεται πρωί, ημέρα μία. Αυτό είναι το μοτίβο που κλείνει. Βλέπετε, είναι σαν τελετουργία. Αν προχωρήσουμε τη δεύτερη μέρα, θα δούμε και γίνεται εσπέρα και γίνεται πρωί, ημέρα Δευτέρα. Αν προχωρήσουμε παρακάτω, θα πάμε και γίνεται εσπέρα και γίνεται πρωί, ημέρα Τρίτη. Είναι τελετουργικά. Κάθε μέρα έχει ένα τελετουργικό δημιουργίας που κλείνει με τις ίδιες λέξεις. Και γίνεται εσπέρα, γιατί πρώτα προηγείται η εσπέρα, έτσι, στην βιβλική παράδοση. Μην ξεχνάμε ότι και η παράδοση της Εκκλησίας ξεκινάει την ημέρα από τον εσπερινό. Μόλις δύσει ο ήλιος, αλλάζει η ημέρα. Ο εσπερινός είναι πάντα της επόμενης μέρας.
1: Σωστά.
0: Εορτάζεται πάντα η ημέρα, δηλαδή αλλάζουμε το ημερολόγιο το απόγευμα με τη δύση του ήλιου, με το φως λαρών. Αφού ο ήλιος δύσει, αλλάζουμε και η ημέρα. Προηγείται δηλαδή η νύχτα της ημέρας. Και αυτή η τελετουργία φτάνει φυσικά μέχρι την ημέρα του Σαββάτου, μέχρι την ημέρα της ανάπαυσης, όπου είδε ο Θεός ότι όσα επίσης είναι καλά λίαν, και εδώ έχει ενδιαφέρον γιατί δεν είναι τέλεια, έτσι, παίρνουν βελτίωση, είναι καλά λίαν, μπορούν να βελτιωθούν δηλαδή, αλλά μπορούν και να χειροτερέψουν. Και εδώ είναι ο ρόλος του άνθρωπου πολύ σημαντικός, η ευθύνη που έχει ο άνθρωπος για τη δημιουργία. Και γίνεται εσπέρα και γίνεται πρωί, ημέρα Έκτη. Και φυσικά δεν μπορούμε να σταματήσουμε το κείμενο εδώ. Θα δούμε ότι ο Θεός κατέπαυσε τη ημέρα τη 7η, σταμάτησε δηλαδή από τη δημιουργία την 7η μέρα, από όλα τα έργα του που έκανε, και τα ευλόγησε και τα καθαγίασε. Και εδώ έχει μεγάλη σημασία να δούμε ότι η ευλογία και ο καθαγιασμός έρχονται στο τέλος, την 7η ημέρα. Οπότε αυτό που προκύπτει πρώτα απ' όλα είναι η δημιουργία της εβδομάδος, ως θα λέγαμε συμβολική διάκριση του χρόνου. Δηλαδή ο άνθρωπος δομεί τον καθημερινό του βίο μέσα σε ένα κύκλο 7 ημερών, από τις οποίες ημέρες οφείλει να εργάζεται 6 ημέρες, αλλά να σταματά την εργασία του την 7η ημέρα και να την αφιερώνει στο Θεό. Γιατί έχουμε τον καθαγιασμό και την ευλογία. Ευλόγησε και καθαγίασε. Οπότε ο άνθρωπος ακολουθεί στην καθημερινότητά του, στην καθημερινή τη ζωή, αυτό που ακολούθησε ο Θεός, αυτό που έκανε ο Θεός, πραγμάτωσε ο Θεός στη δημιουργία του κόσμου.
1: Είναι σαν μια μίμηση δηλαδή της δημιουργίας του κόσμου.
0: Θα μπορούσαμε να το πούμε και μίμηση της δημιουργίας του κόσμου, σαφέστατα, αλλά να εδώ βλέπουμε πόσο αυτό συνδέεται πάρα πολύ όμορφα με την εντολή της αργίας του Σαββάτου στους δύο δεκαλόγους. Θυμήσου την ημέρα του Σαββάτου να την αγιάζεις, ή φύλατε την ημέρα του Σαββάτου που έχουμε στο Δευτερονόμιο και στο βιβλίο της Εξόδου. Είναι σαφές ότι τα δύο κείμενα επικοινωνούν μεταξύ τους και προηγείται η παράδοση της αργίας του Σαββάτου και θεμελιώνεται στη δημιουργία του κόσμου. Είναι πάρα πολύ ωραίο κείμενο να δει πώς ο άνθρωπος μετέχει του δημιουργικού έργου του Θεού. Μιμούμενος ακριβώς, σκεφτείτε ότι ο Θεός φτιάχνει το μακρόκοσμο, φτιάχνει το σύμπαν σε 7 ημέρες και ο άνθρωπος ζει σε ένα μικρό κόσμο 7 ημερών, αλλά πρέπει να θυμάται το Θεό και να δημιουργεί 6 ημέρες και να σταματάει την 7η για να ευλογεί και να μετέχει τις ευλογίες και του καθαγιασμού.
1: Μάλιστα. Είναι λοιπόν πολύ χαρακτηριστικά όλα αυτά τα της δημιουργίας του κόσμου. Με τον καλύτερο τρόπο μας μιλήσατε για την παρουσία του Αγίου Πνεύματος στην δημιουργία. Όμως βλέπουμε παρόν το Άγιο Πνεύμα και κατά τη δημιουργία του ανθρώπου.
0: Και βέβαια και από τη δημιουργία του ανθρώπου, αλλά και, και κατά την ιερά ιστορία, σαφέστατα. Γιατί ουσιαστικά το πνεύμα του Θεού είναι επέμβαση του Θεού στην ιστορία. Είναι δηλαδή ενεργός δύναμη του Θεού ως επέμβαση του Θεού στη φύση και την ιστορία. Είδαμε στη δημιουργία του κόσμου πως επεμβαίνει στη φύση. Έχει πάρα πολύ, ένα πολύ ωραίο σχόλιο ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος πάνω σε αυτό. Γιατί όταν εξηγεί το βιβλίο της Γενέσεως και λέει τι είναι αυτό το πνεύμα του Θεού που επεφέρεται επάνω του ύδατος. Και έχει μια έτσι... μια σκέψη που λέει εμή δοκί τούτον σημαίνει. Εμένα μου φαίνεται ότι το πνεύμα του Θεού είναι αυτό. Και λέει ενέργεια της ζωτική. Είναι ζωτική. Η ενέργεια του Θεού που δίνει ζωή. Τη σίδαση. Και δεν είναι απλώς λέει νερό αυτό το νερό. Είναι ζωντανό αυτό το νερό. Δεν είναι ακίνητο, αλλά κινούμενο. Είναι και ζωτική δύναμη έχουν και έχει δύναμη ζωτική να δίνει ζωή. Εδώ βλέπουμε τη ζωογόνο δύναμη του Θεού, το πνεύμα ως ζωογόνος δύναμη του Θεού και μάλιστα πάνω σε ένα υλικό, έτσι, πάνω στο νερό που δίνει ζωή και αυτό στη φύση και στον άνθρωπο, το ίδωρ. Και είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η εικόνα που μας δίνει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, πώς καταλαβαίνει το πνεύμα του Θεού στο κείμενο αυτό. Τώρα στην ιστορία του λαού του Θεού και στην επέμβαση του Θεού στην ιστορία, όχι μόνο στη δημιουργία δηλαδή του ανθρώπου, αλλά και στη σωτηρία του ανθρώπου που απεργάζεται ο Θεός μέσα από τη φανέρωσή του στον Αβραάμ και στη συνέχεια στο Μωυσή και στο νόμο του, βλέπουμε ότι ο Θεός επεμβαίνει στην ιστορία και εφοδιάζει τους ανθρώπους που καλεί σε ένα αξίωμα, που καλεί σε μια δράση στην ιστορία του αρχαίου Ισραήλ, τους εφοδιάζει με το πνεύμα του. Ένα παράδειγμα.
1: Γιατί πολύ... θα ήθελα να σας πω και εγώ πώς φαίνεται αυτό, πώς φανερώνεται.
0: Όταν καλεί τους ανθρώπους να αναλάβουν ένα έργο, για παράδειγμα, το Μωυσή. Όταν καλεί το Μωυσή στο έργο της σωτηρίας του λαού από την Αίγυπτο, τον εφοδιάζει με το πνεύμα του. Όταν διαδέχεται ο Ιησούς τον να δει, τον το Μωυσή στο έργο του. Τι κάνει, δέχεται από τον Μωυσή το πνεύμα του Θεού, πνεύμα σοφίας μεταβιβάζει ο Μωυσής στον Ιησού του Ναβί. Και μάλιστα εδώ και πολύ ενδιαφέρον, γιατί έχουμε χειροθεσία, τοποθετεί τα χέρια του πάνω στο κεφάλι του Ιησού του Ναβί. Το συναντάμε και στις προφήτες των ιστορικών κειμένων, των ιστορικών βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης, που έχουμε μια διαδοχή ανάμεσα στον Ηλία και τον Ελισαίο. Έχουμε τους κριτές, πάρα πολύ ενδιαφέρουσες προσωπικότητες, οι οποίοι εμφανίζονται την προδυναστική περίοδο, δηλαδή την περίοδο μετά την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο. Βρισκόμαστε δηλαδή γύρω στο 1200-1150 π.Χ., όταν εγκαταλείπουν την περιοχή οι τελευταίες αιγυπτιακές φρουρές, γιατί μην ξεχνάμε ότι την ύστερη εποχή του Χαλκού, δηλαδή πριν το 1200, η περιοχή εκεί ήταν αιγυπτιακά εδάφη, κτίσεις των Αιγυπτίων Φαραώ. Γι' αυτό έχουμε και πάρα πολλά αιγυπτιακά στοιχεία στην Παλαιά Διαθήκη, πολύ ενδιαφέροντα, τα οποία επιβεβαιώνονται και από τις ανασκαφές που γίνονται στο Ισραήλ. Είναι μια περίοδος δηλαδή που έχουν αποχωρήσει οι Αιγύπτιοι ως κατακτητές και οι φυλές, οι λαοί που κατοικούν στην περιοχή προσπαθούν να επιβιώσουν, να δημιουργήσουν κράτη, ενώσεις μεταξύ τους, και κινδυνεύουν οι Ισραηλίτες από γειτονικούς λαούς. Και τι κάνει ο Θεός, στέλνει το πνεύμα του πάνω στους προφήτες, πάνω στους κριτές, όπως ονομάζονται, οι μεγάλοι κριτές. Εδώ η λέξη κριτής ίσως μας μπερδεύει, αλλά θα μπορούσαμε να μεταφράσουμε τον όρο ως ήρωες, έτσι, πολεμιστές, που τους εφοδιάζει με χαρίσματα, και αυτοί στη συνέχεια είναι ικανοί για εξαιρετικές πολεμικές πράξεις. Πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε πως ο Θεός καθοδηγεί, το πνεύμα του Θεού έρχεται και κάθεται πάνω στους προφήτες αυτούς, στους ήρωες αυτούς, στους πολεμιστές αυτούς, που είναι χαρισματούχοι, έτσι, έχουν χαρίσματα από το Θεό, να μπορούν να αναλάβουν σημαντικές και παράτολμες μερικές φορές πολεμικές
1: ενέργειες. Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Μπορούμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε λίγη μουσική ακόμα και μετά θα προχωρήσουμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, που περίπου θα είναι 10 με 11 λεπτά. Το λέω για τη διαχείριση του χρόνου, γιατί σίγουρα έχετε να μας πείτε πολλά περισσότερα, κύριε Γαλάνη.

0: Ο κύριος Τιμολέων Γαλάνης είναι μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, επίκουρος καθηγητής της Παλαιάς Διαθήκης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και μιλάμε για το Άγιο Πνεύμα στην Παλαιά Διαθήκη και την δημιουργία. Έχουμε ένα δεκάλεπτο πραγματικά τελικά στη διάθεσή μας, κύριε Γαλάνη, στο οποίο θα πρέπει έτσι να μας δώσετε έστω και συνοπτικά κάποια στοιχεία ακόμα σχετικά με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος στην Παλαιά Διαθήκη.
1: Μιλήσαμε για τη δημιουργία του κόσμου και είπατε για την συμμετοχή, μια πολύ ωραία παρατήρηση για τη συμμετοχή του Πνεύματος, για το ρόλο του Πνεύματος στη δημιουργία του ανθρώπου. Μπορούμε να δούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό στην Παλαιά Διαθήκη ότι ο Θεός δίνει το Πνεύμα Του και δίνει ζωή, χωρίς την οποία πνοή ζωής δεν είναι ζωντανό, κανένα ζωντανό πλάσμα δεν μπορεί να ζήσει. Είναι η ζωή ως αξία, ως αγαθό, δεν είναι κάτι αυτονόητο στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι δωρεά του Θεού, είναι δώρο. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, να δούμε ότι η πνοή του παντοδύναμου Θεού δίνει ζωή όχι μόνο στα ζώα αλλά και στον άνθρωπο. Όταν όμως ο Θεός αποσύρει το πνεύμα του, αποσύρει το ζωοποιό του πνεύμα, τότε ο άνθρωπος χάνεται, όπως βλέπουμε στα κείμενα. Ο άνθρωπος πεθαίνει, χάνεται η αναπνοή του, γιατί όχι μόνο ο άνθρωπος ως ατομικότητα, αλλά ολόκληρη η πλάση, ολόκληρο το σύνολο του ζωντανού κόσμου εξαρτάται ακριβώς από τη ζωογόνο δύναμη του Θεού. Η πνοή του Θεού, το πνεύμα του Θεού, είναι αυτό το οποίο ενεργεί και συντηρεί τη δημιουργία. Εδώ βλέπουμε το Θεό ως συντηρητή της δημιουργίας, με την πνοή ζωής που χαρίζει στη φύση. Σαφέστατα με τις δράσεις της του πνεύματος και τον εφοδιασμό του πνεύματος στις μεγάλες προσωπικότητες του αρχαίου Ισραήλ, όπως είπαμε, τους κριτές, τον Μωυσή, τους βασιλείς στη συνέχεια, έτσι έχουμε. Μάλιστα. Την χρήση των βασιλέων, τη χρήση του Μεσσία, όπου το πνεύμα του Θεού επιλέγει το βασιλιά. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρουσα, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή, ότι ο και χρησμένος βασιλιάς του Ισραήλ επιλέγεται από τον Θεό, το πνεύμα του Θεού τον επιλέγει, και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και φυσικά αυτή η ζωντάνια που βλέπουμε στα κείμενα αυτά έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ο άνθρωπος, ειδικά στους προφήτες το βλέπουμε αυτό το πράγμα, που νομίζω δεν είναι το θέμα μας τώρα, γίνονται δοχείο του Πνεύματος του Θεού. Εδώ όμως αξίζει να κάνουμε μια ωραία σύγκριση, την οποία τη συναντάμε στα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης. Είπαμε ότι τα χαρίσματα της πολιτικής ηγεσίας, αλλά και και άλλα χαρίσματα, όπως είναι τα χαρίσματα της τέχνης, των καλλιτεχνών, της ποίησης, όλα θα είναι πνεύμα του Θεού που τα προκαλεί στον άνθρωπο. Έτσι είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε τα χαρίσματα του Θεού πώς εμφανίζονται στην Παλαιά Διαθήκη, γιατί ο άνθρωπος είναι δοχείο του Πνεύματος του Θεού.
0: Είναι αυτό που στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε ως δωρεές του Αγίου Πνεύματος.
1: Δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Το ίδιο ισχύει και στην Παλαιά Διαθήκη. Και εδώ αξίζει να δούμε ότι εδώ έρχονται σε αντίθεση ο άνθρωπος, ο ζωντανός άνθρωπος έρχεται σε αντίθεση σε κάποια κείμενα πολεμικής, προφητικά αλλά και ψαλμικά, με τα είδωλα που λάτρευαν οι γειτονικοί λαοί στον αρχαίο Ισραήλ, που είναι είδωλα χωρίς αναπνοή, είδωλα χωρίς ζωή και είδωλα χωρίς τίποτα ζωντανό πάνω τους. Όπως ο Ισραήλ ζωοποιείται από το Θεό ή ο κάθε άνθρωπος ζωοποιείται από το Θεό, τα είδωλα αυτά είναι νεκρά. Έχουμε δηλαδή μια σύγκριση μεταξύ των νεκρών ειδώλων, τα οποία είναι έργα χειρών ανθρώπων, πολύ ενδιαφέρον αυτό, έργα, είναι ξύλα και λύθη και τίποτα άλλο, έργα χειρών ανθρώπων, ενώ ο Θεός είναι αυτός που δημιουργεί τη ζωή, έτσι, τα ζωντανά πλάσματα, ολόκληρη την πλάση.
0: Πολύ χαρακτηριστικό αυτό που μας λέτε.
1: Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό στην πολεμική των προφητικών κειμένων στα λατρευτικά είδωλα των θεών, αλλά και των ψαλμικών κειμένων, που κατανοούν και ενσωματώνουν αυτή την προφητική την πολεμική εναντίον των λατρευτικών ειδώλων των αρχαίων λαών. Και μάλιστα εδώ αξίζει να πει κανείς ότι έχουν βρεθεί και έχουν διαβαστεί κείμενα από την αρχαία Αίγυπτο και την αρχαία Μεσοποταμία που προσπαθούσαν ακριβώς να αποδείξουν το αντίθετο. Είχαν τελετουργίες φτιάξει για να δείξουν ότι τα αντικείμενα αυτά δεν είναι νεκρά, αλλά είναι ζωοποιημένα, έχουν ζωοποιηθεί από συγκεκριμένες τελετουργίες και κατεβαίνει η θεότητα και κατοικεί μέσα σε αυτά. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, πως προσπάθησαν να το αποδείξουν ότι τα λατρευτικά αγάλματα είναι αληθινά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ακουστεί η προσευχή και η λατρεία των ανθρώπων από τους θεούς. Ενώ η προφητική κριτική, η οποία δεν αποδέχεται κανέναν άλλο Θεό παρά μόνο το Θεό, τον ένα Θεό, τον μοναδικό Θεό, το Θεό του Ισραήλ, ξέρει πολύ καλά ότι αυτά τα αντικείμενα, αυτά τα αγάλματα είναι νεκρά και πνεύμα δεν υπάρχει σε αυτά.
0: Μάλιστα. Και το Άγιο Πνεύμα στην Παλαιά Διαθήκη και στη δημιουργία του κόσμου είναι αυτό που ζωοποιεί και τον άνθρωπο.
1: Σαφέστατα το Άγιο Πνεύμα, το Πνεύμα του Θεού είναι αυτό που ζωοποιεί τον άνθρωπο στα κείμενα. Σαφώς από μια χριστιανική οπτική αυτό μπορεί να κατανοηθεί ως το Άγιο Πνεύμα, αλλά αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι μέσα στην Παλαιά Διαθήκη δεν έχουμε στοιχεία υποστασιοποίησης του Πνεύματος του Θεού. Είναι ξεκάθαρη η Παλαιά Διαθήκη, μιλάει για την ενεργή δύναμη του Θεού, για τη δωρεά του Θεού ως ζωή, ως πνοή ζωής. Μιλάει για το πνεύμα που δρά στην ιστορία του αρχαίου Ισραήλ και τροφοδοτεί τους απεσταλμένους του Θεού, τους κριτές, τους προφήτες, τους βασιλείς με τα χαρίσματά τους για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του αξιώματός τους. Γίνεται λόγος για την εσχατολογική δωρεά στους προφήτες του Πνεύματος του Θεού, αλλά το Πνεύμα δεν υποστασιοποιείται σε κανένα κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτό θα μπορούσαμε να το δούμε ότι ίσως συμβαίνει σε εξωβιβλικά κείμενα του 1ου αιώνα μετά Χριστόν, για παράδειγμα το Φίλωνα τον Ιουδαίο, έναν μεσοπλατωνικό φιλόσοφο εβραϊκής καταγωγής που έζησε στην Αλεξάνδρεια του 1ου αιώνα. Στα κείμενά του μπορούμε να το δούμε αυτό το στοιχείο, ότι το Πνεύμα του Θεού, οι ενέργειες του Θεού υποστασιοποιούνται, αλλά στην Παλαιά Διαθήκη δεν μπορούμε να μιλήσουμε για υπόσταση. Είναι η ενεργή δύναμη του Θεού στη φύση και την ιστορία.
0: Εμείς πολύ θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για όσα μας είπατε σήμερα, κύριε Γαλάνη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, χαίρετε.
1: Χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Άγιο Πνεύμα, αυτή την ώρα ακούσατε μια εκπομπή με θέμα το Άγιο Πνεύμα στην Παλαιά Διαθήκη και τη Δημιουργία. Μαζί μας ήταν ο κύριος Τιμολέων Γαλάνης, επίκουρος καθηγητής Παλαιάς Διαθήκης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Στον ήχο ήταν ο Θανάσης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
2: Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, Νίκαια της Βυθινίας, 325 μετά Χριστόν. Ιστορικοδογματική θεώρηση του Μητροπολίτου Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Σαββάτου. Ένα έργο που εκπονήθηκε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 1700 ετών από τη σύγκληση της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Η έκδοση περιέχει τις χριστολογικές διδασκαλίες του Αρίου και την αντιμετώπιση τους, την προετοιμασία και σύγκληση της Συνόδου, το θεολογικό της έργο, τους 20 ιερούς κανόνες της Συνόδου και τη θέση της για τον κοινό εορτασμό του Πάσχα. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος της Νίκαιας της Βυθινίας, 325 μετά Χριστόν, ιστορικοδογματική θεώρηση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
4: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
5: Η ώρα είναι

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα ακούσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανιγάψα στα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίες με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλία συγκέφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σε ανέδω καν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι επί το θυσία στήριών σου μόσχου. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες Κύριε στο βοηθείς εμισπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν εις ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτικά εις κοινόμενοι λέγονται εις μη έβγε έβγε. Αγαλιάστουσαν και εφραθήτωσαν οι επισυπάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηριός. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου, εις η Κύριε μη χρονήσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωήν μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν, εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με, του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με, εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου. Και εν το ελέησου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Συ ήμονος Άγιος, Συ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνιαν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνηση. Κύριε, προσέκατε φυγών, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου. Ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρά Συ πηγή ζωή εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό τη γηνό κουσή. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτου φυλαχθήνα ημά. Ευλογητό η Κύριε, ο Θεό των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου ει του αιώνα. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφημά, καθά περιν πίσαμε επισέ. Ευλογητό η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η Δέσποτα, συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η Άγιε, φωτισών με τι δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιό σου ει τον αιώνα, τα έργα των κυρών σου μη παρήδη. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογά μου, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα, εβόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε των αγγέλων πολυθρύλητων θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολυθρύνητων τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλους ηθερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμα συν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναίων εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας εδίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτο και εν ητούτων δεριστέντε ευώων προς Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντηση στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα του διψώντα την ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέη, μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Μέλλοντο Σημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο. Επεδόθησο βρέφο αυτό, αλεγνώση τούτο και Θεό τέλειο. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσεις οκτήσεις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντος ημίες ομένα αυτοί οι βοώντες. Χαίρε το άνθρωπο της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούς οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενός αλήτρο την εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίωδης όπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ξένων τόκων δόντες ξενοθόμενου του κόσμου των ούνες ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός επηγής εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: όλους είναι της κάτω και των άνω, ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγους. Σιγατάβασης γάθε οικείου, μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτω ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων κάφημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και λοχεία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ρήτορας πολυφθόγκους ο συχθίας αφώνους ορώμεν επί συνδεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφουσα σόβους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινείς συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπληρούσα, χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκά των θελώντων σωθήνε, χαίρε λιμίντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προ τούτων αυτεπάγγελτο ήλθε, και επιμήν υπάρχον ω Θεό, διημά εφάνει καθημά άνθρωπο, ομοίω γαρτόμοιον καλέσα ω Θεό ακούει, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τείχωση των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρε νουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν, χαίρε η τον θωρέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτίνεστε σπέβδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν της ύποόσιν, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως, οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε εν τη σιγαρική σας γαστρή ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο, χαίρε διή εγείρονται τρόπαια, χαίρε διή εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημά.
1: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάση ρίσε συμφορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεως του σύμβοώντας αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα είμαι φημών κατά την συνεπή και αν μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμού σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρμον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτας εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς της εντολάς σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σινείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν υφεδέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπή και των πολεμημένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστριχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εν...

0: και παρεσώμια Υιός Ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθνία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυανόρμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
1: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου.
2: Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσει αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένο υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογικέ παρθενικών κάφημα. Εξή Θεό εσαρκώθηκε πεδίων γέγων ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεόσιμων. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σίγα στέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσει δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερεμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
0: Θεωτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
1: Δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των της γης.
0: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει για το ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 Γιώτα Μη Χατζηφώτη, Μονές του Αγίου Όρους, εκδόσεις Χελάνδιου.

Συνεχίζουμε την ανάγνωσή μας με την Ιερά Μονή Γρηγορίου. Μια πρώτη ματιά. Το καϊκάκι προσπερνά τον αρσανά της Μονής Ήμωνος Πέτρας, που φαίνεται ψηλά να αγγίζει τον ουρανό, και κατευθύνεται στη Μονή Γρηγορίου, ένα από τα πιο νοικοκυρεμένα και περιποιημένα μοναστήρια του Άθο. Κτισμένο διαχρονικά, 10 μέτρα ύψος από την επιφάνεια της θάλασσας, με τρόπο σοφό, ακριβώς στην άκρη του τεράστιου βράχου, έτσι που να θυμίζει ακροτήριο, στην νοτιοδυτική πλαγιά κατά μήκος της οροσειράς του Άθο. Ιδυλιακή, λες και απλώνει χαγιάτια στο κενό, σκαρφαλώνει ήρεμα και σταθερά στο βουνό, ατενίζει τη θάλασσα και δροσίζεται από τα παμπάλαια ελληνικά κύματα, για να θυμηθούμε τα λόγια του Κόντογλου. Γύρω απλώνονται καλοφτιαγμένοι λαχανόκηποι. Αφιερωμένοι στον Άγιο Νικόλαο από τον κτήτορά της Όσιο Γρηγόριο το Νέο, μαθητή του Αγίου Γρηγορίου του Σιναίτη, μοιάζει μερικές φορές σαν να την κατέβασε ο χήμαρος Χρέντελη, που κατεβαίνοντας από τον Αντιάθωνα περνάει από δίπλα της και, όχι σπάνια το χειμώνα, κάνει και ζημιές, ορμώντας χωρίς ενδιασμό να ενωθεί με τη θάλασσα. Ηγούμενος από το 1974 είναι ο αρχιμανδρίτης πατέρας Γεώργιος Καψάνης, που εγκατέλειψε τη λαμπρή πανεπιστημιακή σταδιοδρομία του και ήρθε στο Όρος. Πρόκειται για μια από τις επιφανέστερες μορφές του Άθωνα σήμερα, που συνάμα είναι ένας σεμνός και ταπεινός πνευματικός άνθρωπος με βαθιά συγκρότηση. Έχει μια έμφυτη ευγένεια αυτός ο άνθρωπος και ένα μιλίχιο χαμόγελο. Από τις μακρές συζητήσεις μας κάθε φορά που πήγαινα στο Όρος, αντιλήφθηκα τι έφερε τον πατέρα Γεώργιο, νεότερο τότε στην ηλικία ως εδώ. Τι τον έκανε να αφήσει επιστημονικές φιλοδοξίες και τα άλλα του κόσμου και να έλθει στη Μονή Γρηγορίου. Και αναλογίζομαι τη δύναμη της πίστης και θαυμάζω πραγματικά τους ανθρώπους αυτούς. Ανθρώπους θεοφοβούμενους, αληθινούς χριστιανούς, και νιώθω κάποια ανακούφιση και μια παρηγοριά. Υπάρχουν, έχουν διασωθεί στον κόσμο γωνιές όπως αυτή, όπου το δηλητήριο της καθημερινότητος δεν μπόρεσε να εισχωρήσει. Το πνεύμα της καταστροφής και της αλωτρίωσης έμεινε ξένο. Γωνιές όπου ο επισκέπτης παίρνει απαντοχή, ξαναβρίσκει το Θεό του, αν τον έχασε, και γεμίζει σωστή, αληθινή πίστη. Πρόλαβα αρκετά από τα γεροντάκια της Μονής, τα πιο πολλά από τα οποία ενσωματώθηκαν χωρίς κανένα πρόβλημα στη μοναστική αδελφότητα του πατέρα Γεωργίου, που επάνδρωσε τη Μονή στις αρχές της δεκαετίας του 70. Θυμάμαι το γέροντα Εφρέμ, που χαριτολογώντας αποκαλούσε την εφημερίδα Μακεδονία που του έφερνε καμιά φορά ο Καϊκτσής ευεργετινό. Τον γέροντα Ανδρέα, το γραμματικό, με το αυστηρό επιφανειακά πρόσωπο που έκρυβε έναν καλοσυνάτο μοναχό. Τον γέροντα Αρσένιο, που έκανε μοναχός και στα μετέωρα. Τον προηγούμενο Διονύσιο, που χαιρόταν γιατί στις μέρες του έγινε η επάνδρωση της Μονής και παρέδωσε τη σκυτάλη στο νέο ηγούμενο. Και βέβαια συνάντησα όλα τα νέα παιδιά, τα πιο πολλά από τα οποία άφησαν σπουδές και πτυχία για να αφιερωθούν στο Θεό. Ανάμεσά τους και ένας Περουβιανός που πήρε το όνομα Σιμεών και έγινε ιερομόναχος. Είχε κάνει σπουδές βυζαντινής τέχνης και αγιογραφούσε. Νεότατος αφοσιώθηκε στον Ορθόδοξο μοναχισμό και παράλληλα κάνει πράξη της γνώσης του για τη βυζαντινή τέχνη. Ένα πολύ αξιόλογο έργο του, ο Παντοκράτορας, έχει τοποθετηθεί στο Ηγουμενείο της Μονής. Με τον γέροντα Δαμιανό, οικονόμο της Μονής, πηγαίναμε μαζί στο Δοχιό, και ενώ εκείνος τακτοποιούσε διάφορα πράγματα, μου διηγιόταν περιστατικά από τη ζωή του μοναστηριού. Μου μιλούσε για τη θαυματουργή εικόνα του Άι Νικόλα, που βρισκόταν άλλοτε στο καΐκι της Μονής, αλλά τώρα τη βάλανε στο Δοχιό,
όπου καίει διαρκώς μπροστά της ένα καντήλι. Δύο μοναχοί φεύγουν για ψάρεμα. Θαυμάζει κανείς και την εμπειρία και την υπομονή των ανθρώπων αυτών. Η βάρκα γεμίζει από μεγαλόσωμους χάνους που σπαρταρούν στο κατάστρωμά της. Ευλογία Κυρίου. Αύριο θα μαγειρέψουν τα ψάρια με δύο τρόπους. Λαδερά για τους νεότερους και ψητά για τους γεροντότερους μοναχούς που πρέπει να τρώνε ελαφρύ φαγητό. Ενώ ρίχνουν την πετονιά, αναφέρουν ευαγγελικές ρίσεις για τους αλληλείς από τον Ματθαίο, τον Μάρκο και τον Λουκά. Η ενασχόληση αυτή των γρηγοριατών μοναχών συνδέεται άμεσα με τον προστάτη της Μονής και προστάτη των ναυτικών, Άγιο Νικόλαο, που πήρε πανηγυρικά τη θέση του αρχαίου Ποσειδώνα στην περιοχή. Η έκταση της κυριαρχίας της Μονής φτάνει τα 6.640 στρέμματα και του δομημένου περιβάλλοντος τα 35. Το σχήμα της είναι στην κάτωψη ένα περίεργο πολύγωνο, αποτέλεσμα της επέκτασης των κτηρίων της Μονής προς τα βόρεια και της δημιουργίας μιας ακόμα αυλής στην πλευρά αυτή. Από τις μικρότερες σε όγκο μονές του Αγίου Όρους δεν υστερεί σε τίποτε ως προς την οργάνωση. Στο διάστημα 1891 με 1896 η έκταση του συγκροτήματος διπλασιάστηκε σε σύγκριση με εκείνη του 1497. Ιδρεύεται από πηγάδια και δικές της πηγές με υδραγωγείο λιθόκτιστο. Στο ρέμα του Μεγάλου Λάκου υπήρχε νερόμυλος σε αχρηστία τώρα. Στο τρίτο τυπικό του Άθωνα του 1394, μεταξύ 25 μονών, κατήχε την 22η θέση. Σήμερα βρίσκεται στη 17η. Με συγκύλιο του Πατριάρχη Άνθιμου του IV, έγινε κοινόβιο το 1840, με πρώτον ηγούμενο τον νεόφυτο από τη σκήτη της Αγίας Άνης. Η Μονή Γρηγορίου είχε στείλει τον πατέρα Κοσμά Αρσλανίδη, τον οποίο γνώρισα σε ένα ταξίδι μου στον Άθο όταν ήταν λαϊκός ακόμη, για τον ευαγγελισμό των λαών της Αφρικής. Προερχόταν από την αδελφότητα «Ο Σταυρός» του πατέρα Αυγουστίνου Καντιώτη. Ακολούθησε όμως το μοναχισμό. Έγινε Γρηγοριάτης και αφοσιώθηκε στην Ιεραποστολή στην Κεντρική Αφρική. Ο φλογερός Αγιορείτης Ιεραπόστολος σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα, ενώ πραγμάτωνε την αποστολή του. Χάθηκε έτσι ένας δυναμικός νέος που είχε τόσα ακόμη να δώσει στον τομέα του ευαγγελισμού των λαών, της οικουμενικής διάστασης της Ορθοδοξίας. Η Μονή Γρηγορίου όμως έσπευσε να τον αναπληρώσει αμέσως και έστειλε στη θέση του τον ιερομόναχο Μελέτιο, από τα πιο επίλεκτα στελέχη της, για να συνεχίσει το έργο του. Ο Μελέτιος είναι σήμερα επίσκοπος Κολουέζη. Εκτός από την πανήγυρη του Αγίου Νικολάου στις 6 και 19 Δεκεμβρίου, η Μονή πανηγυρίζει στις 29 Νοεμβρίου και στις 11 Δεκεμβρίου τη μνήμη της Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας, στις 7 και στις 20 Δεκεμβρίου τη μνήμη του Οσίου Γρηγορίου, στις 20 Μαΐου και στις 2 Ιουνίου τιμά την ανακομιδή του Λιψάνου του Αγίου Νικολάου, την Τρίτη της Διακαινησίμου λιτανεύεται η Εφαίστεια εικόνα και την Τρίτη Κυριακή του Πάσχα τιμάται ο Όσιος Γρηγόριος ο Σιναήτης. Η Μονή εκδίδει κάθε χρόνο ένα πολύ φροντισμένο περιοδικό, τον Όσιο Γρηγόριο, που έβγαινε και παλαιότερα επί ηγουμένου Βυσαρίωνος με τη μορφή φυλαδίου. Το αντιπροσωπείο της στις Καριές στεγάζεται στο κάθισμα του Αγίου Τρίφωνος, παλαιό μοναστηράκι.

Ιστορία. Οι πληροφορίες για την ιστορία της Μονής δεν είναι πολλές από την εποχή της ίδρυσής της ως τον 18ο αιώνα. Είναι βεβαιωμένο από τις πηγές ότι η Μονή Γρηγορίου είχε ήδη συσταθεί στα πρώτα χρόνια του 14ου αιώνα και υπάρχει και σαφής αναφορά στο τρίτο τυπικό του Αγίου Όρους, όπου σημειώνεται η θέση της και η υποχρέωση του ηγουμένου να δίνει στο πρωτάτο ένα νόμισμα. Η έλλειψη ειδήσεων οφείλεται πιθανόν σε καταστροφές και ερημώσεις που υπέστη κατά καιρούς. Ιδρυτής της Μονής υπήρξε ο Όσιος Γρηγόριος ο Νέος, πνευματικό παιδί του Αγίου Γρηγορίου του Σιναήτη, 1280 με 1346, διακεκριμένης πνευματικής φυσιογνωμίας της εποχής του, που θεωρείται ως ο πρώτος συστηματικός δάσκαλος της νοεράς προσευχής με πολλούς αξιόλογους μαθητές, όπως ο Άγιος Γεράσιμος ο Εξεβίας, ο επίσης Ευωεύς Ιωσήφ, ο Μάρκος από τις Κλαζομενές, ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως Κάλιστος ο πρώτος και άλλοι. Ο κτήτορ της Μονής Γρηγορίου Όσιος Γρηγόριος ο Νέος ο Ησυχαστής είναι ο συνεχιστής του έργου του. Έζησε στη διάρκεια του 14ου αιώνα, διαβιούσε σε σπήλαιο κοντά στο σημερινό κάθισμα της Παναγίας, συγκέντρωνε γύρω του πολλά πνευματικά τέκνα και τελικά αποφάσισε για χάρη τους να ιδρύσει κοινόβιο. Η παράδοση λέει ότι εμφανίστηκε θείο φως που τον καθοδήγησε στην επιλογή της θέσης, όπως συνέβη και σε άλλες περιπτώσεις ιδρύσεως μονής στον Άθωνα και αλλού. Δεν είναι γνωστό πότε πέθανε ο Όσιος Γρηγόριος, όπως δεν είναι γνωστό πώς βρέθηκε το θαυματουργό λείψανό του στη Μονή Γκόρνιακ στη Σερβία, όπου φυλάσσεται. Οι Σέρβοι παραχώρησαν το 1977 ως ευλογία τμήμα του στη Μονή του στο Άγιο Όρος. Το 1500 η Μονή καταστράφηκε από πειρατές. Σχετική πληροφορία αναφέρεται σε πράξη του πρώτου της Ιεράς Συνάξεως του 1513, που επιπλέον κάνει λόγο για γενναία χορηγία του ηγεμόνα της Μολδαβίας Στεφάνου, της συζύγου του Μαρίας Παλαιολογίνας και του γιού τους Μπογδάν, με την οποία οι μοναχοί κατόρθωσαν να ξανακτήσουν επιβλητικότερη τη μονή τους. Τότε κατασκευάστηκε η σημερινή βόρεια πλευρά του συγκροτήματος της Μονής, ο Πύργος, το καμπαναριό, το παρεκκλήσιο των Αποστόλων και η παλαιά πύλη. Μια φοβερή πυρκαγιά που ξέσπασε το 1761 έκανε στάχτη τη μονή και μεγάλο μέρος από τους θησαυρούς της. Τότε αναδεικνύεται μια σημαντική για την εξέλιξη της μονής προσωπικότητα που συνέβαλε αποφασιστικά στην ανακαίνισή της. Πρόκειται για τον Ιωακείμ Βεσμιντάριο από την κατοχή Ετωλοακαρνανίας. Ήταν σκευοφύλακας της Μονής και γνωστός ως μακρυγένης, γιατί τα γένια του ήταν μακριά ως τα πόδια του. Αν και ασκήτευε σε μια σπηλιά στην περιοχή της Κήτης της Αγίας Άννας, υπάκουσε στις παρακλήσεις των μοναχών που μετά την πυρκαγιά της είχαν μείνει άστεγοι και επιδόθηκε στη συγκέντρωση χρημάτων πηγαίνοντας στην Κωνσταντινούπολη και προσελκύοντας το ενδιαφέρον πολλών ηγεμόνων των παραδουνάβιων ηγεμονιών, όπως ο Γρηγόριος Αλεξάνδρου Γκίκας και ο Ιωάννης Αλεξάνδρου Υψηλάντης και ο Μητροπολίτης Ουγγροβλαχίας Γρηγόριος. Ο Ιωακείμ δεν ήταν απλώς ένας καλός κληρικός. Ήταν πολύ αγαπητός ιδίως στους Μολδαβούς, γιατί είχε επιδοθεί με πάθος στη σωτηρία και φυγάδευση πολλών χριστιανών δούλων και εχμαλώτων από τους Τούρκους. Παράλληλα, βοήθησε με τις νοριμίες του και πολλά φτωχά μοναστήρια και ανακαίνισε εκ βάθρων, όπως μαρτυρεί σε σχετική επιγραφή, την Μονή Μεταμορφώσεως στην ίσο πρώτη της Προποντίδας. Την ίδια εποχή αποσύρθηκαν στη Μονή οι Μητροπολίτες Κασανδρίας Γρηγόριος και Θεσσαλονίκης Δαμασκηνός, που προσέφεραν πολλές ευεργεσίες στο μοναστήρι και πολλοί άλλοι ακόμη βοήθησαν να ξαναδημιουργηθεί. Ο Ιωακείμ έζησε 105 χρόνια και κοιμήθηκε το 1815. Η περίοδος της Επανάστασης του 21 δεν ήταν διαφορετική για τη Μονή Γρηγορίου από εκείνη των άλλων αθωνικών μονών.
Τα βιβλία καιγόταν στο φούρνο. Το καθολικό είχε μεταβληθεί σε στάβλο. Και πολλοί ήταν εκείνοι που μαρτύρησαν τότε. Μερικοί, παίρνοντας μαζί τους τα Άγια Λείψανα και όσα κοιμήλια μπορούσαν, κατέφυγαν στη Σύφνο, από όπου επέστρεψαν το 1830. Δύο μεγάλες πλημμύρες, μία το 1820 και μία το 1853, προξένησαν απερίγραπτες καταστροφές, όχι μόνο με τα νερά, αλλά και με τις κατακριμνήσεις μεγάλων λίθων, παρασύροντας το υδραγωγείο, το κελί των Αρχαγγέλων, τον Αρσανά, το Μήλο, πολλά άλλα κτίρια, δρόμους, βάρκες και τρόφιμα. Παρόλα αυτά, η Μονή, στα τέλη του αιώνα, αρχίζει και πάλι να ξαναγεννιέται, με την παρουσία και τον αγώνα του τότε ηγουμένου Σιμεών, 1849 έως 1905, που καταγόταν από την Τρίπολη, προερχόταν από τη Μονή Αγίου Παύλου και από τον οποίο οι αδελφοί της Μονής ζήτησαν τη βοήθειά του. Τότε πολλά νέα κτίρια οικοδομήθηκαν και άλλα επισκευάστηκαν. Η έκταση της Μονής διπλασιάστηκε και πήρε τη μορφή που παρουσιάζει σήμερα.

Ο Αρσανάς. Ο Αρσανάς βρίσκεται δίπλα στο σημείο που εκβάλλει το ρέμα σε απόσταση 200 μέτρων βόρεια της Μονής, σε ένα προστατευμένο από τους ανέμους κολπίσκο της νοτιοδυτικής ακτής της Κερσονήσου του Άθωνα. Ο παλαιότερος Αρσανάς εγκαταλείφθηκε στα τέλη περίπου του 17ου αιώνα για να κατασκευαστεί νεότερος, που έπαθε σοβαρότατες καταστροφές από την πλημμύρα του 1853. Στη σημερινή μορφή του, ο Αρσανάς της Μονής Γρηγορίου έχει στο ισόγειο χώρους για τα πλοιάρια και στον πρώτο όροφο, εκτός από το παλαιό παρεκκλήσιο του Αγίου Μοδέστου 1821 και ένα σύγχρονο των νεοφανών θαυματουργών Αγίων Ραφαήλ, Ειρήνης και Νικολάου 1991, διαθέτει χώρους για πρόχειρη διαβίωση και αποθήκες. Το βορδοναρίο της Μονής, δίπλα στο νεότερο αυτό Αρσανά, έχει μετατραπεί με εργασίες του 1987 σε ξενώνα σε περιπτώσεις πανηγύρεων. Ο προσκυνητής, ανεβαίνοντας το ανηφορικό λιθόστρωτο μονοπάτι, αφήνει στα αριστερά του ένα παλαιό εργατόσπιτο που η επιγραφή μας δίνει χρονολογία οικοδόμησής του το 1850 και έχει μετασκευαστεί σήμερα για πολλαπλές χρήσεις και φτάνει σε λίγο μπροστά στην είσοδο της Μονής. Η είσοδος, η αυλή και οι πτέρυγες. Η κύρια είσοδος στη Μονή Γρηγορίου βρίσκεται στη βορειοανατολική πλευρά της, στο τμήμα της επέκτασης προς τα βόρεια και επιστέφεται από μια μεγάλη εικόνα του Αγίου Νικολάου. Τόσο η βαριά δίφυλη σιδερένια πόρτα της εισόδου, όσο και η εικόνα, είναι έργα που κατασκευάστηκαν στα χρόνια κατά τα οποία ήταν ηγούμενος της Μονής ο Σιμεών. Η πτέρυγα αυτής της πλευράς είναι πενταόροφη και περιλαμβάνει κυρίως κελιά των μοναχών αλλά και νοσηλευτικά τμήματα, οδοντιατρείο, νοσοκομείο, γυροκομείο και άλλα, και το δοχείο. Περίπου απέναντι από την είσοδο αυτή βρίσκεται η παλαιά. Ανοίγεται πάνω στη βόρεια τριόροφη πτέρυγα, που τώρα θα τη χαρακτήριζε κάποιος εγκάρσια, γιατί φαίνεται να χωρίζει το κτηριακό συγκρότημα στα δύο. Αλλά η παλαιότερη οικοδομική της περίοδος ανάγεται γύρω στα 1500, μετά την καταστροφή από τους πειρατές. Πάνω από την παλαιά είσοδο υπάρχει ψηφιδωτή παράσταση του Οσίου Γρηγορίου. Από εκεί περνά ο προσκυνητής στην πρώτη αυλή της Μονής, τα κτίρια της οποίας διασώζουν στοιχεία και των προηγουμένων οικοδομικών φάσεών της. Η πιο εντυπωσιακή πτέρυγα του παλαιού τμήματος είναι εκείνη που βρίσκεται πάνω από τη θάλασσα. Τετραόροφη, κτισμένη επί ηγουμένου Ιωακήμ, 18ος αιώνας. Αμέσως δεξιά στον εισερχόμενο στην παλαιά αυλή υψώνεται το κοδονοστάσιο. Οικοδομήθηκε το 1500. Είναι τετράγωνο με 5 συνολικά ορόφους. Στους δύο ανώτερους είναι τοποθετημένες οι καμπάνες. Στην εσωτερική νότια γωνία της ανατολικής πτέρυγας βρισκόταν ο ερυπωμένος οχυρωματικός πύργος.

Το Καθολικό. Το Καθολικό, στο κέντρο της παλαιάς αυλής, άρχισε να κτίζεται το 1761. Έχει διαστάσεις 23,7 επί 12,9 μέτρα και το ύψος του κεντρικού τρούλου φτάνει τα 13,27 μέτρα. Ανήκει στον τύπο του σταυροειδούς εγγεγραμμένου αθωνίτικου τρίκονχου ναού με 4 συνολικά τρούλους, πεντάπλευρη εξωτερικά κόγχη, λυτή και διπλό νάρθηκα που οικοδομήθηκε το 1840 επί ηγουμένου νεοφύτου. Στη βόρεια πλευρά του Καθολικού είναι προσαρτημένο το παρεκκλήσιο του Οσίου Γρηγορίου που οικοδομήθηκε το 1851, όταν ηγούμενος ήταν ο Δανίλ. Κτίστηκε με το ισοδομικό σύστημα και στεγάζεται με μεγάλο τρούλο. Είναι κατάγραφος τόσο ο κυρίως ναός όσο και η λυτή, που με θαυμάσιες τοιχογραφίες που φιλοτεχνήθηκαν σε εποχή που, όπως σημειώνει ο καθηγητής Ζίας, συντελείται η φιλοκαλική αναγέννηση της ορθόδοξης θεολογίας. Όπως παραδίδει η επιγραφή στη λυτή, ιστορήθη ο παρών θείος και ιερότατος ναός της θείας και ιεράς μονής του Γρηγορίου διασυνδρομής του πανοσιωτάτου αρχιμανδρίτου κυρ Παπά Γαβριήλ, ιστορήθη διαχειρών των ευτελεστάτων ζωγράφων Γαβριήλ ιερομονάχου και Γρηγορίου εκπόλεως Καστορίας εν έτη 1779 Οκτωβρίου 16. Οι καλλιτέχνες πέτυχαν να αναπτύξουν τα διάφορα εικονογραφικά θέματα με τρόπο που να υπάρχει αρμονία μεταξύ αρχιτεκτονικής και ζωγραφικής. Ο Νάρθηκας είχε αρχικά αγιογραφηθεί, οι αγιογραφίες αυτές όμως δεν σώζονται. Το καλής τέχνης ξυλόγλυπτο και επιχρυσωμένο τέμπλο του Καθολικού είναι σύγχρονο της ανέγερσής του και όπως αναγράφεται σε επιγραφή έγινε με έξοδα του επίσκοπου Κασανδρίας Γρηγόριου. Ξυλόγλυπτα επίσης είναι το κυβόριο της Αγίας Τραπέζης, ο επισκοπικός θρόνος και τα προσκυνητάρια. Στο δεξί προσκυνητάρι έχει εναποτεθεί η εικόνα του Αγίου Νικολάου και το αριστερό του κτήτορα της Μονής Οσίου Γρηγορίου του Νέου με χρονολογία 1849. Δίπλα στο προσκυνητάρι αυτό έχει τοποθετηθεί και άλλο με την εικόνα των 12 Αποστόλων. Στο προσκυνητάρι που βρίσκεται απέναντι από το βόρειο κίωνα υπάρχει η εικόνα της Παναγίας Γαλακτοτροφούσας. Τέλος, μια ιστορική εικόνα βρίσκεται σε προσκυνητάρι στον δεξιό ανατολικό κίωνα. Το προσκυνητάρι αυτό είναι του 1880. Η εικόνα είναι της Παναγίας της Οδηγήτριας, γνωστής και ως εικόνα της Παναγίας της Παλαιολογίνας. Αφιέρωμα το 1497 τη συζύγου του ηγεμόνα της Μολδαβίας Στεφάνου και μητέρα του επίσης Μολδαβού ηγεμόνα Μπογδάν, που είχαν όλοι ευεργετήσει ποικιλότροπα τη μονή. Θα συνεχίσουμε τη Δευτέρα.

Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει για το ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 Γιώτα Μη Χατζηφώτη, Μονές του Αγίου Όρους, εκδόσεις Χελάνδιου.

0: Κενοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα. Του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνύμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο Φωνή Κυρίου. Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Κενοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος. Δημηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Το Άγιο Πνεύμα στους Πατέρες». Το Άγιο Πνεύμα στους Προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-7298-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στο Άγιο Πνεύμα, εμείς σήμερα θα αναφερθούμε στο Άγιο Πνεύμα, στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα με την βοήθεια του καλεσμένου μας σήμερα. Είναι κοντά μας, αγαπητοί ακροατές, ο κύριος Αθανάσιος Παπαρνάκης, καθηγητής Παλαιάς Διαθήκης και Βιβλικής Θεολογίας στην Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Χαίρετε, κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
1: Χαίρετε κύριε Σπυρόπουλε, δόξα τω Θεώ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική σας πρόσκληση.
0: Δική μας η χαρά, εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης κύριε καθηγητά. Και πώς θα μπορούσαμε εδώ να ξεκινήσουμε? Το θέμα μας είναι το Άγιο Πνεύμα στους προφήτες. Πώς θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε κύριε καθηγητά?
1: Μάλιστα, και μόνον αυτή η πρόταση βάζει πάρα πολλές προϋποθέσεις. Την οποία είπατε στο θέμα, το Άγιο Πνεύμα στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Και πρέπει να νομίζω καταρχήν να διευκρινίσουμε κάποιες προϋποθέσεις για το πώς μπορούμε να μιλήσουμε και τι εννοούμε για κάθε μία από αυτές τις λέξεις που αναφέραμε στην Παλαιά Διαθήκη, γιατί στην Παλαιά Διαθήκη δεν έχουν ακριβώς όλα την ίδια σημασία όπως τα γνωρίζουμε σήμερα εμείς από την ζωή μας μέσα στην Εκκλησία, σε κάθε μία από αυτές τις λέξεις που αναφέραμε. Και εξηγούμε, καταρχήν όταν μιλάμε για Άγιο Πνεύμα, εμείς γνωρίζουμε το Άγιο Πνεύμα από την εκκλησιαστική ζωή ως το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Θεός Τριαδικός, Πατήρ, Υιός και Πνεύμα Άγιον. Στην Παλαιά Διαθήκη αυτό δεν υπάρχει. Στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός είναι ένας. Παλαιά Διαθήκη είναι μονοθεϊστική. Το πρόσωπο του Θεού είναι ένα, που είναι επί της ουσίας το πρόσωπο του Πατρός με την, ή το πρόσωπο του Τριαδικού Θεού, κατά τη φύση, με την έννοια της φύσεως. Γιατί η Τριάδα, ότι ο Θεός είναι τρία πρόσωπα, ένας Θεός, μία φύση, τρεις υποστάσεις ή τρία πρόσωπα, είναι μία αποκάλυψη που γίνεται στην Καινή Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει για τον πολύ απλό και ευνόητο λόγο, για πολλούς λόγους, αλλά ο πιο απλός και ευνόητος είναι ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος της Παλαιάς Διαθήκης με την ατελή γνώση και εμπειρία την οποία έχει να αντιληφθεί πώς είναι δυνατόν το ένα να είναι τρία και τα τρία να είναι ένα.
0: Μάλιστα.
1: Ούτε υπάρχει κάποιος που μπορεί να το εξηγήσει αυτό το πράγμα, με οποιονδήποτε τρόπο και αν προσπαθούσε να το κάνει αυτό. Επομένως, όταν μιλάμε για Άγιο Πνεύμα στην Παλαιά Διαθήκη, θα ξέρουμε ότι κάνουμε λόγο κυρίως για μία δύναμη του Θεού, μία θεϊκή δύναμη, ένα ας πούμε αντικείμενο, μία υπόσταση, ένα πράγμα, το οποίο έχει θεϊκές ιδιότητες, αλλά γίνεται αντιληπτό ως πνεύμα, και πνεύμα θα πει ο άνεμος ή το φύσημα έχει το χαρακτηριστικό ότι είναι πάρα πολύ λεπτό, κατά τούτο είναι σχεδόν ανεπαίσθητο και είναι αόρατο. Επομένως το πνεύμα ως θεϊκή δύναμη στην Παλαιά Διαθήκη μπορεί κανείς να το αισθανθεί, αλλά δεν μπορεί να το δει. Και γι' αυτό το λόγο θα λέγαμε ότι υπάρχουν πολλές αναφορές στο πνεύμα του Θεού, σε ένα πνεύμα μάλλον, σε μια δύναμη που έχει ο Θεός, η οποία δύναμη αυτή έχει όλα τα χαρακτηριστικά της θεότητος, τις ιδιότητες του, τη δύναμη του κτλ., κυρίως την δημιουργική και ανακαινιστική δύναμη του Θεού.
0: Μάλιστα.
1: Έχει τα γνωρίσματα του προσώπου του Θεού, να είναι κυρίαρχο, παντοδύναμο κτλ. Αλλά δεν έχει την αίσθηση και την έννοια του προσώπου. Mm-hmm. Είναι μία απρόσωπη δύναμη. Το ένα στοιχείο είναι αυτό. Επομένως, όταν διαβάζουμε και κάνουμε λόγο για Άγιο Πνεύμα ως πρόσωπο, στην Παλαιά Διαθήκη μιλούμε καταρχήν mm-hmm. και κατά βάση για μία δύναμη του Θεού.
0: Μάλιστα.
1: Η Καινοδιαθήκη Αποκάλυψη μας λέει ότι αυτό που διαβάζουμε ως δύναμη του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, γιατί έτσι έγινε αντιληπτό στους ανθρώπους, στην Καινή Διαθήκη είναι αποκαλύπτεται ως πρόσωπο.
0: Μάλιστα.
1: Και πάμε μετά με το
0: αλλάζουν τα πράγματα στην Καινή Διαθήκη, αλλά μένοντας έτσι στην Παλαιά Διαθήκη και συγκεκριμένα
1: ακριβώς
0: στους προφήτες, στα προφητικά βιβλία, κύριε καθηγητά, τι μπορούμε να πούμε ενδεχομένως και για τις αναφορές που έχουμε ως ένα πρώτο σχόλιο δικό σας στο Άγιο Πνεύμα?
1: Ακόμα, ναι. Υπάρχουν δύο ακόμα, κύριε Σπυρόπουλε, προϋποθέσεις που πρέπει να πούμε για να καταλάβουμε τι γίνεται μετά με τους προφήτες. Η δεύτερη προϋπόθεση είναι το ότι ποια είναι η σχέση του Αγίου Πνεύματος με τον άνθρωπο γενικά. Mm-hmm. Και η σχέση αυτή ξεκινάει από την διήγηση αυτή για τη δημιουργία. Οπότε και το Πνεύμα του Θεού, αυτή η δύναμη όπως είπαμε προηγουμένως, ζωοποιεί τον άνθρωπο. Mm-hmm. Ζωοποιεί βεβαίως και δημιουργεί όλη την κτήση, αλλά ιδιαίτερα στον άνθρωπο παρουσιάζεται ως ένα πνεύμα, ως ένας άνεμος που είναι το φύσιμα που ο ίδιος ο Θεός μεταδίδει στον άνθρωπο τη ζωή και τον κάνει ζωντανή ύπαρξη.
0: Μάλιστα.
1: Από νεκρή που είναι πρώτα το σώμα του. Mm-hmm. Και αυτό ενεργοποιεί τον όλον άνθρωπο. Όπως εξηγεί ο Κύριλλος Αλεξανδρίας αργότερα, αυτή η ζωογόνος πνοή του Θεού επάνω στον άνθρωπο τον κάνει ζώσα ύπαρξη, αλλά νοείται και ως το απάβγασμα, η δόξα, το φως του Αγίου Πνεύματος που περιβάλλει τον άνθρωπο. Mm-hmm. Και είναι το Πνεύμα το Άγιον, θα λέγαμε, ως πρόσωπο από τη μεταγενέστερη, είπαμε, καινοηθική του Αποκάλυψη, παρόν μονίμως μέσα στην ανθρώπινη ύπαρξη.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά τι γίνεται μετά από την πτώση, το προπατορικό αμάρτημα και την διολύστηση του ανθρώπου στην αμαρτία και στην απομάκρυση από το Θεό? Έρχεται ένα σημείο που η Θεία Βουλή διαπιστώνει ότι το Πνεύμα του Θεού δεν μπορεί πλέον να μείνει ως μόνιμη ύπαρξη μέσα στον άνθρωπο, γιατί, όπως το διαβάζουμε και στο κεφάλαιο 6 της Γενέσεως, δια το είναι αυτού σάρκας. Οι άνθρωποι είναι τόσο σαρκικοί, σωματικοί, υλικοί έχουν γίνει πλέον και ενδιαφέρονται μόνο για το σώμα τους και τις απολαύσεις τους και τις δυνάμεις του σώματος, που δεν μπορεί να έχει επικοινωνία και παρουσία το Πνεύμα του Θεού πλέον. Mm-hmm. Και γι' αυτό λέει, θα το πάρω το Πνεύμα μου. Θα φύγει το Πνεύμα μέσα από τον άνθρωπο. Και με αυτήν την έννοια μπορούμε να πούμε ότι έκτοτε ο άνθρωπος στην περίοδο της Παλαιάς Διαθήκης, δηλαδή μέχρι την εποχή του Χριστού, ζει χωρίς τη μόνιμη παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Αυτή την μόνιμη παρουσία με την οποία το βλέπουμε μετά να επανέρχεται στην Καινή Διαθήκη με το βάπτισμα εν Αγίω Πνεύματι που κάνει ο Χριστός στους ανθρώπους. Έχουμε πολύ χαρακτηριστικά εκεί την φράση του Ευαγγελιστή Ιωάννη που λέει «Ούπο γαρίν Πνεύμα Άγιον» στους ανθρώπους, γιατί δεν είχε προηγηθεί, δεν είχε γίνει ακόμα αυτό το βάπτισμα που γίνεται την Πεντηκοστή. Άρα θα λέγαμε ότι ο άνθρωπος στην Παλαιά Θήκη ζει χωρίς την μόνιμη παρουσία του Αγίου Πνεύματος.
0: Λόγω του προβατορικού αμαρτήματος, έτσι.
1: Λόγω της αμαρτίας, ακριβώς. Ναι. Είναι μεν το Πνεύμα παρόν στη γενική, ζωαρχική, δημιουργική ενέργεια του Θεού, γιατί εκεί η ενέργεια του Θεού είναι κοινή στα πρόσωπα της Τριάδος, Πατήρ, Διού, εν Πνεύματι Αγίου ποιεί τα πάντα, και το Πνεύμα του Θεού δημιουργεί και ανακαινίζει την κτήση και τον άνθρωπο και τα πάντα, αλλά όχι με αυτή την ειδική mm-hmm. έννοια mm-hmm. της μόνιμης παρουσίας.
0: Και η τρίτη προϋπόθεση, κύριε καθηγητά,
1: έχουμε μόνο την έκτακτη. Mm-hmm. Η έκτακτη είναι αυτή η οποία συμβαίνει με τους προφήτες. Mm-hmm. Έτσι, αυτή είναι η τρίτη προϋπόθεση, ότι όταν μιλάμε για τη σχέση του Αγίου Πνεύματος με τους ανθρώπους, μιλάμε για αυτήν την ιδιαίτερη, έκτακτη, παροδική και πολύ συγκεκριμένη στον τόπο και στον χρόνο παρουσία του Αγίου και σχέση του Αγίου Πνεύματος με τους ανθρώπους, που γίνεται και εξειδικεύεται στους προφήτες.
0: Mm-hmm.
1: Το Πνεύμα του Άγιον εδώ ενεργεί στους προφήτες, θα λέγαμε γίνεται η κινητήριος δύναμη της δράσης των προφητών, τους καλεί, τους δίνει δύναμη και φωτισμό και κατεύθυνση να ενεργήσουν mm-hmm. για να εκτελέσουν την αποστολή τους, και πάλι αποσύρεται μαζί με τους ίδιους προφήτες που αποσύρονται από την δράση. Αυτό πάλι η Καινή Διαθήκη μας το αποκαλύπτει και μπορούμε να το αναγνωρίσουμε, mm-hmm. Ότι είναι η ενέργεια του προσώπου, του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος, όταν λέει και ο Απόστολος Πέτρος στην επιστολή του ότι Πνεύμα του Θεού ελάλησαν Άγιοι Θεού άνθρωποι στην Παλαιά Διαθήκη.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Επομένως το Πνεύμα είναι αυτό το οποίο ενεργεί και γίνεται η κινητήριος δύναμη για τα έργα, τη δράση των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης.
0: Πώς ενεργεί, το Πνεύμα, έργα, πριν προχωρήσουμε,
1: να πω και αυτή την πρόταση ακόμα, και μαζί με τα έργα, δηλαδή κινητήριος δύναμη των προφητών, οι προφήτες μετά κάνουν και διδαχή για το Πνεύμα του Άγιον. Καλάβατε.
0: Ναι.
1: Και διδάσκουν για το Πνεύμα του Άγιον διάφορα πράγματα. Επομένως αυτά τα δύο σημεία είναι η σχέση του Πνεύματος του Αγίου με τους προφήτες. Το Πνεύμα του Άγιον ενεργεί ως κινητήριος δύναμη των προφητών.
0: Mm-hmm.
1: Και το δεύτερο είναι οι προφήτες διδάσκουν περί Αγίου Πνεύματος διάφορα πράγματα.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω τώρα, πώς ενεργεί το Πνεύμα του Άγιον στους προφήτες? Τι σημαίνει αυτό, πώς το βλέπουμε δηλαδή?
1: Εδώ τώρα είναι πάλι πολύ ενδιαφέρον το ότι ακριβώς επειδή, όπως είπαμε προηγουμένως, το Πνεύμα είναι μία επί της ουσίας αίσθηση και είναι αόρατο, έχουμε και στην Παλαιά Διαθήκη αυτή την επίδραση, την επενέργεια του Πνεύματος του Θεού επί των προφητών,
0: mm-hmm.
1: Την έχουμε να ονοματίζεται ως πνεύμα. Δηλαδή μία ενέργεια η οποία γίνεται ορατή από τα αποτελέσματά της, αλλά δεν γίνεται ορατή από τον τρόπο με τον οποίο ή τη στιγμή κατά την οποία επιδρά επί τους προφήτες.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι έχουμε την... Και τι γίνεται, έχουμε δύο ονομασίες. Έχουμε την ονομασία το Πνεύμα Άγιον ή Πνεύμα Κυρίου, mm-hmm. όταν τα αποτελέσματα αυτής της ενέργειας είναι αγαθά και συνδέονται με τον Θεό, που ο Θεός είναι αγαθός, και το δεύτερο είναι όταν ονομάζεται Πνεύμα Πονηρών, όταν αυτά τα οποία κάνει ο δεχόμενος την ενέργεια του Πνεύματος είναι πονηρά και είναι περίεργα και σχετίζονται με δαιμόνια κτλ.
0: Mm-hmm.
1: Συνεπώς, μπορούμε να πούμε ότι ακριβώς έχουμε μία επίδραση και ενέργεια του Πνεύματος του Θεού επί των προφητών, επί των ανθρώπων, ούτως ώστε να αναλάβουν ένα έργο και να επιτελέσουν μία αποστολή την οποία τους δίνει ο Θεός,
0: mm-hmm.
1: ή εάν δεν προσέξουν και παραδοθούν να ακολουθήσουν τα έργα και των ανθρώπων και το ρεύμα της εποχής τους, παραδίδονται στα πονηρά πνεύματα και επιτελούν ενέργειες ανάξιες και ακατάλληλες για την σχέση με τον Θεό.
0: Μάλιστα. Θα πούμε σε λίγο περισσότερα εδώ πάρα με τη βοήθειά σας, κύριε καθηγητά. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: Είναι κοντά μας, αγαπητοί ακροατές, ο κύριος Αθανάσιος Παπαρνάκης, καθηγητής Παλαιάς Διαθήκης και Βιβλικής Θεολογίας στην Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συζητάμε σήμερα για το Άγιο Πνεύμα στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Να συνεχίσουμε, κύριε καθηγητά, τι λέτε, και να δούμε τις αναφορές που έχουμε στους προφήτες σχετικά με το Άγιο Πνεύμα.
1: Καταρχήν να πούμε, κύριε Σπυρόπουλο, ότι όταν κάνουμε λόγο για προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη, πάλι εμείς έχουμε υπόψη μας αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι μας έχουν αφήσει τα κείμενά τους, τα λεγόμενα προφητικά βιβλία μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Αλλά ο όρος προφήτης στην Παλαιά Διαθήκη είναι γενικότερος. Υποδεικνύει κάθε άνθρωπο ο οποίος ενεργεί κατέμπνευση και κατά συμβουλή και σύμφωνα με την καθοδήγηση του Θεού. Επομένως, οι προφήτες δεν είναι μόνο αυτοί οι οποίοι κήρυξαν, οι διδάσκαλοι του Ισραήλ, οι οποίοι κήρυξαν την υπακοή στον νόμο και προφήτευσαν μελλοντικά γεγονότα, αλλά είναι κάθε προσωπικότητα μεμονωμένη, αφού είπαμε είναι έκτακτο το φαινόμενο, που εμφανίζεται μέσα στην ιστορία του Ισραήλ και επιτελεί μία θεία αποστολή. Γι' αυτό και στην εβραϊκή εκδοχή της Παλαιάς Διαθήκης βλέπουμε όλα τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης μετά την Πεντάτευχο, δηλαδή από τους κριτές και από τον Ιησού να βγει κριτές και μετά, να ονομάζονται προφήτες, και η ονομασία προφήτης να αποδίδεται και στον Μωυσή. Ακριβώς διότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έγιναν ή μάλλον προσκλήθηκαν, έχουν μια ιδιαίτερη πρόσκληση και ανάδειξη από τον Θεό δια του Πνεύματός του για να επιτελέσουν μια λειτουργία, μια αποστολή με διαφορετικό τρόπο ο καθένας.
0: Και σε διαφορετικές, και σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, έτσι δεν είναι?
1: Και σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και για διαφορετικούς σκοπούς. Έτσι λοιπόν ο Μωυσής ονομάζεται προφήτης, ακριβώς διότι, και εδώ τώρα είναι και η έννοια, η λέξη προφήτης τι σημαίνει. Αυτό το προ, όταν λέμε προ, εμείς συνήθως το χρησιμοποιούμε σήμερα στην καθημερινότητά μας με χρονική σημασία. Προφήτης είναι αυτός που μιλάει εκ των προτέρων για κάτι. Και επομένως αναφέρεται σε κάτι μελλοντικό. Η πρώτη του σημασία όμως είναι τοπική. Δηλαδή αυτός που μιλάει στη θέση κάποιου άλλου. Με αυτή λοιπόν την έννοια ο Μωυσής είναι προφήτης, ακριβώς διότι βρίσκεται στη θέση του Θεού και μιλάει εκ προσώπου και εκ μέρους του Θεού στο λαό. Και αυτή είναι η πρώτη σημασία που έχουν όλοι οι προφήτες, αυτές οι ιδιαίτερες προσωπικότητες που εμπνέονται από το Πνεύμα του Θεού και ενεργούν μέσα στην ιστορία του Ισραήλ. Αλλά να επιτελέσουν διαφορετικές εργασίες, όπως είπαμε, και αποστολές. Έτσι λοιπόν ο Μωυσής είναι προφήτης του Θεού, γιατί έχει ως αποστολή να φέρει Θεό και λαό, το Θεό με τον λαό, σε μία μόνιμη σχέση με τη σύναψη της Διαθήκης στο όρος Σινά, με το Δεκάλογο και τα λοιπά, ούτως ώστε ο λαός του Ισραήλ να γίνει ο λαός του Θεού και ο Θεός Γιαχβέ να γίνει ο Θεός του Ισραήλ και να μην αναγνωρίζεται άλλος Θεός μέσα στον Ισραήλ, να προσκυνείται και να λατρεύεται εκτός από το Θεό Γιαχβέ, δηλαδή κάτι θα λέγαμε σαν νυμφαγωγός, έτσι, να γίνει ο γάμος μεταξύ λαού και Ισραήλ. Αυτό το ρόλο παίζει ο Μωυσής και είναι ο μεσίτης πρώτης Διαθήκης. Η επόμενη τώρα, από τον διάδοχό του, τον Ιησού του Ναβί και στη συνέχεια τους κριτές, να είναι αυτοί οι οποίοι θα επιτελέσουν συγκεκριμένες λειτουργίες. Ο Ιησούς του Ναβί να είναι αυτός ο οποίος θα κατακτήσει τη γη της επαγγελίας, δηλαδή την υποσχεμένη στους πατέρες Αβραάμ και Ισαάκ γη, ότι θα ανήκει, και Ιακώβ, ότι θα ανήκει στο λαό του Ισραήλ και στους απογόνους του Αβραάμ για πάντα. Καταλαμβάνει ο Ιησούς του Ναβί τη γη της επαγγελίας και επομένως επιβεβαιώνεται αυτή η υπόσχεση του Θεού, και στη συνέχεια οι κριτές, οι οποίοι είναι επί της ουσίας οι πολιτικοί και στρατιωτικοί ηγέτες του Ισραήλ, που είναι αυτοί οι οποίοι επιβεβαιώνουν αυτή την κατάκτηση της γης Χαναάν για ένα διάστημα περίπου 200 ετών, διότι από τότε που εισέρχεται μέσα ο λαός του Ισραήλ στη γη της Χαναάν, συμβιώνει και με τους ντόπιους που βρήκε εκεί να κατοικούν.
0: Μάλιστα.
1: Και να γίνεται ένας διαγωνισμός δύναμης, μια να υπερνικούν οι Ισραηλίτες, μια να υπερνικούν οι ντόπιοι, οι Χαναναίοι με ένα κοινό όνομα. Λοιπόν, οι κριτές είναι αυτοί οι ηγέτες του Ισραήλ, οι οποίοι ενώ βρίσκεται ο Ισραήλ σε ίσον, σε θέση αδυναμίας, με πολεμικές επιχειρήσεις και άλλες, να αποκτούν την δύναμη και την επικυριαρχία στη γη. Και αυτό γίνεται συνεχόμενα επί δύο αιώνες. Και αυτοί ονομάζονται προφήτες. Είναι οι αρχαιότεροι προφήτες. Mm-hmm. Ο τελευταίος στη σειρά αυτών των προφητών είναι ο προφήτης Σαμουήλ.

0: τη μέρα και τη νύχτα, και γίνεται η μετάβαση στη μόνιμη δομή ενός συγκεκριμένου βασιλείου, καθώς ο τελευταίος προφήτης ο Σαμουήλ, κριτής ο Σαμουήλ, γίνεται αυτός που χρεεί τον πρώτο βασιλιά, τον Σαούλ, ο οποίος και ενώνει τις 12 φυλές του Ισραήλ που κατοικούν σε όλη την περιοχή της Χαναάν, ένθεν κακήθεν του Ιορδάνου, δεξιά και αριστερά, σε ένα ενιαίο βασίλειο. Για να έρθει μετά και ο προφήτης και ο βασιλιάς Δαβίδ και συνέχεια ο Σολομώντας ως διάδοχοι βασιλείς, να σταθεροποιήσουν, να στερεώσουν, να δυναμώσουν το βασίλειο ο Δαβίδ και να το κάνουν πάρα πολύ πλούσιο ο Σολομώντας.
1: Αυτό εδώ, εδώ ποια είναι η έννοια του προφήτη?
0: Εδώ λοιπόν η έννοια του προφήτη, η έννοια του προφήτη, να αναφέρω μόνο τη λέξη
1: και η σχέση του με το, και η σχέση του με το Άγιο Πνεύμα, έτσι.
0: Έτσι, προφητάναξ έχουμε και ονομάζουμε τον προφήτη, τον βασιλιά Δαβίδ. Mm-hmm. Γιατί? Γιατί και ως βασιλιάς, ως αναλαμβάνοντας αυτό το θεσμό, γίνεται αυτή η ανάληψη κατά τα θέσμια της και της, τους τρόπους Παλαιάς Διαθήκης, αντιλήψεις Παλαιάς Διαθήκης, γίνεται διαχρήσεως ελαίου, ιερού ελαίου, με το οποίο αναλαμβάνει παράλληλα με αυτή την υλική χρήση του, γίνεται και η πνευματική χρήση από το Πνεύμα του Θεού για την ανάληψη της, της εξουσίας του. Μας λέει κάποια στιγμή εκεί η διήγηση ότι Πνεύμα Κυρίου ήλατο επί τον Δαβίδ. Λοιπόν, δηλαδή είχε γεμίσει το Δαβίδ τόσο πολύ που χοροπηδούσε ο Δαβίδ, έτσι, από τη χαρά αυτή της παρουσίας του Πνεύματος του Αγίου. Mm-hmm. Λοιπόν, και αναλαμβάνει την εξουσία του, αλλά και αυτό το πνεύμα το οποίο έχει προκειμένου να επιτελέσει τα βασιλικά του καθήκοντα κάνει τον Δαβίδ και θεολόγο, έτσι, η οποία θεολογία και διδαχή εκφράζεται μέσα στους ψαλμούς του Δαβίδ που έχουμε, όσους από αυτούς βεβαίως ανήκουν στον προφήτη Δαβίδ, στον Δαβίδ. Mm-hmm. Και περιγράφει μέσα στους ψαλμούς του αυτούς ο Δαβίδ και το βίωμά του στη σχέση του με το Θεό και της νίκης, της δόξας, της επικράτησης, της αγαλίασης, της χαράς όταν τα πάει καλά με το Θεό, αλλά και της θλίψης, της απογοήτευσης όταν βρίσκεται σε σύγκρουση με το Θεό, αλλά και της μετάνοιας και της εξήτησης του ελαίου και της ηκεσίας, mm-hmm. της αγάπης και της μακροθυμίας
1: του Θεού. Είναι σαν να μας περιγράφει τη σχέση του με το Θεό, έτσι, συνολικά τη σχέση του με το Θεό.
0: Ακριβώς, η οποία γίνεται και πρωτοτυπική, ας πούμε, η σχέση αυτή. Είναι μια, θα λέγαμε, ιδανική ανθρώπινη σχέση με το Θεό που τα έχει όλα. Mm-hmm. Γιατί ο άνθρωπος κάθε εποχής, όταν επικοινωνεί με τον Θεό, περνάει από όλες αυτές τις φάσεις στη ζωή του. Και της χαράς και ότι όλα πάνε καλά όταν είμαι σε αρμονία και σε αγάπη με τον Θεό, αλλά και όταν απομακρύνομαι από τον Θεό και αισθάνομαι και τον Θεό που απομακρύνεται από μένα και τα πάντα ψυχραίων και παγώνουν γύρω μου, αλλά και της θλίψης και του πόνου όταν αμαρτάνω και προσβάλλω το Θεό και εκεί εξητώ το έλεος με τη μετάνοια. Mm. Όλα αυτά περνάνε μέσα από την ζωή του Δαβίδ, τα εκφράζει με αυτόν τον απαράμιλο τρόπο Δαβίδ μέσα στους ψαλμούς και έτσι γίνεται και προφήτης, διότι και μέσα από αυτές τις περιγραφές του δικού του βιώματος γίνεται ο Δαβίδ και προφήτης της μελλοντικής δόξας του Ισραήλ που θα γίνει δια του Μεσσία, και έτσι παίρνει και αυτή την ειδικότερη έννοια του προφήτη. Mm-hmm. Αυτό όμως γίνεται πλέον σαφέστατα, έτσι, και πολύ πιο συγκεκριμένο όταν έχουμε αυτούς τους πολύ πολύ συγκεκριμένους ανθρώπους, προσωπικότητες, τους οποίους και σήμερα ονομάζουμε προφήτες και μας αφήνουν τα λεγόμενα προφητικά βιβλία. Οπότε και αυτοί γίνονται μάρτυρες και έχουν την εμπειρία και το βίωμα της παρουσίας του Πνεύματος του Θεού και το εκφράζουν και το περιγράφουν, αλλά όμως όχι πάντοτε με αναφορά ή μάλλον με τη χρήση, mm-hmm. της λέξης πνεύμα.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ τώρα έχουμε δύο ειδών προφητών όπως τους παρουσιάζονται στην Παλαιά Διαθήκη. Έχουμε τους αρχαίους

0: Σοφίτες, οι οποίοι ζουν περίπου από τον 10ο μέχρι τον 8ο αιώνα, για 200 περίπου χρόνια, που είναι προφήτες οι οποίοι έχουν ακριβώς αυτή την αποστολή και το έργο το προφητικό, δηλαδή να διδάξουν, να μεταφέρουν στο λαό του Θεού το θέλημα του Θεού, το οποίο τους αποκαλύπτεται και τους μεταφέρεται από τον ίδιο το Θεό με πολύ συγκεκριμένους τρόπους, αλλά δεν μας αφήνουν βιβλία, γραπτά μνημεία δηλαδή, και έχουμε και αυτούς τους προφήτες οι οποίοι κάνουν την ίδια ακριβώς δουλειά και οι οποίοι μας αφήνουν βιβλία.
1: Θα πούμε περισσότερα σε λίγο, κύριε καθηγητά, την τελευταία σας φράση. Θα συνεχίσουμε. Πάμε σε μια πολύ σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για το Άγιο Πνεύμα στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι κοντά μας ο κύριος Αθανάσιος Παπαρνάκης, καθηγητής Παλαιάς Διαθήκης και Βιβλικής Θεολογίας στην Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εμείς περιμένουμε πάντοτε τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις ερωτήσεις σας, ό,τι θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας, στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Μας λέγατε προηγουμένως για τους προφήτες, που θα έλεγε κανείς ότι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Έτσι έχουμε τους αρχαίους προφήτες, όπως μας είπατε, από το 10ο μέχρι τον 8ο αιώνα, κύριε καθηγητά, οι οποίοι δεν μας έχουν αφήσει βιβλία, έτσι, και τους προφήτες, μάλλον τους μεταγενέστερους θα μπορούσαμε να πούμε, που έχουμε τα βιβλία τους.
0: Έτσι, ή τους κλασικούς προφήτες, έτσι ονομάζονται στην βιβλική γλώσσα, κλασικοί προφήτες, αυτοί που μας έχουν αφήσει βιβλία. Και οι δύο έχουν εμπειρία του Πνεύματος και μας το καταγράφουν. Για τους προφήτες χωρίς τα βιβλία, τους αρχαίους προφήτες, και εδώ να πούμε τους δύο πιο γνωστούς, τον προφήτη Ηλία και τον προφήτη Ελισσαίο. Αλλά υπάρχουν και πολλοί άλλοι τέτοιοι προφήτες. Λοιπόν, και ο Σαμουήλ κατατάσσεται σε αυτούς τους προφήτες. Είναι και κριτής και προφήτης ο Σαμουήλ. Το ιδιαίτερο γνώρισμα για τη σχέση τους με το Πνεύμα σε αυτούς τους προφήτες είναι η έκσταση. Δηλαδή, προκειμένου να προφητεύσουν και προκειμένου να μεταφέρουν οι προφήτες αυτοί στους ανθρώπους το μήνυμα από το Ιαχβέ, περιπίπτουν σε έκσταση. Χρησιμοποιούν τελετουργικούς χορούς, μουσικά όργανα κτλ. Και έρχονται σε μία, θα λέγαμε, κατάσταση εκτός της νορμάλ καθημερινής, και μέσα σε αυτήν την κατάσταση προφητεύουν. Θα μου πείτε πώς δικαιολογείται αυτό το πράγμα, και όταν μάλιστα έχουμε και αντίστοιχες εκφράσεις τέτοιου είδους φαινομένων για να μεταφέρονται, ας πούμε, από το Θεό αποκαλύψεις σε άλλους λαούς. Από τη δικιά μας την παράδοση αναφέρουμε έτσι τα μαντία των δελφών και τα λοιπά, που εκεί οι μάντες και οι μάντισες περιέχονται σε μια κατάσταση έκστασης. Είναι ένα μέσο που χρησιμοποιεί ο Θεός, ακριβώς γιατί το πίστευαν και το δέχονταν οι άνθρωποι. Για να καταλάβουν λοιπόν ότι εδώ πέρα κάτι έκτακτο γίνεται, έπρεπε να λειτουργήσουν με αυτόν τον τρόπο αυτοί οι άνθρωποι του Θεού. Και πώς αναγνωρίζει κανείς αν είναι από το Θεό ή αν είναι από δαιμόνια που πίστευαν τότε οι άνθρωποι? Από το περιεχόμενο της διδαχής. Όλοι αυτοί οι προφήτες, οι οποίοι λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, μεταφέρουν το θέλημα του Θεού και δηλαδή ποιο είναι αυτό, η ανάγκη τήρησης πιστή στη Διαθήκη με το Ιαχβέ και τη τήρηση του νόμου, των 10 εντολών κτλ. Της μοσαϊκής, της πατροπαράδοσης θρησκείας. Και να μην ξεφεύγουν σε είδωλα και τα λοιπά. Αυτή λοιπόν, θα λέγαμε, η μοσαϊκή θρησκευτικότητα, η παραδοσιακή πίστη που τονίζουν, είναι η ειδοποιώς διαφορά ότι είναι προφήτες του Θεού και όχι όργανα των ειδώλων και των δαιμονίων και τα λοιπά. Για τους κλασικούς προφήτες τώρα, τα πράγματα, θα λέγαμε, εκλογικεύονται περισσότερο, καθώς εκλείπει αυτό το φαινόμενο της έκστασης. Και οι άνθρωποι αυτοί περιγράφουν μια πνευματική εμπειρία την οποία έχουν στη σχέση τους με το Θεό, η οποία κάποιες φορές αποκτά και κάποια υλική αίσθηση, έτσι, κάποια υλική αίσθηση με τις αισθήσεις του σώματος, αλλά η οποία όμως παραμένει κατά βάση πνευματική εμπειρία. Mm-hmm. Δεν χρησιμοποιούν πολλές φορές τον όρο πνεύμα, αλλά χρησιμοποιούν άλλους όρους, άλλες λέξεις, το λόγος ή χειρ κυρίου. Είναι δύο συνώνυμες φράσεις, όροι που βρίσκουμε στην Παλαιά Διαθήκη για να δηλώσουν τη θεϊκή ενέργεια.
1: Το πνεύμα το Άγιον.
0: Είναι μια θεϊκή ενέργεια, θα αφήσουμε, ναι, έτσι για την Παλαιά Διαθήκη. Mm-hmm. Διότι στη συνέχεια είπαμε και μόνο με την Καινή Διαθήκη γίνεται η αποκάλυψη ή μάλλον η ταυτοποίηση αυτών των ενεργειών του Θεού, των απρόσωπων, με υποστάσεις, με πρόσωπα. Mm-hmm. Και έχουμε την ταυτοποίηση του πνεύματος και ως λέξη με το πρόσωπο, το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, αλλά τους άλλους όρους, το λόγος ή χειρ,
1: ναι,
0: που έχουμε την Θεία Ενέργεια στην Παλιά Διαθήκη, να ταυτοποιείται με το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τον Υιό και Λόγο.
1: Μάλιστα.
0: Θα μου πείτε πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Γίνεται καθαρά μόνο μέσω των λέξεων. Ακριβώς επειδή οι προφήτες αυτοί, και αυτό το οφείλουμε στους κλασικούς προφήτες με τα προφητικά βιβλία, ακούνε λόγο, mm-hmm, και ακούν τον Θεό να τους μιλάει, αυτός ο λόγος αποκαλύπτεται μετά στην Παλαιά Διαθήκη και ταυτοποιείται ως ο λόγος που έγινε σάρξ και είναι ο Υιός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, και έτσι ταυτοποιείται ως πρόσωπο με το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Mm-hmm. Αλλά όπως μας εξηγεί ο Απόστολος Παύλος, κανείς δεν μπορεί να έρθει σε σχέση με τον Λόγο του Θεού, με το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος ή γενικώς με το Θεό, ή μη εν πνεύματι Αγίω.
1: Μάλιστα.
0: Ουδείς δύνατε η πείνη Ιησούν ή μη εν πνεύματι Αγίω.
1: Οπότε εδώ προϋποτίθεται, θα έλεγε κανείς, ίσως η παρουσία του Αγίου Πνεύματος.
0: Η παρουσία του Αγίου Πνεύματος, η γενική και αφηρημένη και απροσδιόριστη Παλαιά Διαθήκη, όπου ταυτοποιείται όμως και συγκεκριμενοποιείται ως δράση του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος στην Παλαιά Διαθήκη. Γιατί θα επαναλάβω, στοιχείο της τριαδικής αποκάλυψης του Θεού είναι η κοινή ενέργεια. Τίποτα από όσα πράττει ο Θεός στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη δεν γίνεται από ένα πρόσωπο μόνο, αλλά γίνεται από τη συνεργασία των τριών προσώπων. Απλώς λόγω της αποκαλύψεως δίνουμε μια προτεραιότητα, θα λέγαμε, ένα προβάδισμα στα πρόσωπα, αλλά χωρίς όμως να αποκλίνονται και τα άλλα πρόσωπα. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, mm-hmm, τα άλλα δύο πρόσωπα της Τριάδος. Έτσι λοιπόν αυτή η παρουσία, η ενέργεια μάλλον του Θεού επί των προφητών είναι μια πνευματική εμπειρία. Για παράδειγμα, έχουμε που εκφράζεται με διαφόρους τρόπους. Ο προφήτης Ισαΐας, για παράδειγμα,
1: μάλιστα,
0: δέχεται και βλέπει ένα όραμα. Αυτό γίνεται μέσα στο ναό, όταν επισκέπτεται ο προφήτης στο ναό, λοιπόν, και εκεί δέχεται την πνευματική ενέργεια του Θεού και βλέπει μπροστά του τον Θεό ένθρονο. Έχουμε τον προφήτη Ιερεμία, ο οποίος δέχεται την ίδια πνευματική αλλά τώρα μυστική εμπειρία που δεν μας την περιγράφει, παρά μόνο ότι συνεννοήθηκε, μίλησε με το Θεό με κάποιο τρόπο, mm-hmm, έτσι, mm-hmm, και του είπε ο Θεός αυτά και του απάντησε αυτά. Έχουμε τον προφήτη Εζεκίηλ, ο οποίος έχει και μια υλική έκφραση αυτής της πνευματικής του εμπειρίας, όταν μας λέει ο προφήτης ότι με ανέλαβε πνεύμα Κυρίου, με άρπαξε το πνεύμα του Κυρίου ή άγγελος. Λοιπόν, και όπως και περιγράφει αυτή την εμπειρία, σαν να τον αρπάζει ένα ελικόπτερο, ας πούμε, και τον περιφέρει πάνω από τις πεδιάδες της Βαβυλώνας και τα λοιπά, και τον πηγαίνει και στην Ιερουσαλήμ και τον επαναφέρει στη Βαβυλώνα. Mm-hmm. Λοιπόν, μια τέτοιου είδους εμπειρία και κίνηση μέσα στο χρόνο, στο χώρο. Λοιπόν, αυτό το λέει άλλοτε με άγγελος, άλλοτε ως πνεύμα. Και μάλιστα του δίνει και μία συγκεκριμένη οδηγία να πάρει ένα βιβλίο και να το φάει. Έτσι. Μάλιστα. Ο Ιερεμίας το περιγράφει ότι ο Θεός του αγγίζει τα χείλη με το χέρι του και εισέρχεται ο λόγος μέσα στην ύπαρξή του και αρχίζει να μιλάει τα λόγια του Θεού. Mm-hmm. Βλέπετε, μία ποικιλία εμπειριών οι οποίες είναι καθαρά πνευματικές, έτσι. Το σώμα ως υλικό βρίσκεται σε ένα συγκεκριμένο τόπο, αλλά περιγράφουν οι άνθρωποι αυτοί πράγματα που βλέπουν, ακούν ή αισθάνονται ή ζουν ως πραγματικότητες, αλλά με ένα πνευματικό τρόπο. Αυτό γίνεται με την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Είναι πολύ χαρακτηριστικές αυτές οι περιπτώσεις στις οποίες αναφερθήκατε, και του προφήτη Ισαΐα και του προφήτη Ιερεμία και του προφήτη Ιεζεκίλ. Και να πάμε στο ερώτημα εδώ ενός ακροατή μας, του κυρίου Στέφανου. Μας λέει εδώ, οι οράσεις των προφητών δια του Αγίου Πνεύματος δεν γίνονται?
0: Βεβαίως. Δια του Αγίου Πνεύματος, ακριβώς. Και επειδή δεν μπορούν να τις αντιληφθούν με ακρίβεια ή τουλάχιστον να τις εκφράζουν με την ακρίβεια που θα θέλαμε εμείς ή που διαβάζουμε αυτή την περιγραφή μετά την Καινή Διαθήκη, γι' αυτό και χρησιμοποιούν αυτούς τους γενικούς όρους πνεύμα. Mm-hmm. Δηλαδή ένας άνεμος, μία δύναμη που ενήργησε επάνω τους χωρίς να ξέρουν πώς και τι, έτσι, και τους έδωσε αυτές τις αποκαλύψεις. Μην πάμε όμως μακριά. Ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, εκεί στην Β' προς Κορινθίους, όταν περιγράφει την εμπειρία της εισόδου του στον Παράδεισο, έτσι, τι λέει? Είδα, λέει, ότι αρπάγει ο άνθρωπος, αρπάχτηκε ο άνθρωπος, όπως είπαν προηγουμένως και ο Ιζεκίλ που τον άρπαξε το πνεύμα, είτε εν σώματι είτε εκτός σώματος ουκ είδα. Ο Θεός είδεν. Δηλαδή ο Παύλος είχε την γνώση ότι είναι στο σώμα του και βρίσκεται εκεί που βρισκότανε, αλλά συγχρόνως να βρίσκεται και σε έναν άλλο τόπο που είναι μέσα στον Παράδεισο και είδε άρρητα ρήματα. Καταλάβατε, δεν μπορεί να γίνει με ακρίβεια και με λεπτομέρεια αντιληπτή αυτή η υπερβατική εμπειρία της παρουσίας του Θεού και της ενέργειας του Θεού στους προφήτες. Μάλιστα. Γι' αυτό και χρησιμοποιούν αυτές τις φράσεις και ιδιαίτερα τη λέξη πνεύμα, που είπαμε ότι είναι κάτι που το αισθάνεται κανείς αλλά δεν μπορεί να το δει.
1: Μάλιστα.
0: Να θυμηθούμε τον προφήτη Ηλία, mm-hmm, που θέλει να δει την παρουσία και τη δύναμη του Θεού και περιμένει να δει σεισμό, να δει να φλέγονται τα όρη και τα λοιπά, και πως αντιλαμβάνεται την παρουσία του Θεού σαν ένα λεπτό αεράκι που του δρώσε το πρόσωπο. Να το πνεύμα. Καλάβατε, και γι' αυτό έχουμε και μια ποικιλία.
1: Μάλιστα.
0: Τέτοιων περιγραφών.
1: Μάλιστα.
0: Η Καινή Διαθήκη γίνεται πρόσωπο.
1: Θα πούμε περισσότερα σε λίγο εδώ, παρότι με τη βοήθειά σας, κύριε καθηγητά, κύριε Παπανάκη, έχουμε λίγο χρόνο ακόμη στη διάθεσή μας. Πρώτα θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά επανερχόμαστε.

0: Με τον κύριο Αθανάσιο Παπανάκη συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, καθηγητή Παλαιάς Διαθήκης και Βιβλικής Θεολογίας στην Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχουμε 10 λεπτά στη διάθεσή μας περίπου, κύριε καθηγητά, και ήθελα να σας ρωτήσω όσον αφορά το Άγιο Πνεύμα εδώ και το ρόλο του Αγίου Πνεύματος στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Mm-hmm. Θα μπορούσαμε να ακούμε κάτι και μέσα βεβαίως από τα προφητικά βιβλία.
1: Από τα προφητικά και στη διδαχή των προφητών ακριβώς, γιατί έχοντας αυτή την εμπειρία, έτσι με όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως, που γίνεται η κινητήριος δύναμη των προφητών, mm-hmm. έτσι που γεμίζει την ύπαρξή τους, τους αποκαλύπτει πράγματα, έννοιες, ιδέες, διδαχές και τα λοιπά και τις μεταφέρουν στους ανθρώπους, μέσα από εκεί τώρα περιγράφουν και αυτή την παρουσία του Αγίου Πνεύματος mm-hmm. μέσα στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας και πώς θα γίνει πλέον το Πνεύμα το Άγιον μόνιμο, θα επανέλθει σε αυτή τη μονιμότητα που είχε από την αρχή της δημιουργίας. Mm-hmm. Και αυτό γίνεται σταδιακά και όσο προχωρούμε περισσότερο, πλησιάζουμε περισσότερο προς τα χρόνια του Χριστού. Διότι έχουμε ακριβώς εδώ την περίπτωση του προφήτη Εζεκίηλ. Και να ξεκινήσουμε από αυτόν. Mm-hmm. Ο οποίος ζει στα χρόνια της Βαβυλώνης Αχμαλωσίας, δηλαδή τον 6ο αιώνα, τέλη 6ου αιώνα. Και ο προφήτης Εζεκίηλ κάνει λόγο, ένα πάρα πολύ γνωστό όραμα που βλέπει ο προφήτης Εζεκίηλ, γιατί το διαβάζουμε τη Μεγάλη Παρασκευή μετά την επιστροφή από τον Επιτάφιο, το όραμα των ξηρών οστών, mm-hmm. όπου εκεί πέρα τι βλέπει ο προφήτης. Βλέπει ο Θεός να παίρνει τα σκόρπια κόκαλα του λαού του, των ανθρώπων του λαού του, δηλαδή των εξορίστων, να τα επανασυστήνει σε ανθρώπους, να λέει γίνεται ένα σεισμός, κουνιούνται το κόκαλα το ένα, βρίσκει το άλλο, γίνονται οι σκελετοί και πάνω στους σκελετούς αυτούς αναφύονται αίμα, σάρκες κτλ. Δηλαδή μία περιγραφή όπως αυτή της δημιουργίας στην αρχή που πλάθει ο Θεός στο σώμα του ανθρώπου. Και μετά λέει προφήτευσε στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα να πνεύσουν οι άνεμοι, να εισέλθουν μέσα σε αυτά τα νεκρά σώματα και να γίνουν ζωντανές υπάρξεις. Και το mm-hmm. κάνει αυτό η Εζεκίηλ και φυσούν οι άνεμοι και εμψυχώνονται αυτά τα νεκρά σώματα και γίνεται λέει ένας λαός μεγάλος φόδρα. Αυτό είναι μια εικόνα που χρησιμοποιεί ο προφήτης για να πει τους εξορίστους και εχμαλώτους Ιουδαίους ότι θα επιστρέψουμε στη γη των πατέρων μας, στην Ιερουσαλήμ και θα ξαναζήσουμε σαν κανονικοί άνθρωποι και όχι σαν δούλοι Μάλιστα. και εξόριστοι όπως είμαστε τώρα στη Βαβυλώνα. Αλλά γίνεται όμως και μία προφητεία για την ανάσταση των νεκρών στα έσχατα. Γι' αυτό και το διαβάζουμε mm-hmm. μέσα στην Καινή Διαθήκη, τη Μεγάλη Παρασκευή, ακριβώς μιλώντας για την ανάσταση του Χριστού και την ανάσταση του καθενός ανθρώπου που θα γίνει πάλι εν πνεύματι Αγίου. Yeah. Αλλά τι γίνεται, τι άλλο λέει ο προφήτης Εζεκίηλ. Θυμάστε που είπαμε νωρίτερα ότι στο έκτο κεφάλαιο της Γενέσεως διαπιστώνει ο Θεός ότι δεν μπορεί να μείνει άλλο το πνεύμα του μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους. Mm-hmm. Είναι ακατάλληλο έδαφος για να κατοικήσει και να φιλοξενήσει η ανθρώπινη ύπαρξη όπως κατάντησε δια της αμαρτίας να φιλοξενήσει το πνεύμα του Θεού. Γι' αυτό και έρχεται ο προφήτης Εζεκίηλ και τι λέει. Ότι θα γίνει μία αντικατάσταση του πνεύματος που υπάρχει μέσα στον άνθρωπο. Μαζί με αντικατάσταση και της καρδιάς του.
0: Δηλαδή τι προφητεύει εδώ ίσως ο
1: προφητεύει ακριβώς ο προφήτης Εζεκίηλ αυτό το πνεύμα, τη διάθεση, το φρόνημα της αντίστασης και της απίθειας και της ανυπακοής στο Θεό, το περιγράφει ως σκληρότητα καρδιάς απέναντι στο Θεό mm-hmm. και λέγει ο προφήτης ότι θα γίνει μία μεταμόσχευση καρδιάς. Θα λέγαμε ότι είναι ο προφήτης ο πατέρας των μεταμοσχεύσεων, ο Εζεκίηλ, όπου θα βγει αυτή, θα βγάλει ο Θεός την πέτρινη καρδιά η οποία δεν καταλαβαίνει τίποτα και είναι ανέστητη και θα βάλει μία σάρκινη καρδιά μαλακή η οποία θα είναι ευαίσθητη στο νόμο του Θεού και θα τηρεί, θα υπακοεί στο θέλημα και θα βάλει και ένα καινούριο πνεύμα mm-hmm. με το οποίο θα μπορεί το πνεύμα του Θεού να συνοείται. Γιατί δεν θα είναι πνεύμα ανταρσίας, αλλά πνεύμα υπακοής και συνεννόησης και συνεργασίας και αγάπης, διάθεση, έτσι, επικοινωνίας με το Θεό και όχι απήθειας. Mm-hmm. Λοιπόν, και αυτό του είδους το πνεύμα, έτσι, το νέο πνεύμα, το βλέπουν πρώτα οι προφήτες, με κυρίαρχο εδώ τον προφήτη Ισαΐα, να αναπαύεται, να ενσωματώνεται μέσα στον Μεσσία.
0: Έχουμε δηλαδή μια προτύπωση εδώ, μια προεικόνηση.
1: Έχουμε μια προφητεία.
0: Μια προφητεία,
1: γιατί έχουμε συγκεκριμένη περιγραφή από τον Μεσσία, του Ισαΐα, mm-hmm. για το πρόσωπο του Μεσσία, αυτόν δηλαδή τον οποίο τον άνθρωπο που θα στείλει ο Θεός ως εκπρόσωπό του για να οδηγήσει τον Ισραήλ στη δόξα και το ανθρώπινο γένος στη σωτηρία, ο οποίος το πρώτο στο χαρακτηριστικό του θα είναι ότι πνεύμα Θεού αναπαύεται επ' αυτόν. Mm-hmm. Πνεύμα ισχύος, πνεύμα βουλής, και θα γίνει μεγάλης βουλής άγγελος. Αυτά τα διαβάζουμε στα κεφάλαια 9 και 11 της προφητείας του Ισαΐα.
0: Εδώ αυτές οι φράσεις τι θέλουν να μας πουν, κύριε καθηγητά?
1: Ακριβώς με αυτό που λέγαμε νωρίτερα για την καθιέρωση των προφητών και των βασιλέων και κατ' επέκταση και των ιερέων στο λειτουργήμά τους, εδώ τώρα να γίνεται δια του Πνεύματος του Θεού, δηλαδή Αγίου Πνεύματος, που θα αναπαύεται, αυτός ο Μεσσίας θα είναι το κατάλληλο έδαφος που θα μπορεί να φιλοξενήσει το Πνεύμα του Θεού, που θα έχει όλες τις θεϊκές ιδιότητες κυριαρχίας και εξουσίας επάνω στον κόσμο. Δηλαδή ότι ο Μεσσίας θα είναι επί της ουσίας ο Θεός Γιαχβέ παρών επί της γης. Αυτό μας λέει ο προφήτης Ισαΐας. Και στο κεφάλαιο 61, στο τελευταίο μέρος του βιβλίου του, το λέει πάρα πολύ συγκεκριμένα ο προφήτης. Πνεύμα Κυρίου επ' εμέ, ου είναι και νέχρισέ με. Το πνεύμα του Κυρίου, του Γιαχβέ, έρχεται επάνω μου γιατί με αυτό με έχρισε. Mm-hmm. Όπως χρείονταν με το Ιερό Έλαιο που είπαμε. Αυτή την προφητεία του Ισαΐα διαβάζει ο Ιησούς στην συναγωγή της Καπερναούμ και λέει, το ακούσατε αυτό από τον προφήτη Ισαΐα? Λοιπόν, έχετε μπροστά σας αυτόν ο οποίος έχει χρηστεί με το Πνεύμα του Θεού. Είμαι εγώ που σας μιλάω, είμαι ο Μεσσίας. Και θόλωσαν οι ακροατές του εκεί πέρα, οι Εβραίοι, οι Γαλιλαίοι, και πήγαν να τον πετάξουν κάτω από τον γκρεμό γιατί ευλασφήμισε. Έτσι, ο Ιησούς λέει όμως αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Ότι το Πνεύμα του Θεού είναι πλέον μέσα μου, και όπως θα αποκαλυφθεί στη συνέχεια, είναι ακριβώς ο τρίτος εις τριάδος που βρίσκεται εν ιό, γιατί εν πνεύματι ο δεύτερος εις τριάδος, ο Υιός και ο Λόγος, εν πνεύματι Αγίο γίνεται άνθρωπος, τη βουλήση mm-hmm. του Πατρός. Έτσι είπαμε, κοινή ενέργεια της Αγίας Τριάδος. Λοιπόν, και είναι ακριβώς αυτό το Πνεύμα το Άγιον με το οποίο βαπτίζει τους μαθητές του, έτσι σε συνέχεια του βαπτίσματος δια πυρός και ύδατος, δια ύδατος που κάνει ο Ιωάννης ο βαπτιστής, θα βαπτιστείτε εν πνεύματι Αγίου και πυρή, που βαπτίζει τους μαθητές του ο Ιησούς, μετά δια του μυστηρίου της βαπτίσματος, του βαπτίσματος που γίνεται και με ύδωρ και με πνεύμα Άγιον.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός ακριβώς ο βαπτισμός στο πνεύμα του Άγιον γίνεται την ημέρα της Πεντηκοστής. Με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος και εν πυρή ως γλώσσες πυρός, που κάθονται στους Αποστόλους και λαμβάνουν τη δύναμη, έτσι, και με εξωτερική έκφραση, γιατί νωρίτερα το είχε δώσει κατά την εμφανίση του ως αναστημένος ο Κύριος μαθητές του, που όταν είπε λάβετε Πνεύμα Άγιον, αλλά έχουμε μια εξωτερική έκφραση ως γλώσσες πυρός κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, και οι μαθητές μετά αυτό το Πνεύμα το Άγιο που λαμβάνουν και γίνονται Απόστολοι κατά το πρότυπο των προφητών, βαπτίζουν εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος τους ανθρώπους και λαμβάνουν και αυτοί Πνεύμα Άγιον. Μάλιστα. Όπως διαβάζουμε μετά στο βιβλίο των Πράξεων. Mm-hmm. Αυτό ως γεγονός έχει ήδη περιγραφεί από τον προφήτη Ιωήλ τουλάχιστον 7 αιώνες παλαιότερα, δεν γνωρίζουμε την ακριβή ημερομηνία εποχή της δράσης του Ιωήλ, όταν ο προφήτης Ιωήλ λέει ότι στις έσχατες ημέρες ο Γιαχβέ θα χύσει, θα κάνει μια παγκόσμια πνευματοχυσία, όπως οι ουρανοί ανοίγουν και χύνεται καταιγίδα ύδατος και τα λοιπά, έτσι θα πέσει το πνεύμα του Θεού πάνω σε όλους τους ανθρώπους και θα αρχίζουν να μιλούν γλώσσες, να βλέπουν νύπνια, να κάνουν υπερφυσικά πράγματα, ακριβώς όπως είναι η εμπειρία της πρώτης εκκλησίας. Οπότε και οι πρώτοι και οι μαθητές, οι Απόστολοι, όταν βαπτίζουν τους ανθρώπους, αυτοί αρχίζουν να γλωσσολαλούν, να τελούν θαύματα, να διδάσκουν κτλ. Και ούτω καθεξής.
0: Βλέπουμε,
1: και
0: λοιπόν,
1: πώς προετοιμάζεται από τους προφήτες και πραγματοποιείται στην Καινή Διαθήκη.
0: Ακριβώς. Βλέπουμε λοιπόν ότι το Άγιο Πνεύμα είναι αυτή η δύναμη του Θεού, έτσι, στην Παλαιά Διαθήκη. Νομίζω το έχουμε ήδη τονίσει και βλέπουμε πώς το... πώς μιλούν και πώς αναφέρονται και οι προφήτες στο Άγιο Πνεύμα, Πνεύμα Άγιο, Πνεύμα Κυρίου, έτσι δεν είναι, λόγος ή χειρ Κυρίου. Βλέπουμε ότι προσπαθούν, χρησιμοποιώντας αυτές τις λέξεις, να περιγράψουν όσο μπορούν, όσο αυτό είναι δυνατό, αυτή την πνευματική τους εμπειρία, κύριε καθηγητά.
1: Ακριβώς. Και έρχεται μετά ακριβώς η Καινή Διαθήκη, οπότε και ολοκληρώνεται η Αποκάλυψη, να ρίξει φως πάνω σε αυτές τις ποικίλες περιγραφές των προφητών και γενικώς των ανθρώπων της Παλαιάς Διαθήκης και να τα ταυτίσουν, να τα συγκεκριμενοποιήσουν σε συγκεκριμένες ενέργειες και δράση του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος, που είναι το Πνεύμα το Άγιον.
0: Μάλιστα, κύριε καθηγητά, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, θα θέλαμε όμως θερμά να σας ευχαριστήσουμε για τη συνομιλία που είχαμε σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σπυρόπουλε, και καλή συνέχεια και σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Είχαμε την ευκαιρία σήμερα, αγαπητοί ακροατές, να συνομιλήσουμε με τον κύριο Αθανάσιο Παπαρνάκη, καθηγητή Παλαιάς Διαθήκης και Βιβλικής Θεολογίας στην Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με θέμα το Άγιο Πνεύμα στους προφήτες, με αφορμή το αφιέρωμα του 89,5 στο Άγιο Πνεύμα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Σπυρόπουλος, να είστε όλοι καλά, χαίρετε.

0: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692. Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
2: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συνδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά συνδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
5: Χάρη στο πρόγραμμα LIFE-IP Adapting.gr, σχεδιάζουμε υποδομές πιο ανθεκτικές σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Συγκεντρώνουμε δημόσιους και ιδιωτικούς οικονομικούς πόρους, βοηθάμε τις περιφέρειες στην ανάπτυξη γνώσεων και εργαλείων για την υλοποίηση έργων προσαρμογής, ανοίγουμε μια νέα προοπτική.
6: Έργο LIFE-IP Adapting.gr, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
7: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
8: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
9: Η ώρα είναι

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στο τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Άγιο Πνεύμα, ακούτε την εκπομπή με τον τίτλο «Το Άγιο Πνεύμα στην Κοινή Διαθήκη, Ευαγγέλια και Πράξεις». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Τον ήχο επιμελείται ο Τάσος Παπαδημητρίου.

0: Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Η παρουσία του Αγίου Πνεύματος στο πλαίσιο της Αγίας Γραφής και συγκεκριμένα στην Κοινή Διαθήκη είναι κεντρικής σημασίας και εμφανής. Κάτι τέτοιο φυσικά θα πρέπει να θεωρηθεί πως είναι και αναμενόμενο, αλλά και απόλυτα φυσιολογικό, αν ληφθεί υπόψη εξάλλου ότι το Άγιο Πνεύμα είναι το ένα από τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο, όπως ακριβώς και ο Θεός Πατέρας, αλλά και ο Υιός αντίστοιχα, έχει κομβικό και σημαντικό έργο και ρόλο ήδη ακόμα από την αρχή της δημιουργίας του κόσμου και του ανθρώπου. Στη σημερινή εκπομπή με αυτό το ενδιαφέρον νομίζουμε θέμα θα έχουμε τη χαρά και την εξαιρετική τιμή να συζητήσουμε με τον κύριο Χρήστο Καρακόλη, καθηγητή στο Τμήμα Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στον 89,5.
1: Χαίρετε κύριε Παπά.
0: Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για αυτή την αποδοχή της πρόσκλησης και ταυτόχρονα θέλουμε να σας παρακαλέσουμε να ακούσουμε κάποιες πρώτες δικές σας εισαγωγικές σκέψεις στο θέμα μας.
1: Μιλούμε για το Άγιο Πνεύμα στην Καινή Διαθήκη, αλλά ειδικά εξειδικεύουμε στην περιοχή των τεσσάρων Ευαγγελίων και των πράξεων των Αποστόλων που συναπαρτίζουν τα λεγόμενα ιστορικά βιβλία της Καινής Διαθήκης, διότι είναι περισσότερο βιβλία τα οποία περιέχουν αφηγήσεις, διηγήσεις για το πρόσωπο του Κυρίου και για τη δράση των Αποστόλων μετά την Πεντηκοστή και δευτερευόντως έχουν διδασκαλίες ανεπτυγμένες, τις οποίες περισσότερο βρίσκουμε στις επιστολές της Καινής Διαθήκης, στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου και στις καθολικές επιστολές. Επομένως, είναι πολύ σωστός ο χωρισμός που έχει γίνει, να ασχοληθούμε δηλαδή με αυτό το ας πούμε αφηγηματικό παύλα ιστορικό κομμάτι της Καινής Διαθήκης και να δούμε λιγάκι την παρουσία του προσώπου του Αγίου Πνεύματος, του ιερού προσώπου του Αγίου Πνεύματος, του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος, όπως πολύ σωστά κύριε Παπά τα είπατε στην εισαγωγή που κάνατε. Εγώ σαν μια πρώτη εισαγωγική παρατήρηση θα έλεγα ότι αυτή η παρουσία του Αγίου Πνεύματος είναι λιγότερο εμφανής στα κείμενα των Ευαγγελίων και περισσότερο εμφανής, βγαίνει δηλαδή και έρχεται στο προσκήνιο, στα κείμενα των πράξεων των Αποστόλων. Και αυτό έχει μια εξήγηση ότι το πρωταγωνιστικό πρόσωπο στις ευαγγελικές αφηγήσεις είναι φυσικά το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Εκεί επικεντρώνονται τα τέσσερα Ευαγγέλια, μας αφηγούνται τη ζωή του, τη δραστηριότητά του, το πάθος, την Ανάσταση και το Άγιο Πνεύμα ναι μεν είναι παρόν και ως αναφορά στην ίδια τη διδασκαλία του Χριστού αλλά και ως παρουσία, όμως όχι τόσο εμφανώς. Είναι, θα μπορούσαμε να πούμε ας πούμε στο προσκήνιο, αν επιτρέπετε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την έκφραση, ο Ιησούς Χριστός, και στο παρασκήνιο το Άγιο Πνεύμα περισσότερο. Όταν όμως φτάνουμε στις πράξεις των Αποστόλων και μετά την ανάληψη του Κυρίου, εκεί αλλάζουν τα πράγματα και πια έρχεται στο προσκήνιο το Άγιο Πνεύμα, το οποίο αλληλεπιδρά με τους Αποστόλους, το οποίο καθοδηγεί τους Αποστόλους, το οποίο γεμίζει τις ψυχές και την ύπαρξη των Αποστόλων και των λοιπόν πρώτων χριστιανών, έτσι ώστε να προφητεύουν, να καθοδηγούν την Εκκλησία σωστά και να ακολουθούν την πορεία στην οποία τους ένταξε ο Θεός, αυτή την ιεραποστολική πορεία. Αυτά έτσι θα μπορούσαμε να πούμε σαν μια πρώτη εισαγωγή, ένα πρώτο ερέθισμα για να προχωρήσουμε στη συζήτησή μας.
0: Πολύ ωραία. Πώς θα θέλετε να ξεκινήσουμε κύριε καθηγητά, να ξεκινήσουμε από τα Ευαγγέλια?
1: Ναι, βεβαίως. Κατά σειράν βρισκόμαστε φυσικά στα Ευαγγέλια και μπορούμε έτσι να δούμε μερικά ενδεικτικά χωρία και να τα σχολιάσουμε ή βέβαια μπορούμε να δούμε και πού θα μας οδηγήσει η ίδια η συζήτηση που θα κάνουμε. Αλλά έχουμε παραδείγματος χάρη, είναι πολύ σαφές ότι στα δύο Ευαγγέλια στα οποία έχουμε αφηγήσεις για τη γέννηση του Χριστού, είναι τα Ευαγγέλια κατά Ματθαίον και κατά Λουκάν. Δεν έχουμε τέτοια αφήγηση στο κατά Μάρκον και στο κατά Ιωάννην. Άρα μόνο σε δύο Ευαγγέλια από τα τέσσερα έχουμε αφήγηση για τη γέννηση του Χριστού και στα δύο αυτά πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα δηλαδή είναι αυτό το οποίο ενεργεί, επιδρά έτσι ώστε να γίνει αυτό το υπερφυσικό γεγονός, αυτό το τεράστιο θαύμα, το ανήκουστο θαύμα, δηλαδή η Παρθένος Μαρία, η Παναγία μας, να βρεθεί έγκυος χωρίς την παρέμβαση κάποιου άνδρα. Παραμένοντας Παρθένος φυσικά και όπως λένε οι πατέρες και πρώτου τόκου και κατά των τόκων και μετά τόκων και μετά τη γέννηση δηλαδή. Και λέει χαρακτηριστικά ο Ευαγγελιστής Ματθαίος ότι ευρέθη λέει η Μαριάμ, η Παναγία δηλαδή, εν γαστρή έχουσα εκ Πνεύματος Αγίου. Με την επίδραση δηλαδή του Αγίου Πνεύματος. Επομένως αυτό βέβαια και θεολογικά είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί η εκ Παρθένου γέννηση σηματοδοτεί έναν άλλο τρόπο γέννησης, ο οποίος δεν υπάγεται στην πεπτοκία κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ανθρώπινο γένος. Άρα ο Ιησούς Χριστός ήδη από τη σύλληψή του δεν κληρονομεί και δεν εντάσσεται μέσα στην, μέσα στην ανθρώπινη πεπτοκία φύση. Βρίσκεται σε μία, θα μπορούσαμε να πούμε, προπτωτική κατάσταση, και αυτό σηματοδοτείται στα Ευαγγέλια ακριβώς με την περιγραφή αυτού του γεγονότος, και βέβαια το Άγιο Πνεύμα παίζει αυτό το ρόλο. Εδώ τώρα θα μπορούσαμε ίσως να σχολιάσουμε ότι το Άγιο Πνεύμα είναι περισσότερο όπου εμφανίζεται μέσα στα κείμενα της Καινής Διαθήκης, περισσότερο σηματοδοτεί και δείχνει και φανερώνει την ενέργεια του Θεού. Το πώς δηλαδή ο Θεός ενεργεί, τη δύναμη του Θεού, τη σοφία του Θεού, την καθοδήγηση του Θεού, το φωτισμό του Θεού, είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, και τα λέμε αυτά βέβαια λίγο περιγραφικά και όχι με δογματική ακρίβεια, εννοείται, γιατί είναι πολύ δύσκολο έτσι να μιλήσουμε για αυτά τα ζητήματα με δογματική ακρίβεια, αλλά τα λέμε λίγο περιγραφικά, είναι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Θεός φανερώνεται στον κόσμο, ο Θεός Πατήρ, μέσω της παρουσίας του Ιησού Χριστού, της ένσαρκης παρουσίας, της παρουσίας του Κυρίου ενσαρκή με την ενανθρώπιση, και φανερώνεται επίσης και με την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Είναι δύο διαφορετικοί τρόποι φανέρωσης, διότι όπως λέμε στη θεολογία μας, η φανέρωση δια της ενανθρωπίσεως του Ιησού Χριστού γίνεται εν προσώπο. Δηλαδή μας φανερώνεται ένα θείο πρόσωπο, που είναι το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού, και δια του προσώπου του Ιησού Χριστού φανερώνεται φυσικά ολόκληρη η Αγία Τριάδα. Οπότε έχουμε την τιμή και το ιδιαίτερο προνόμιο εμείς οι άνθρωποι να έχουμε γνωρίσει το πρόσωπο, το θείο πρόσωπο, το πρόσωπο του Θεού, για το οποίο λέγεται στην Παλαιά Διαθήκη ότι όποιος δει το πρόσωπο του Θεού δεν θα ζήσει, δεν μπορεί να ζήσει. Και μόνο επειδή ο Θεός έγινε άνθρωπος, κατέστη δυνατόν να δούμε το πρόσωπό του και κατέστη δυνατόν να επικοινωνήσουμε προσωπικά με αυτό, σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή πρόσωπο προς πρόσωπο. Κάτι που δεν μπορεί να συμβεί στην Παλαιά Διαθήκη, συμβαίνει με πολλούς περιορισμούς. Αυτό όμως για την παρουσία του Κυρίου. Και μετά την ανάληψη του Κυρίου και την επάνωδό του στους ουρανούς και στα δεξιά του θρόνου του Θεού Πατρός, πλέον η παρουσία και η επενέργεια του Θεού στον κόσμο γίνεται κατεξοχήν με το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος, το οποίο όμως δεν μας φανερώνει το πρόσωπό του. Σε αντιδιαστολή δηλαδή με τον Ιησού Χριστό, ο οποίος μας φανέρωσε όντως το πρόσωπό του ως πρόσωπο και ως άνθρωπος πραγματικός φανερώθηκε στον κόσμο, το Άγιο Πνεύμα μας φανερώνει την ενέργειά του, μας φανερώνει τη δύναμή του, μας φανερώνει τη σοφία του, και δι' αυτόν βέβαια μας φανερώνει ακριβώς και τη θεϊκή ενέργεια και τη θεϊκή δύναμη και τη θεϊκή σοφία.
0: Και ίσως γι' αυτό να είναι και πιο δύσκολο να μιλήσουμε για το Άγιο Πνεύμα.
1: Ακριβώς. Γιατί δεν έχουμε αυτή την προσωπική, αν επιτρέπετε πάλι να χρησιμοποιήσω την έκφραση, γνωριμία με το Άγιο Πνεύμα. Δεν το γνωρίζουμε προσωπικά. Τώρα θα πει κανείς, γιατί γνωρίζουμε τον Χριστό προσωπικά? Όχι εμείς, αλλά επειδή τον γνώρισαν οι Απόστολοι, τον γνωρίζουμε δια της μαρτυρίας των Αποστόλων. Δηλαδή οι Απόστολοι κατέγραψαν τη μαρτυρία τους, κληροδότησαν τη μαρτυρία τους και στις επόμενες εκκλησιαστικές γενιές, και αυτό από γενιά σε γενιά φτάνει μέχρι και σήμερα. Και έτσι λοιπόν δια της μαρτυρίας αυτής, ναι, έχουμε πάρα πολλά στοιχεία για το πρόσωπο του Κυρίου. Αλλά δεν γνωρίζουμε το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος, όπως δεν γνωρίζουμε και το πρόσωπο του Θεού Πατρός. Στα πρόσωπα έχουμε πρόσβαση δια του προσώπου του Κυρίου, του Ιησού Χριστού. Στην ενέργεια όμως έχουμε πρόσβαση δια του Αγίου Πνεύματος, το οποίο μας μεταφέρει την ενέργεια του Θεού σε κάθε εποχή εντός της Εκκλησίας.
0: Μάλιστα. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσες αυτές οι πρώτες επισημάνσεις, κύριε καθηγητά, για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε κι εμείς όσο μπορούμε αυτό το θέμα. Επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε αμέσως μετά στην επικοινωνία μας.

0: Ακούτε κυρίες και κύριοι την εκπομπή με τον τίτλο «Το Άγιο Πνεύμα στην Κοινή Διαθήκη, Ευαγγέλια και Πράξεις». Και αυτή η εκπομπή εντάσσεται στο γενικότερο αφιέρωμα του 89,5 στο τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Άγιο Πνεύμα. Στη σημερινή εκπομπή έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Χρήστο Καρακόλη, καθηγητή στο Τμήμα Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τι θα λέγατε τώρα, κύριε καθηγητά, να συνεχίσουμε με άλλες επισημάνσεις που αξίζει να κάνουμε σε σχέση με τα Ευαγγέλια και το Άγιο Πνεύμα?
1: Ναι, βεβαίως. Μπορούμε να πάμε σε ένα άλλο περιστατικό, το οποίο έτσι είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό, το οποίο είναι το περιστατικό της βαπτίσεως του Κυρίου από τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή. Εκεί έχουμε επίσης μία εμφάνιση του Αγίου Πνεύματος, η οποία είναι κομβική σημασίας για την εξέλιξη, φυσικά των Ευαγγελικών αφηγήσεων. Σε όλα τα Ευαγγέλια και στα τέσσερα υπάρχει αυτή η συνάντηση του Χριστού με τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και υπάρχει βέβαια και το στοιχείο της καθόδου του Αγίου Πνεύματος. Και ειδικά τα τρία συνοπτικά, έτσι με πολύ μεγάλη ακρίβεια, μας παραδίδουν αυτό το περιστατικό. Το κατά Ιωάννη κάνει και μία θεολογική αποτύπωση αυτού του περιστατικού και το παραδίδει έτσι κάπως πιο ελεύθερα. Και αυτό το οποίο διαβάζουμε και στα τρία συνοπτικά, δηλαδή στο κατά Ματθαίον, στο κατά Μάρκον και στο κατά Λουκάν, είναι ότι ο Κύριος προσεγγίζει τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και βαπτίζεται από αυτόν. Και την ώρα της βαπτίσεως ανοίγει ο ουρανός, ανοίγουν οι ουρανοί, ισχύζονται οι ουρανοί όπως μας λέει το κείμενο και κατέρχεται το Άγιο Πνεύμα από τον ουρανό πάνω στον Ιησού Χριστό ως περιστερά, με τη μορφή δηλαδή ενός περιστεριού. Είναι ένα περιστατικό το οποίο ενώ μας είναι πάρα πολύ γνωστό φυσικά και είναι και το περιστατικό το οποίο εορτάζουμε και θυμόμαστε κατά την εορτή των Θεοφανίων. Ωστόσο χρήζει ερμηνείας για να μπορέσουμε να καταλάβουμε πραγματικά τι σημαίνει όλο αυτό, γιατί το Άγιο Πνεύμα που εμφανίζεται με τη μορφή περιστεράς ή γιατί βαπτίζεται ο Χριστός και τι ακριβώς σημαίνει ότι ακούγεται και η φωνή του Θεού Πατέρα, φυσικά ο οποίος λέει ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός ενώ ευδόκησα. Όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν θέλουν έτσι ένα σχολιασμό. Και θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με το ότι ο Χριστός προσέρχεται να βαπτιστεί όντως από τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή, πράγμα το οποίο ξενίζει καταρχάς, διότι συνήθως κάποιος ανώτερος βαπτίζει κάποιον που είναι κατώτερος και όχι το αντίθετο. Δηλαδή ο ιερέας βαπτίζει ας πούμε έναν που είναι αβάπτιστος. Δεν βαπτίζει ο αβάπτιστος τον ιερέα. Επομένως αυτή ξέρετε η ένσταση καταγράφεται ήδη στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Δηλαδή λέει ο Άγιος Ιωάννης στον Κύριο, καλά εγώ έχω χρίαν υπό σου βαπτιστήνε και εσύ έρχει προς με. Εγώ χρειάζομαι να βαπτιστώ από σένα και εσύ έρχεσαι σε μένα για να βαπτιστείς. Αλλά αυτό φυσικά οι πατέρες της Εκκλησίας το ερμηνεύουν και λένε αφενός ότι αποτελεί έναν τύπο ταπεινώσεως τον οποίο πρέπει να ακολουθούμε και εμείς. Αφετέρου είναι ότι πρέπει να φανεί ότι ο Κύριος τηρεί όλα τα διατεταγμένα και όχι απλώς το Μωσαϊκό νόμο αλλά ακόμη και τη βάπτιση του Ιωάννη του Βαπτιστή που είναι μια καθαρτήρια τελετή και να μην φανεί ότι δεν τηρεί κάτι, διότι διδάσκει την ελευθερία από τον νόμο τηρώντας ο ίδιος το Μωσαϊκό νόμο, έτσι ώστε να μην μπορεί κανείς να πει ότι ο ίδιος είναι παραβάτης του νόμου και άρα γι' αυτό διδάσκει την ελευθερία από τον νόμο, γιατί ο ίδιος είναι παραβάτης του νόμου. Οπότε θα υπήρχε και μια ιδιοτέλεια, ας πούμε. Έτσι, κάτι που δεν μπορούμε να το τηρήσουμε, διδάσκουμε να μην το τηρούν και οι άλλοι. Αλλά δεν πρόκειται περί αυτού, διότι ο Κύριος τήρησε το Μωσαϊκό νόμο στην ολότητά του. Και γι' αυτό είχε μετά τη δυνατότητα και θα λέγαμε το δικαίωμα, ας πούμε, εντός εισαγωγικών. Προφανώς το είχε το δικαίωμα ως Θεός, αλλά και για την ανθρώπινη λογική είχε το δικαίωμα να κηρύξει την ελευθερία από τον νόμο. Αυτά, ας πούμε, είναι πράγματα που λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, τα επισημαίνουν στην ερμηνεία τους. Επομένως, να δούμε λιγάκι γιατί γίνεται αυτή η βάπτιση. Και μετά στη βάπτιση αυτή εμφανίζεται ολόκληρη η Αγία Τριάδα, το κάθε πρόσωπο με το δικό του ιδιαίτερο τρόπο. Δηλαδή, ο μεν Ιησούς Χριστός φυσικά με την ενανθρώπισή του, το Άγιο Πνεύμα όμως είναι κάτι το αόρατο, είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να δούμε με τις αισθήσεις μας, το αισθανόμαστε, το βιώνουμε, το νιώθουμε, πιστεύουμε στην ύπαρξή του, πιστεύουμε στην ενέργειά του, στη δράση του, στην παρουσία του. Όμως δεν το βλέπουμε με τα μάτια μας. Οπότε για να φανεί, για να φανερωθεί και για να βεβαιωθούν όλοι, και ο ίδιος ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο οποίος και αυτός δέχεται μεν την αποκάλυψη του Θεού για τον Χριστό και ξέρει ποιος είναι ο Χριστός, αλλά όμως λαμβάνει και το σημείο της επιβεβαίωσης από τον ίδιο του Θεού, που είναι ακριβώς η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος, και οι υπόλοιποι Ιουδαίοι που είναι παρόντες, αλλά και εμείς όλοι στους οποίους φτάνει αυτή η μαρτυρία, όπως είπαμε προηγουμένως. Για να υπάρξει λοιπόν αυτή η επιβεβαίωση, το Άγιο Πνεύμα λαμβάνει μια ορατή μορφή. Δεν σημαίνει ότι όντως μετουσιώνεται και γίνεται ένα περιστέρι, σε καμία περίπτωση. Έτσι, δεν αποκτά δηλαδή σάρκα και οστά το Άγιο Πνεύμα, όχι. Απλώς εμφανίζεται σαν περιστέρι, σαν να είναι περιστέρι, παίρνει μια ορατή μορφή, παίρνει τη μορφή του περιστεριού, και έτσι μπορούν οι άνθρωποι να το δουν και να επιβεβαιώσουν ότι όντως είναι το Άγιο Πνεύμα. Εδώ τίθεται ένα ερώτημα, το οποίο είναι εύλογο και πολύ λογικό. Για ποιο λόγο να μην υποθέσει κανείς ότι είναι ένα απλό περιστέρι και πώς ξέρουμε ότι όντως είναι το Άγιο Πνεύμα? Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Διότι ένα περιστέρι ποτέ δεν κατέρχεται από τον ουρανό. Το περιστέρι για να κατέλθει από τον ουρανό πρέπει πρώτα να ανέλθει. Διότι είναι ένα πετούμενο, ένα πουλί το οποίο ζει φυσικά και κινείται και έχει τη φωλιά του στο έδαφος. Έτσι δεν είναι? Ή σε κάποιο δέντρο, ή εν πάση περιπτώσει κάπου στη γη. Επομένως, ένα περιστέρι το οποίο μόνο κατεβαίνει, χωρίς να έχει ανέβει πρώτα, εμφανίζεται από τον ουρανό και κατεβαίνει από τον ουρανό, δεν μπορεί παρά να είναι το Άγιο Πνεύμα, δεν μπορεί να είναι κάτι το επίγειο. Άρα, πάρα πολύ όμορφα, γλαφυρά και παραστατικά μας παρουσιάζουν τα Ευαγγέλια αυτό το περιστατικό, για να βεβαιωθούμε κι εμείς μαζί με τους αυτόπτες μάρτυρες που τα διαβάζουμε αυτά, ότι όντως είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος, το οποίο κατέρχεται. Και εδώ, ας πούμε, κάποιες αιρέσεις από την αρχαία Εκκλησία ήδη είπανε, άρα αφού κατέρχεται τώρα στη βάπτιση, δεν το είχε από πριν ο Ιησούς Χριστός. Το λαμβάνει με τη βάπτισή του. Εδώ, ας πούμε, είναι που λαμβάνει το μεσιανικό αξίωμα, συνδέεται στην Παλαιά Διαθήκη το μεσιανικό αξίωμα με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, του Πνεύματος του Θεού. Οπότε εδώ λαμβάνει το μεσιανικό αξίωμα, εδώ λαμβάνει την υιοθεσία από το Θεό, εδώ λαμβάνει, λαμβάνει, ας πούμε, κάποιες αιρέσεις, έλεγαν ακόμη και την ίδια τη θεότητα, κάποιες αρχαίες αιρέσεις. Και αυτά, ξέρετε, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο επιβιώνουν ακόμη και μέχρι τις μέρες μας. Και ίσως κάνετε και κάποιες εκπομπές που θα τα σχολιάσετε αυτά τα ζητήματα και για τις νέες αιρέσεις, ας πούμε, κλπ. Και πώς παίρνουν αυτά τα επιχειρήματα των αρχαίων αιρέσεων και τα αναπαράγουν. Αλλά αυτά όλα δεν ισχύουν. Δεν ισχύουν. Είναι πλάνες. Πώς το ξέρουμε ότι το έχει το Άγιο Πνεύμα ο Κύριος από πριν? Πάρα πολύ απλά, κύριε Παπά, διότι είναι ο αληθινός Θεός που έγινε άνθρωπος. Εάν είναι ο αληθινός Θεός που έγινε άνθρωπος, είναι δυνατόν να μην έχει το Άγιο Πνεύμα? Είναι αδύνατον. Δεν μπορεί να είναι Θεός και να μην έχει το Άγιο Πνεύμα και να μην είναι ενωμένος με το Άγιο Πνεύμα. Δεν πάβει ποτέ αυτή η ενότητα και με το Θεό Πατέρα και με το Άγιο Πνεύμα των προσώπων της Αγίας Τριάδος. Άρα λοιπόν πάρα πολύ απλά μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτό το πράγμα, και αυτό φυσικά μαρτυρείται και στα κείμενα. Δηλαδή, όταν η Παναγία, διαβάσαμε πριν, έγινε εγγαστρή έχουσα εκ Πνεύματος Αγίου, δηλαδή αυτό τι σημαίνει? Ότι έμεινε έγκυος με την επίδραση του Αγίου Πνεύματος, αλλά το βρέφος δεν είχε το Άγιο Πνεύμα. Ή ο Ευαγγελιστής Λουκάς που μας λέει, ας πούμε, στα παιδικά χρόνια του Χριστού, ότι ήταν γεμάτος από το Άγιο Πνεύμα. Ο Κύριος, ως άνθρωπος εννοείται, γιατί ο Θεός είναι αυτονόητο. Ότι ήταν ενωμένος με το Άγιο Πνεύμα, έτσι, αλλά και ως άνθρωπος ήταν πλήρης Πνεύματος Άγιο. Άρα δεν το λαμβάνει τώρα. Τι είναι αυτό το οποίο συμβολίζει αυτό το περιστατικό και δείχνει με συμβολικό τρόπο και παραστατικό τρόπο αυτό το περιστατικό της καθόδου του Αγίου Πνεύματος? Δείχνει κατά ορατό τρόπο ότι όντως το έχει. Διότι εάν εμφανιζόταν ο Κύριος με ένα περιστέρι στο κεφάλι του ή στον ώμο του κτλ., αυτό τότε πώς θα ξέραμε όντως ότι είναι το Άγιο Πνεύμα και δεν είναι ένα κοινό περιστέρι? Ο μόνος τρόπος για να δειχθεί ότι ο Κύριος όντως είναι φορέας του Αγίου Πνεύματος είναι αυτό το Άγιο Πνεύμα να κατέλθει από τον ουρανό με ορατή μορφή. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το λαμβάνει εκείνη τη στιγμή και δεν το έχει. Αυτό γίνεται κατ' οικονομίαν για τους ανθρώπους, για τους μάρτυρες που είναι εκείνη τη στιγμή μπροστά σε αυτή τη σκηνή. Και βέβαια, για να συμπληρώσουμε την εικόνα, ακούγεται και η φωνή του Θεού Πατρός, και γι' αυτό έχουμε θεοφάνεια, έχουμε την εμφάνιση της Αγίας Τριάδος. Ακούγεται η φωνή του Θεού Πατρός από τον ουρανό, ο οποίος επιβεβαιώνει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι όντως ο αγαπητός Υιός του, ο μονογενής Υιός του, ο προαιώνιος Υιός του, θα συμπληρώνω.

0: και έτσι εκφράζει τη χαρά του και την εφροσύνη του. Ανθρωποπαθείς εικόνες όλες αυτές, ναι. Και κατ' οικονομία λέγονται για εμάς τους ανθρώπους, φυσικά, ναι. Εννοείται. Για την παρουσία του Υιού του επί της γης, προκειμένου να σωθεί ο κόσμος, που είναι δημιούργημά του και που τον έχει αγαπήσει στον απόλυτο βαθμό.
1: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, επιτρέψτε μας να θέσουμε ένα ακόμη ερώτημα. Διαβάζουμε τον Ευαγγελιστή Ματθαίου να σημειώνει: «Πάσα αμαρτία και βλασφημία αφαιθήσετε της ανθρώπης, ιδέ του πνεύματος βλασφημία ούκ αφαιθήσετε της ανθρώπης, ούτε εν τον νυν αιώνι, ούτε εν το μέλλοντι». Θα μπορούσαμε να προσδιορίσουμε, Ράγιε, ποια είναι αυτή η βλασφημία απέναντι στο Άγιο Πνεύμα.
0: Ναι. Είναι πολύ εύστοχο το ερώτημά σας και είναι πράγματι και αυτό ένα από τα δύσκολα κείμενα της Καινής Διαθήκης, mm-hmm. από τα δυσερμήνευτα κείμενα. Μπορούμε να πούμε δύο λόγια. Αλλά για να το καταλάβουμε πρέπει να δούμε τη συνάφεια. Mm-hmm. Και αυτό το λόγιο υπάρχει σε όλα τα συνοπτικά Ευαγγέλια επίσης, το λόγιο του Χριστού. Πιο πριν, οι Φαρισαίοι άρχοντες, οι Ιουδαίοι άρχοντες, αποδίδουν στο Χριστό, οι Σαδουκαίοι και λοιποί, αποδίδουν στο Χριστό την εξής κατηγορία. Λίγο πρέπει αυτό να το προσέξουμε. Λένε ότι θεραπεύει δαιμονισμένους, βγάζει τα δαιμόνια μέσα από δαιμονισμένους με τη δύναμη του Βελζεβούλ, δηλαδή του άρχοντος των δαιμονίων. Άρα, δηλαδή κατηγορούν τον Χριστό ότι ο ίδιος είναι δαιμονισμένος, ότι ο ίδιος λειτουργεί ως όργανο όχι του Θεού, αλλά του άρχοντα των δαιμονίων, του Βελζεβούλ, και με τη δύναμη του άρχοντα των δαιμονίων βγάζει τα δαιμόνια. Είναι η παράσταση αυτή, η εικόνα μπορούμε να την καταλάβουμε, ότι δηλαδή επειδή ο Βελζεβούλ είναι ανώτερος από τα υπόλοιπα δαιμόνια, έχει την εξουσία ο Χριστός, εάν και εφόσον ενεργεί υπό την επίρρεια, ας πούμε, του Βελζεβούλ, έτσι λέγεται ο άρχον των δαιμονίων, ο διάβολος δηλαδή, έτσι, έχει τη δυνατότητα να διατάζει τα κατώτερα, ας πούμε, δαιμόνια να μπαίνουν ή να βγαίνουν στους ανθρώπους. Αυτή είναι η κατηγορία που το απευθύνει. Δηλαδή, κάτι που είναι πάρα πολύ καλό, το ότι τι κάνει ο Χριστός στην πραγματικότητα. Ο Χριστός απελευθερώνει τους ανθρώπους από τη δαιμονική επίρρεια και τους καθιστά ικανούς να προσλάβουν τη χάρη του Θεού. Πράγμα το οποίο δεν γίνεται με την παρουσία των δαιμονίων. Διότι τα δαιμόνια διαστρέφουν την προσωπικότητα του ανθρώπου και την όλη ύπαρξη του ανθρώπου και τον κάνουν μη δεκτικό της χάριτος, σε πολύ μεγάλο βαθμό τουλάχιστον. Σε μείζωνα βαθμό. Αλλοιώνουν την προσωπικότητά του. Ο Χριστός τους απελευθερώνει από αυτά τα φρικτά δεσμά και τι λένε οι Ιουδαίοι άρχοντες. Λένε ότι αυτό το κάνει με τη δύναμη του άρχοντα των δαιμονίων. Αυτό λοιπόν είναι η κατηγορία. Και βέβαια ο Χριστός εκεί παρουσιάζει και αναπτύσσει και μια επιχειρηματολογία πριν πει αυτό. Λέει δηλαδή ότι, κοιτάξτε να δείτε, είναι δυνατόν κάποιος, λέει, να μπει μέσα στο σπίτι ενός ισχυρού ανθρώπου και να το ληστέψει εάν αυτός ο ισχυρός κινείται ελεύθερα μέσα στο σπίτι του και μπορεί να το υπερασπιστεί. Τα λέω έτσι με απλά λόγια. Ναι. Δεν γίνεται. Τι πρέπει να κάνει ο κλέφτης, ο ληστής? Πρώτα πρέπει να δέσει τον ισχυρό, να τον δέσει, να μην μπορεί να κινηθεί, και τότε με την ησυχία του θα ληστέψει το σπίτι του. Είναι σαν να έλεγε δηλαδή, είναι δυνατόν εγώ με την εξουσία, είναι δυνατόν ποτέ ο Βελζεβούλ, ο άρχοντας των δαιμονίων, να θέλει να απελευθερωθούν οι άνθρωποι που είναι δική του ιδιοκτησία πια, που τους έχει καταλάβει. Να παραδώσει αυτή την ιδιοκτησία του, να παραδώσει αυτή την εξουσία του εκουσίως? Όχι. Εγώ έχω δέσει τον Βελζεβούλ. Τον έχω δέσει, τον έχω καταστήσει ανίσχυρο και γι' αυτό μπορώ και διώχνω τα δαιμόνια. Και ελευθερώνω τους ανθρώπους. Αυτό λοιπόν είναι το παράδειγμα που χρησιμοποιεί ο Χριστός για να φτάσει μετά να πει αυτό το οποίο είπατε προηγουμένως για τη βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος και λέει ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη αμαρτία από όλες, δηλαδή πια. Το να αποδίδει κανείς την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος σε δαιμονική επίρρεια. Το να λέει κανείς ότι αυτό το οποίο κάνει το Άγιο Πνεύμα, γιατί πάντα ο Χριστός όταν θαυματουργεί, θαυματουργεί όχι μόνο με τη δική του δύναμη, αλλά με τη δύναμη ολόκληρης της Αγίας Τριάδος και του Θεού Πατρός και του Αγίου Πνεύματος. Μαζί. Και τα τρία πρόσωπα δια του προσώπου του Ιησού Χριστού είναι παρόντα και επενεργούν. Και βέβαια κατεξοχήν η ενέργεια η Θεία, όπως είπαμε, φανερώνεται δια της ενεργίας του Αγίου Πνεύματος. Επομένως, να τον αποδώσει κανείς το Άγιο Πνεύμα, στο Πνεύμα του Θεού, να αποδώσει κανείς δαιμονική

0: μαγική ταυτότητα, ότι είναι του δαίμονα, ότι είναι του σατανά αυτό το Άγιο Πνεύμα, αυτό είναι η βλασφημία κατά του Άγιου Πνεύματος. Είναι σαν να λέει κανείς ότι το Άγιο Πνεύμα είναι ένα σατανικό πνεύμα. Ναι.
1: Και η οποία δεν συγχωρείται ούτε τώρα ούτε στο μέλλον αιώνα.
0: Γιατί μάλιστα δεν συγχωρείται?
1: Να μας απαντήσετε σε αυτό, για ποιο λόγο δεν συγχωρείται, γιατί πραγματικά είναι και αυτό ένα ερώτημα. Να κάνουμε μια μικρή διακοπή, επιτρέψτε μας, να ακούσουμε την ώρα και το σήμα του σταθμού και επιστρέφουμε.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, η οποία εντάσσεται και αυτή στο πλαίσιο του γενικότερου αφιερώματος του 89,5 στο τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Άγιο Πνεύμα. Ο τίτλος της εκπομπής, το Άγιο Πνεύμα στην Καινή Διαθήκη, Ευαγγέλια και Πράξεις. Έχουμε την ευκαιρία και τη χαρά να συνομιλούμε σήμερα με τον κύριο Χρήστο Καρακόλη, καθηγητή στο Τμήμα Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Να υπενθυμίσουμε επίσης το σημείο αυτό, ότι εσείς μπορείτε να συνεχίσετε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Να επανέλθουμε στο θέμα που θέσατε πολύ όμορφα, κύριε καθηγητά, και στο ερώτημα που βάλατε, για ποιο λόγο να μην συγχωρείτε η συγκεκριμένη βλασφημία εναντίον του Αγίου Πνεύματος, για ποιο λόγο αυτό το αμάρτημα θεωρείται ασυγχώρητο?
0: Λοιπόν, λένε κύριε Παπά οι πατέρες το εξής, και πάλι όπως αντιλαμβάνεστε, εμείς πρέπει να βασιζόμαστε στην πατερική θεολογική ερμηνεία. Δεν είναι ότι αν το πει κανείς με το στόμα του, αν πει κάτι κακό κανείς με το στόμα του, δεν συγχωρείται. Τα πάντα συγχωρούνται, αν μετανοήσει ο άνθρωπος, τα πάντα. Η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος όμως φανερώνει μια τέτοια πόρωση από την πλευρά αυτών οι οποίοι τη διαπράττουν, ώστε φαίνεται σαν η μετάνοια να είναι αδύνατη. Δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο να σπάσει αυτή η πόρωση. Δεν είναι ότι ο Θεός δεν θέλει να το συγχωρήσει, δηλαδή ότι ο Θεός θυμώνει και λέει όλα τα ανέχομαι, αλλά αυτό δεν θα το ανεχτώ, αυτό δεν θα σας συγχωρήσω ποτέ. Ο Θεός δεν μπορεί να το πει αυτό. Ο Θεός συγχωρεί τα πάντα. Ακόμη και ο πιο πορωμένος άνθρωπος, εάν μετανοήσει, θα συγχωρηθεί. Αλλά δείχνει μια τέτοια μεγάλη πόρωση ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η μετάνοια. Πάρα πολύ δύσκολη, αν όχι αδύνατη. Γιατί? Διότι όταν κανείς διαστρέφει τόσο πολύ το απόλυτο καλό και το ταυτίζει με το απόλυτο κακό, τότε είναι η πόρωση απόλυτη, σε απόλυτο βαθμό. Οπότε τότε πώς να υπάρξει επιστροφή? Δεν είναι εύκολο. Όταν έχει διαστραφεί τόσο πολύ η καρδιά του ανθρώπου και ο τρόπος σκέψης του ανθρώπου, δεν είναι ότι έκανα κάποιο λάθος, ότι είδα κάτι και το παρεξήγησα. Νόμισα ότι κάποιος δεν μου μίλησε καλά, ενώ αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν ότι δεν μου μίλησε καλά, απλώς εκείνη τη στιγμή σκεφτόταν κάτι άλλο. Τέτοια λάθη μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Αλλά εδώ δεν μιλάμε για ένα λάθος, απλώς για μια λάθος εκτίμηση. Εδώ μιλούμε ότι βλέπει κανείς το απόλυτο καλό, που είναι ότι ο Θεός έρχεται στον κόσμο. Ο Θεός απελευθερώνει τον άνθρωπο από τις δαιμονικές δυνάμεις και του ανοίγει την πόρτα της σωτηρίας. Και αυτό ακριβώς το λέει κάποιος ότι είναι σατανική ενέργεια. Το κάνει κακό. Το κάνει το απόλυτο κακό. Το βαφτίζει ως απόλυτο κακό. Αυτό δείχνει μια τρομερή πόρωση. Και αυτή η πόρωση δεν μπορεί να συγχωρηθεί, αν φυσικά δεν υπάρξει μετάνοια. Αν υπάρξει μετάνοια, εννοείται ότι ακόμη και αυτό θα συγχωρηθεί.
1: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, συνεχίζοντας, έχουμε να αναφέρουμε κάτι άλλο ακόμα από τα Ευαγγέλια πριν περάσουμε στις πράξεις των Αποστόλων?
0: Κοιτάξτε, θα μπορούσαμε να κάνουμε μία αναφορά στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, το οποίο είναι έτσι λίγο ιδιαίτερο σε σχέση με τα συνοπτικά. Μιλήσαμε όμως τώρα για τα συνοπτικά βέβαια, αλλά αξίζει εδώ να δούμε λιγάκι κάποια πράγματα για το κατά Ιωάννην. Καταρχάς ότι αυτό βέβαια αναφέρεται σε όλα τα Ευαγγέλια, ότι όταν ερωτάται ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, λέει ότι ο Ιησούς είναι αυτός ο οποίος θα βαπτίσει με Άγιο Πνεύμα. Εγώ βαπτίζω, λέει, μόνο με νερό. Εκείνος όμως είναι ο βαπτίζων εν Αγίου Πνεύμα, ή μάλιστα εν Πνεύματι Αγίου και πυρή, και με φωτιά δηλαδή, γιατί η φωτιά έχει έτσι μια καθαρτική αξία. Και πράγματι, αν θυμηθούμε λιγάκι τη δίγηση της Πεντηκοστής, για να πάμε λίγο και στις πράξεις, το Άγιο Πνεύμα εμφανίζεται ως γλώσσες πυρός, ως δηλαδή μικρές φωτίτσες πάνω στα κεφάλια των μαθητών. Έτσι, όχι μόνο ως Περιστέρι δηλαδή εμφανίζεται το Άγιο Πνεύμα, αλλά και με άλλη μορφή μέσα στην Καινή Διαθήκη. Επομένως υπάρχει εδώ μια αντιστοιχία. Αλλά εκεί που πραγματικά έχουμε πάρα πολλά για το Άγιο Πνεύμα στον κατά Ιωάννη είναι στους λεγόμενους αποχαιρετιστήριους λόγους του Ιησού Χριστού, δηλαδή στα κεφάλαια 13-17. Εκεί δηλαδή όπου ο Κύριος μιλάει για το Άγιο Πνεύμα αναφερόμενος στον Παράκλητο. Είναι το μόνο Ευαγγέλιο στο οποίο το Άγιο Πνεύμα λαμβάνει αυτό τον τίτλο, τον τίτλο του Παρακλήτου. Και αν ρωτήσει κανείς τι σημαίνει αυτός ο τίτλος, υπάρχουν δύο ερμηνείες. Η μία ερμηνεία είναι η ερμηνεία ότι ο Παράκλητος είναι ο παρηγορητής, αυτός που παρηγορεί, και πράγματι το Άγιο Πνεύμα έχει ένα τέτοιο ρόλο. Λέει ο Χριστός, ας πούμε, στους μαθητές, οι οποίοι είναι πολύ λυπημένοι, και στους αποχαιρετιστήριους λόγους, γιατί είναι το τελευταίο δείπνο. Και ο Χριστός έχει προείπει το πάθος του, έχει προείπει όλα όσα θα γίνουν και οι μαθητές είναι πολύ θλιμμένοι κτλ. Και μετά λέει, κοιτάξτε να δείτε, λέει, σας συμφέρει εγώ να φύγω από αυτή τη ζωή, από αυτόν τον κόσμο. Διότι αν δεν φύγω, δεν θα έλθει ο Παράκλητος, δηλαδή αυτός που θα σας παρηγορήσει. Πρέπει να φύγω εγώ, ώστε να πάω στον Πατέρα μου και από εκεί να σας στείλω τον Παράκλητο. Επομένως, η μία έννοια είναι, με συγχωρείτε, η μία έννοια είναι η έννοια του παρηγορητή. Υπάρχει όμως και μία άλλη έννοια και μία άλλη ερμηνεία της λέξης Παράκλητος, η οποία είναι η έννοια του συνηγόρου, ο συνήγορος στο δικαστήριο. Και πράγματι το Άγιο Πνεύμα έχει και αυτό το ρόλο, δηλαδή έρχεται το Άγιο Πνεύμα και τρόποντινά μας επηρεάζει κατά τέτοιο τρόπο ώστε όταν θα έρθει η ώρα της εσχατολογικής δίκης μας από το Θεό, γιατί θα παραστούμε όλοι στο εσχατολογικό κριτήριο του Θεού και θα δικαστούμε έτσι, για αυτό το οποίο κάναμε ή δεν κάναμε στην παρούσα ζωή, εκεί εφόσον έχουμε επιτρέψει στο Άγιο Πνεύμα να επηρεάσει τις υπάρξεις μας, τις καρδιές μας, τις ζωές μας, εκεί θα μπορούμε να απολογηθούμε, θα έχουμε απολογία. Και τρόπον δυνατό το Άγιο Πνεύμα θα παίξει αυτό το ρόλο του συνηγόρου, δηλαδή ενώπιον του εσχατολογικού κριτηρίου του Θεού. Άρα υπάρχει και αυτή η έννοια. Και όπως είπαμε πριν, ο Χριστός πράγματι υπόσχεται το Άγιο Πνεύμα στους μαθητές. Λέει, θα σας δοθεί το Άγιο Πνεύμα, πρέπει όμως να κάνετε υπομονή. Σε κάποιο άλλο σημείο λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, δεν υπήρχε, λέει, ακόμη Άγιο Πνεύμα, διότι ο Ιησούς δεν είχε ακόμη δοξαστεί. Και ο δοξασμός είναι στο κατά Ιωάννη η Σταύρωση, η Ανάσταση και η Ανάληψη και η ύψωση στα δεξιά του Θεού. Όλα αυτά είναι δοξασμός. Επομένως αυτά χρειάζεται να γίνουν ακριβώς για να σταλεί το Άγιο Πνεύμα. Τώρα, και να έρθει το Άγιο Πνεύμα στους μαθητές. Τώρα, τι γίνεται μετά την Ανάσταση στο κατά Ιωάννη. Ο Κύριος πράγματι εμφανίζεται στους μαθητές μετά την Ανάστασή του και τους λέει ότι τους δίνει την εντολή ή μάλλον τους δίνει την δωρεά του Αγίου Πνεύματος λέγοντας «Λάβετε Πνεύμα Άγιον». Άντινον κρατείτε τις αμαρτίες αυτή εν δε αυτής, άντινον αφήτε τις αμαρτίες αυτή εν δε αυτής, άντινον κρατείτε και κράτηντε. Αν συγχωρήσετε τις αμαρτίες κάποιον θα αφαιθούν, αν δεν τις συγχωρήσετε δεν θα αφαιθούν οι αμαρτίες, δεν θα συγχωρηθούν. Λείπει όμως ο Θωμάς. Εδώ υπάρχει μια συζήτηση, ο Θωμάς δεν έλαβε το Άγιο Πνεύμα. Είναι ακριβώς η εκπλήρωση της υπόσχεσης του Χριστού ότι θα δώσει το Άγιο Πνεύμα στους μαθητές. Και βέβαια ο Θωμάς επιστρέφει μετά ο Θωμάς επιστρέφει στους μαθητές, δεν πιστεύει ότι όντως ο Κύριος αναστήθηκε, αλλά ο Κύριος μετά από 8 ημέρες επανεμφανίζεται, εκεί είναι πια και ο Θωμάς και αποκαθίσταται η σχέση του μαζί του. Αλλά εδώ υπάρχει μια λεπτομέρεια που ίσως θα άξιζε να τη σχολιάσουμε, ότι ο Χριστός πριν από τους μαθητές έχει εμφανιστεί στην Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή και εκείνη επιθυμεί να τον ακουμπήσει, επιθυμεί να τον αγγίξει. Είναι προφανώς εκστασιασμένη από το γεγονός ότι ο διδάσκαλος, ο Κύριος, είναι ζωντανός, ενώ εκείνη είχε πάει να επισκεφτεί τον τάφο του, και εκείνος είναι ζωντανός και της εμφανίζεται και απαντάει ο Χριστός. «Μη μου άπτου, μη με αγγίζεις. Ούπο γάρα να βέβηκα προς τον Πατέρα μου, δεν έχω ανεβεί ακόμη στον Πατέρα μου. Αλλά πήγαινε να πει στους αδελφούς μου, και εννοεί τους μαθητές, ότι ανεβαίνω στον πατέρα μου και πατέρα σας και Θεό μου και Θεό σας. Και κάνει εντύπωση ότι όταν εμφανίζεται στους μαθητές ξανά και είναι και ο Θωμάς παρών, λέει στο Θωμά, έλα Θωμά αφού δεν πίστευες, βάλε το δάχτυλό σου στον τύπο των ύλων, ναι, εκεί στο σημάδι που αφήσανε τα καρφιά, και βάλε το χέρι σου στην πλευρά μου που την τρύπησε η λόγχη, και μην γίνω άπιστος αλλά πιστός. Δηλαδή, ενώ είπε στην Μαρία τη Μαγδαληνή μη μου άπτου, στο Θωμά λέει βάλε το χέρι σου, βάλε το δάχτυλό σου. Υπάρχουν διάφορες ερμηνείες, αλλά νομίζω ότι η πιο σωστή ερμηνεία είναι να πούμε ότι ακόμη ο Χριστός, το λέει ο ίδιος, δεν έχει ανεβεί ακόμη στον πατέρα του, μετά όμως έχει πια ανεβεί στον πατέρα του. Τι έχει υποσχεθεί στους αποχαιρετιστήριους λόγους, και το είπαμε προηγουμένως, ότι πρέπει να ανεβώ στον πατέρα μου για να σας στείλω το Άγιο Πνεύμα, για να σας δώσω το Άγιο Πνεύμα. Δεν μπορείτε να πάρετε το Άγιο Πνεύμα αν εγώ δεν ανεβώ στον πατέρα μου. Και όταν έρθει εκείνος ο Παράκλητος, εκείνος θα σας υπενθυμίσει και θα σας ερμηνεύσει όλα αυτά τα οποία σας είπα και που τώρα δεν καταλαβαίνετε. Αυτό λοιπόν συμβαίνει, και έτσι ενώ δεν έχει έρθει ακόμη το Άγιο Πνεύμα όταν εμφανίζεται στην Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή, έχει πια έρθει το Άγιο Πνεύμα, γιατί ο ίδιος έχει ανεβεί στον πατέρα του και κατέρχεται από τον πατέρα του για να χαρίσει το Άγιο Πνεύμα στους μαθητές του, και έτσι μπορούν οι μαθητές πια να τον αγγίξουν εν Αγίω Πνεύματι. Γι' αυτό σημαίνει κάτι πάρα πολύ βαθύ και θεολογικό για την Εκκλησία μας, ότι εμείς αγγίζουμε τον Χριστό. Μπορούμε να αγγίξουμε τον Χριστό. Μπορούμε να βάλουμε το δάχτυλό μας μεταφορικό του τρόπο, έτσι, στον τύπο των ύλων, και το χέρι μας στην πλευρά του, να ψηλαφίσουμε τον Σταυρωθέντα και Αναστάντα Κύριο. Πραγματικά, όχι, δια του Αγίου Πνεύματος. Επειδή το Άγιο Πνεύμα είναι παρόν, επειδή το Άγιο Πνεύμα, καθώς είναι εκείνο παρόν, καθιστά παρόντα και τον Ιησού Χριστό. Καθιστά παρόντα και τον Κύριο. Και δια του Αγίου Πνεύματος έχουμε πρόσβαση στον Κύριο, ενώ χωρίς το Άγιο Πνεύμα δεν μπορούμε να έχουμε τέτοια πρόσβαση.
1: Κύριε καθηγητά, επειδή έχουμε ακόμα περίπου 10-12 λεπτά στη διάθεσή μας και είναι τόσα πολλά που θα μπορούσε να σημειώσει κάποιος για αυτό το θέμα, το Άγιο Πνεύμα στην Καινή Διαθήκη, Ευαγγέλια και στις πράξεις, δεν φιλοδοξούμε βεβαίως να πραγματοποιήσουμε σε μια ωραία εκπομπή μια διδακτορική διατριβή για το θέμα αυτό. Επιχειρούμε απλώς να κάνουμε κάποιες επισημάνσεις και σας ακούμε με πολύ μεγάλη προσοχή. Να σας δώσουμε το λόγο για να συνεχίσουμε τώρα με τις αναφορές που πρέπει να κάνουμε στις πράξεις των Αποστόλων, ό,τι μπορούμε μέσα, ναι, στα επόμενα λεπτά.
0: Βεβαίως. Ναι, όντως έχουν μείνει πια οι πράξεις των Αποστόλων. Είδαμε μερικά πράγματα, όπως το είπατε, επιλεκτικά καθαρά. Κάποια σημαντικά χωρία που μας απασχολούν, που είναι δυσερμήνευτα, έτσι προσπαθήσαμε λιγάκι να τα προσεγγίσουμε. Είπαμε λοιπόν τώρα ότι στις πράξεις το Άγιο Πνεύμα πραγματικά πρωταγωνιστεί. Εκείνο είναι πια που βγαίνει, έρχεται στο προσκήνιο, εκείνο είναι που καθοδηγεί, εκείνο είναι που συνομιλεί με τους μαθητές, εκείνο είναι που διατάζει τους μαθητές, προστάζει, εντέλεται, ώστε οι μαθητές, οι Απόστολοι να κάνουν αυτά τα οποία πρέπει να κάνουν. Εκείνο είναι που συναποφασίζει, λέει, ας πούμε, αναφέρεται στην Αποστολική Σύνοδο, αναφέρουν κάτι πολύ χαρακτηριστικό εκεί οι Απόστολοι, έδοξε το Αγίο Πνεύματι και ημίν. Έδοξε, φάνηκε δηλαδή καλό στο Άγιο Πνεύμα και σε εμάς. Δηλαδή συναποφασίζουν, είναι σαν να κάθεται και το Άγιο Πνεύμα εκεί στο τραπέζι μαζί τους, που αποφασίζουν για να αποφασίσουν, ας πούμε, τι θα γίνει εμπροκειμένως εκείνη τη συνάντηση, τη λεγόμενη Αποστολική Σύνοδο, για να αποφασίσουν τι θα γίνει με τους εθνικούς που προσέρχονται στην Εκκλησία, αν θα τηρούν το Μωσαϊκό νόμο ή αν δεν θα τον τηρούν και σε ποιο βαθμό κτλ. Μια άλλη μεγάλη συζήτηση αυτή. Επομένως, το Άγιο Πνεύμα είναι παρόν, και εδώ στις πράξεις των Αποστόλων φαίνεται ακόμη χαρακτηριστικότερα. Αυτό το οποίο πιστεύουμε στην Εκκλησία και ομολογούμε και με το σύμβολο της πίστεως και με όλη την εκκλησιαστική γραμματεία και την υμνολογία και και τα λατρευτικά λειτουργικά κείμενά μας και τα λοιπά, ότι δηλαδή το Άγιο Πνεύμα είναι ένα πραγματικό πρόσωπο. Γιατί υπάρχει ο κίνδυνος της παρανόησης και παρεξήγησης, και αυτό επίσης καταγράφηκε στις αρχαίες αιρέσεις και αναβιώνει και μέχρι σήμερα, όπως λέγαμε πριν, με διάφορες μορφές και σε σύγχρονες αιρέσεις, ας πούμε, και πλάνες, ότι δηλαδή το Άγιο Πνεύμα στην πραγματικότητα δεν είναι πρόσωπο, αλλά είναι μια ενέργεια του Θεού, είναι μια δύναμη του Θεού απρόσωπη. Απρόσωπη. Έτσι, αυτό δηλαδή υπάρχει, έτσι, σαν μια τέτοια αιρετική καθαρά, έτσι, και αντίληψη και μια πλάνη. Και αυτό δεν ανταποκρίνεται στα κείμενα, διότι όταν λένε οι Απόστολοι έδωξε το Αγίο Πνεύματι και ημίν, ας πούμε, τόσο χαρακτηριστικό αυτό το χωρίο, ναι, τι δείχνει? Δείχνει ότι το Άγιο Πνεύμα συναποφασίζει, συνδιαβουλεύεται. Δηλαδή ρωτούν το Άγιο Πνεύμα οι Απόστολοι, τι να κάνουμε, και εκείνο απαντάει μέσα στην καρδιά τους το τι να κάνουν. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει μία πρόσωπη δύναμη του Θεού, διότι και τότε δεν θα ήταν έτσι διατύπωση, αλλά διατύπωση θα ήταν με τη δύναμη του Θεού,
3: ναι,
0: με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, αποφασίσαμε εμείς αυτό. Δεν θα ήταν φάνηκε στο Άγιο Πνεύμα και σε εμάς αυτό. Και από αυτό το χωρίο και από άλλα τέτοια χωρία φαίνεται πολύ ξεκάθαρα, και βέβαια όχι μόνο στις πράξεις αλλά και στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου επίσης φαίνονται, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας βέβαια, για να πάμε εκεί. Φαίνεται ότι το Άγιο Πνεύμα είναι πρόσωπο. Πολλές είναι αυτές οι αναφορές. Ας πούμε, λέει ο Πέτρος, ας πούμε, στον Ανανία και στη Σαπφύρα, είναι το πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα εκείνο στις πράξεις, που εμφανίζονται δύο χριστιανοί, ζευγάρι, ανδρόγυνο, και λένε ότι εμείς, να, ορίστε, πάρετε αυτά τα χρήματα, εμείς πουλήσαμε όλα τα υπάρχοντά μας, τα κτήματά μας, και δίνουμε τα χρήματα στην εκκλησία. Αλλά λένε ψέματα, γιατί είχαν κρατήσει και κάποια χρήματα από αυτά που πούλησαν και δεν λένε την αλήθεια. Και λέει ο Πέτρος, και στους δύο το λέει, ότι λέει, ας πούμε, στην Σαπφύρα, τι ότι συνεφωνήθη μην πειράσε το Πνεύμα Κυρίου. Γιατί βάζετε σε πειρασμό και πειράζετε και δοκιμάζετε το Πνεύμα του Κυρίου? Το Πνεύμα του Κυρίου είναι το Άγιο Πνεύμα. Γιατί το βάζετε σε πειρασμό? Μα βάζουμε σε πειρασμό ένα πρόσωπο. Δεν βάζουμε σε πειρασμό μία πρόσωπη ενέργεια του Θεού. Επομένως, είναι πάρα πολύ σαφές, δηλαδή, όποιος διαβάσει τα κείμενα δεν μένει καμία αμφιβολία ότι το Άγιο Πνεύμα είναι ένα πραγματικό πρόσωπο. Άλλο το ότι αποκρύπτει σε εμάς το πρόσωπό του και δεν μας το φανερώνει. Δεν μας το φανερώνει, δεν το βλέπουμε. Είπαμε, η φανέρωση του Θεού γίνεται εν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού του Κυρίου, όχι εν το πρόσωπο του Άγιο Πνεύματος. Αλλά ότι το Άγιο Πνεύμα είναι πρόσωπο, αυτό είναι αναμφισβήτητο. Αυτό λοιπόν ας το κρατήσουμε, και πολλοί, έτσι, οι πράξεις πολύ καθαρά μας το λένε. Και μπορούμε βέβαια να δούμε έτσι το περιστατικό της Πεντηκοστής λιγάκι, που είναι πολύ εμβληματικό για τις πράξεις των Αποστόλων. Εκεί λοιπόν την ημέρα της Πεντηκοστής, 50 ημέρες μετά το Εβραϊκό Πάσχα, υπενθυμίζουμε ότι ανήμερα το Εβραϊκό Πάσχα ήταν ο θάνατος του Κυρίου, η Σταύρωση δηλαδή του Χριστού. Επομένως, μεσολαβούν αυτές οι 50 μέρες, και ο Χριστός, όπως διαβάζουμε στον πρόλογο των πράξεων, στην εισαγωγή των πράξεων, στο εισαγωγικό έτσι, τμήμα, ο Χριστός, ο Αναστάς, προετοιμάζει τους μαθητές επί 40 ημέρες. Επί 40 ημέρες είναι μαζί με τους μαθητές, τους διδάσκει, τους προετοιμάζει για την ιεραποστολική τους πορεία και δράση, για όλα αυτά τα οποία θα ακολουθήσουν. Εκείνοι δεν πολύ καταλαβαίνουν ακόμη, γιατί δεν έχουν λάβει ακόμη το Άγιο Πνεύμα. Ναι, μεν μιλούν με τον Χριστό, ρωτούν τις απορίες τους, αλλά οι απορίες τους είναι λιγάκι, έτσι, πώς να πω, άστοχες.
3: Ναι.
0: Παραδείγματος χάρη, ρωτούν εκεί, Κύριε, λέει, τώρα, λέει, εν το χρόνο τούτο, αυτό το έτος τώρα που διανύουμε, ή αυτό τον καιρό τώρα κοντά, θα αποκαταστήσεις τη βασιλεία για τον Ισραήλ? Δηλαδή, ακόμη βλέπουν τον Χριστό σαν έναν επίγειο Μεσσία,
3: ναι,
0: ο οποίος είναι ο Εβραίος Μεσσίας, ο Εβραίος Βασιλιάς, ο εσχατολογικός, ο αναμενόμενος Εβραίος Βασιλιάς, ο οποίος θα αποκαταστήσει αρχαία βασιλεία του Ισραήλ και θα διώξει τους Ρωμαίους. Δεν έχουν καταλάβει. Και τους απαντάει ο Χριστός βέβαια, πώς να καταλάβουν αφού δεν έχουν το Άγιο Πνεύμα? Να, τι είναι αυτό το οποίο, και με αφορμή το κατά Ιωάννη το είπαμε πριν, ότι το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που φωτίζει, που επενεργεί, που διανοίγει το νου των ανθρώπων ώστε να καταλάβουν τη διδασκαλία του Χριστού πραγματικά. Και γι' αυτό μόνο μέσα στην Εκκλησία μπορούμε να καταλάβουμε τα ιερά κείμενα. Εκτός της Εκκλησίας αυτά τα κείμενα είναι σαν επτασφράγιστα μυστικά, δεν μπορούμε να καταλάβουμε την πραγματική ερμηνεία τους. Γιατί μέσα στην Εκκλησία υπάρχει το Άγιο Πνεύμα, το οποίο μας φωτίζει ή φωτίζει τους πατέρες και μας διδάσκουν πώς να καταλαβαίνουμε αυτά τα κείμενα. Αυτό παρενθετικά. Και έτσι λοιπόν απαντάει ο Χριστός στους μαθητές. Μην κάθεστε και ασχολείτε. Δεν είναι δικό σας τώρα να ξέρετε εσείς τους χρόνους και τους καιρούς. Εσείς ένα πράγμα έχετε να κάνετε. Καθίστε εδώ στα Ιεροσόλυμα έως ου ενδύσεστε δύναμην εξ ύψους. Μέχρις ότου να ενδυθείτε, είναι μια εικόνα αυτή, την εξίψους δύναμη, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα. Αυτό είναι το Άγιο Πνεύμα. Θα έρθει από ψηλά και θα φανερωθεί σε εσάς η δύναμη του Θεού, είναι το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος.
1: Πάλι εξίψους όπως στο Περιστέρι.
0: Εξίψους, ακριβώς, ακριβώς, πάντοτε σταλμένο από το Θεό και από τον Κύριο, από τον Ιησού Χριστό, και στις πράξεις των Αποστόλων, το Άγιο Πνεύμα αποστέλλεται στον κόσμο από το Θεό Πατέρα και από τον Ιησού Χριστό. Και οι δύο αποστέλλουν το Πνεύμα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Το μπερδεύουμε καμιά φορά με το φιλιόκβε, που λέμε, δηλαδή με το ότι εμείς οι Ορθόδοξοι δεν πιστεύουμε στην εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος και από τον Υιό, όπως λένε οι Καθολικοί, οι Ρωμαιοκαθολικοί. Εμείς πιστεύουμε ότι εκπορεύεται το Άγιο Πνεύμα μόνο από τον Πατέρα, και αυτό ομολογούμε, και αυτό λένε και τα αρχαία σύμβολα της πίστεως, φυσικά. Αλλά αυτό δεν είναι το. Αυτή η πέμψη του Αγίου Πνεύματος δεν είναι η εκπόρευση. Τώρα τα λέμε λίγο δογματικά και ίσως είναι λίγο μπερδεμένα, αλλά να προσπαθήσουμε λιγάκι να το εξηγήσουμε με απλά λόγια. Η εκπόρευση αφορά τις σχέσεις των προσώπων της Αγίας Τριάδος μεταξύ τους. Σε αυτές τις σχέσεις των προσώπων της Αγίας Τριάδος ο Θεός είναι που γεννά τον Υιό και εκπορεύει το Πνεύμα. Γι' αυτό υπάρχει μοναρχία μέσα στην Αγία Τριάδα, η μοναρχία του Θεού Πατρός. Αλλιώς διασπάται αυτή η μοναρχία, αν πούμε ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και εκ του Υιού.
1: Και, εκ του Υιού, ναι.
0: Και είναι σαν να εισάγεται μέσα στην Αγία Τριάδα, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, μια δεύτερη αρχή. Και τότε απειλείται το δόγμα της μονοθεΐας. Και το δόγμα της μονοθεΐας θεμελιώνεται πάνω στη μία αρχή από την οποία προέρχεται η Αγία Τριάδα και στην οποία έχει την αναφορά της η Αγία Τριάδα, που είναι ο Θεός Πατήρ. Όμως η εν χρόνο και εν οικονομία πέμψη του Αγίου Πνεύματος γίνεται και από τον Υιό. Αυτό όμως δεν έχει σχέση με τις σχέσεις των προσώπων της Αγίας Τριάδος μεταξύ τους. Έχει σχέση με τις σχέσεις των προσώπων της Αγίας Τριάδος με τον κόσμο. Είναι διαφορετικό. Είναι άλλο το επίπεδο. Είναι η σχέση του Θεού με τον κόσμο. Εκεί λοιπόν και το κατά Ιωάννη το επιβεβαιώνει και οι πράξεις το επιβεβαιώνουν, ότι ο Υιός αναβαίνει στο Θεό Πατέρα και από εκεί μαζί με το Θεό Πατέρα από κοινού αποστέλλουν το Άγιο Πνεύμα στον κόσμο. Αυτά διάβασαν οι Ρωμαιοκαθολικοί θεολόγοι, και επειδή μπέρδεψαν αυτά τα δύο επίπεδα, προέβαλαν την εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος από τον Υιό και στις ενδοτριαδικές σχέσεις, που είναι αίρεση, που δεν ανταποκρίνεται στη διδασκαλία της Εκκλησίας. Αυτά λοιπόν εξ αφορμής αυτών που το εξύψους που είπαμε προηγουμένως, και να πούμε μετά ότι πράγματι στις 50 μέρες οι Απόστολοι κάθονται στα Ιεροσόλυμα, περιμένουν, και στις 50 μέρες ακούγεται μια δυνατή βοή, μπαίνει ένας δυνατός άνεμος μέσα εκεί, πνεύμα, έτσι. Τι σημαίνει το πνεύμα? Το πνεύμα σημαίνει στα αρχαία ελληνικά και τον άνεμο. Έχει πολλές σημασίες η λέξη πνεύμα, σημαίνει την αναπνοή, την εκπνοή, τον άνεμο, έτσι. Και ακούγεται λοιπόν μια δυνατή βοή, ένας δυνατός άνεμος φυσάει, και εμφανίζονται αυτές οι φλόγες πυρός, αυτές οι φωτίτσες, οι μικρές, πάνω από τα κεφάλια των μαθητών. Και τότε οι μαθητές, τότε διανοίγεται ο νους των μαθητών, τότε καταλαβαίνουν, τότε διερμηνεύουν, τότε αντιλαμβάνονται ακριβώς ποια ήταν η αποστολή του Χριστού στον κόσμο, τι έπρεπε να κάνει, γιατί συνέβησαν όλα αυτά που συνέβησαν, και πρωτίστως ποια είναι η δική τους αποστολή. Και βγαίνουν αμέσως και κηρύττουν και πιστεύουν 3.000 άνδρες, και μαζί φυσικά με τις γυναίκες και τα παιδιά πολύ περισσότεροι, οι οποίοι βαπτίζονται και οι οποίοι μετανοούν. Μετανοείται και βαπτιστεί το έκαστος ημών τους, λέει ο Απόστολος Πέτρος. Βαπτίζονται και γίνονται έτσι η πρώτη εκκλησία. Και γι' αυτό λέμε, ας πούμε, ότι η Πεντηκοστή είναι και η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας, διότι τότε είναι που δίνεται το Άγιο Πνεύμα πια στους Αποστόλους, και δια των Αποστόλων βέβαια δίνεται σε όλο τον λαό, σε όλο τον κόσμο, εφόσον υπάρχει πίστη και εφόσον υπάρχει το βάπτισμα, τα οποία είναι πολύ βασικά στοιχεία και απαραίτητα για τη λήψη του Αγίου Πνεύματος από τον καθένα από εμάς.
1: Έχουμε πολλά μηνύματα, κύριε καθηγητά, πολλά ερωτήματα. Θα χρειαζόμασταν ίσως μία ή και δύο εκπομπές για να τα θέσουμε, και άλλες τόσες για να απαντήσετε κι εσείς. Πραγματικά έχει ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον από ό,τι φαίνεται, και για τους ακροατές και τις ακροάτριές μας το συγκεκριμένο θέμα. Όμως ο ραδιοφωνικός χρόνος έχει τους δικούς του κανόνες, και βάζει αυτούς τους κανόνες τώρα που θα πρέπει να ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Χρήστο Καρακόλη, καθηγητή στο τμήμα Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που για ακόμα μια φορά με έναν πολύ ουσιαστικό αλλά και απλό τρόπο σε πολύ δύσκολα θέματα καταφέρατε έτσι να μας βοηθήσετε, κύριε καθηγητά, να προσεγγίσουμε κι εμείς καλύτερα αυτές τις δύσκολες, τις λεπτές έννοιες. Και θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά.
0: Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Παπά. Να είστε καλά.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στο τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Άγιο Πνεύμα, ακούσατε την εκπομπή με τον τίτλο «Το Άγιο Πνεύμα στην Κοινή Διαθήκη, Ευαγγέλια και Πράξη». Στην εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Τον ήχο επιμελήθηκε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος, ο πολύαθλος και πρωταθλητής της υπομονής, του Μητροπολίτη Χαλκίδος Χρυσοστόμου. Επανέκδοση της περίφημης πλέον μελέτης, στην οποία παρουσιάζονται ο βίος, η πολιτεία και η ιστορική πορεία του νεοφανούς Αγίου της Εκκλησίας, η μετακομιδή του Ιερού Λειψάνου του από την Καπαδοκία στο Νέο Προκόπιο Ευβίας, καθώς και οι σχετικές ιερές ακολουθίες και τα επιτελεσθέντα θαύματα του Οσίου. Ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος, ο πολύαθλος και πρωταθλητής της υπομονής. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
1: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Η ώρα είναι

0: νυχτερινό πρόγραμμα της Εκκλησίας.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και μας ακούτε ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. 210-72-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο επιθυμείτε μπορείτε να μας γράφετε στο mail της εκπομπής μας γνώμη σας μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, κάνε με όργανο της ειρήνης. Κάνε στη θέση του μίσους να βάζω την αγάπη. Στη θέση της ύβρης να βάζω τη συγγνώμη. Στη θέση της πλάνης να βάζω την πίστη. Στη θέση της διχόνοιας να βάζω την ένωση. Στη θέση της απελπισίας να βάζω την ελπίδα. Στη θέση της λύπης να δίνω τη χαρά. Κύριε, κάνε να μην ζητώ τόσο να παρηγορηθώ, όσο να παρηγορώ. Να μην ζητώ τόσο να αγαπούμε, όσο να αγαπώ. Γιατί όταν δίνουμε λαβαίνουμε. Όταν λησμονούμε τον εαυτό μας τον ξαναβρίσκουμε. Όταν συγχωρούμε λαβαίνουμε την άφεση. Όταν αποθνίσκουμε βρίσκουμε την αιώνια ζωή.

Όλη η θεία πραγματικότης, ενσαρκωμένη στον θεάνθρωπον Χριστόν, πηγάζει συνεχώς εξ' αυτής αναρυθμήτους και μετρήτους θείας δυνάμεις, απαραίτητους εις το ανθρώπινον είναι δια την σωτηρίαν, την θέωσιν, την χριστοποίησιν, την πνευματοποίησιν, την τριαδοποίησιν, την θεανθρωποποίησιν. Αυτοί ονομάζονται χάρις. Εθείε δυνάμεις αυτέ, ως δοσμένε εις τον θεανθρώπινον σώμα του Χριστού, την Εκκλησίαν, έχουν θεανθρώπινον χαρακτήρα. Διότι ό,τι υπάρχει εν τη Εκκλησία είναι θεανθρώπινον, διότι είναι από τον θεάνθρωπον. Δεν υπάρχει τίποτε εν τη Εκκλησία που να είναι εκτός του θεανθρώπου. Η σωτηρία μας και η θεανθρωποποίησής μας εν τη Εκκλησία δεν είναι άλλο παρά η διαρκής μας χαρίτωσης. Η Εκκλησία αναδεικνύεται ως ταμιούχος της χάριτος, έχουσα των άπειρων ωκεανών, των θείων και θεοποιών τριαδικών δυνάμεων, οι οποίες συνεχώς ενεργούν και εργάζονται εις το θεανθρώπινον οργανισμόν της Εκκλησίας. Όλε οι θείε δυνάμεις αυτέ, εαναγκαίοι στους ανθρώπους δια την ζωήν και ευσέβιαν, και εις τους δύο κόσμους εδόθησαν, εδόθησαν ημίν δια του θεανθρώπου Χριστού, ώστις είναι η Εκκλησία.

εναντί του Θεανθρώπου και ως προσώπου και ως εκκλησίας, ίσταται ο άνθρωπος με την θεοειδή φύση του. Δημιουργηθείς θεοειδής ο άνθρωπος, έχει και την θεοειδή ελευθερίαν, η οποία έχει απεράντους διαστάσεις. Κατά την ελευθέραν θέλησήν του ο άνθρωπος δύναται και τον Θεό να απορρίψει και τον διάβολον να εκλέξει. Ούτως δύναται να καταστεί Θεός κατά χάριν, αλλά και διάβολος κατά την ελευθέραν θέλησήν του. Το αυτεξούσιον θέλημα του ανθρώπου φυσικός και θεαρέστος χρησιμοποιούμενον οδηγεί αυτόν προς τον Θεόν και ενώνει με αυτόν. Χρησιμοποιούμενον δε παραφύσιν, δηλαδή κατά κατάχρησιν, οδηγεί προς τον διάβολον και ενώνει με αυτόν. Τρανή απόδειξη τούτου είναι όλη η ιστορία του ανθρωπίνου γένους. Δια τούτο ο Θεός έγινε άνθρωπος, ώστε εν τη θεανθρωπίνη υποστάση του να δείξει στον άνθρωπον πως δύναται ούτως να χρησιμοποιεί ορθώς και κανονικώς το αυτεξούσιον θέλημά του και πως δια της χάριτος να οικοδομήσει αυτόν εις Χριστοειδή άνθρωπον, τελειοποιούμενον και τελειοποιούντα την θεοειδίαν του.

Γινόμενος σύσσωμος του θεανθρωπίνου σώματος της Εκκλησίας, ο άνθρωπος δια της χάριτος των μυστηρίων και των καταχάριν αρετών της Εκκλησίας φτάνει εις τον θεόσδο των προορισμών του. Γίνεται δηλαδή Θεός καταχάριν. Η σωτήριος σοφία του χριστιανού συνίσταται εις το να υποτάξει εκουσίως την ελευθέραν θέλησήν του εις το θέλημα του Θεού, όπως ο Χριστός εν τη θεανθρωπίνη υποστάση του ίνωσε την ανθρωπίνην θέλησήν του εις την Θείαν. Οι σχέσεις και ένωσης αυτή της Θείας και ανθρωπίνης θελήσεως του Χριστού είναι ο βασικός νόμος της ζωής του θεανθρωπίνου σώματός του, της Εκκλησίας.

εις το θεανθρώπινον σώμα της Εκκλησίας, εδόθη όλη η χάρη της τριαδικής θεότητος. Ισόζουσα ημάς από την αμαρτίαν, των θάνατων και των διάβολων. Η αναγεννώσα και αγιάζουσα και μεταμορφώνουσα ημάς. Η θεούσα και χριστοποιούσα ημάς. Η χάρις αυτή όμως δίδεται εις έκαστον κατά το μέτρον της δωρεάς του Χριστού. Ο δε Χριστός δίδει την χάριν του κατά την πίστην και τον κόπον εκάστου. Κατά τον κόπον εν τη πίστη, τη αγάπη, τη ελεημοσύνη, τη προσευχή, τη μετανία, τη ταπεινώση, τη υπομονή. Προγιγνώσκον κατά τη θείαν πρόγνωσήν του, την υφεκάστου ημών χρησιμοποίησιν της θείας χάριτος και δωρεάς του, ο Χριστός διαιρεί τα χαρίσματά του εκάστο κατά την ιδίαν δύναμην. Από τον προσωπικόν μας αγώνα και πολλαπλασιασμών των θείων δωρεών του Χριστού εξαρτάται οι θέσεις μας εις το ζωοποιόν σώμα του. Όσον ο άνθρωπος ζει περισσότερον ενεργός το πλήρωμα της χάριτος του Χριστού, τόσον και περισσότερα δώρα έχει ο σύσσωμος του Χριστού, τα οποία και παρέχει στα άλλα μέλη της Εκκλησίας. Διότι εις το θεανθρώπινον σώμα του Χριστού έκαστο ζει διόλους τους άλλους και όλοι διέκαστον, διότι οι πάντες αποτελούν εν σώμα.

Μόνον εν το Κυρίο Ιησού το Θεάνθρωπο απέκτησεν ο άνθρωπος δια πρώτην φοράν την αίσθηση της πραγματικής και τελείας ενότητος του είναι του και δι της τρισενότητος. Εις αυτήν ακριβώς την θεοειδή τρισενότητα του είναι έβρε και την ενότητα του είναι του. Μαζί δε και την θεοειδή αθανασίαν και την αιώνιον ζωήν. Δια τούτο η αιώνιο ζωή είναι η επίγνωση του τριαδικού Θεού και η ομοίωση προς Αυτόν. Και ως εκ τούτου αυτή είναι η κλήσεις μας, η ελπής της κλήσεώς μας, κλήσεώς Αγίας, κλήσεώς Επουρανίου, κλήσεώς του Θεού. Δια πρώτην φοράν και μόνον εις την Εκκλησίαν του Χριστού αισθανόμεθα με τρόπον ζωντανών και αθάνατων ότι εκλήθημεν εν μια ελπίδη της κλήσεως ημών.

Χωρίς το Άγιον Πνεύμα, το πνεύμα του ανθρώπου φθήρεται και διασκορπίζεται δια των αμαρτιών, εις αναρρυθμίτους θανάτους, εις αναρρύθμιτα μειόντα και ψευδοόντα. Το πνεύμα του Άγιον ήλθεν εις τον κόσμον δια των Χριστών και διά του Χριστού και έγινε η ψυχή εις το σώμα της Εκκλησίας. Και μόνον δια του Χριστού και διά των Χριστών δίδεται εις τους ανθρώπους. Τούτο σημαίνει ότι το Άγιον Πνεύμα μόνον δια των Χριστών και διά του Χριστού ζει εν τη Εκκλησία. Όπου δεν υπάρχει ο Θεάνθρωπος, εκεί δεν υπάρχει ούτε το Άγιον Πνεύμα. Εκεί δεν υπάρχει ο Θεός, διότι δεν υπάρχει η Τριαδική Θεότης. Διότι ο Χριστός ζει εν τη Εκκλησία διά του Αγίου Πνεύματος, το οποίον αποτελεί την ψυχήν της. Και η Εκκλησία ζει δια του Αγίου Πνεύματος εν το Χριστό, ο οποίος αποτελεί την κεφαλήν της. Το Άγιον Πνεύμα, δια της Θείας δυνάμεώς του, ενώνει όλους τους πιστούς εις εν σώμα, δηλαδή εις την Εκκλησίαν. Διότι εν ενή πνεύματι εμείς πάντες εις εν σώμα ευαπτίσθημεν και πάντες εις εν πνεύμα υποτίσθημεν. Αυτό είναι κτίστης και οικοδόμος της Εκκλησίας, κατά των θεόπνευστων λόγων του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου. Το πνεύμα του Άγιον αρχιτεκτονεί Εκκλησίαν Θεού. Δια του Αγίου Πνεύματος εντυχιζόμεθα, ενοικοδομούμεθα, ενσωματούμεθα εις το σώμα της Εκκλησίας. Δι' αυτού γινόμεθα σύσσωμοι της Εκκλησίας ως του θεανθρωπίνου σώματος του Χριστού, δηλαδή σύσσωμοι του Χριστού. Αρχιμανδρίτου Ιουστίνου Πόποβιτς.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Κάθε απόπειρα να εξηγήσουμε ή να κατανοήσουμε την ουσία του χριστιανισμού, της πίστεως και της χριστιανικής ζωής, προσκρούει σε δυσκολίες από την πρώτη στιγμή. Στο περίφημο αίτημα, τόσο τυπικό των καιρών μας, για απόδειξη. Η μοναδική απόδειξη που θεωρείται αποδεκτή είναι η επιστημονική απόδειξη, η οποία βασίζεται σε κάτι που μπορεί να επαληθευθεί και να ελεγχθεί αντικειμενικά, σε κάτι που είναι ανεξάρτητο από την υποκειμενική μας ερμηνεία και εμπειρία. Δεδομένου ότι ο Θεός δεν δύναται να γίνει ορατός, όντας ασύλληπτος και απεριόριστος, και καθώς η παρουσία του δεν μπορεί να βεβαιωθεί, συνάγεται εξ ανάγκης ότι δεν υπάρχει. Αυτό στην πιο πρωτόγονη μορφή του.

είναι το κεντρικό επιχείρημα κατά της θρησκείας. Μολονότι θα μπορούσαμε να πούμε πολλά πράγματα για να αντικρούσουμε αυτό το επιχείρημα. Για παράδειγμα, είναι το ίδιο αδύνατο να πιστοποιήσουμε την ύπαρξη του ανθρωπίνου εγκεφάλου. Θα εξετάσουμε μόνο ένα ερώτημα και θα απευθύνουμε αυτό το ερώτημα όχι στους αθέους, σε εκείνους που απορρίπτουν και αρνούνται την ύπαρξη του Θεού, αλλά στους πιστούς, σε εκείνους που βεβαιώνουν πως ο Θεός υπάρχει. Το ερώτημα είναι αυτό. Αν αληθεύει αυτό που λέει το Ευαγγέλιο, ότι Θεόν ουδείς σε ώρα και πόποτε, τότε πάνω σε ποια βάση επιβεβαιώνουμε με όλα τα αυτά πως ο Θεός υπάρχει και εκπληττόμαστε μάλιστα νιώθοντας κάποια λύπη για την απόρριψή του από τους απίστους? Η απάντησή μας είναι πως τα επιχειρήματα που προβάλλονται από τους απίστους είναι λανθασμένα και ακατάλληλα σε σχέση με το Θεό και είναι εύλογα και έγκυρα μόνο όταν εναρμονίζονται, εφαρμόζονται στον ορατό, απτό και εμπειρικό κόσμο. Ο Θεός, λέμε, μπορεί να γίνει γνωστός μόνο δια της πίστεως. Όμως τότε παραμένει το ερώτημα: από πού προέρχεται η πίστη? Πώς γεννιέται μέσα μας? Ένας πιστός μπορεί φυσικά να απαντήσει σε αυτό λέγοντας: δεν χρειάζομαι αποδείξεις, μου αρκεί η ίδια η πίστη. Αυτό είναι αλήθεια, όμως μόνο για τον πιστό.

Όμως τι θα γίνει αν ρωτήσουν τον πιστό και τον ρωτήσουν ειλικρινά? Ναι, μα πώς έφτασες να πιστέψεις? Τι σε έφερε στην πίστη? Θα έστρεφες τα αλήθεια την πλάτη σου σε αυτή την ερώτηση και θα φυλάκιζες τον εαυτό σου μέσα στο δικό σου υπερήφανο και εγωκεντρικό κόσμο? Συνεπώς, αυτό το ερώτημα είναι εύλογο και δεν μπορεί να παραμεριστεί. Μπορεί να απορρίπτουμε το είδος της αποδείξεως που ζητούν οι άπιστοι. Μπορεί να περιγελάμε τους κοσμοναύτες που λένε πως στον ουρανό δεν μπόρεσαν να βρουν το Θεό. Αλλά δεν πρέπει να απορρίπτουμε αυτό το ερώτημα. Όμως σε αυτή την περίπτωση, ποια άλλη απόδειξη μπορούμε να δώσουμε? Ποια είναι η απόδειξή μας? Σε αυτό ακριβώς το σημείο μπαίνουμε στη βαθύτερη και κεντρική βεβαιότητα του χριστιανισμού, η οποία μόνη της καθιστά δυνατή την εξήγησή του. Ερχόμαστε στην έννοια που είναι η βάση της πίστεώς μας. Στην έννοια Αποκάλυψη.

πίστη είναι η απάντηση του ανθρώπου στο Θεό. Όμως αυτό προϋποθέτει πως η πρωτοβουλία για αυτή τη σχέση μεταξύ ανθρώπου και Θεού, την οποία εμείς ονομάζουμε πίστη, δεν ανήκει στον άνθρωπο αλλά στο Θεό. Ο Θεός αποκαλύπτεται στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος δέχεται αυτή την αποκάλυψη, ανταποκρίνεται σε αυτήν και απαντά στο Θεό. Να γιατί ο πιστός δεν προσφέρει αντικειμενική απόδειξη πιστική για έναν άπιστο. Και το περισσότερο, για τον πιστό, η πίστη είναι κάτι αυταπόδεικτο, όπως ακριβώς ο Θεός, προς τον οποίον κατευθύνεται η πίστη, είναι αυταπόδεικτος. Όμως έχοντας πει κάτι τέτοιο για την αποκάλυψη του Θεού στους ανθρώπους, γνωρίζουμε βεβαιότατα πως για έναν άπιστο αυτή η απάντηση δεν είναι πιστική. «Είναι υπέροχο», λέει ο άπιστος. Ισχυρίζεσαι πως ο Θεός αποκάλυψε τον εαυτό του σε σένα και αυτό εξηγεί το γιατί πιστεύεις. Όμως ο Θεός δεν αποκάλυψε τον εαυτό του σε μένα και συνεπώς η απιστία μου είναι δικαιολογημένη και δεν έχουμε τίποτε περισσότερο να πούμε. Έτσι δεν αρκεί να βασιζόμαστε απλά στην αποκάλυψη. Πρέπει να κάνουμε άλλη μια ερώτηση. Είναι δυνατόν να εξηγήσουμε σε κάποιον άλλον, συμπεριλαμβανομένου και του απίστου, πόσο Θεός αποκαλύπτεται και τι είναι αυτή η αποκάλυψη.

Ωστόσο, είναι πράγματι δυνατόν για μας που είμαστε πιστοί να παραδεχθούμε πως εκατομμύρια άνθρωποι έχουν κατά κάποιο τρόπο ξεχαστεί από το Θεό, πως για κάποιο λόγο ο Θεός αποκαλύπτει τον εαυτό του σε μερικούς σχετικά λίγους και πως δεν αποκαλύπτεται στους άλλους. Είναι πράγματι δυνατόν για μας να παραδεχθούμε αυτή την ακατανόητη αδικία του Θεού? Αν ο Θεός, όπως ισχυριζόμαστε, είναι ο Θεός της αγάπης, τότε αγαπά όλους, καλεί όλους προς τον εαυτό του, περιμένει από όλους μια απάντηση αγάπης, μια απάντηση πίστεως. Προκύπτει επίσης πως αυτή η αποκάλυψη, η οποία ισχυριζόμαστε ότι βρίσκεται στο επίκεντρο της πίστεως και κάνει δυνατή την απάντηση εκ μέρους της πίστεως, δεν είναι ένα είδος ανεξήγητου θαύματος ή ανατροπή του φυσικού νόμου, ούτε κάτι υπερφυσικό. Το αντίθετο, η αποκάλυψη είναι ο υψηλότερος νόμος του κόσμου και της φύσεως. Με όλα τα αυτά, είναι ένας νόμος που οι άνθρωποι ούτε βλέπουν ούτε καταλαβαίνουν, γιατί η προσοχή τους και το βλέμμα τους εστιάζεται σε άλλα πράγματα. Γιατί ακοή ακούσετε και ου μη συνείτε, και βλέποντες βλέπετε και ου μη είδητε, μη ποτέ επιστρέψωση. Στην πρωινή λατρεία η Εκκλησία αρχίζει κάθε καινούργια μέρα με την επίσημη και χαρούμενη επιβεβαίωση ότι ο Θεός αποκάλυψε τον εαυτό του. Όμως μέσα σε ποιο πλαίσιο αποκαλύπτεται, με ποιους τρόπους εκδηλώνεται? Αυτό είναι το επόμενο ερώτημα.

Θεός αποκαλύπτεται στους ανθρώπους και είναι η ίδια η απάντηση της δεκτικότητάς τους, η ίδια αποδοχή εκ μέρους τους της αποκαλύψεως του Θεού, που αποτελεί το βαθύτερο ορισμό της πίστεως. Η αποκάλυψη ως λέξη έχει μόνο προσφάτως την ιστορία στα τελευταία 200 χρόνια φτάσει ευρέως να κατανοείται ως συνώνυμο με το υπερφυσικό και το θαύμα, ως κάτι που αντιτίθεται στο αισθητό γεγονός και είναι ασυμβίβαστο με την επιστήμη. Και εξαιτίας του ότι θεωρείται ασυμβίβαστη με την επιστήμη και την πραγματική ζωή, η κάθε είδους αποκάλυψη θεωρείται απλά ως μύθος, ως ένα δημιούργημα της φαντασίας ή το χειρότερο, απόγονος του σκότους και της άγνοιας. Αυτή η κοσμοθεωρία έχει βαθμιαία αφαιρέσει από τον άνθρωπο μια ασύγκριτα βαθύτερη και πλουσιότερη κατανόηση του κόσμου, με αποτέλεσμα σήμερα να τυραννιόμαστε από αυτή την ιδεολογία. Είναι σαν να μας έλεγαν πως όλα τα ερωτήματα της ζωής, του κόσμου και οτιδήποτε μέσα σε αυτόν μπορούν να προσεγγιστούν και να κατανοηθούν αποκλειστικά μέσω της χρήσεως ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Αν ωστόσο ελευθερωθούμε για μια στιγμή από τη δουλεία σε αυτή την επιπολαιότητα, τη ρηχότητα και πάνω απ' όλα από αυτή την υπεραπλουστευμένη κοσμοθεωρία, τότε μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση στο κάθε τι μέσα στον κόσμο καθίσταται δυνατή. Καθίσταται αποδεκτή, πιστική και σε τελευταία ανάλυση αυταπόδεικτη. Ξαφνικά οι λέξεις αποκάλυψη και θαύμα πάβουν να είναι ο πρόγνος του σκότους και της άγνοιας. Τι κι αν τα πάντα είναι αποκάλυψη. Τι κι αν τα πάντα στον κόσμο και σε ολόκληρη τη ζωή είναι κατά μία απολύτως διαφορετική και βαθιά έννοια, η οποία είναι ταυτόχρονα τόσο παιδικά απλή. Είναι μια αποκάλυψη. Τι κι αν τα πάντα είναι ένα θαύμα και ένα μυστήριο, καθ' ολοκληρίαν, άσχετα με τον πανίσχυρο ηλεκτρονικό υπολογιστή. Και τι κι αν η βαθύτερη και ταυτόχρονα προφανέστερη εμπειρία κάθε ανθρώπου είναι πως οτιδήποτε σε αυτόν τον κόσμο είναι ταυτόχρονα και αυτό που είναι και κάτι άλλο, το οποίο κανείς ηλεκτρονικός υπολογιστής δεν είναι ικανός να κατανοήσει και να ορίσει. Κάτι που μας αποκαλύπτεται, που μας εμφανίζεται και εισχωρεί μέσα μας ως το πιο σημαντικό και πολύτιμο πράγμα στη ζωή μας.

Η επιστήμη μελετά τη φύση. Αλλά δεν είναι επίσης αλήθεια πως η μελέτη της φύσεως μπορεί να γίνει απολύτως διαφορετικά και μέσω της ποιήσεως, της μουσικής και της τέχνης. Και δεν είναι αλήθεια πως αυτά τα τελευταία αποκαλύπτουν κάτι άλλο περί της φύσεως, κάτι συνάμα τόσο αληθινό και ταυτόχρονα ίσως πολύ περισσότερο απαραίτητο για μας. Μήπως είναι αυτά ανόητα και παράλογα λόγια απόλυτα άσχετα με τη ζωή, ή μήπως αυτή η ποίηση ξεσκεπάζει τα ψέματα των ιδεολογιών που αρνούνται κάτι τόσο αυταπόδεικτο για όλους, πως τα πάντα στον κόσμο και στη ζωή και αποκρύπτουν και αποκαλύπτουν κάποιο βαθύτερο νόημα, πως μαρτυρούν ένα είδος μυστηριώδους παρουσίας, πως τα πάντα κρατούν την υπόσχεση και τον όρκο κάποιας άλλης γνώσεως, κάποιας άλλης κατανοήσεως. Είναι δυνατόν να μιλάμε ασταμάτητα γι' αυτό? Όμως ό,τι έχει ήδη λεχθεί είναι ίσως αρκετό για να μας κάνει να αισθανθούμε, τουλάχιστον αμυδρά, πως ο χριστιανισμός κατανοεί την Αποκάλυψη, ότι δεν είναι απλά μια κάποιο είδους παράξενη και ανεξήγητη φανέρωση, αλλά κάτι που επιβεβαιώνει η ίδια η εμπειρία του ανθρώπου. Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού. Πάσα πνοή ενεσάτω των Κύριων. Για να το θέσουμε απλά, η πίστη αντιλαμβάνεται τον ίδιο τον κόσμο, την ίδια τη ζωή, ως Αποκάλυψη, ως την παρουσία του αοράτου στο ορατό. Πράγματι, από την ίδια τη φύση του άνθρωπος ζει αυθεντικά μόνο διά των αποκαλύψεων. Αποκαλύψεων κάλους, αποκαλύψεων αγάπης, αποκαλύψεων της φύσης, αποκαλύψεων του αγαθού. Όμως αυτά είναι πράγματα για τα οποία οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές δεν έχουν τίποτε να πούν, και τα οποία σε όλες τις εποχές και σε κάθε τόπο έχουν δώσει αυθεντικό νόημα και πραγματικό περιεχόμενο στη ζωή.

Ο Χριστός βρίσκεται στο ίδιο το κέντρο της θρησκευτικής αποκαλύψεως ή μάλλον της θρησκευτικής εμπειρίας ως αποκαλύψεως, ως επικεντρώτης και ακτινοβόλος πύρινας της. Πράγματι ολόκληρο το μήνυμα της χριστιανικής πίστεως και η μοναδικότητά του σε σχέση με όλες τις άλλες θρησκείες είναι πως όταν προσβλέπεις τον άνθρωπο Ιησού, αντικρίζει τον αποκαλυφθέντα Θεό, τον εμφανιζόμενο Θεό εν το μέσο ημών, πάνω στη γη, μέσα στο χρόνο, με όλη τη σαφήνεια του ορατού, του κατανοητού, του χειροπιαστού κόσμου. Ο χριστιανισμός, η Εκκλησία, πάντοτε επέμειναν σε αυτή τη συγκεκριμένη ιστορική και πλήρη ανθρωπότητα του Χριστού. Ο ακικόαμεν, ο εωράκαμεν της οφθαλμής ημών, ο εθεασάμεθα και οι χείρες ημών εψηλάφησαν. Να πως ξεκινά την επιστολή του, το κήρυγμά του, ο Ιωάννης, ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού. Και αυτό συνεχίζει να διδάσκει η Εκκλησία χωρίς παραλλαγή. Δεν είναι τυχαίο πως το σύμβολο της πίστεως, η σύντομη έκθεση πίστεως που επαναλαμβάνεται καθημερινά τόσο στις εκκλησιαστικές ακολουθίες όσο και στις προσωπικές ατομικές προσευχές των πιστών, αναφέρει πάντοτε τον Πόντιο Πιλάτο, τον διοικητή της Παλαιστίνης στους χρόνους του Χριστού. Με αυτό το όνομα, με αυτό το συγκεκριμένο πρόσωπο και με τη σχέση του με όλα εκείνα προς τα οποία η πίστη κατευθύνεται, αυτό που επιβεβαιώνεται ξανά και ξανά είναι ότι αυτός, ο Χριστός τον οποίο πιστεύουμε, δεν είναι κάποια μυθική ύπαρξη που σαν τους ιδωλολατρικούς θεούς κατοικεί σε κάποιον μυθικό κόσμο πολύ παλιά και πολύ μακριά. Για τη χριστιανική πίστη, αυτή η σχέση μεταξύ της Θείας Αποκαλύψεως και της εγκόσμιας ιστορίας και ζωής είναι φοβερά σημαντική. Η Αποκάλυψη έλαβε χώρα επί Ποντίου Πιλάτου σε μια συγκεκριμένη στιγμή της ιστορίας, σε ένα συγκεκριμένο τόπο, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες.

Ναι, ο Θεός αποκαλύπτεται στους ανθρώπους. Αποκαλύπτει τον εαυτό του στη φύση, στην ιστορία και τελικά στη ζωή. Στην εμφάνιση και στη διδασκαλία ενός ανθρώπου, σε ένα μοναδικό γεγονός για τη σημασία του και ανώμοιο με οτιδήποτε άλλο. Όμως αποκαλύπτεται κατά τέτοιο τρόπο που κάθε άνθρωπος να είναι ελεύθερος να αποδεχθεί αυτή την αποκάλυψη. Να έχει την εμπειρία, να έχει την εμπειρία της ως δικής του σωτηρίας, ως τον υψηλότερο σκοπό και έσχατη χαρά της ζωής του. Αλλά είναι εξίσου ελεύθερος να μην δει, να μην διακρίνει την αποκάλυψη του Θεού. Είναι εξίσου ελεύθερος να την απορρίψει. Πιστεύοντας σε ένα Θεό που αναζητά την ελεύθερη απάντηση του ανθρώπου στην αποκάλυψή του, στην αγάπη του, ο χριστιανισμός καταφάσκει στην ελευθερία του προσώπου ή ορθότερα καταφάσκει στο πρόσωπο ως ελεύθερη ύπαρξη. Έτσι, σύμφωνα με τον χριστιανισμό, αυτό που συνδέει το Θεό και τον άνθρωπο, αυτό που τους ενώνει, δεν είναι ένας εξωτερικός εξαναγκασμός, αλλά μόνο αγάπη. Το πιο ελεύθερο από όλα τα γνωρίσματα του ανθρώπου και η ίδια η ουσία του Θεού. Από το πιστεύω, του πατρός Αλεξάνδρου Σμέμαν.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Ο Θανάσης Παντελιός ρυθμίζει τον ήχο, η Κυριακή Ελιανού είναι στο μικρόφωνο. Μας ακούτε ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. 2-10-72-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου, και για τα γραπτά σας μηνύματα, για σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε, υπάρχει το mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki-yahoo.gr.

και διδασκαλία για εκείνους που λένε ότι δεν είναι δυνατόν εκείνοι που βρίσκονται μέσα στις φροντίδες του κόσμου να φτάσουν στην τελειότητα των αρετών, και διήγηση εποφελής στην αρχή. Αδελφοί και πατέρες, είναι καλό να διακηρύττομαι σε όλους το έλεος του Θεού και να φανερώνομαι στους πλησίων μας την ευσπλαχνία και την ανίποτη αγαθότητα του Θεού προς εμάς. Εγώ λοιπόν, καθώς το βλέπετε, μήτε νηστείες έκανα, μήτε αγρυπνίες, μήτε χαμεκητίες, αλλά μόνο ταπεινώθηκα και ο Κύριος σύντομα με έσωσε, λέει ο θείος Δαβίδ. Και μπορεί κανείς να πει πολύ πιο σύντομα: μόνο πίστεψα και με δέχτηκε ο Κύριος. Επειδή είναι πολλά αυτά που μας εμποδίζουν να αποκτήσουμε την ταπείνωση, να βρούμε όμως την πίστη δεν μας εμποδίζει τίποτε. Γιατί αν το θελήσουμε ολόψυχα, ευθύς ενεργεί μέσα μας η πίστη, αφού είναι δώρο του Θεού και φυσικό προσόν, αν και υπόκειται στην αυτεξουσιότητα της προαιρέσεώς μας. Γι' αυτό ακόμη και οι σκύθες και οι βάρβαροι πιστεύουν ο ένας τα λόγια του άλλου. Και για να σας δείξω στην πράξη την ενέργεια της ενδιάθετης πίστεως και να βεβαιώσω όσα είπα, ακούστε να σας διηγηθώ κάτι που άκουσα από κάποιον που δεν ψεύδεται.

Κάποιος Γεώργιος ονομαζόμενος, νέος στην ηλικία, έως 20 χρόνων, κατοικούσε στην Κωνσταντινούπολη, τώρα, στους καιρούς μας. Ο οποίος ήταν όμορφος και φανταχτερός στην εμφάνιση, τους τρόπους και το βάδισμα. Έτσι που μερικοί από τούτα σχημάτισαν κακή γνώμη για αυτόν. Όσοι δηλαδή βλέπουν μόνο τα εξωτερικά και κρίνουν κακώς τα των άλλων. Αυτός γνωρίστηκε με κάποιον Άγιο Μοναχό που ζούσε σε ένα μοναστήρι της πόλεως και αναθέτοντάς του όλα τα της ψυχής του, έλαβε από αυτόν για υπενθύμηση μια μικρή εντολή, ένα σύντομο κανόνα. Ο νέος ζήτησε ακόμη από το γέροντα να του δώσει κανένα βιβλίο που να περιέχει διηγήσεις για τη ζωή των μοναχών και την πρακτική τους άσκηση. Εκείνος του έδωσε να διαβάσει το σύγγραμμα του μοναχού Μάρκου που διδάσκει περί του πνευματικού νόμου, το οποίο ο νέος το πήρε σαν να ήταν σταλμένο από τον ίδιο το Θεό και ελπίζοντας πως θα λάβει πολύ μεγάλη ωφέλη από αυτό, το διάβασε όλο με πόθο και προσοχή.

Κεφελήθηκε βέβαια από όλα όσα διάβασε. Όμως τρία κεφάλαια μόνο ενσφήνωσε να πω έτσι στην καρδιά του. Το ένα έλεγε επιλέξει. Αν ζητάς τη θεραπεία της ψυχής σου, επιμελήσου τη συνείδησή σου και να κάνεις όσα αυτή σου επιδεικνύει και θα βρεις ωφέλεια. Το άλλο έλεγε, όποιος ζητά τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος προτού να εργαστεί τις εντολές του Θεού, είναι παρόμοιος με αγορασμένο δούλο, ο οποίος την ίδια ώρα που αγοράστηκε ζητά να του δώσουν και το χαρτί της απελευθερώσεως. Και το τρίτο έλεγε, εκείνος που προσεύχεται σωματικά και δεν απέκτησε ακόμη γνώση πνευματική, είναι παρόμοιος με τον τυφλό που φώναζε «Η έδαβη δε λέησόν με». Όταν ο πρώην τυφλός έλαβε το φως του και είδε τον Κύριο, δεν τον ονόμασε πλέον Ιώ Δαβίδ, αλλά τον ομολόγησε Ιώ Θεού και τον προσκύνησε.

Αυτά λοιπόν τα διάβασε ο νέος εκείνος και τα θαύμασε και πίστεψε ότι με την επιμέλεια της συνειδήσεως θα βρει ωφέλεια και με την εργασία των εντολών θα δεχθεί συνειδητά την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και με τη χάρη του θα ανοίξουν τα νοερά του μάτια και θα δει τον Κύριο. Και πληγωμένος από την αγάπη και την επιθυμία του Κυρίου, ζητούσε πλέον το πρώτο κάλος, το αόρατο. Τίποτε άλλο όμως δεν έκανε, καθώς με βεβαίωσε ύστερα με όρκους, παρά μόνο εκτελούσε κάθε βράδυ το σύντομο κανόνα που του όρισε ο Άγιος εκείνος γέρον, και τότε πλάγιαζε και κοιμόταν. Και καθώς η συνείδησή του έλεγε «Κάνε κι άλλες μετάνοιες», πρόσθεσε κι άλλους ψαλμούς, «Πες κι άλλο το Κύριε Λέησον αφού μπορείς». Αυτός υπάκουε σε αυτή την προθυμία και αδίστακτα κι έτσι έπρακτε, σαν να τα έλεγε ο ίδιος ο Θεός. Και από τότε πλέον δεν κοιμήθηκε ποτέ με τη συνείδηση να τον ελέγχει και να λέει «Αυτό γιατί δεν το έκανες». Και έτσι υπακούοντας αυτός χωρίς παράληψη στη συνείδησή του και εκείνη προσθέτοντας μέρα με τη μέρα περισσότερο, σε λίγες μέρες αυξήθηκε πολύ η εσπερινή προσευχή του. Κατά τη διάρκεια της ημέρας είχε την επιστασία του σπιτιού ενός πατρικίου και είχε πολλές βιωτικές φροντίδες και πήγαινε κάθε μέρα στο παλάτι. Έτσι κανείς δεν αντιλήφθηκε όσα αυτός έπρατε το βράδυ. Αλλά κάθε βράδυ έτρεχαν από τα μάτια του δάκρυα και έκανε πολλές γονικλησίες και μετάνοιες, και όταν στεκόταν σε προσευχή είχε τα πόδια κολλημένα μεταξύ τους και ακίνητα και διάβαζε ευχές στη Θεοτόκο με πόνο και στεναγμούς και δάκρυα, και σαν να ήταν ο Κύριος παρόν σωματικά, έτσι έπεφτε μπρος στα άχραντα πόδια του, και ο τυφλός του ζητούσε να τον σπλαχνιστεί και να του χαρίσει το φως των ματιών της ψυχής του. Και καθώς πλήθαινε κάθε βράδυ προσευχή, κρατούσε ως τα μεσάνυχτα, και όση ώρα προσευχόταν στεκόταν όρθιος σαν κολόνα ή σαν ασώματος, χωρίς διόλου να χαλαρώνει ή να ραθυμεί ή έστω να κινεί κανένα μέλος του σώματός του, μήτε τα μάτια του να στρέψει ή να τα σηκώσει.

Ένα βράδυ λοιπόν που ήταν όρθιος και έλεγε το «Ο Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτωλό», με το νου μάλλον παρά με το στόμα, έξαφνα φανερώθηκε πλούσια από ψηλά μια έλαμψη θεϊκή και γέμισε από φως όλο τον τόπο. Και ο νέος αγνόησε και λησμόνησε αν βρισκόταν μέσα σε σπίτι ή αν ήταν κάτω από στέγη, γιατί παντού έβλεπε μόνο φως και δεν ήξερε μήτε αν πατούσε στη γη. Ούτε φόβο είχε μήπως πέσει, ούτε καμία φροντίδα του κόσμου, ούτε τίποτε άλλο από όσα ταιριάζουν σε ανθρώπους που έχουν σώμα, περνούσε από το λογισμό του. Αλλά μένοντας τελείως μέσα στο άειλο φως, του φαινόταν πως έγινε και αυτός φως και λησμόνησε όλο τον κόσμο και ήταν όλος γεμάτος από δάκρυα και από ανέκφραστη χαρά και αγαλίαση. Κι ύστερα από τούτο ανέβηκε ο νους του στον ουρανό και εκεί είδε άλλο φως λαμπρότερο από γύρω του. Και κοντά σε εκείνο το φως του φάνηκε να στέκεται ο Άγιος και εισάγγελος εκείνος γέροντας που του έδωσε, όπως είπαμε, την εντολή και το βιβλίο. Εγώ λοιπόν, καθώς τ' άκουσα από το νέο, σκέφτηκα ότι και η πρεσβεία του Αγίου εκείνου θα είχε συνεργήσει πολύ σε τούτο και ότι ο Θεός πάλι θα οικονόμησε να δείξει στο νέο σε ποιο ύψος αρετής βρισκόταν ο Άγιος εκείνος. Όταν πέρασε αυτή η θεωρία και ήρθε πάλι στον εαυτό του ο νέος εκείνος, όπως έλεγε, ήταν γεμάτος από χαρά και θαυμασμό και έκπληξη και δάκρυζε από την καρδιά του. Και μαζί με τα δάκρυα ακολουθούσε και μία γλυκύτητα. Τέλος πλάγιασε να κοιμηθεί και την ίδια ώρα λάλησε ο πετεινός, δείχνοντας τη μέση της νύχτας. Και σε λίγο σήμαναν οι εκκλησίες για τον όρθρο. Και σηκώθηκε ο νέος για να ψάλει κατά τη συνήθειά του, χωρίς να σκεφτεί καθόλου τον ύπνο εκείνη τη νύχτα.

Αυτά έγιναν όπως ο Θεός γνωρίζει, ο οποίος και τα πραγματοποίησε για λόγους που μόνο εκείνος ξέρει. Ενώ ο νέος δεν έκανε τίποτε περισσότερο από όσα ακούσατε, πλην είχε ορθή πίστη και αδίστακτη ελπίδα. Και μην πει κανείς πως εκείνος τα έκανε αυτά για να δοκιμάσει, γιατί αυτός μήτε με το λογισμό του είπε, μήτε καν σκέφτηκε κάτι τέτοιο. Επειδή όποιος δοκιμάζει ή πειράζει το Θεό δεν έχει πίστη. Αλλά απορρίπτοντας ο νέος εκείνος κάθε άλλον εμπαθή και φιλίδων λογισμό, φρόντιζε τόσο πολύ, όπως έλεγε με όρκο, να πραγματοποιεί εκείνα που του έλεγε η συνείδησή του, ώστε σε όλα τα άλλα αίσθητα πράγματα του κόσμου να είναι σαν ανέστητος, και δεν ήθελε μήτε να φάει ή να πιει, ειδονικά ή συχνότερα. Ακούσατε, αδελφοί μου, τι κατορθώνει η πίστη στο Θεό όταν βεβαιώνεται με τα έργα. Καταλάβατε πως μήτε η νεότητα είναι απορριπταία, μήτε το γύρας ωφέλιμο, αν λείπει η σύνεση και ο φόβος του Θεού. Μάθατε ότι μήτε η παραμονή στην πόλη μας εμποδίζει να εργαστούμε τις εντολές του Θεού, αν έχουμε προθυμία και γρήγορση, μήτε η ησυχία και η αναχώρηση από τον κόσμο μας ωφελούν, αν βρισκόμαστε σε ραθυμία και αμέλεια. Όλοι μας ακούμε για τον Δαβίδ και θαυμάζουμε και λέμε ότι ένας Δαβίδ έγινε και όχι άλλος. Και να που σε τούτο το νέο συνέβη κάτι περισσότερο από το Δαβίδ. Γιατί ο Δαβίδ έλαβε τη μαρτυρία από τον ίδιο το Θεό, χρήστηκε προφήτης και βασιλιάς, έγινε μέτοχος του Αγίου Πνεύματος και είχε λάβει πολλές αποδείξεις περί Θεού. Όταν λοιπόν αμάρτησε και έχασε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και το αξίωμα της προφητείας και αποξενώθηκε από τη συναναστροφή του Θεού, τι το παράδοξο που τα έζησε πάλι όταν έφερε στο νου του τη χάρη από την οποία ξέπεσε. Ο νέος όμως αυτός τίποτε τέτοιο δεν είχε σκεφτεί ποτέ, αλλά ήταν προσιλωμένος μόνο στα κοσμικά πράγματα και έβλεπε μόνο τα πρόσκαιρα, και η διάνοιά του δεν είχε φανταστεί τίποτε ανώτερο από τα γήινα. Και τι θαυμαστά τα κρίματά σου, Κύριε. Μόνο άκουσε γι' αυτά και ευθύς πίστεψε. Και τόσο πολύ πίστεψε, ώστε να παρουσιάσει και έργα που αρμόζουν στην πίστη, με τα οποία η διάνοιά του πήρε φτερά και έφτασε στους ουρανούς και έκανε τη μητέρα του Χριστού να τον ευσπλαχνιστεί και με την πρεσβεία της εξηλαίωσε το Θεό.

Για τούτο αδελφή μου εν Χριστώ, σας παρακαλώ, ας τρέξουμε κι εμείς με κόπο το δρόμο των εντολών του Χριστού. Και δεν πρόκειται να καλύψει η ντροπή τα πρόσωπά μας, γιατί όπως ο Χριστός ανοίγει τις πύλες της βασιλείας του σε καθένα που χτυπάει επίμονα και δίνει το ευθές και πανάγιο πνεύμα σε καθένα που γυρεύει και είναι αδύνατο εκείνος που ζητά ολοψύχως να μην βρει τον πλούτο των χαρισμάτων του, έτσι κι εσείς θα εντρυφήσετε στα απόρριτα αγαθά του, τα οποία ετοίμασε για αυτούς που τον αγαπούν. Τώρα βέβαια εν μέρη και με πνευματική σοφία, κατά το μέλλοντα όμως αιώνα, ολοκληρωτικά, μαζί με όλους τους Αγίους, με τη χάρη του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας. Σ' αυτόν ανήκει η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο Παύλος έλεγε: «Το να πεθάνω και να είμαι μαζί με τον Χριστό είναι ασυγκρίτως καλύτερο για μένα». Πάλι αλλού, φιλοσοφώντας, τα ίδια ακριβώς έλεγε: «Και το αίμα μου ακόμη ανχύνω σαν σπονδύ για την πίστη σας, που σαν άλλη θυσία και λειτουργία προσφέρω στο Θεό. Χαίρομαι που γίνομαι σπονδύ και χαίρομαι μαζί με όλους σας για το σωτήριο αποτέλεσμα. Το ίδιο να χαίρεστε κι εσείς για την πίστη σας και να με συγχαίρετε για το μαρτύριό μου». Τι λες, Παύλε? Πεθαίνεις και καλείς τους ανθρώπους να συμμετάσχουν στη χαρά. Πες μου τι συνέβη. «Δεν πεθαίνω», λέγει, «αλλά αναβαίνω στην ανώτερη ζωή». Όπως δηλαδή ακριβώς οι άνθρωποι που αναλαμβάνουν κάποιο αξίωμα προσκαλούν πολλούς να λάβουν μέρος στην εφρόσυνή τους. Έτσι και ο Παύλος, βαδίζοντας προς το θάνατο, προσκαλούσε και εκείνους να εφρανθούν μαζί του. Γιατί ο θάνατος είναι ανάπαυση και απαλλαγή από τους κόπους, ανταπόδοση των υδρότων και των κόπων, και αμοιβή και στεφάνι για τα αγωνίσματα. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

κακό μεταδίδεται τόσο εύκολα όσο μια κολλητική αρρώστια. Αν συναναστρέφεσαι συχνά με ανθρώπους που φλιαρούν, που συκοφαντούν, κατακρίνουν και αγαπούν τα κοσμικά πράγματα, τότε και εσύ, χωρίς να το καταλάβεις, θα πέσεις στα ίδια πάθη. Και αντίθετα, αν συναναστρέφεσαι με ανθρώπους πνευματικούς και φίλους της προσευχής, τότε οι αρετές τους θα μεταδοθούν και σε σένα. Αβάς Παρθένιος.

Ο Αββάς Μακάριος μας συνιστά πώς να προσευχόμαστε. Στο γεροντικό λοιπόν διαβάζουμε ότι κάποιοι τον ρώτησαν πώς πρέπει να προσευχόμαστε και εκείνος αποκρίθηκε: «Δεν είναι ανάγκη να λέμε πολλά λόγια, αλλά να σηκώνουμε τα χέρια και να λέμε: Κύριε, όπως θέλεις και όπως ξέρεις, ελέησέ με». Και αν βρισκόμαστε σε πνευματικό πόλεμο, να λέμε: «Κύριε, βοήθεια». Και αυτός γνωρίζει ποιο είναι το συμφέρον μας και μας ελέει.

Κατά την ανατροφή που δίνουμε στα παιδιά μας, αναπτύσσουμε μόνο την αντίληψη για μάθηση, χωρίς να προσέχουμε την καρδιά τους. Η καρδιά είναι ζωή, αλλά ζωή που πειράζεται και ενοχλείται από την αμαρτία. Είναι ανάγκη να καθαρίζουμε αυτή την πηγή της ζωής και να ανάψουμε τη φλόγα της παρουσίας του Χριστού, ώστε να καίει και να λάμπει διαρκώς χωρίς να σβήνεται. Αυτό είναι το κοινό πρόβλημα όλων μας. Να φέρουμε το Χριστό να κατοικήσει μέσα στις καρδιές και να τον πιστεύουν αληθινά. Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης.

Πριν από το θάνατο μη μακαρίζεις κανένα. Γιατί? Γιατί το μέλλον είναι άγνωστο και η ανθρώπινη φύση ασθενής. Η προαίρεση νοθρή. Η αμαρτία εύκολα διαπράτεται. Οι παγίδες είναι πολλές και όπως λέγει η Αγία Γραφή, πρόσεξε καλά γιατί βαδίζεις ανάμεσα σε παγίδες. Οι πειρασμοί είναι αλλεπάλληλοι. Το πλήθος των πραγμάτων μεγάλο. Ο πόλεμος των δαιμόνων διαρκής και οι επαναστάσεις των παθών συνεχής. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

προσευχή δεν κουράζει, ξεκουράζει. Όπως νιώθει για παράδειγμα το παιδάκι στην αγκαλιά της μητέρας του. Τι αισθάνεται όταν είναι στην αγκαλιά της μητέρας του? Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Μόνο όταν νιώσει κάποιος την παρουσία του Θεού και νιώσει και τον εαυτό του σαν μωρό παιδάκι, τότε καταλαβαίνει. Από το γεροντικό.

Η αγάπη είναι η μεγαλύτερη μεταξύ των αρετών. Όπως φοβερός είναι αντίστοιχα ο θυμός ανάμεσα στις κακίες. Γιατί σκοτίζει ολόκληρη την ψυχή και την εξαγριώνει και την οδηγεί στην παραφροσύνη. Μέγας Αθανάσιος.

Να σκέπτεσαι κάθε μέρα σε ποια αμαρτήματα έπεσες και αν παρακαλέσεις με συντριβή το Θεό για τα σφάλματα αυτά, σίγουρα ο Θεός θα σου τα συγχωρέσει. Να ανακρίνεις πάντοτε τον εαυτό σου εφόσον ζεις, για να ανακαλύπτεις σε τι υστερείς. Ασφαλώς τότε δεν θα δοκιμάσεις κατά τη στιγμή του θανάτου τη φρικτή αγωνία του φόβου εξαιτίας των αμαρτιών σου. Αβάς Ισαΐας.

Ας μένουμε σταθεροί στην πέτρα της πίστεως και στην παράδοση της Εκκλησίας, χωρίς να μετακινούμε τα όρια που έθεσαν οι Άγιοι Πατέρες μας, χωρίς να δίνουμε την ευκαιρία σε αυτούς που θέλουν να κάνουν καινοτομίες και να γκρεμίζουν την οικοδομή της Αγίας του Θεού, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Γιατί αν δοθεί τέτοια άδεια σε όποιον θέλει, γρήγορα θα καταστραφεί όλο το σώμα της Εκκλησίας. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

κορονίδα και η αρχή όλων των αρετών είναι η αδιάλειπτη προσευχή στον Κύριό μας Ιησού Χριστό, που χάριν συντομίας αποκαλείται προσευχή του Ιησού. Ο Απόστολος Παύλος μας προτρέπει σχετικά. Αδιαλείπτως προσεύχεστε. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επικαλούμαστε το όνομα του Θεού πάντα. Είτε συζητάμε, είτε καθόμαστε, είτε περπατάμε, είτε δουλεύουμε, είτε κάνουμε οτιδήποτε άλλο. Σε κάθε στιγμή και σε κάθε χώρο πρέπει να επικαλούμαστε το όνομα του Θεού. Γιατί όπως γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος, αυτό το μέσο καταστρέφει τους πειρασμούς του εχθρού. Αβάς Ναζαρίας.

Η αχαλήνωτη γλώσσα είναι μεγάλη παγίδα. Γι' αυτό και έχει ανάγκη από δυνατό χαλινάρι. Γι' αυτό και κάποιος σοφός λέγει: τα χείλη είναι για τον άνθρωπο δυνατή παγίδα και συλλαμβάνεται από τα λόγια του στόματός του. Πριν λοιπόν από όλα τα άλλα μέλη μας, ας σοφρονίσουμε τη γλώσσα μας και αυτήν ας χαλιναγωγήσουμε και ας απομακρύνουμε από το στόμα μας κοροϊδίες και βρισχές και σχρολογίες και κακολογίες, καθώς και την πονηρή συνήθεια των όρκων. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Προστρέχεται λοιπόν στο Χριστό, παρακαλώντας τον δυνατά, επίμονα και κατάπαυστα, όπως ο τυφλός τότε στην Ιεριχώ. «Ιησού Ιε Δαβίδ, ελέησόν με». Κι εκείνος όπως τότε θα σε ρωτήσει μυστικά, «Τι σύ θέλεις πίσω?» Εσύ ο τυφλός στην ψυχή θα πεις, «Κύριε, ή να αναβλέψω». Ο Χριστός, βλέποντας την πίστη σου, τη μετάνοιά σου, τη ζέση της οικεσίας σου, θα σε σπλαχνιστεί και θα σε θεραπεύσει, χαρίζοντας την ψυχή σου το φως. Όσιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

Ό,τι γίνεται με το καλό και ό,τι ευχόμεθα και ό,τι ευλογούμε ξαναγυρίζει σε μας. Και ό,τι το ίδιο γίνεται και με το κακό. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε φοβερά. Ούτε να σκεφτούμε ενάντια. Γιατί θα κάνουμε ζημιά στον εαυτό μας. Κατάλαβες πως γίνεται. Όσο για την αχαριστία, ξέγραψέ την. Η ευγνωμοσύνη του άλλου πρέπει να φύγει από το νου σου. Εσύ θα την έχεις πρώτα για το Θεό και ύστερα για όλο τον κόσμο. Το να περιμένεις ευγνωμοσύνη είναι πολύ μίζερο και ταπεινό. Αγνωμοσύνη να δέχεσαι και να χαίρεσαι. Γερόντισσα Γαβριηλία.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Θανάση Παντελιό για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ηλιανού πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

Χρόνια πολλά κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή «Το Άγιο Πνεύμα κατά τον Δίδυμο τον Τυφλό» με τον Κώστα Παπά. Στον ήχο ο Βαγγέλης Τζαναβάρης.

0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στη γιορτή του Αγίου Πνεύματος, για την επόμενη περίπου μία ώρα με τον καλεσμένο μας τον πατέρα Κωνσταντίνο Παπαθανασίου, εφημέριο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλαιού Φαλήρου, θα αναφερθούμε στο λόγο του διδήμου του Αλεξανδρέα περί του Αγίου Πνεύματος. Πριν όμως φτάσουμε εκεί, σκεφτήκαμε ότι θα ήταν ωφέλιμο να πούμε δύο λόγια γενικότερα για τον δίδυμο τον Τυφλό ή τον δίδυμο τον Αλεξανδρέα, που γεννήθηκε το 313, φαίνεται να κοιμήθη το 398. Υπήρξε λοιπόν θεολόγος και εκκλησιαστικός συγγραφέας στην Αλεξάνδρεια, στην περίφημη κατηχητική σχολή της οποίας ηγήθηκε για περίπου μισό αιώνα. Μολονότι λοιπόν τυφλώθηκε όταν ήταν 4 ετών, πριν μάθει ανάγνωση, κατόρθωσε να σπουδάσει φιλοσοφία, ρητορική, γραμματική και μουσική και να επιδοθεί στη συγγραφή αξιόλογων έργων. Όταν έθεσε τις υπηρεσίες του στη διάθεση της Εκκλησίας της Αλεξάνδρειας, τοποθετήθηκε από τον Αθανάσιο Αλεξανδρίας, επικεφαλής της χριστιανικής κατηχητικής σχολής της πόλης αυτής, όπου έζησε και εργάστηκε. Μεταξύ των μαθητών του περιλαμβάνονται ο Ιερώνυμος, ο Ρουφίνος και ο Αμβρόσιος Αλεξανδρίας. Ο δίδυμος λοιπόν υπήρξε πιστός ακόλουθος του Οριγένη, ενώ αντιτάχθηκε στεναρά στις απόψεις του Άριου και του Μακεδόνιου. Στα σωζόμενα συγγράμματά του γίνεται φανερή η αξιοσημείωτη γνώση των γραφών και κατέχουν ξεχωριστή θέση στη θεολογική γραμματεία. Μεταξύ των έργων του περιλαμβάνονται το «Περί Τριάδος», ένα ίσως νόθο έργο, το «Περί του Αγίου Πνεύματος», το «Κατά Μανιχαίων» και σχολιολόγια υπομνηματισμοί σε διάφορα βιβλία της Αγίας Γραφής. Όπως ο Οριγένης, ο δίδυμος δίδασκε την σωτηριώδη αποκατάσταση των πάντων. Ο Ιερώνυμος, ο οποίος τον αποκαλούσε «δίδυμος ο βλέπων», έγραψε ότι ο δίδυμος τους ξεπέρασε όλους τους σύγχρονούς του στην γνώση των γραφών. Και ο Σωκράτης ο σχολαστικός τον αποκάλεσε αργότερα το μεγάλο προπύργιο της αληθινής πίστης. Να καλωσορίσουμε όμως σε αυτό το σημείο στην ραδιοφωνική μας συντροφιά τον πατέρα Κωνσταντίνο Παπαθανασίου. Πατέρα Κωνσταντίνε, χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά και σε εσάς και στους αγαπητούς ακροατές.
0: Σας ευχαριστούμε ιδιαιτέρως για την αποδοχή της πρόσκλησης. Έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα στη σημερινή εκπομπή και για τον τρόπο με τον οποίο ο δίδυμος ο Αλεξανδρέας αναφέρεται στο Άγιο Πνεύμα, αλλά και για τον ίδιο. Ήδη κάναμε μια μικρή εισαγωγή. Πρόκειται για μια σπουδαία σίγουρα προσωπικότητα των θεολογικών γραμμάτων του καιρού του.
1: Ναι, ακριβώς ο δίδυμος ο Τυφλός, θα λέγαμε ένας σημαντικός θεολόγος του 4ου αιώνα, ένας μεγάλος εκπρόσωπος της Αλεξανδρινής εξηγητικής σχολής, και το έργο του, θα λέγαμε, έχει σφραγίσει την Ορθόδοξη Εκκλησία και την πνευματικότητα. Ο ίδιος έζησε, όπως προαναφέρατε κι εσείς, με ένα έντονο ασκητικό βίο, και παρόλο που έζησε σε μια πόλη έξω από την Αλεξάνδρεια, είχε αφιερωθεί στην ασκητική ζωή, και έτσι θα λέγαμε ήταν διατεθειμένος ακριβώς να εγκύψει μέσα στα θεολογικά γράμματα, και η παράδοση αναφέρει ότι ο δίδυμος ήταν ένας από εκείνους που γνώριζαν την Αγία Γραφή από στήθους. Αυτό τον έκανε έτσι να γράψει ερμηνευτικά υπομνήματα, και το έργο αυτό το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα, «Περί του Αγίου Πνεύματος». Το έργο αυτό έχει μία ιδιαιτερότητα, δηλαδή το κείμενό του, το πρωτότυπο ελληνικό κείμενο, δεν έχει διασωθεί. Αυτό σημαίνει ότι η μόνη πηγή την οποία έχουμε για το έργο αυτού του διδύμου του Τυφλού είναι η μετάφραση την οποία έκανε ο Άγιος Ιερώνυμος, και αυτή η μετάφραση εκφράζει ακριβώς την αρτιότητα του έργου, τη σπουδαιότητά του, τη θεολογική σπουδαιότητα, και ακριβώς το πώς, ενώ είχε μελετήσει κι άλλα έργα, ο Άγιος Ιερώνυμος μεταφράζει στη λατινική γλώσσα το έργο αυτό περί του Αγίου Πνεύματος του Διδύμου του Τυφλού. Έτσι λοιπόν, αν ξεκινήσουμε από τις πηγές, θα δούμε ότι στην ελληνική πατρολογία του Μην, στον τόμο 39, υπάρχει το έργο αυτό μόνο το λατινικό κείμενο. Επίσης, στη σειρά την οποία εκδίδει η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας Ελλάδος, βιβλιοθήκελων πατέρων και εκκλησιαστικών συγγραφέων, πάλι στον τόμο 44 που εκδόθηκε το 1972, περιλαμβάνει το λατινικό κείμενο, δηλαδή τη λατινική μετάφραση του κειμένου του Διδήμου, την οποία έκανε ο Άγιος Ιερώνυμος. Αντίστοιχα, και στη σειρά στους Κρετιέν από την Γαλλία, Χριστιανικές Πηγές, στον τόμο 386, περιέχεται πάλι το λατινικό κείμενο, η μετάφραση του Ιερωνύμου και μια γαλλική μετάφραση, δηλαδή λατινικά και γαλλικά. Στα ελληνικά, η αρχαιότερη, θα λέγαμε, μετάφραση από τα λατινικά στα ελληνικά την έκανε ο τότε αρχιμανδρίτης Μελέτιος Καλαμαράς, ο μετέπειτα Μητροπολίτης Πρεβέζης, στο έργο το οποίο εξέδωσε Διδήμου του Τυφλού περί του Αγίου Πνεύματος, Θεσσαλονίκη, 1973. Αυτή η μετάφραση, θα λέγαμε, είναι η πρώτη που γίνεται στην ελληνική γλώσσα και τροποντινά έτσι καθιέρωσε το έργο αυτό περί του Αγίου Πνεύματος και στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό. Έκτοτε, το έργο αυτό κυκλοφορεί στην αγγλική γλώσσα από ξένους εκδοτικούς οίκους. Να αναφέρουμε αυτό μόνο ότι το 2003 στο Διεθνές Συνέδριο για τις πατρικές σπουδές που γίνεται στην Οξφόρδη υπήρχε ειδική εισήγηση για το έργο αυτό του Διδήμου του Τυφλού περί του Αγίου Πνεύματος, όπως επίσης και η Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού στην Αμερική εκδίδει πάλι το έργο περί του Αγίου Πνεύματος του Διδήμου του Τυφλού στην αγγλική γλώσσα το 2003. Το 2011 πάλι το σεμινάριο του Αγίου Βλαδιμίρου στη Νέα Υόρκη εκδίδει ως ένα, θα λέγαμε, δημοφιλές πατερικό κείμενο στην αγγλική γλώσσα το έργο περί του Αγίου Πνεύματος. Θα μπορούσαμε και άλλα βέβαια να αναφέρουμε τα οποία υπάρχουν στην βιβλιογραφία. Αυτό δείχνει πως το έργο αυτό περί του Αγίου Πνεύματος, το οποίο συνέγραψε ο Δίδυμος ο Τυφλός, αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα κείμενα που ακολουθούν τα μεγάλα έργα, τα έργα των μεγάλων πατέρων, όπως του Μεγάλου Βασιλείου περί του Αγίου Πνεύματος και του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, πάλι που αναφέρεται η ομιλία του στην Πεντηκοστή και στο Άγιο Πνεύμα. Μέσα από το έργο αυτό αναδεικνύεται η προσωπικότητα του Διδήμου του Τυφλού, ότι υπήρξε ένας πολυγραφότατος και σοφότατος συγγραφέας. Το έργο του ήδη από την εποχή εκείνη θαυμαζόταν για τον πλούτο και το βάθος του. Και πρέπει να πούμε ότι μέσα στο έργο αυτό δεν απαντούν κάποιες ενδεχομένως ιδέες ή αντιλήψεις ή επιρροές από το έργο του Οριγένη ή από τις δογματικές πλάνες του οριγενισμού, γιατί ένα τέτοιο γεγονός δεν θα ήταν δυνατόν να κάνει τον Άγιο Ιερώνυμο να μεταφράσει το έργο αυτό στη λατινική γλώσσα, καθότι ξέρουμε ότι εκείνος υπήρξε σφόδρα αντίθετος του οριγενισμού. Έτσι λοιπόν θεωρείται το έργο αυτό περί του Αγίου Πνεύματος ένα ορθόδοξο, αριστουργηματικό, πλήρες και τέλειο, όπως σημειώνει ο μακαριστός Μητροπολίτης Πρεβέζης Μελέτιος. Σε αυτό λοιπόν το έργο του βλέπουμε τον Άγιο Ιερώνυμο να ξεκινάει να λέει στον πρόλογό του ότι έχει μελετήσει και άλλα έργα περί του Αγίου Πνεύματος, αλλά εκείνο το οποίο κάνει εκείνο το οποίο τον ελκύει είναι το έργο αυτό του Διδήμου, τον οποίο αποκαλεί Διδήμους Μέους, ο δικός μου, ο δίδυμός μου. Δηλαδή έχει έρθει τόσο κοντά στη σκέψη και στην θεολογία του Διδήμου, τον οποίο αποκαλεί ως δικό του άνθρωπο. Και επενεί βέβαια στον πρόλογο τον συγγραφέα αυτό ότι είναι τροποντινά όπως εκείνος ο προφήτης, ο οποίος καλείται ο ορών, ο βλέπων. Και βέβαια τονίζει ο ίδιος ο συγγραφέας ότι εγώ, λέει, είμαι ιδιώτης στο λόγο, δηλαδή απλώς τροποντινά δεν μπορεί να φτάσει τη θεολογική γνώση του Διδήμου του Αλεξανδρέα, και εκφράζει τον εαυτό του προσπαθεί να επικαλεστεί τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, να τον φωτίσει για να κατανοήσει, λέει, τα νοήματα, και προσπαθεί βέβαια με απλό τρόπο να δώσει αυτή τη διδασκαλία περί του Αγίου Πνεύματος, όπως ακριβώς την κατέγραψε ο Δίδυμος, και να την δώσει με λατινική γλώσσα προς το κοινό, προς το εκκλησίασμά του. Θα μπορούσαμε λοιπόν να δούμε στην εισαγωγή ότι η αφορμή με την οποία ο Άγιος Ιερώνυμος ξεκινάει είναι ότι η φράση της Αγίας Γραφής ότι η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος θα παραμείνει ασυγχώρητη, δηλαδή πράγμα που σημαίνει η τιμωρία επεκτείνεται όχι μόνο στον παρόντα αιώνα αλλά και στο μέλλοντα. Το βλασφημίσατε εις το πνεύμα του Άγιον, ου καφεθήσετε ούτε εν το αιώνι τούτε ούτε εν το μέλλοντι. Δηλαδή εκείνος ο οποίος προσβάλλει την αλήθεια και τη σοφία του Αγίου Πνεύματος, εκείνος ο άνθρωπος, θα λέγαμε με απλά λόγια, που παραμένει άγευστος της τριαδικής θεότητος, εκείνος που δεν κοινωνεί του Αγίου Πνεύματος, αυτή θα λέγαμε η αμετανοησία του ανθρώπου, η τροποντινά η σκλήρηση της καρδιάς του ανθρώπου να μην πλησιάσει προς την αλήθεια του Θεού, αυτό τον κάνει, βλέπουμε τον Ιερό Συγγραφέα, να ασχοληθεί, να αποτελέσει αφορμή για τη συγγραφή του έργου αυτού περί του Αγίου Πνεύματος. Και βέβαια ευθύς εξ αρχής λέγει ότι το Άγιο Πνεύμα είναι το ιδιάζον γνώρισμα του χριστιανισμού. Δηλαδή πολλοί άνθρωποι φιλοσοφούν για την Αγία Γραφή, για το Άγιο Πνεύμα έξω από την Αγία Γραφή, χωρίς να έχουν γνώση της Αγίας Γραφής. Και όμως λέει η ονομασία Πνεύμα Άγιον εκφράζει την ουσία την οποία έχει αυτή η τρίτη υπόσταση της Τριάδος. Μέσα στο έργο του βλέπουμε συνεχώς να επικαλείται και να αναφέρει εδάφια της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Όπως είπαμε, γνώριζε από στήθους τη Γραφή, οπότε χρησιμοποιεί πολύ συχνά και τροποντινά το έργο του, δεν είναι τόσο μία δογματική διδασκαλία περί του Αγίου Πνεύματος, όσο μία εξηγητική προσπάθεια μέσα από τα χωρία της Γραφής να αναδείξει τη σπουδαιότητα και το ρόλο του Αγίου Πνεύματος μέσα στη ζωή της Εκκλησίας και βέβαια ως πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Επικαλείται λοιπόν τη φράση του Δαβίδ, το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού, δηλαδή ότι το Πνεύμα του Άγιο παρακαλεί ο προφήτης στην Παλαιά Διαθήκη να έρθει σε μέθεξη μαζί του, σε μετοχή μαζί του, και προσευχόταν να μείνει εν αυτό, δηλαδή να μην φύγει το Πνεύμα του Άγιο από τον προφήτη Δαβίδ. Αλλά και στην Καινή Διαθήκη αναφέρει ο Δίδυμος, όλοι εκείνοι οι οποίοι ευαρέστησαν το Θεό ήταν, λέει, πλήρης Πνεύματος Αγίου. Και πρώτος από όλους αναφέρει τον προφήτη και βαπτιστή Ιωάννη, ο οποίος είχε αγιαστεί ενώ ακόμη βρισκότανε μέσα στην κοιλιά της μητέρας του, τότε που σκυρτά ο Ιησούς όταν συναντά η Ελισάβετ την Θεοτόκο, τη Μαριά. Και επίσης ο Ιησούς μετά την Ανάστασή του βλέπουμε ότι ενεφίσε στο πρόσωπο των μαθητών του και τους είπε «Λάβετε Πνεύμα Άγιον». Έτσι λοιπόν όλα τα βιβλία της Αγίας Γραφής είναι πλήρης, είναι γεμάτα από ανάλογες εκφράσεις μέσα από τις οποίες φαίνεται η παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα στους ανθρώπους οι οποίοι υπηρετούν το έργο της Θείας Οικονομίας, αλλά και εκείνο το οποίο ο ίδιος ο Ιησούς δίδει και προλέγει, επαγγέλλεται ότι θα αποστείλει μετά την ανάληψή του στον κόσμο. Ένα γεγονός το οποίο έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής, την οποία εορτάσαμε, και δείχνει ακριβώς την παρουσία του Αγίου Πνεύματος πλέον μέσα στην ιστορική πορεία της Εκκλησίας. Εκείνο που τονίζει ο Δίδυμος ο Τυφλός είναι ότι δεν είναι άλλο το Πνεύμα το Άγιο σε εκείνους τους ανθρώπους πριν από την Πεντηκοστή και άλλο το πνεύμα το οποίο δίδεται κατά την ημέρα της Πεντηκοστής. Δεν πρέπει, λέει, κανείς να περιπίπτει σε συλλογισμούς, μήπως τάχα άλλο υπήρξε, λέει, το πνεύμα το Άγιο στου πρώτης ελεύσεως του Κυρίου Αγίους Άνδρες, εννοεί τους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης, στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, και άλλο το πνεύμα το Άγιο το οποίο δίδεται στους Αποστόλους και στους λοιπούς μαθητές, και επειδή τάχα ήταν, είχε την ίδια ονομασία. Το πνεύμα το Άγιο, λέγει ο Δίδυμος ο Τυφλός, ήταν το αυτό, ήταν το ίδιο και στους Αποστόλους και στους προφήτες. Και πράγματι επικαλείται τη φράση του Αποστόλου Παύλου ότι το πνεύμα το Άγιον σήμερον, αν τη φωνή αυτού ακούσετε, μη σκληρύνετε τα σκαρδία σημών, από την προς Εβραίους επιστολή. Δηλαδή η μαρτυρία ότι το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο το οποίο πράγματι ενεφύσισε τους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης και τους Αποστόλους στην Καινή Διαθήκη, καθώς το Πνεύμα το Άγιον ελάλησε δια Ισαΐου και πάντες όσοι εφέροντο εν τη πίστη της τετελειωμένης αρετής, που σημαίνει ότι εδώ τόσο στις πράξεις των Αποστόλων όσο και στον Απόστολο Παύλο βλέπουμε ότι το Πνεύμα το Άγιο είναι ένας καθοριστικός παράγοντας μέσα στη ζωή τόσο του εκλεκτού λαού στην Παλαιά Διαθήκη όσο και της Εκκλησίας η οποία συγκροτείται κατά τους χρόνους της Καινής Διαθήκης.
0: Να κάνουμε σε αυτό το σημείο, πατέρα Κωνσταντίνε, μια μικρή διακοπή για μουσική και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Είναι ο 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος και η εκπομπή «Το Άγιο Πνεύμα κατά τον Δίδυμο τον Τυφλό ή Δίδυμο τον Αλεξανδρία». Καλεσμένος στη σημερινή μας εκπομπή είναι ο πατέρας Κωνσταντίνος Παπαθανασίου, εφημέριος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλαιού Φαλήρου. Ήδη με τα πολύ όμορφα λόγια και την εισαγωγή του ουσιαστικά μας έδωσε έτσι τις βασικές κατευθύνσεις τις οποίες θα πρέπει να κοιτάξουμε ώστε να προσεγγίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στη διάρκεια της σημερινής εκπομπής το ζήτημα αυτό και πώς ο Δίδυμος, ο Αλεξανδρέας παρακολουθεί ή μάλλον διαχειρίζεται, θα λέγαμε καλύτερα, την προηγούμενη γνώση και πώς ως εξηγητής, ως ερμηνευτής της Αγίας Γραφής βουτάει στα βαθιά ουσιαστικά, πατέρα Κωνσταντίνε, για να μας μιλήσει για το Άγιο Πνεύμα. Τι άλλο λοιπόν μπορούμε να επισημάνουμε?
1: Θα λέγαμε, όπως από τη φράση δική σας κύριε Παπά, στα βαθιά νερά μπαίνει όταν λέγει ο Δίδυμος ο Τυφλός ότι το Πνεύμα το Άγιον δεν είναι κτίσμα. Γνωρίζουμε ήδη από τα εισαγωγικά ότι η αίρεση του αριανισμού δεν επηρέασε τον Δίδυμο τον Τυφλό. Και εδώ βλέπουμε ότι προσπαθεί να δείξει μέσα από το κείμενό του ότι ακριβώς το Πνεύμα το Άγιον δεν είναι κτίσμα, όπως κακοδόξως αναφερόταν στον Ιώ, παλαιότερα ο Άριος ή άλλη αιρετική. Δηλαδή το Άγιο Πνεύμα αποτελεί το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, είναι ένα με τον Πατέρα και τον Υιό. Γράφει μάλιστα ο Δίδυμος ότι αυτή καθ' αυτή η λέξη Πνεύμα Άγιον δεν είναι μια καινή ονομασία, αλλά δηλωτική μιας ενυπόστατης ουσίας. Ουσία ομοταγής με τον Πατέρα και τον Υιό και εντελώς διαφορετική από τα κτίσματα. Η κατηγορία κατά του Αγίου Πνεύματος στην εποχή εκείνη, τον 4ο αιώνα, ήταν ότι η φράση του Ευαγγελίου «πάντα δι' αυτού εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδέν ο γέγονε», δηλαδή οτιδήποτε υπάρχει μέσα στον κόσμο είναι προέρχεται από τον Πατέρα δια του Υιού. Άρα το Πνεύμα το Άγιο πρέπει να ανήκει στα πάντα, δηλαδή σε εκείνα τα οποία ο Πατήρ και ο Υιός δημιούργησαν. Και λέει ο Δίδυμος ο Τυφλός ότι όχι, δεν ανήκει στα πάντα, δεν είναι κτίσμα το Πνεύμα το Άγιον, γιατί τα κτίσματα, λέει, διαιρούνται σε ορατά και αόρατα. Το Πνεύμα όμως το Άγιον είναι, λέει, η αιτία του λόγου και της σοφίας και της γνώσεως, το οποίο κατοικεί στην ψυχή και στη διάνοια και δεν είναι μία από τις σωματικές ουσίες ούτε ένα από τα αόρατα κτίσματα. Εδώ ο Δίδυμος διαφοροποιεί το Πνεύμα το Άγιο από τις αγγελικές δυνάμεις. Οι αγγελικές δυνάμεις ανήκουν, θα λέγαμε τρόπο δεινά, στην αόρατη δημιουργία.
0: Αλλά δημιουργία.
1: Ναι, αλλά είναι δημιουργία. Είναι κτίσματα. Το Πνεύμα το Άγιο δεν είναι κτίσμα. Το Πνεύμα, λέει, το Άγιο, η ουσία του είναι η αιτία της σοφίας και της γνώσεως και του αγιασμού. Έτσι, δεν είναι δυνατόν να βρει κάποιος στο Άγιο Πνεύμα κάποια άλλη ισχύ ή ενέργεια αγιασμού και αρετής την οποία να μπορεί να εξαρτήσει από κάτι το εξωτερικό, διότι αυτή η ουσία θα είναι τρεπτή. Δηλαδή, εάν το Άγιο Πνεύμα δεν είναι η αιτία του αγιασμού στον άνθρωπο, δεν μπορεί να υπάρξει κάποια άλλη εξωτερική αιτία το οποίο θα αγιάσει τον άνθρωπο. Αυτό σημαίνει ότι από τη στιγμή που το Πνεύμα το Άγιο δεν είναι κτίσμα, θα προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα ο Δίδυμος ο Αλεξανδρέας και θα πει ότι το Πνεύμα το Άγιο κατά κοινή ομολογία είναι άτρεπτον. Τα κτίσματα, η κτιστή δημιουργία έχει χαρακτηριστικό την τρεπτότητα, έτσι, τον αλλάζει, να μεταβάλλεται, να αλλοιώνεται. Το Πνεύμα το Άγιο όμως, λέγει, είναι άτρεπτον.
0: Παίρνει δηλαδή ένα χαρακτηριστικό της κτιστότητας που είναι η μεταβλητότητα, ναι, και το αντιπαραβάλλει με το Άγιο Πνεύμα. Δεν είναι δυνατόν, αφού είναι άτρεπτον, να είναι και κτιστό.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό σημαίνει ότι ο αγιασμός των ανθρώπων, οι οποίοι είναι τρεπτοί, είναι κτιστοί, θα γίνει με κάτι άλλο το οποίο υπερβαίνει αυτή τη μεταβλητότητα, την τρεπτότητα που είναι το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι λοιπόν είναι φανερό, λέγει, ότι το Πνεύμα το Άγιον είναι το πλήρωμα των αγαθών του Θεού. Όταν κάποιος άνθρωπος, κάποιος πιστός λαμβάνει το Πνεύμα το Άγιο, σημαίνει ότι λαμβάνει το πλήρωμα των αγαθών του Θεού. Αυτό που γίνεται, θα μας πει παρακάτω στην ομιλία του ο Δίδυμος, κατά την ώρα του βαπτίσματος, όταν λαμβάνει την δωρεά του Αγίου Πνεύματος, λαμβάνει δυνάμει ο πιστός, ο νεοφώτιστος, το πλήρωμα των αγαθών του Θεού. Και ότι χωρίς αυτό δεν είναι δυνατόν να λάβουν υπόσταση τα αγαθά του Θεού μέσα στον άνθρωπο, ό,τι δηλαδή προέρχεται από τον Θεό. Έτσι λοιπόν, το Άγιο Πνεύμα, ένα τρίτο χαρακτηριστικό είναι κατ' ουσίαν αγαθών. Η αγαθότητα του Πνεύματος του Αγίου είναι, θα λέγαμε, ένα χαρακτηριστικό της ουσίας του. Είναι, είναι εκείνο το οποίο το ξεχωρίζει.
0: Τι θα μπορούσαμε να προσδιορίσουμε ως αγαθό? Μιλάει για αγαθότητα.
1: Αγαθό, θα λέγαμε, είναι εκείνο το οποίο προέρχεται από το πλήρωμα του Θεού. Mm-hmm. Ο ίδιος ο Θεός είναι η άκρα αγαθότητα. Άρα λοιπόν το Πνεύμα το Άγιον είναι και αυτό, από την ίδια ουσία της τριαδικής θεότητας, είναι το αγαθό, το καλό.

0: το οποίο προσλαμβάνει ο άνθρωπος δεν είναι κάτι το οποίο προστίθεται, αλλά είναι κάτι το οποίο μεταβάλλει τον ίδιο τον άνθρωπο και τον οδηγεί στην αγαθότητα, τον οδηγεί σε κοινωνία με το Θεό.
1: Αλλά έχει τη δυνατότητα να μεταβάλλει το κτιστό, το Άγιο Πνεύμα, από τον άνθρωπο.
0: Είναι λέει, ο χορηγός του αγιασμού και ο δημιουργός αυτού του αγιασμού. Mm. Ο άνθρωπος χωρίς την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, κατά το δίδυμο του τυφλών, δεν μπορεί να οδηγηθεί στον αγιασμό. Δεν αγιάζεται η ανθρώπινη φύση χωρίς την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Ο άνθρωπος λοιπόν γίνεται μέτοχος του Πνεύματος του Αγίου, καθώς αγιάζεται από αυτό. Αυτό σημαίνει χορηγός του αγιασμού στον άνθρωπο είναι το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο βλέπουμε τον δίδυμο να επαναλαμβάνει μέσα σε αυτό το έργο του. Και εδώ επικαλείται με τη φράση του Αποστόλου Παύλου από την πρώτη προς Κορινθίους, που λέγει στους χριστιανούς της εκκλησίας εκείνης, «Και ταύτα την εσ είτε αλλεπελούσιτε, υγειάστητε, εδικαιώθητε εν το ονόματι Ιησού Χριστού και εν το πνεύματι του Θεού ημών». Χωρίς με αυτό να λέγει ότι το Πνεύμα του Θεού είναι άλλο τι και όχι το Πνεύμα του Άγιον. Δηλαδή, ο αγιασμός, η δικαίωση του ανθρώπου γίνεται εν το ονόματι Ιησού και εν το πνεύματι του Θεού ημών. Αυτό θα πει ο δίδυμος ο Αλεξανδρέας, το Πνεύμα του Θεού δεν είναι κάτι διαφορετικό από το Πνεύμα του Άγιον, το οποίο σήμερα εορτάζουμε, αλλά είναι ακριβώς το Πνεύμα του Θεού ταυτόσιμο, συνώνυμο με το Πνεύμα το Άγιο. Και επίσης βεβαιώνει πάλι ότι το Πνεύμα του Θεού είναι το Πνεύμα το Άγιο. Αν λοιπόν λέγει το Πνεύμα το Άγιο είναι ο αγιασμός, είναι φανερό ότι δεν είναι τρεπτής ουσίας, αλλά ατρέπτου. Δεν μπορεί αυτό που αγιάζει την κτήση, τον άνθρωπο, να είναι, να έχει αυτή τη μεταβλητότητα που έχουν τα ανθρώπινα πράγματα, την τρεπτότητα, αλλά είναι άτρεπτο. Τα Θεία Λόγια, πάλι δηλαδή οι γραφές μας διδάσκουν ότι άτρεπτη είναι η ουσία μόνο του Θεού και του μονογενούς αυτού Υιού, ενώ αντίθετα κηρύσουν τρεπτή και μεταβλητή την ουσία όλων των κτισμάτων. Εδώ κάνει, εδώ επικαλείται αυτή την διαίρεση την οποία έγινε προηγουμένως από τον κύριο από τον Μέγα Βασίλειο μεταξύ κτιστού και ακτίστου, έτσι. Οπότε έρχεται εδώ ο δίδυμος να πει ότι η ουσία του Αγίου Πνεύματος δεν είναι τρεπτή. Μάλιστα. Δεν είναι, αλλά παραμένει άτρεπτος και δεν είναι δυνατόν να είναι αυτή, και γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να είναι ομοούσια με την κτήση. Δηλαδή το Άγιο Πνεύμα δεν ανήκει σε όλα εκείνα τα οποία ο Πατήρ δια του Υιού δημιουργεί.
1: Δημιουργεί, μάλιστα. Μικρή διακοπή σε αυτό το σημείο. Ακούμε την ώρα και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5, στη σημερινή μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης, της Ορθοδοξίας. Καλεσμένος μας ο πατέρας Κωνσταντίνος Παπαθανασίου, εφημέριος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλαιού Φαλήρου. Συνομιλούμε ήδη εδώ και περίπου μισή ώρα για τον δίδυμο τον Τυφλό, τον δίδυμο τον Αλεξανδρέα, και για τον λόγο του περί του Αγίου Πνεύματος. Αναφερθήκαμε στο ζήτημα της τρεπτότητας, η οποία δεν υφίσταται, όπως τονίσατε, πατέρα Κωνσταντίνε, και καλό θα είναι να συνεχίσουμε να ακούμε τις αναφορές που έχετε ετοιμάσει για το θέμα αυτό, για το λόγο του διδήμου του Αλεξανδρέα.
0: Όλα αυτά εντάσσονται μέσα στην ενότητα ότι το Πνεύμα το Άγιον δεν είναι κτίσμα. Αυτό σημαίνει ότι το Πνεύμα το Άγιο εντάσσεται μέσα στην άκτιστη πραγματικότητα του Θεού. Είναι το πρόσωπο της τριαδικής θεότητος, είναι καθεαυτό αγαθών, είναι άτρεπτον, είναι απερίληπτον και πανταχού παρόν. Αυτό σημαίνει πως, λέγει ο Δίδυμος ο Αλεξανδρέας, όταν οι Απόστολοι έλαβαν το Πνεύμα το Άγιο, αυτό πνεύμα δεν διαιρέθηκε στους Αποστόλους, αλλά παρέμεινε σε όλους.

0: όπου πήγαν, σε όποιους τόπους, σε όποιες περιοχές πήγαν να κηρύξουν το Ευαγγέλιο του Χριστού. Αυτό σημαίνει ότι το επαναλαμβάνει ο Ιερός Συγγραφέας, ότι το Άγιο Πνεύμα ως αγιασμός δεν σοφίζεται αλλά σοφίζει, δεν αγιάζεται αλλά αγιάζει, που σημαίνει ότι το Πνεύμα το Άγιο δεν είναι δεκτό, είναι αυτός, το δέχεται ο άνθρωπος, το αποδέχεται χωρίς εκείνο να αλλάζει, να μεταβάλλεται. Εδώ βλέπουμε ότι ο Ιερός Συγγραφέας χρησιμοποιεί μία σκέψη παράλληλη με τη σκέψη του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, που λέει ότι το Πνεύμα το Άγιο πάντοτε και αιώνια μεταλαμβάνεται με τις θείες ενέργειές του. Δεν μεταλαμβάνει. Οδηγεί στην τελείωση στους ανθρώπους, δεν τελειώνεται. Παρέχει την πνευματική πλήρωση, δεν έχει ανάγκη πληρώσεως. Αγιάζει, δεν αγιάζεται. Κάνει τους ανθρώπους θεούς κατά χάριν, δεν θεώνεται αυτό προς εαυτό. Με άλλα λόγια, βλέπουμε εδώ τον Άγιο, τον Ιερό Συγγραφέα, τον Δίδυμο τον Αλεξανδρέα, να λέει ότι ακριβώς το Πνεύμα το Άγιο δεν σοφίζεται αλλά σοφίζει, δεν αγιάζεται αλλά αγιάζει. Αυτό σημαίνει ότι αγιάζει τους μελαμβάνοντας αυτό, όπως ακριβώς ο άνθρωπος μετέχει στην τριαδική θεότητα. Ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι εφό και πιστεύοντες εσφραγίστηται το πνεύμα της επαγγελίας του Αγίου, ως εστίν αραβών της κληρονομίας ημών. Δηλαδή για αυτούς οι οποίοι πίστευσαν και σφραγίστηκαν με το πνεύμα της επαγγελίας, με το πνεύμα το Άγιο, το οποίο αποτελεί και αραβόνα της κληρονομίας. Εδώ βλέπουμε ότι ο Παύλος χρησιμοποιεί την έκφραση της, ότι οι πιστοί σφραγίζονται με το Πνεύμα το Άγιο και λαμβάνουν τη μορφή και το σχήμα του, που σημαίνει ότι το Πνεύμα το Άγιο είναι από εκείνα τα οποία λαμβάνονται αλλά δεν λαμβάνουν. Αφού όσοι λαμβάνουμε αυτό σφραγίζονται τη σφραγίδη αυτού. Έτσι λοιπόν όσοι έλαβαν την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος είναι σφραγισμένοι, καθώς ως ο λαμβάνων παίδευση και αρετή λαμβάνει αυτή εσωτερικά μέσα στη διάνοιά του και φέρει αυτή την μορφή της γνώσεως, έτσι και εκείνος ο οποίος γίνεται μέτοχος του Αγίου Πνεύματος με την κοινωνία σε αυτό γίνεται πνευματικός και Άγιος. Επίσης θα μας πει ότι το Άγιο Πνεύμα είναι απερίληπτον και πανταχού παρόν. Σημαίνει ότι δίδεται, χορηγείται σε πολλούς και δεν έχει περιγραπτή ουσία. Δηλαδή, ως Θεός το Πνεύμα το Άγιο δεν μπορούμε να το ορίσουμε. Εκείνο το οποίο μπορούμε να κάνουμε να δώσουμε κάποια γνωρίσματα, κάποια ιδιώματα τα οποία αποδίδει ο Δίδυμος ο Αλεξανδρέας στο Άγιο Πνεύμα. Αυτό λοιπόν το Άγιο Πνεύμα, όπως λέει ο Κύριος, θα είναι, λέει, μαζί σας όλες τις ημέρες έως τη συντέλεια του αιώνος. Έτσι, ή με άλλη φράση, λείψεστε δύναμη επελθόντος του Αγίου Πνεύματος εφημάς και έσεστε μη μάρτυρες εν τε Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και έως εσχάτου τη γης. Αυτό σημαίνει ότι το Πνεύμα το Άγιο εξεχήθη πανταχού και είναι παρόν σε κάθε εκκλησία, σε κάθε περιοχή, σε κάθε μέρος το οποίο οι μαθητές και Απόστολοι του Κυρίου εκήρυξαν το Ευαγγέλιο. Άρα λοιπόν το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να έχει μία περιγραπτή ουσία. Είναι, λέγει, απερίγραπτον ως προς την ουσία, λέγει ο Δίδυμος ο Αλεξανδρέας. Και αυτό σημαίνει ότι διαφοροποιείται από τα κτίσματα, καθότι κανένα κτίσμα δεν τελειούται από την ίδια την ουσία του, αλλά από την κοινωνία, από τη μέθεξη της αγιότητας κάποιου άλλου. Το Άγιο Πνεύμα είναι Άγιο και δεν έχει ανάγκη κάποιο άλλο εξωτερικό να αγιάσει, όπως είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει ανάγκη αγιασμού, δηλαδή κοινωνίας ή μεθέξεως με την αγιότητα του Πνεύματος. Αυτό σημαίνει ένα άλλο χαρακτηριστικό ιδίωμα του Πνεύματος είναι πηγή αγιασμού. Πηγή αγιασμού, όταν λοιπόν ο πατήρ είναι ο αγιάζων, δεν είναι κάτι άλλο το Άγιο Πνεύμα, το οποίο δεν είναι διαφορετικής ουσίας από εκείνους τους οποίους αγιάζει με τη δική του δωρεά. Αυτό λοιπόν Αυτούς λοιπόν το οποίο αγιάζει το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνοι οι οποίοι γίνονται καταμέθεξοι Άγιοι, καταμέθεξοι Πνεύματος Αγίου, ενοικεί το Πνεύμα το Άγιο σε αυτούς και αυτή η κοινωνία του Πνεύματος είναι κοινωνία αγιότητας και είναι κοινωνία μετά του Πατρός και μετά του Υιού. Αυτό σημαίνει την Τριαδική, τονίζει την ενότητα των τριών προσώπων της Θεότητος, ο Δίδυμος, ο Τυφλός, και ότι τα πρόσωπα αυτά και ο Πατήρ και ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο είναι ομοούσια. Και ως προς την ουσία τους πάλι θα πει ότι είναι άτρεπτα. Συνεχίζοντας θα πει ότι το Πνεύμα το Άγιο πληρεί τα πάντα, δηλαδή γεμίζει, καλύπτει τα πάντα. Επειδή λέει το Πνεύμα το Άγιο είναι διαφορετικό από εκείνους τους οποίους αυτό αγιάζει, έτσι, το Πνεύμα άκτιστο αγιάζει στους ανθρώπους που είναι κτιστοί, δεν είναι της ίδιας ουσίας με τα υπόλοιπα κτίσματα. Έτσι βλέπουμε αυτό να το τονίζει, να το επαναλαμβάνει ο Δίδυμος, αυτή την διαφοροποίηση της ουσίας των κτισμάτων από την ουσία του Αγίου Πνεύματος. Έτσι λοιπόν το Πνεύμα είναι άκτιστο και αδημιούργητο. Είναι διαφορετικής φύσεως από όλα τα δημιουργήματα και μέσα σε όλα τα δημιουργήματα αναφέρεται και στους αγγέλους, οι οποίοι θα λέγαμε είναι πολύ καλύτεροι και πολύ περισσότερο αξιοσέβαστοι από τους ανθρώπους, αλλά παρόλα αυτά δεν είναι το Πνεύμα το Άγιο.
1: Ίσως γίνονται όλες αυτές, συγγνώμη, αυτές οι επισημάνσεις για τη μη κτιστότητα, ίσως γιατί υπήρχαν διάφορες απόψεις που είχαν ακουστεί και εκείνα τα χρόνια περί της κτιστότητας, περί της δημιουργίας του Αγίου Πνεύματος από το Θεό. Έτσι. Φαίνεται επειδή επιμένει πάρα πολύ στο λόγο του στο θέμα αυτό, πώς μπορούμε να το εξηγήσουμε.
0: Θα λέγαμε ότι υπήρχε και μία τάση λατρείας των αγγέλων την εποχή εκείνη, και θεωρούσαν τους αγγέλους ότι έχουν την ίδια φύση με τη θεότητα. Και εδώ έρχεται να πει ο Δίδυμος, ο Αλεξανδρέας, ότι το Άγιο Πνεύμα, παρόλο που είναι αόρατο, δεν φαίνεται, είναι πνεύμα, έτσι, παρόλα αυτά δεν σχετίζεται ή δεν έχει ίδια φύση με τους αγγέλους, και οι άγγελοι παραμένουν έστω και αόρατοι στην κτιστή δημιουργία, ενώ το Πνεύμα το Άγιο είναι άκτιστο, είναι αδημιούργητο, και ότι ο αγιασμός του ανθρώπου δεν μπορεί να επέλθει με τη λατρεία των αγγέλων, έτσι, αγγελολατρεία, παρά μόνο με τη λατρεία του αληθινού Θεού. Εκείνος ο οποίος γίνεται πλήρης δυνάμεος και πίστεως είναι εκείνος ο οποίος μετέχει στο Πνεύμα το Άγιο. Πλήρης Πνεύματος Αγίου, που μια έκφραση την οποία απαντάμε βρίσκουμε μέσα στην Αγία Γραφή, δηλώνει εκείνους τους άνδρες, εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι είναι πλήρης αρετής τελείας και απειρτισμένης, όπως λέγει ο Δίδυμος. Και Πνεύματος Αγίου πληστήσετε έτη εκκυλίας μητρός αυτού και επλήσει Πνεύματος Αγίου Ελισάβετ. Πάλι αναφέρεται στον πρόδρομο ότι εκείνος ήδη από την κοιλιά της μητέρας του είχε λάβει το Πνεύμα το Άγιο, και κατόπιν ο Ζαχαρίας ο πατήρ αυτού επλήστη Πνεύματος Αγίου, και μέσα βέβαια στις πράξεις των Αποστόλων γίνεται λόγος για πολλούς πιστούς οι οποίοι επλήστησαν Πνεύματος Αγίου. Αυτό σημαίνει, θέλει να δείξει ότι ο Δίδυμος, ότι το Πνεύμα το Άγιον είναι μεθεκτό, όπως ακριβώς και η σοφία και η παιδεία, και ότι δεν κατέχει την ουσία της γνώσεως από κανένα, από κάποιο όνομα, αλλά είναι αυτό καθ' αυτό αγαθό, κατά φύση, το οποίο αγιάζει και πληρεί, γεμίζει τα πάντα με αγαθά, με τη δύναμη την οποία λέγεται ότι επλήσισαν Πνεύματος Αγίου εκείνοι οι άνθρωποι μέσα στη γραφή, στις πράξεις των Αποστόλων. Μάλιστα χρησιμοποιεί τη φράση από τις πράξεις στο δεύτερο κεφάλαιο: «Επλήστην πάντες Πνεύματος Αγίου και ελάλουν των λόγων του Θεού μεταπαρησίας». Δηλαδή είναι ακριβώς το να λαλεί κάποιος μεταπαρησίας του λόγου του Θεού, σημαίνει ότι το Πνεύμα το Άγιο είναι παρόν στο συγκεκριμένο άνθρωπο και καθιστά τη φωνή του αξία του Θεού. Έτσι λοιπόν είναι πνεύμα σοφίας, θα μας πει ο Δίδυμος ο Τυφλός, το Πνεύμα το Άγιον, και υπάρχει ακριβώς εκείνο το οποίο μεταμορφώνει πλέον τους ανθρώπους, και αναφέρει την περίπτωση της μεταστροφής του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος Όπως διαβάζουμε στις Πράξεις των Αποστόλων στο 1ο κεφάλαιο, βλέπουμε ότι ο Σαύλος μεταβάλλεται και μεταμορφώνεται πλέον σε Παύλο και σε κήρυκα των εθνών. Και βέβαια οι μαθητές οι οποίοι επληρούν το χαράς και πνεύματος Αγίου.
1: Άλλωστε και ο Χριστός λέει στους μαθητές, συγγνώμη που διακόπτω, ότι μη σας νοιάζει ποια λόγια θα χρησιμοποιήσετε όταν θα μιλάτε στους ανθρώπους, γιατί θα μιλάει μέσα από εσάς το Άγιο Πνεύμα.
0: Το αναφέρει αυτό παρακάτω στην ομιλία του κύριε Παπά, ότι ακριβώς είναι η δύναμη, ότι και ο άνθρωπος ο οποίος είναι πλήρης πνεύματος Αγίου πληρούται εν ταυτό όλων των δωρεών του Θεού. Δεν λαμβάνει μέρος των δωρεών του Θεού, αλλά γίνεται αυτό που λέμε τη μεθέξη του Αγίου Πνεύματος κατά χάριν Θεός. Μετέχει δηλαδή στην τριαδική θεότητα, και όχι μόνο τη σοφία ή τη γνώση ή την πίστη, αλλά όλες τις αρετές τονίζει ο δίδυμος ο τυφλός. Έτσι λοιπόν παραδεχόμαστε, λέγει, ότι ένα το Πνεύμα το Άγιο, αλλά πολλά τα χαρίσματα. Ένα πρόσωπο, έτσι, το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος, αλλά το οποίο όμως όταν γίνεται μεθεκτό από τους ανθρώπους, από τον πιστό, μεταδίδονται τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, τα χαρίσματα του Θεού. Έτσι λοιπόν η ουσία των αγαθών του Θεού είναι το Πνεύμα το Άγιον. Και δώσει, λέει ο Πατήρ, Πνεύμα Άγιον της ετούσιν αυτό. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Ότι θα δώσει ο Πατέρας τα αγαθά σε εκείνους οι οποίοι εξητούν αυτά. Και τα αγαθά τα οποία θα δώσει ο Πατέρας είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα όμως δεν διαιρείται, παρόλο τα πολλά χαρίσματα, δεν διαιρείται σε διάφορες ουσίες. Παρόλο που λέμε τα αγαθά του Αγίου Πνεύματος, διότι το Άγιο Πνεύμα, θα πει ο δίδυμος, είναι απαθές και αδιαίρετον και αναλύωτον. Έτσι, παρόλα τα χαρίσματα, την ποικιλία των χαρισμάτων και των δωρεών, το Άγιο Πνεύμα παραμένει απαθές, αδιαίρετο και αναλύωτο. Ανάλογα όμως με τις ενέργειές του και τις έννοιές του, ονομάζεται με πολλά ονόματα αγαθών. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο ο δίδυμος ο τυφλός μας λέγει ότι ο πλήρης Πνεύματος Αγίου είναι μακάριος και γίνεται μέτοχος της πίστεως, η οποία έρχεται από το Πνεύμα το Άγιο, όπως ακριβώς λέει η Γραφή, «Ετέρω δε πίστης εν το αυτό πνεύματι». Μπορούμε λοιπόν να απαριθμίσουμε τα χαρίσματα του Θεού, τα οποία είναι χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, και ειδικότερα στη φράση, στη στάση των χριστιανών, μη προμελετάτε τι διηπείν ή τι λαλήσετε εν εκείνη τη ώρα, διότι δοθείστε ημίν εν εκείνη τη ώρα υπό του Αγίου Πνεύματος λόγω σοφίας, ου δινήσονται αντιπείν ουδέ ηλίαν περί της ανταλογίας έμπειρη. Δηλαδή την ώρα εκείνη την οποία οι πιστοί θα κληθούν να δώσουν απολογία για την πίστη τους, την ελπίδα που έχουν εντός τους, εκείνη την ώρα, λέει, το Άγιο Πνεύμα θα τους δώσει λόγο και δύναμη στην έκφρασή τους, στο οποίο δεν θα μπορεί να αντιπεί ούτε και εκείνοι οι οποίοι θα είναι έμπειροι στην αντιλογία, δηλαδή να φέρουν επιχειρήματα. Δηλαδή τη στιγμή εκείνη οι πιστοί καθίστανται ευλωτότατοι παρανθρώπης, δηλαδή θα έχουν τόσο πολύ ευλωτία ανάμεσα στους ανθρώπους όσο κανείς άλλος. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα, λέει, του Αγίου Πνεύματος. Είναι τα χαρίσματα και οι αρετές τις οποίες χορηγεί το Άγιο Πνεύμα, οι ευλογίες οι πνευματικές, τις οποίες δεν μπορεί να λάβει κάποιος εάν δεν προηγηθεί η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Και η σοφία λοιπόν, και η σύνεση, και η απολογία, και η χαρά, είναι, και η δικαιοσύνη και η ειρήνη, είναι, θα λέγαμε, χαρίσματα τα οποία αναφέρει ο δίδυμος ο Αλεξανδρίος στο έργο του περί του Αγίου Πνεύματος. Τα αγαθά δηλαδή εκείνα τα οποία προέρχονται από την κοινωνία του πιστού με το Άγιο Πνεύμα και δίδονται στους πιστούς. Πολλές φορές θα πει ότι το Πνεύμα του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο δεν είναι δύο διαφορετικές οντότητες, αλλά ένα και το αυτό. Και μάλιστα την ημέρα της Πεντηκοστής, την ημέρα την οποία έχουμε έκχυση του Αγίου Πνεύματος, έρχεται να μας πει ο δίδυμος ο Αλεξανδρίας ότι σημαίνει η λέξη έκχυση τη μεγάλη και πλούσια αυθονία του δώρου. Mm-hmm. Δηλαδή είναι η μέρα η οποία θα λέγαμε συγκροτείται ιστορικά η Εκκλησία και πλέον θα πορεύεται μέσα στην ιστορία προς τα έσχατα, αλλά αυτή η έκχυση την οποία είχε προφητεύσει ο προφήτης Ιωήλ ήδη από τους χρόνους της Παλαιάς Διαθήκης, της Παλαιάς Οικονομίας, έτσι σημαίνει όπως λέγει ο Δίδυμος τη μεγάλη και πλούσια αυθονία του δώρου του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή είναι η μέρα δωρεάς του Αγίου Πνεύματος η οποία εξεχήθη εις πάντα τα έθνη.
1: Γι' αυτό και χρησιμοποιούμε τις λέξεις πεπλήρωτε πνεύματος.
0: Ακριβώς. Δηλαδή είναι η μέρα η οποία δηλώνει την άφθονη παρουσία του Αγίου Πνεύματος πλέον μέσα στην ιστορία. Αυτή η παρουσία του Αγίου Πνεύματος πλέον γίνεται μεθεκτή από τους ανθρώπους. Καλείται να γίνει μεθεκτή, αποδεκτή, να μετέχουν δηλαδή κατά μέθεξη οι άνθρωποι σε αυτή την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, το οποίο όπως προαναφέραμε είναι και άκτιστο και άναρχο και αναλύωτο. Δηλαδή είναι μιας άλλης ουσίας από αυτή των ανθρώπων των δημιουργημάτων. Και συνεχίζει ο Δίδυμος ο Αλεξανδρέας στο έργο του περί του Αγίου Πνεύματος και εφησά την προσοχή στους πιστούς να μην παρερμηνεύουν φράσεις της γραφής για να μην γίνουν αιρετικοί. Δηλαδή το Άγιο Πνεύμα είναι υπεράνω κάθε κτίσεως και μην θεωρούν ότι το Άγιο Πνεύμα περιλαμβάνεται σε εκείνα τα πάντα τα οποία έγιναν δια του λόγου. Η φράση λοιπόν μέσα στην παράδοση Εκκλησίας η οποία καθιερώθηκε για τη δημιουργία του κόσμου και της ανθρωπότητας είναι ότι ο πατήρ διού εν πνεύματι Αγίω ποιεί τα πάντα. Δηλαδή η τριαδική θεότητα είναι εν τέλει εκείνη που κάνει τα πάντα και όχι μόνο στηριζόμενη στη φράση του κατά Ιωάννη ο πατήρ διού δημιούργησε πάντα όσα έγιναν από αυτούς. Και επίσης η φράση από τον προφήτη Αμός που λέει ο ίδιος ο Θεός κτίζων πνεύμα δεν θέλει να δείξει ότι το πνεύμα το Άγιο είναι κτιστό αλλά ακριβώς πρέπει κάθε φορά που μελετούμε ένα χωρίο μέσα στην Αγία Γραφή να βλέπουμε το πνεύμα του συγγραφέα και το νόημα του κειμένου ολόκληρου του κεφαλαίου, γιατί δεν είναι δυνατόν αυτός ο οποίος δημιουργεί τα πάντα αυτός ο οποίος ενέπνευσε τους προφήτες εκείνος ο οποίος αποκάλυπτε το θέλημα του Θεού στους ανθρώπους αυτό το πνεύμα να είναι κτιστό, να είναι δηλαδή της ίδιας ουσίας με τους ανθρώπους, δηλαδή σε παράλληλη σχέση με τους ανθρώπους. Και επίσης ένα γνώρισμα του Πνεύματος του Αγίου είναι ότι χρησιμοποιείται με το άρθρο. Πολλές φορές μέσα στη γραφή βλέπουμε το πνεύμα του Άγιον. Mm-hmm. Δεν είναι ένα πνεύμα Άγιο.
1: Δεν είναι
0: χωρίς άρθρο. Αλλά τονίζει ο Δίδυμος ο Αλεξανδρέας την έναρθη χρήση του Πνεύματος του Αγίου. Για να δείξει ακριβώς πως δεν είναι ένα κτίσμα, ένα δημιούργημα, αλλά ακριβώς η μεγαλειότητα της παρουσίας του Πνεύματος και η μέθεξη αυτού από τους ανθρώπους. Αυτό σημαίνει ότι το Πνεύμα του Άγιο είναι ομοούσιο με τον Πατέρα και τον Υιό. Αφού δεν είναι κτίσμα, δεν έχει ίδια ουσία με τα κτίσματα, αλλά ακριβώς είναι άτρεπτο και αναλύωτο και εκείνος ο οποίος λαμβάνει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος έχει δηλαδή τη χάρη η οποία δίδεται από το Θεό, Πατέρα και του Ιησού Χριστού και του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή εκείνος ο οποίος κοινωνεί με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος μετέχει της Αγίας Τριάδος η οποία είναι μία. Αυτό θα τονίσει ο Δίδυμος ο Αλεξανδρέας στο έργο του περί του Αγίου Πνεύματος και βέβαια αναφέρεται στα χαρίσματα του Πνεύματος όπως ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή στο 5ο κεφάλαιο με κορυφαίο βέβαια το χάρισμα της αγάπης ως καρπό του Αγίου Πνεύματος μαζί με τη χαρά και την ειρήνη και τα υπόλοιπα γνωρίσματα και βέβαια η σοφία του Θεού και η αλήθεια είναι αποτέλεσμα της κοινωνίας και της αγιότητας του ανθρώπου ο οποίος βρίσκεται σε κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα. Και η κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα, λέγει, είναι ταυτόχρονα κοινωνία με τον Πατέρα και με τον Υιό. Δηλαδή, όπως προείπαμε, με ολόκληρη την τριαδική θεότητα. Και συνεχίζει ο Δίδυμος ο Αλεξανδρέας και λέει «Εκείνος ο οποίος ψεύδεται εις το Άγιο Πνεύμα, εψεύδεται εις τον ίδιον τον Θεό. Έτσι, ο ψευδόμενος εις το Πνεύμα το Άγιον ψεύδεται και εις τον Θεόν. Αυτό σημαίνει πως δεν πρέπει να παραβλέπουμε την παρουσία ή την χάρη του Αγίου Πνεύματος η οποία δίδεται στους ανθρώπους. Και παρακάτω θα μας πει ότι η ενότητα και η ουσία και η δύναμη της Τριάδος αποδεικνύεται με πολλά παραδείγματα από τις γραφές. Έτσι, εάν ο Υιός καλείται μέσα στην Αγία Γραφή ως χείρα και δεξιά και βραχίωνας του Πατρός, το Άγιο Πνεύμα ονομάζεται δάκτυλος του Θεού. Αυτή όμως η διαφοροποίηση μεταξύ χεριού και δακτύλου, λέγει ο Δίδυμος ο Αλεξανδρέας, δεν πρέπει να υποδηλώνει ότι είναι κάτι κατώτερο το Πνεύμα το Άγιο, επειδή το δάχτυλο είναι στην άκρη του χεριού και το χέρι ο Υιός, παραβολική εικόνα, είναι πλησιέστερο στο Θεό. Εδώ λέγει ο Δίδυμος ο Τυφλός, οι εκφράσεις αυτές θέλουν να δείξουν την ενότητα και όχι το μέτρο της ουσίας. Δηλαδή ότι ο Υιός έχει περισσότερη ουσία από το Πνεύμα το Άγιο, αλλά την ενότητα η οποία διακρίνει τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Κατόπιν θα μας πει ότι το Άγιο Πνεύμα είναι η σφραγίδα, και αυτή η σφραγίδα έρχεται στον άνθρωπο με το μυστήριο του βαπτίσματος. Αυτό που σήμερα στην πράξη, στην ιεροτελεστία του βαπτίσματος, η εκφώνηση σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου, είναι ακριβώς το Πνεύμα το Άγιο, είναι η σφραγίδα του Θεού την οποία λαμβάνει ο νεοφώτιστος, εκείνος ο οποίος έχει ήδη βαπτιστεί στο όνομα της Αγίας Τριάδος και μάλιστα στο πάθος και στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Από εκεί και πέρα λοιπόν, αυτός ο οποίος λαμβάνει τη σφραγία του Αγίου Πνεύματος ενεργεί τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, τα οποία όπως είπαμε είναι πολλά. Θα πει παρακάτω ο Δίδυμος ότι η ουσία του Αγίου Πνεύματος δεν είναι κτιστή αλλά άκτιστη, κάτι το οποίο πολλές φορές επαναλαμβάνει. Είναι μεθεκτό το Άγιο Πνεύμα αλλά όχι δεκτικό. Αγιάζει αλλά δεν αγιάζεται. Και βέβαια όλο το έργο περί του Αγίου Πνεύματος του Δίδυμου του Αλεξανδρέα θα λέγαμε είναι μία παράθεση και εξήγηση, διασάφιση των εδαφίων Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ήταν βαθύς γνώστης της Αγίας Γραφής. Οι θέσεις του για το Αγίο Πνεύμα είναι ακριβώς ότι δεν στοχάζεται, δεν είναι φιλοσοφή για την Αγία Τριάδα, αλλά στηρίζεται και βασίζεται πάνω στην Ιερή Γραφή για να αναδείξει ακριβώς την παρουσία και την χάρη και την ομοουσιότητα την οποία έχει το Άγιο Πνεύμα με τον Πατέρα και τον Υιό. Εκείνο το οποίο τονίζει και εφησέται την προσοχή να μην επιτρέψει ο πιστός την ενίκηση του σατανά μέσα στην καρδιά του. Αναφέρει κάποια παραδείγματα για τον Ιούδα και κάποιο άλλο πρόσωπο, το οποίο θα λέγαμε έχουμε έτσι ενίκηση του πνεύματος του πονηρού μέσα τους, και λέγει ότι πρέπει να αποφεύγουμε αυτή την παρουσία και όπως επίσης να αποφεύγουμε τη βλασφημία του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή ο άνθρωπος θα πρέπει να επιδιώκει το Πνεύμα το Αγαθό, το οποίο είναι το πλήρωμα των αγαθών, το οποίο αγιάζει τους ανθρώπους, εκείνους που μετέχουν στο Άγιο Πνεύμα, το Πνεύμα αυτό το άκτιστο, το οποίο είναι η πηγή της σοφίας και της αλήθειας, το απερίγραπτο όπως το καταγράφει, εκείνο το οποίο έχει όλες τις αρετές, το πλήρωμα των αρετών, εκείνο το οποίο είναι αχώριστο από τον Πατέρα, εκείνο το οποίο μέσα στην γραφή χαρακτηρίζεται ως δάκτυλος του Θεού, χωρίς να σημαίνει μειωμένη ουσία από ότι ο Υιός, αυτό λοιπόν το Πνεύμα να κατοικεί πλουσίως μέσα στους ανθρώπους, ώστε αυτοί κατά μετουσίαν, κατά μέθεξη, να γίνονται κατά χάριν θεοί.
1: Νομίζω ότι και με αυτόν τον τρόπο, αυτός ο τρόπος ήταν και ο καλύτερος για να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Ουσιαστικά ανακεφαλαιώσατε, πατέρα Κωνσταντίνε, τα όσα αναφέραμε στην προηγούμενη ώρα μέσα στα τελευταία δύο λεπτά. Εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά που βρεθήκατε εδώ στο Ραδιοθάλαμο το 89,5 για να πραγματοποιήσουμε αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά και χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, σας ευχαριστώ πολύ.

Ήταν η εκπομπή «Το Άγιο Πνεύμα κατά τον Δίδυμο τον Τυφλό» με τον Κώστα Παπά. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.